0: και Ορθοδοξίας.
1: Στις ερωτήσεις μας απαντά
0: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
1: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
0: και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί μας νέοι και νέες που μας ακούτε, σας χαιρετούμε και σας καλοδεχόμαστε και στη σημερινή μας συζήτηση με τον Γέροντα Σπυρίδωνα, τον ηγούμενο της Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου. Γέροντα, καλώς ήλθατε κι εσείς στους ραδιοθαλάμους μας για να συζητήσουμε τα ωραία και άκουσα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στον άγνωστο κόσμο.
1: Και στην Ορθοδοξία.
0: Ασφαλώς και στην Ορθοδοξία.
1: Στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
0: Ασφαλώς και στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες. Άλλωστε, με τις οδηγίες τους γνωρίζουμε τον άγνωστο για μας κόσμο και μάλιστα σωστά και καλά και ορθόδοξα.
1: Για πες μου, παιδί μου. Είσαι ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα?
0: Μα τι λέτε, Γέροντα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ευχαριστημένος από την κακή, να πω κάκιστη κατάσταση στην οποία έχει ξεπέσει ο κόσμος? Ποιος είναι ευχαριστημένος? Όλοι διαμαρτύρονται.
1: Πράγματι, παιδί μου. Ποιος είναι ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα? Δηλαδή, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, τα νερά και ό,τι περιλαμβάνει η έννοια κόσμος. Ποιος είναι ευχαριστημένος? Κανείς. Από παντού ακούς λόγια απελπιστικά, απογοητευτικά. Θρήνους για το κατάντημα της νεολαίας, ας πούμε. Θρήνους για το κατάντημα της κοινωνίας. Θρήνους για το κατάντημα του μολυσμένου περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Θρήνους για τον ξεπεσμό της πνευματικής μας ζωής και της ψυχικής μας υποστάσεως. Θρήνους ακόμα για την εξάπλωση των φοβερών ασθενειών του αιώνα μας, που εξοντώνουν τη σωματική μας υγεία και ζωή, φέρνοντας αδιάκοπα το θάνατο. Θρήνους για τους πολέμους, αλλά και για τις θεομηνίες, που σκορπίζουν και αυτές και οι πόλεμοι την καταστροφή και τον όλεθρο. Έχεις δίκιο. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι και θλιμμένοι για το παρόν και όλοι είναι απελπισμένοι για το μέλλον.
0: Και πολύ φοβισμένοι, Γέροντα, για το μέλλον του κόσμου. Τι θα γίνει όμως? Βλέπετε να υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποια λύσεις, κάποια καλυτέρευση των πραγμάτων? Διότι αν δεν υπάρχει ελπίδα, τότε ο κόσμος πάει, χάθηκε.
1: Πράγματι, σε αυτή την κρίσιμη όμως στιγμή που όλα κρίνονται και όλοι αναρωτιόνται τι θα γίνει αύριο, ακούγεται, παιδί μου, η φωνή του Ευαγγελίου, η φωνή της Εκκλησίας, που κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου διαβάζει το Ευαγγέλιο της εορτής, δηλαδή το Ευαγγέλιο της Μεταμορφώσεως, δίνοντας σε όλους τους πιστούς και ελπίδα αλλά και στόχους για την επίτευξη της σωτηρίας του κόσμου.
0: Σε αυτό το σημείο δεν καταλαβαίνω, Γέροντα, τι σχέση έχει η μεταμόρφωση του Χριστού που αναφέρεται προηγουμένως.
1: Θα καταλάβεις στη συνέχεια. Ας αναφερθούμε όμως για λίγο στο θαύμα αυτό, διότι έχει πολλά να μας διδάξει το θαυμαστό αυτό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάποια μέρα λοιπόν πήρε ο Ιησούς Χριστός μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκαν σε ένα ψηλό βουνό που είχε το όνομα Θαβόρ. Εκεί έβαλε τους τρεις μαθητές του να καθίσουν και εκείνος τραβήχθηκε λίγο πιο πέρα και άρχισε να προσεύχεται. Την ώρα της προσευχής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μαθητών, μεταμορφώθηκε και άλλαξε το πρόσωπό του και έλαμψε

0: και είχαν τρομάξει τόσο πολύ, ώστε δεν τολμούσαν να πούν λέξη. Μόνο ο Πέτρος τόλμησε να πει κάτι που, όπως λέει η Γραφή, δεν ήξερε κι αυτός τι έλεγε, λέγοντας «Κύριε, είναι πολύ ωραίο να μείνουμε όλοι εδώ. Θα κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Μα ενώ τα έλεγε αυτά, ξαφνικά ένα ολοφώτινο σύννεφο τους κάλυψε όλους και ακούστηκε μια πολύ δυνατή, βροντερή φωνή να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα, να υπακούετε σε Αυτόν». Ακούγοντας τη βροντερή αυτή φωνή, οι τρεις μαθητές τρόμαξαν τόσο πολύ, ώστε έπεσαν κάτω με το πρόσωπο στη γη. Και ξαφνικά όλα ησύχασαν. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους πλησίασε, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά μόνο τον Ιησού, μόνο Του. Τους πήρε πάλι ο Χριστός και πήραν το δρόμο προς τον κάμπο. Καθώς κατέβαιναν το όρο Σταβόρ, τους είπε «Να μην μπείτε σε κανέναν το όραμα αυτό, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς». Εκείνοι υπάκουσαν στην εντολή του και δεν είπαν σε κανέναν αυτά που είδαν με τα μάτια τους εκείνες τις ημέρες. Συζητούσαν όμως μεταξύ τους τι εσήμαινε αυτό που τους είπε ο Κύριος ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς.
1: Τελειώσατε τη διήγηση του Ευαγγελίου?
0: Τελείωσα, αλλά θέλω να προσθέσω ότι αυτά που σας διηγήθηκα τα ακούμε να ψάλλονται και στην εκκλησία κατά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου, από τα υπέροχα εορταστικά τροπάρια. Και ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσαν οι τεχνικοί της εκπομπής να μας βάλουν να ακούσουμε κάποια ηχογραφημένα δείγματα?
1: Βεβαίως, Γεροντά, βεβαίως. Νομίζω ήδη υπάρχει στο αρχείο μας.
0: Παρακαλώ, λοιπόν, να ακούσουμε τα στιχηρά των Ένων.
1: Μάλιστα.

0: Όλα ωραία αυτά, Γέροντα, αλλά δεν κατάλαβα ακόμη τι σχέση έχουν όλα αυτά με το θέμα μας. Με την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος και με τη σωτηρία του.
1: Σε παρακαλώ, παιδί μου, να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη, να στραφεί προς τα θαυμαστά γεγονότα της ημέρας εκείνης, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μελετώντας τα, θα ειδούμε το τι έχουν να μας πούν για τη σωτηρία του κόσμου. Λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μεταμορφώθηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος και τα ρούχα του άλλαξαν και αυτά και έγιναν ολόλευκα και ολοφώτινα. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο?
0: Ναι, βεβαίως, έτσι.
1: Τι συνέβη τότε? Συνέβη το θαύμα της εμφανίσεως της δόξης του Χριστού. Η δόξα του Χριστού δεν είναι ένα στέμα βασιλικό ή μια μήτρα, ας πούμε, δεσποτική ολόχρηση με κάποιες πολύτιμες πέτρες που αστράφτουν στο φως.
0: Τι είναι η δόξα του Χριστού? Δεν είναι σαν την δόξα των ανθρώπων?
1: Η δόξα του Χριστού, παιδί μου, δεν είναι σαν τη δόξα των αρχόντων, των βασιλέων, των αρχιερέων, των στρατηγών ή, αν θέλεις, των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των αθλητών κλπ. Κλπ. Του κόσμου τούτου. Αυτοί όλοι αισθάνονται δόξα και καμαρώνουν επειδή φοράνε στέματα ή κοσμήματα με χρυσό και με ασήμι ή με πολύτιμους λίθους. Αισθάνονται τιμή και υπερηφάνεια όταν τους φωτίζουν οι προβολείς της τηλεοράσεως και φαίνονται στους ανθρώπους που τους ζητοκραυγάζουν. Ή φαίνονται ακόμα οι τουαλέτες τους, μιλάω για τις γυναίκες, και τα χτενίσματά τους, τα πλούτη τους και η ομορφιά τους, και τους ζηλεύουν οι άνθρωποι που τους βλέπουν. Και ζητούν και φροντίζουν να φωτίζονται από τεράστιους λαμπτήρες και προβολείς σε κάθε τους εμφάνιση. Η δόξα του Χριστού, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι κάτι άλλο. Η δόξα του Χριστού είναι μια ολοφώτινη και απαστράπτουσα πραγματικότης. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός αστράφτει ο ίδιος και όχι κάποια διαμάντια από ένα στέμα του, ας πούμε. Λάμπει, αστράφτει, ακτινοβολεί ο ίδιος και δεν αντανακλά κάποιο φως που προέρχεται από κάποιο προβολέα ή έστω από κάποιον ήλιο. Διότι αυτός ο ίδιος είναι ο λαμπερός ήλιος. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αρετής, ο ήλιος της αγιότητος. Τη στιγμή της μεταμορφώσεως αστράφτει ο ίδιος ολόκληρος. Και σε παρακαλώ να προσέξεις τι σημαίνει η λέξη ολόκληρος. Σημαίνει ότι λάμπει ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρη η τριαδική θεότης, ο ίδιος ο Θεός. Ο παντοδύναμος και πανύψιστος Θεός, ο Θεός που ήταν πάντοτε το φως. Και ο Χριστός, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Έτσι ήταν από την ημέρα που έγινε η σύλληψή του στα σπλάχνα της αϊπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας. Άλλο που δεν μπορούσαν τα υλικά μάτια των ανθρώπων να τον ειδούν και να καταλάβουν και να νιώσουν αυτό το ουράνιο φως. Διότι τα υλικά μάτια δεν μπορούν να ειδούν το πνευματικό φως. Μόνον τα πνευματικά μάτια βλέπουν το πνευματικό φως. Αλλά τα πνευματικά μάτια των ανθρώπων ήταν κλειστά, τυφλωμένα από την τύφλωση της αμαρτίας.
0: Εδώ βέβαια, Γέροντα, δεν εννοείται ασφαλώς και τα μάτια των μαθητών του Χριστού.
1: Ακόμη και τα μάτια των μαθητών του Χριστού ήταν τυφλωμένα. Και παρόλο που ζούσαν κοντά στο Χριστό, δεν έβλεπαν, δεν μπορούσαν να ειδούν το πνευματικό του φως. Το άκτιστο πνευματικό φως, όπως λέμε. Αυτό που μπόρεσαν και είδαν οι μαθητές την ώρα της μεταμορφώσεως. Την ώρα της μεταμορφώσεως ο Χριστός έκανε το θαύμα να ανοιχθούν τα πνευματικά μάτια των μαθητών για να ειδούν το ουράνιο πνευματικό φως που είχε ο Θεός Ιησούς Χριστός. Το είδαν και έμειναν έκθαμβοι. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: μεταμορφώθηκε λοιπόν ο Κύριος ανοίγοντας των μαθητών του τα μάτια. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, γράφει: Δεν έγινε τότε ο Κύριος πιο διαυγής από τον εαυτό του ή πιο υψηλός από ό,τι ήταν, αλλά όπως ακριβώς ήταν και προηγουμένως. Ήταν και πριν ολοφώτινος Θεός ο Ιησούς Χριστός, αλλά τα μάτια των μαθητών ήταν κλειστά και δεν έβλεπαν αυτό το θεϊκό του φως. Την ώρα της μεταμορφώσεως άνοιξαν με θεία δύναμη τα μάτια της ψυχής τους και είδαν. Τι είδαν? Είδαν το φως της αρετής, το φως της αγιότητος, το φως της καθαρότητος, της αγάπης, της πανσοφίας, της παντοδυναμίας. Είδαν ό,τι έχει ο Θεός. Είδαν βεβαίως μόνον ό,τι μπορεί να ειδεί η ψυχή του ανθρώπου.
0: Πέστε μου, Γέροντα, κάτι για το φως της μεταμορφώσεως, το φως αυτό με το οποίο έλαμψε ο Χριστός. Τι ήταν άραγε αυτό το φως? Ήταν, ας πούμε, σαν το φως του ήλιου ή σαν το φως του άστρου που έλαμπε τη νύχτα των Χριστουγέννων και οδηγούσε τους τρεις μάγους?
1: Όχι, παιδί μου. Τίποτα από αυτά που είπες. Δεν ήταν το φως εκείνο σαν το φως του άστρου της Βιθλέμ. Το φως του άστρου ήταν υλικό φως που έδειχνε το δρόμο στους τρεις μάγους με τα δώρα. Εκείνο το φως του άστρου ήταν φως υλικό, δημιουργημένο φως, κτιστό φως, όπως λέμε. Το φως της μεταμορφώσεως όμως ήταν φως πνευματικό, φως αδημιούργητο, άκτιστο φως, φως θεϊκό που όμοιό του δεν υπάρχει στη γη ή στον ουρανό με τα άστρα και τους ήλιους. Ήταν το φως του Θεού, το φως του Αγίου Πνεύματος. Για να το καταλάβεις ακόμα καλύτερα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήταν αυτό το φως που εννοεί η μάνα όταν λέει στο παιδί της «Ο Θεός να σε φωτίσει, παιδί μου». Όταν τα λέει αυτά, ασφαλώς δεν εννοεί το να φωτίσει ο Θεός το παιδί της με κάποια ηλεκτρική λάμπα ή έστω με κάποιον ήλιο υλικό ή με κάποιο φεγγάρι ή άστρο. Τα ηλεκτρικά φώτα ή το φως του ήλιου και της σελήνης είναι κτιστά φώτα, δηλαδή δημιουργήματα του Θεού. Διότι η λέξη κτιστών σημαίνει χτισμένο ή καλύτερα δημιουργημένο. Το φως του Θεού είναι άκτιστο φως, αδημιούργητο φως, που δεν δημιουργήθηκε από κανένα. Το φως του Θεού είναι η λάμψη του Θεού, είναι η δόξα του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, η αλήθεια του Θεού, τα λόγια του Θεού, η αρετή του Θεού, όλα όσα έχει και είναι ο Θεός.
0: Τι να σας πω, Γέροντα, πρώτη φορά ακούω για άκτιστο φως, φως που δεν δημιουργήθηκε ποτέ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία το είπες. Λέει ένα ωραιότατο τροπάριο της εορτής της μεταμορφώσεως. Άκουσέ το. Φως αναλύωτον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου. Εν το φανέντι φωτίσου, σήμερον εν θαβορείο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα. Φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Είναι το εξαποστηλάριο του όρθρου που σημαίνει «Χριστέ μου, είσαι φως που δεν αλλοιώνεται και δεν αλλάζει, φως από το φως του πατέρα σου που δεν γεννήθηκε από κανένα. Στο φως αυτό το δικό σου που άστραψε και έλαμψε και φανερώθηκε σαν σήμερα στο Θαβόρ, είδαμε εμείς οι άνθρωποι φως να είναι και ο Πατέρας, φως να είναι και το Άγιο Πνεύμα που φωταγωγεί όλο τον κόσμο».
0: Γέροντα, μήπως θα θέλατε να ακούσετε το τροπάριο αυτό, μιας και το έχουμε ήδη στο αρχείο μας ηχογραφημένο?
1: Βεβαίως, βεβαίως να το ακούσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
0: Πολύ ωραία.

0: Τι ωραία που τα λέει το τροπάριο. Περιγράφει το φως του Θεού.
1: Ωραία τα λέει, παιδί μου, αλλά πρέπει να σου πω ότι το φως του Θεού, το άκτιστο, όπως είπαμε, δεν περιγράφεται με ανθρώπινα λόγια. Προσπάθησαν βέβαια οι μνογράφοι της Εκκλησίας μας να το περιγράψουν, αλλά στο σημείο αυτό συναντούν μεγάλη δυσκολία. Ο άνθρωπος που γράφει τους ύμνους είναι υποχρεωμένος να περιγράφει τις θείες πραγματικότητες, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις ανθρώπινες, απλές, κτιστές θα λέγαμε, και προσπαθεί να περιγράψει τα ουράνια πράγματα με επίγεια μέσα. Πώς θα μπορούσαν να δείξουν λοιπόν ότι το φως αυτό δεν έχει τίποτα κοινό με ό,τι μάθαμε στο κτιστό μας σύμπαν να ονομάζουμε φως, όπως παραδείγματος χάρη το φως του ήλιου ή το φως της σελήνης ή το φως των αστέρων ή ακόμα και το φως του κεριού, το φως του καντιλιού, το φως της ηλεκτρικής λάμπας κλπ. Γι' αυτό οι μνογράφοι επιστρατεύουν όλες τις λέξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να δηλώσουν τη διαφορά αυτή μεταξύ των υλικών φωτών, για να μην μείνει στον άνθρωπο η παραμικρή αμφιβολία. Το φως του Χριστού το χαρακτηρίζουν υπερέγλιν, όπως το λένε μέσα στα τροπάρια, πάνω και πέρα από κάθε λαμπρότητα δηλαδή, υπέρ των ήλιων, φωτισμόν που έκρυψε το σέλας του ηλίου, θεία δόξα που αμβλύνει τας ηλιακάς φεδρότητας. Καταβάλουν έτσι οι υμνογράφοι κάθε προσπάθεια για να φανεί ότι αυτό που άστραψε, το φως που άστραψε στο θαβόρ, είναι ο ασύγκριτος ήλιος, όπως λένε, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας και τα Χριστούγεννα, όταν ανατέλει, όπως λέει, στον κόσμο ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, έτσι. Αυτό το εξαποστηλάριο του όρθρου που ακούσαμε είναι ένα τροπάριο πλημμυρισμένο πραγματικά στο θείο φως. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτονται ως φως. Ο Θεός γενικά στη Γραφή και γενικά, γενικότερα στη γλώσσα της Εκκλησίας συχνά παρουσιάζεται ως φως. Ο Χριστός την ώρα της μεταμορφώσεως είχε επάνω του πνευματικό φως, είχε θεϊκό φως.
0: Το φως του Τριαδικού Θεού, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Και αυτό το φως γέροντα το είχε όλο επάνω του ο Χριστός.
1: Ναι, παιδί μου. Σκέψου λοιπόν πώς θα ήταν εκείνη τη στιγμή ο Θεάνθρωπος Χριστός. Τι ωραίος που θα ήταν ο Χριστός, ο Θεός, με αυτό το φως, με αυτή τη θεϊκή λάμψη. Το βλέπαν οι μαθητές αυτό το ωραίο θέαμα του Χριστού και δεν χόρτεναν. Είχαν μείνει έκθαμβοι. Και μην ξέροντας τι άλλο να πει ο Πέτρος, είπε αυθόρμητα, θυμάσαι, τι ωραία που είναι να είμαστε έτσι εδώ για πάντα. Μέσα σε αυτό το φως λουσμένοι, ένιωθε η ψυχή τους ευτυχία, χαρά, απόλαυση, μακαριότητα. Τι ωραία που είναι. Βλέποντας τη δόξα του Θεού, βλέποντας το σωτήρα του κόσμου, βλέποντας το απάβγασμα των ωραιοτήτων και των τελειοτήτων του ουρανού, έτσι ένιωθαν οι ψυχές των τριών μαθητών. Γι' αυτό και εμείς οι μοναχοί, παιδί μου, φεύγουμε από τον κόσμο και ανεβαίνουμε σε βουνά, χτίζοντας μοναστήρια, με ένα πόθο και ένα όνειρο, να ζήσουμε κι εμείς στιγμές μεταμορφώσεως, θαβόρειες στιγμές. Αλήθεια, για πες μου, φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν τώρα, σε αυτή την επίγεια ζωή σου, μπορούσες να ζήσεις τέτοιες θαβόρειες μεταμορφωσιακές στιγμές?
0: Αγέροντα, πού να είμαστε κι εμείς στο θαβόρ, μαζί με τους μαθητές του Χριστού? Πού να ζούσαμε τις στιγμές της μεταμορφώσεως? Δεν θα θέλαμε να φύγουμε κι εμείς από εκεί. Δεν θα μας ένοιαζε αν είχαμε να φάμε ή να πιούμε, αρκεί να βλέπουμε το θεϊκό φως που γεμίζει την ψυχή και απαλλάσσει το σώμα από τις υλικές ανάγκες του φαγητού, του πιωτού και όλων των άλλων.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό που ένιωθε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, πριν βέβαια από την πτώση στην αμαρτία, Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν όπως ο Χριστός την ημέρα της μεταμορφώσεως. Διότι ο Αδάμ και η Εύα δεν έβλεπαν δεν έβλεπαν μόνο το θεϊκό φως, αλλά ακτινοβολούσαν αυτό το θεϊκό φως.
2: Όχι βέβαια διότι ήσαν οι ίδιοι άκτοι στο φως, αλλά έπαιρναν φως από το φως του Θεού.
0: Δηλαδή, Γέροντα, με αυτά που λέτε για τον Αδάμ και την Εύα, θέλετε να πείτε ότι μπορούμε και εμείς, οι σημερινοί άνθρωποι, να λάμψουμε όπως έλαμψε ο μεταμορφωμένος Χριστός?
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος μας έδειξε την ημέρα της μεταμορφώσεως ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε σαν τον Αδάμ και την Εύα. Ολοφώτινοι, ολόλαμπροι, ακτινοβόλοι. Απέδειξε ότι η ανθρώπινη φύση έχει τη δυνατότητα να λάμψει σαν τον ήλιο, σαν τον πνευματικό ήλιο που λέγεται Θεός, Αγία Τριάς. Και ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ο Θεός ήταν φως και μας έπλασε ομοίους του, δηλαδή φώτα, δηλαδή λαμπερούς και ακτινοβόλους, φωτισμένους και φωτίζοντες. Γι' αυτό αργότερα θα μας πει «Ημίσεστε το φως του κόσμου». Στη μεταμόρφωσή του ο Χριστός, παιδί μου, μας έδειξε ότι πρέπει και ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως πρώτα. Σαν τον Αδάμ, ολοφώτινη, σαν τον Θεόν, ολόλαμπρη. Μας έδειξε ότι όπως έγινε αυτός φως σαν άνθρωπος Ιησούς Χριστός, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε και εμείς. Διότι όπως ακριβώς έζησε ο Χριστός, έτσι μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, αφού όπως λέγει η Γραφή, ο Χριστός μας άφησε τύπο και υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του και να του μοιάσουμε. Είναι πολύ ωραίο, αλλά και πολύ ελπιδοφόρο, το ότι ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε και έγινε φως. Ξεπέρασε όλες τις φυσικές ανάγκες και όλα τα αδιάβλητα πάθη του. Πολύ περισσότερο βέβαια τα διαβλητά πάθη, και καταλαβαίνεις, εννοώ τις αμαρτίες, τις κακίες και οτιδήποτε σατανικό που ουδέποτε βέβαια είχε, αφού όπως ο ίδιος διακήρυξε υπήρξε αναμάρτητος, όπως το λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ενίκησε τους πειρασμούς και στο σαραντάριο όρος, όπου ενίστεψε 40 ημέρες όπως θυμάσαι, και πειράστηκε από το διάβολο και νίκησε.

0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι συζητάμε με τον Γέροντα Σπυρίδωνα, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Γέροντα, προηγουμένως αναφερθήκατε στους πειρασμούς που πέρασε ο Ιησούς Χριστός στο Σαραντάριο Όρος και όπου αφού πειράστηκε από το διάβολο ενίκησε. Με αυτό θέλετε να πείτε ότι και εμείς μπορούμε να νικήσουμε τους πειρασμούς?
1: Βεβαίως. Και εμείς με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού μπορούμε, αν θελήσουμε, να παλέψουμε και να νικήσουμε και τους πειρασμούς και το διάβολο και να λάμψουμε σαν τον Χριστό, σαν τον Αδάμ, σαν τον Θεό. Όπως έλαμψε ο Χριστός την ημέρα της μεταμορφώσεως. Θα αλλάξει και η δική μας μορφή, όπως άλλαξε και του Χριστού. Θα φωτιστούν τα μάτια μας και ολόκληρη η ύπαρξή μας και η ζωή μας. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο σκοπός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο σκοπός του ήταν να μας βοηθήσει να μάθουμε ότι με την προσέγγιση του Θεού που πετυχαίνεται με την αρετή και με την νοητή ένωση μαζί του, πλησιάζει και φανερώνεται και διανέμεται εκείνη η λαμπρότητα σε όλους όσους απευθύνονται ασταμάτητα στο Θεό με την σωστή επιτέλεση των αγαθών έργων και την ειλικρινή προσευχή.
0: Δηλαδή, Γέροντα, μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να μεταμορφωθούμε? Μήπως μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα ανθρώπου που μεταμορφώθηκε?
1: Βεβαίως. Μεταμορφώθηκε και ο Μωυσής, που αξιώθηκε να αντικρίσει τον Θεό και το άκτιστο φως του. Αλλά ας δούμε πόσο ωραία παρουσιάζει το παράδειγμα αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέγει, «Όποιος αντικρίσει την ακτινοβολία του και την ομορφιά του, μετέχει σε ένα μέρος του, αποκτά κάτι σαν λαχταριστή γυαλάδα, ζωντανεύει το χρώμα της όψης του». Αυτός είναι ο λόγος που και του Μωυσή άστραψε το πρόσωπο ενώ μιλούσε με το Θεό στο όρο Σινά. Βλέπετε ότι και ο Μωυσής μεταμορφώθηκε όταν ανέβηκε στο όρο Σινά και έτσι μεταμορφωμένος είδε τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής όμως τη μεταμόρφωση την υπέστη, δεν την ενήργησε ο ίδιος.
0: Απαντήστε μου, Γέροντα, σας παρακαλώ, μπορεί άραγε όποιος θέλει να υποστεί και αυτός την μεταμόρφωσή του όπως ο Μωυσής?
1: Ναι, αρκεί να το ζητήσει με θερμή προσευχή από το Θεό. Διότι λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την προσευχή που έκανε ο Χριστός στο όρο Σταβόρ πριν μεταμορφωθεί. Προσευχήθηκε, λέει, μονάχα για να υποδείξει πώς μπορεί να προσελκυστεί από τους Αγίους η λαμπρότητα του Θεού. Ο Χριστός, παιδί μου, προφήτευσε και είπε ότι «Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών».
0: Καλά τότε, ναι, σίγουρα στο αιώνιο μέλλον. Αλλά το θέμα είναι αν μπορούμε τώρα να λάμψουμε σαν τον ήλιο.
1: Μα η βασιλεία του Θεού, παιδί μου, δεν αφορά μόνο στο μακρινό μέλλον, αλλά και στο παρόν. Αν δεν αφορούσε στο παρόν, τότε δεν θα μας προέτρεπε ο Θεός να μεταμορφωθούμε τώρα. Είδες τι λέγει? Να μεταμορφώνεστε ανακαινίζοντας το νου σας. Και αυτό το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή.
0: Άρα μπορούμε και τώρα να μεταμορφωθούμε.
1: Βεβαίως. Αλλά όπως είπαμε, αντανακλώντας το φως της δόξης του Κυρίου, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή την ίδια την εικόνα του από δόξης σε δόξα».
0: Αλήθεια, Γέροντα, πώς φαίνεται σήμερα αυτός που μεταμορφώνεται?
1: Από τη λάμψη του προσώπου του, παιδί μου. Τώρα, όταν έχουμε κάποτε χαρά, το δείχνει το πρόσωπό μας. Και λένε οι άνθρωποι, κοίταξε τον, λάμπει από χαρά. Λάμπει, ε! Το προσέχεις?
0: Ναι.
1: Άλλοτε πάλι όταν βγαίνουμε από την εξομολόγηση, καθαροί, μετανιωμένοι και συγχωρημένοι, ή όταν βγαίνουμε εξαγνισμένοι και αγιασμένοι μετά τη Θεία Κοινωνία, μας βλέπουν οι άλλοι και λένε, κοίταξε τον πώς φωτίστηκε το πρόσωπό του. Φωτίστηκε το πρόσωπό του. Άρα βλέπεις από τα δύο αυτά παραδείγματα ότι μπορούμε και εμείς και τώρα ακόμα να ακτινοβολούμε φως. Για σκέψου λοιπόν, τι φως θα ακτινοβολούμε, θεϊκό και άκτιστο, αν γίνει ολόκληρη η ζωή μας χαρά και μακαριότητα, καθαρότητα και αγιοσύνη και διαρκής κοινωνία με το Θεό. Φως αρετών, φως αγιότητος. Αυτό το φως των αρετών μας καλούν τα τροπάρια της εορτής της μεταμορφώσεως να το αποκτήσουμε και τότε, όπως μας λένε, θα μπορέσουμε να ειδούμε και να κατανοήσουμε την θείαν του Κυρίου μεταμόρφωση. Και λέγει, φέγγι των αρετών εκλάμποντες προσβόμεν εν όρη το Αγίου, οψόμενη την θείαν του Κυρίου μεταμόρφωση.
2: Μπορούμε να το ακούσουμε αυτό από το μαγνητόφωνο?
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Έτσι λοιπόν, όπως άκουσες και στο τροπάριον, θα πρέπει να λάμπουμε και στο πρόσωπο και σε όλη την ύπαρξή μας από το πνευματικό φως, αυτό το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού.
1: Ωραία τα λέτε Γέροντα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να λάμπει συνέχεια το πρόσωπό μας από αυτό το φως?
0: Άκουσε παιδί μου, τα παραδείγματα που ανέφερα προηγουμένως αποδεικνύουν ότι αφού μπορούμε μία φορά να λάμπει το πρόσωπό μας από χαρά, τότε μπορούμε πολλές φορές, αν είμαστε πολλές φορές χαρούμενοι, άπειρες. Και αφού μπορούμε μία φορά να λάμπουμε καθαροί, εξομολογημένοι και συγχωρημένοι, τότε μπορούμε πολλές, άπειρες. Και αφού μπορούμε μία φορά να λάμπουμε εξαγνισμένοι και αγιασμένοι από τη Θεία Κοινωνία, τότε μπορούμε πολλές, άπειρες, σαν τους Αγίους της Εκκλησίας μας.
1: Δηλαδή η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μπορεί να μας μεταμορφώσει σε φωτισμένους ανθρώπους?
0: Ναι παιδί μου, και η συμμετοχή μας στα μυστήρια και η επαφή μας με όλες τις πηγές της Θείας Χάριτος, όπως παραδείγματος χάρη η προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Εικόνων, η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και η ακρόαση του Λόγου του Θεού και τα λοιπά, μπορούν να μας βοηθήσουν στην πραγμάτωση της δικής μας μεταμορφώσεως. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει και η δική μας μεταμόρφωση. Ημών των αμαρτωλών και τρισαθλίων ανθρώπων του 20ου αιώνα. Ναι, μπορεί. Μπορεί και πρέπει να γίνουν πολλές πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις.
1: Γέροντα, μπορούν άραγε να μεταμορφωθούν και οι πάρα πολλοί αμαρτωλοί, οι παλιά άνθρωποι όπως λέμε?
0: Βεβαίως και μπορούν να μεταμορφωθούν και οι παλιά άνθρωποι σε Αγίους, όπως μεταμορφώθηκε ο παλιά άνθρωπος αρχιλιστής που συσταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Μεταμορφώθηκε και έγινε ο Άγιος Ληστής, που μάλιστα, θυμάσαι, μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Όπως επίσης μεταμορφώθηκε και η αμαρτωλή Μαρία η Αιγυπτία και έγινε Οσία, η μεγάλη Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Ή όπως μεταμορφώθηκε και ο παλιά άνθρωπος Αυγουστίνος και έγινε ο Άγιος Αυγουστίνος. Όπως μεταμορφώθηκε και εκείνος ο παλιά άνθρωπος, ο σκοτεινός και σατανικός μάγος, ο Κυπριανός, και έγινε ο Άγιος Κυπριανός που ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα μάγια. Όπως ακόμα μεταμορφώθηκε και ο παλιά άνθρωπος εκείνος, ο αρχιφωνιάς και φοβερός κατάμαυρος ληστής Μωυσής, ο Αιθίωπς, και έγινε έπειτα ο μεγάλος, ολοφώτινος, Άγιος Μωυσής της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Και τι να λέω άλλο, οι μεταμορφώσεις των ανθρώπων είναι δυνατές και αναγκαίες συγχρόνως. Μπορούν και πρέπει να γίνουν, όπως έγινε και η μεταμόρφωση του Χριστού. Βέβαια, με τη βοήθεια, με τη δύναμη, με το έλεος και με τη χάρη του Θεού.
1: Ωραία, τώρα κατάλαβα γιατί αναφερθήκατε στη μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι η απόδειξη ότι μπορεί να μεταμορφωθεί και ο άνθρωπος. Όμως, τι σχέση μπορεί να έχει η μεταμόρφωση του αμαρτωλού ανθρώπου με τη μεταμόρφωση του υπολείπου κόσμου?
0: Άκουσε αδελφέ μου, αν πούμε ότι πήρε απόφαση ο κάθε άνθρωπος να μεταμορφωθεί, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για πλήθος μεταμορφώσεις που μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, κοντά σε αυτές τις μεταμορφώσεις των ανθρώπων, σίγουρα θα γίνουν και οι μεταμορφώσεις του γύρω μας κόσμου, όλης της φύσεως και όλης της κτήσεως. Λέμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως στο Χριστό μας: «Ο φωτίσου άπασαν την οικουμένην Αγιά σας». Είναι το πρώτο στοιχειρό της λυτής. Και θυμόμαστε εκείνη την ώρα το ότι η μεταμόρφωση του Χριστού υπήρξε σημαδιακή για όλη την οικουμένη. Πρόσεξε, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά για όλη την οικουμένη. Διότι το φως που έλαμψε στο πρόσωπο και στο σώμα του Χριστού δεν επηρέασε μόνο τους μαθητές που ήταν εκεί μπροστά. Επηρέασε όλο το εκεί περιβάλλον. Τα δέντρα, τους θάμνους, τα βράχια, το βουνό, όλο το όρος Σταβόρ. Και το έκαμε παραδεισένιο. Το αγίασε, το έκανε να λάμπει από ομορφιά και αγιότητα, από καθαρότητα, και από άνεση και αναψυχή, ώστε ο πάντα αυθόρμητος Απόστολος Πέτρος να υπεί εκείνο το «καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Τι ωραία που είναι να μείνουμε για πάντα εδώ. Πού παρακαλώ? Στο Θαβόρ. Ξέρετε τι είναι το Θαβόρ? Είναι ένας υψηλός λόφος, γεμάτος βράχια και θάμνους. Τόπος έρημος και απαρηγόρητος. Τόπος για ασκητική προσευχή. Και αυτό άλλωστε είχε πάρει ο Χριστός, είχε πάρει τους μαθητάς και είχε πάει εκεί εκείνη την ημέρα. Για να προσευχηθούν, για ασκητική προσευχή, σε αυτό τον άχαρο και έρημο τόπο. Όπως λοιπόν μεταμορφώθηκε ο Χριστός, όπως έλαμψε ο Χριστός, έτσι μεταμορφώθηκε και ο άχαρος εκείνος τόπος. Αγιάστηκε και έγινε παράδεισος που ικανοποιούσε πλήρως, τελείως τις ψυχές και τα σώματα των μαθητών. Τόσο πολύ μεταμορφώθηκαν τα υλικά πράγματα, ώστε μας λέγει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τα ρούχα του Χριστού μας έγιναν τόσο καθαρά και αστραφτερά, τόσο άσπρα, ώστε κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορεί να λευκάνει άσπρα ρούχα. Αλλά επίσης και το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μας λένε ότι τα ρούχα του Χριστού άστραψαν σαν το φως. Άρα, η μεταμόρφωση του Χριστού απέδειξε ότι όχι μόνο η ανθρώπινη φύση μπορεί να μεταμορφωθεί και να λάμψει, να αγιαστεί, να καθαριστεί και να αστράψει, αλλά και τα ρούχα και όλα τα υλικά πράγματα και ολόκληρη η οικουμένη, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο τροπάριο της εορτής. Η μεταμόρφωση του κόσμου είναι φυσικό αποτέλεσμα της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Η αγιοποίηση του κόσμου είναι αποτέλεσμα της αγιοποίησης του ανθρώπου. Όταν καθαρίζεται εσωτερικά ο άνθρωπος, καθαρίζεται και ο κόσμος. Και όταν απολυμαίνεται ψυχικά ο άνθρωπος, απολυμαίνεται και ο κόσμος. Και όταν ομορφαίνει ψυχικά ο άνθρωπος, τότε ομορφαίνει και όλος ο κόσμος.
1: Άραγε, πώς γίνεται αυτό, Γέροντα?
0: Θα σας πω, αλλά μήπως γίνεται να ακούσουμε ακόμη ένα-δυο ψάλματα της εορτής?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να βάλουμε λοιπόν το εισοδικό και να βάλουμε και το κοντάκιο της εορτής.
1: Πολύ ευχαρίστως.

0: Για να επανέλθουμε και στο προηγούμενο ερώτημα, Γέροντα, πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση, η μεταμόρφωση του κόσμου σαν φυσικό αποτέλεσμα της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Άραγε εξαιτίας των προσπαθειών που κάνει ο καλός άνθρωπος να διορθώσει τα κακά της γης.
1: Γίνεται, παιδί μου, εξαιτίας δύο λόγων. Είτε εξαιτίας των προσπαθειών του καθαρμένου και φωτισμένου και αγίου ανθρώπου, είτε εξαιτίας της ακτινοβολούσης θείας χάριτος που εκτοξεύεται και διαχέεται θαυματουργικά από τον άνθρωπο προς τον κόσμο, είτε και από τα δύο μαζί. Πάντως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο αγιασμός και ο φωτισμός του κόσμου είναι σχεδόν ταυτόχρονος με τον αγιασμό και τον φωτισμό του ανθρώπου. Αυτό μας λέει η πίστης μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ολόκληρο το σύμπαν περιμένει με λαχτάρα τη σωτηρία των ανθρώπων, την αλλαγή και τη μεταμόρφωσή τους και τη νέα εμφάνισή τους σαν αληθινών παιδιών του Θεού. Αν θέλετε, διαβάστε το στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. Και τούτο, διότι όλο το σύμπαν περιμένει τη μεταμόρφωσή του σαν συνέχεια της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Αλλά και η λογική το λέει αυτό. Διότι το οποιοδήποτε αντικείμενο στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων χρησιμοποιείται για κακό και επομένως είναι κακό. Αν όμως οι αμαρτωλοί άνθρωποι αλλάξουν και μεταμορφωθούν σε αγίους, τότε όλα τα αντικείμενα στα χέρια των μεταμορφωμένων αυτών και φωτισμένων αγίων, πρώην αμαρτωλών, θα είναι μεταμορφωμένα αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνται για καλό και επομένως θα είναι καλά και άγια αντικείμενα. Να πω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, το χρήμα στα χέρια των κακών είναι αμαρτωλό χρήμα και λέγεται μαμονάς. Το ίδιο χρήμα τώρα, αν οι κακοί γίνουν καλοί, είναι ευεργετικό χρήμα και προσφέρεται σε όσους έχουν ανάγκη και λέγεται ελεημοσύνη, έτσι. Στην πρώτη περίπτωση λέμε, αχ, αυτό το καταραμένο χρήμα τον έφαγε τον άνθρωπο. Στη δεύτερη περίπτωση λέμε, α, από τα ευλογημένα χρήματα της ελεημοσύνης έγινε η εκκλησία μας ή το μοναστήρι μας ή σώθηκε εκείνος ο φτωχός, ο δύστυχος ή αποφυλακίστηκε ο χρεωμένος. Στην πρώτη περίπτωση το καταραμένο χρήμα έγινε ο φωνιάς, ο διαφθορέας, ο καταστροφέας. Στη δεύτερη περίπτωση το χρήμα μεταμορφώθηκε και έγινε ο βοηθός, ο συμπαραστάτης, ο σωτήρας. Και ενώ στην πρώτη περίπτωση το χρήμα είναι σκοτεινή και πονηρή υπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση το χρήμα αποκτά λάμψη, αγία λάμψη, αγία δόξα, άγιον έπαινο. Να λοιπόν το φως του μεταμορφωμένου Χριστού. Το βλέπεις τώρα? Άνοιξαν καθόλου τα μάτια της ψυχής σου?
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε λοιπόν γύρω σου. Αν είσαι φωτεινός άνθρωπος, αν είσαι μεταμορφωμένος εσωτερικά, καθαρός, άγιος, χαρούμενος, ενάρετος, ελπιδοφόρος, αισιόδοξος, αγαπητός, μακάριος, με το φως της αρετής, το φως της μεταμορφώσεως, το φως του Χριστού, το πνευματικό, το θεϊκό, το άκτιστο αυτό φως, τότε ακτινοβολείς και εσύ καθαρότητα, αγιότητα, αρετή, χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, δικαιοσύνη, αλήθεια, μακαριότητα και όλα τα καλά του Αγίου Πνεύματος όπως μας τα παρουσιάζει η Αγία Γραφή στην προς Γαλάτας επιστολή. Όλα αυτά είναι τα πνευματικά, τα άειλα, τα άκτιστα φώτα. Γι' αυτό μας βλέπεις και διαφωνούμε με τους δυτικούς και λέμε δεν ήταν εκτιστό το φως του Χριστού της μεταμορφώσεως, αλλά άκτιστο, πνευματικό, φως αρετής, φως αγιότητος. Και αυτό το φως πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει. Και τότε όλα τα βλέπει γύρω του φωτεινά. Και αν δεν είναι φωτεινά, τότε φροντίζει να τα κάνει φωτεινά. Διότι Δεν μπορείς, αγαπητέ μου, να ζήσεις εσύ, ο φωτεινός άνθρωπος, στο σκοτάδι. Όπως δεν μπορεί μια καλή και καθαρή νοικοκυρά να ζήσει μέσα σε ένα ακάθαρτο, ακατάστατο και βρώμικο σπίτι. Τι κάνει η καθαρή νοικοκυρά μόλις μπει σε ένα βρώμικο σπίτι?
0: Αμέσως το καθαρίζει, δηλαδή αρχίζει τη δουλειά για να το καθαρίσει.
1: Πολύ σωστά. Ζώνεται την ποδιά λοιπόν, σηκώνει τα μανίκια και σε λίγη ώρα το βρώμικο, το ακάθαρτο σπίτι, το αχούρι, τι κάνει, λέμε, μόλις καθαριστεί?
0: Λάμπει
1: πολύ ωραία. Αστράφτει από νοικοκυριό και καθαριότητα. Μεταμορφώνεται και αυτό κοντά στη μεταμορφωμένη νοικοκυρά. Πήγαινε σε μοναστήρια. Πήγαινε σε κοινόβια μοναστήρια. Εκεί που πάνε οι μοναχοί να μεταμορφωθούν ψυχικά. Πήγαινε και θα είδεις τι γίνεται εκεί. Όσο μεταμορφώνονται οι άνθρωποι εσωτερικά και γίνονται καλοί μοναχοί, βλέπεις τα ερείπια που ήταν πριν γύρω τους να αναστηλώνονται και να μεταμορφώνονται σε ωραιότατα κτίρια. Εκεί βλέπεις τα πρώην άχαρα και έρημα βράχια να γίνονται ωραιότατη κήπη με καρποφόρα δέντρα και πανέμορφες πρασινάδες και λουλούδια. Στο σημείο αυτό θα σου αποκαλύψω κάτι. Θα σου μιλήσω για μας, για το μοναστήρι το δικό μας. Όταν πρώτο ήρθαμε στο λόφο όπου τώρα είναι χτισμένο το μοναστήρι μας, ένας από τους νεότερους πατέρες ήταν λαϊκός τότε, παιδί, και απογοητεύθηκε και είπε: «Γέροντα, σε αυτά τα έρημα βράχια θα ζήσουμε, όπου δεν υπάρχει ούτε χώμα, ούτε νερό, ούτε ένα πράσινο φύλλο?» Τότε του είπα: «Παιδί μου, εδώ θα αγωνιστούμε να μεταμορφωθούμε ψυχικά. Και όσο θα μεταμορφωνόμαστε εμείς ψυχικά, θα μεταμορφώνεται και ο τόπος. Και θα έρθει μια μέρα που όλα θα είναι πολύ ωραία εδώ, επάνω σε αυτά τα βράχια. Σωστός παράδεισος. Και πολλοί θα μας ζηλεύουν και θα λένε: «Α, να ζούσα κι εγώ εδώ». Και άλλοι πάλι θα μας φθονούν για αυτά τα βράχια που βλέπεις τώρα. Και θα ζηλεύουν, διότι ζούμε εμείς εδώ και όχι αυτοί». Γέλασε από χαρά ο αδελφός, αλλά να το πούμε και με λίγη δυσπιστία, σαν άλεγε: «Μα είναι δυνατόν να γίνει τέτοια μεταμόρφωση?» Όμως, από τότε όλοι γνωρίζουν πια το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάθε ημέρα αγωνιζόμαστε για την προσωπική μας μεταμόρφωση. Παράλληλα, κάθε ημέρα μεταμορφώνονται αδιάκοπα όλα τα γύρω, όλος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Και γίνονται όλα σιγά σιγά τόσο όμορφα. Τα πρώην βράχια, τα χωρίς χώμα, τα χωρίς ένα πράσινο φύλλο, έγιναν και γίνονται τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο καλά. Και όλο λέμε: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Ο Χριστός είναι παρόν, η αγάπη, η ανοχή, η ειρήνη, η προσευχή, ο Λόγος του Θεού, η Θεία Λατρεία, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όλα μα όλα μας αγιάζουν και εμείς αγιάζουμε το περιβάλλον μας. Και όλα γύρω μας γίνονται αδιάκοπα, φωτεινά και αξιοζήλευτα. Δόξα τω Θεώ. Αξιωνόμαστε εμείς οι ανάξιοι να βλέπουμε αδιάκοπα τη δόξα του Θεού. Και κοντά σε εμάς και εσείς που έρχεστε ως επισκέπτες και προσκυνητές στο μοναστήρι αυτό. Να η δόξα του Θεού. Να το φως της μεταμορφώσεως. Και στις ψυχές και στο περιβάλλον. Και στον άνθρωπο και στον κόσμο. Το βλέπεις τώρα το φως? Μεταμορφωνόμαστε και μεταμορφώνουμε».
0: «Και βέβαια το βλέπω, γέροντα, όλοι το βλέπουμε. Όλα τα βλέπουμε και δοξάζουμε το Θεό για αυτές τις μεταμορφώσεις».
1: «Δόξαζε το Θεό, παιδί μου, και ζήτησέ του να μεταμορφώνει όλους τους ανθρώπους και τον κόσμο. Διότι ναι, μπορεί αυτός ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως του εαυτού μας, μπορεί να λάμψει και σήμερα. Να φωτίσει και να σώσει, να καθαρίσει και να απολυμάνει όλο το μολυσμένο κόσμο και όλες τις μολυσμένες και σκοτεινισμένες ψυχές. Όπως άλλωστε κάνει το φως το υλικό του ηλίου, σε περιορισμένη όμως ακτίνα και δύναμη. Τι κάνει το φως του ηλίου, ξέρεις?»
0: «Μα φωτίζει, βεβαίως».
1: «Και τι άλλο?»
0: «Θερμαίνει».
1: «Πολύ ωραία. Και τι άλλο?»
0: Τι άλλο. Απολυμμένη».
1: «Μπράβο. Απολυμμένη και καθαρίζει. Φωτίζει λοιπόν, θερμαίνει και απολυμμένη το φως. Αλλά, όπως είπα, αυτό το κάνει σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και ακτίνα δράσεως, αλλά και με πολύ μικρή δύναμη εν σχέση με το άλλο φως, το φως του Χριστού. Όπου φτάνει αυτό το φως, δίνει άπλετο φωτισμό, χωρίς σκιές και μισοσκότεινα μέρη. Όπου φτάνει αυτό το φως, θερμαίνει αληθινά όλες τις υλικές και πνευματικές υπάρξεις. Όπου φτάνει αυτό το φως, απολυμμένη και καθαρίζει κάθε σαπίλα και βρωμιά και στην ύλη και στο πνεύμα. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι τα κάνει όλα αυτά στα μάτια των ανθρώπων. Όπως άλλωστε τα έκαμε στα μάτια των μαθητών και αποστόλων που ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση του Χριστού. Και όπως άνοιξαν τότε τα δικά τους μάτια και είδαν τη μεταμόρφωση, έτσι ανοίγουν και τα δικά μας μάτια και μπορούν να ειδούν την αλήθεια. Και όταν αρχίσουν και τα δικά μας μάτια να βλέπουν φωτεινά πρώτα απ' όλα τον κόσμο, χωρίς σκοτεινό βλέμμα και χωρίς πονηρία, όταν βλέπουμε γύρω μας τα πάντα με τη ζεστασιά της αγάπης, όταν καθαριστούν τα μάτια μας από τους αμαρτωλούς μολυσμούς, τότε βλέπουμε σωστά τον κόσμο και τα αγαθά του. Και τότε υπάρχει ελπίδα, αγαπητέ μου, να μεταμορφωθεί και ο κόσμος μπροστά μας, όπως μεταμορφώθηκε ο Χριστός, χωρίς να αλλάξει σε τίποτα ο ίδιος. Τα μάτια μας θα έχουν γίνει ικανά να ειδούν την πραγματική υπόσταση του κόσμου και τον πραγματικό σκοπό της υπάρξεώς του. Και τότε, βλέποντας με αυτή την ικανότητα, θα βρούμε και τους σωστούς τρόπους για να διορθωθούν οι ζημιές του κόσμου. Ας ευχηθούμε, ας προσευχηθούμε και ας προχωρήσουμε προς τη μεταμόρφωση και τη δική μας και του κόσμου. Σίγουρα ο κόσμος μπορεί να μεταμορφωθεί, είτε μπροστά στα καθαρά μάτια τα δικά μας, είτε αντικειμενικά.
0: Και γιατί όχι και στα δυο?
1: Πολύ σωστά. Ο Θεός σας μας βοηθήσει λοιπόν. Ο Χριστός σας μας φωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα σας μας επισκιάσει. Καλή μεταμόρφωση λοιπόν.
0: Καλή μεταμόρφωση, Γέροντα, και γρήγορα, πριν να είναι πολύ αργά για τη σωτηρία του κόσμου. Αλλά στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προτείνω, Γέροντα, αφού χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές, να κλείσουμε την εκπομπή αυτή ακούγοντας αλλά και ψάλλοντας όλοι μαζί τον ύμνο, το απολυτίκιο της μεταμορφώσεως. Τι λέτε?
1: Πολύ ωραία.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

μη τις ημάς εξαπατήσει. Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο δεύτερον, στίχος τρίτος. Κοιτάζω γύρω μου απορριμμένος. Δεν αναγνωρίζω πια τον κόσμο στον οποίο ζω. Οι εικόνες που συνοστίζονται μπροστά στα μάτια μου συνθέτουν ένα χάος, μια πραγματικότητα που αυτοαναιρείται και επαναλαμβάνεται πιο μίζερη και απίστευτα πιο εικονική κάθε φορά. Διαφημίσεις μου μαθαίνουν ότι κάποτε ήμουν ψάρι πριν κάνω το πρώτο βήμα μου και με διαβεβαιώνουν παράλληλα ότι ένα αρκουδάκι θα μου ζεστάνει την καρδιά. Άνθρωποι που μιλούν ακατάληπτα ελληνικά, λέξεις που δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω και άλλοτε βυθίζονται σε απόλυτη σιωπή, αφοσιωμένοι στον μικρό κόσμο με τα αόρατα όρια που θέτει γύρω τους ο μικρός κινητός αφέντης τους. Ποικίλες εταιρείες γνωρίζουν πριν από μένα τι επιθυμώ και μου το προσφέρουν πριν το ζητήσω, για να μην νιώσω την έλλειψή του. Οι λεπτομέρειες και οι ευαισθησίες θα περάσουν γρήγορα. Θα γραφούν με ψηλά, δυσδιάκριτα γράμματα σε κάποια άκρη του νου. Πρέπει να αλλάξω την εικόνα μου, να δείχνω αυτό που προστάζει η νέα τάση, αφού ο φυσικός εαυτός μου είναι ανεπαρκής. Είναι καιρός να ασπαστώ μια καινούρια, προχωρημένη παράδοση που μου προτείνει μια τηλεοπτική γιαγιά, η οποία αποφάσισε να κάνει τατουάζ.

αισθητός χώρος στον οποίο ζω και κινούμε. Είναι ο τόπος που εξελίσσεται η μεγάλη διέλευση, μέχρι να φτάσω στον φυσικό μου χώρο, από όπου προέρχομαι και στον οποίο ανήκω, τον ουρανό. Είναι αδύνατο να αρνηθώ αυτή τη διέλευση. Μέσα από αυτήν θα εξασφαλίσω το απαραίτητο εισιτήριο για την πατρίδα μου. Η ζωτική άλλη πνοή της υπάρξεώς μου είναι ολότελα ξένη από τα φτηνά επαναφορτιζόμενα εξαρτήματα μιας εικονικής πραγματικότητος. Θα ήταν τραγικό να πιστέψω ότι το παρόν είναι αιώνιο.

Δεν υπάρχει πια περιθώριο να αναρωτιέμαι το τι είναι αλήθεια, ούτε βέβαια και να καταφεύγω κάθε τόσο στα μάτια των άλλων για να την αντικρίσω. Η αλήθεια στέκει πάντα ξεκάθαρη, αποκεκαλυμμένη, μπροστά μου, μπροστά στο σύμπαν ολόκληρο, που μόνον υποκριτικά μπορεί κανείς να προσποιηθεί ότι δεν την βλέπει. Όσο οι μέρες περνούν και οι εικόνες θα συνεχίσουν να εναλλάσσονται και ο κόσμος θα εξακολουθεί να με ξαφνιάζει πιο πολύ αυτοαναιρούμενος από πριν. Όσο οι μέρες περνούν, η ψυχή μου θα πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στην αγαπημένη μας πατρίδα, στον ποιητή και πλάστη μας. Σε πείσμα της μεταβαλλόμενης σκέψεως που αμνηστεύει άκρητα, ξαφνιάζοντας όσους περίμεναν να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι ακόμη για να συμπληρώσουν το άσχημο πάζλ τους. Γιατί είναι βασανιστικό το να αρνείται κανείς την ουσία της ζωής και να ακυρώνει εκούσια την μόνη πραγματική δυνατότητά του, το να ζει δηλαδή τα ουράνια και απερίγραπτα αγαθά για όσο κρατά μια ζωή και μια αιωνιότητα.

Λοιπόν, ορθή ψυχή μου, ορθή, μη της σε εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας και της κενής απάτης του κόσμου τούτου. Ο αισθητός τούτος κόσμος ήδη φθείρει και φθείρεται. Ο υπεραισθητός όμως είναι ευτυχώς αιώνιος.

1918, Αντίς Αμπέμπα, η ισπανική γρήπη και ο γιατρός Ιάκωβος Ζερβός. Γράφει η Βιργινία Βεργινέρη. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει και πολλές άλλες επιδημίες γρήπης. Τον τρόπο όμως της βαρύας μορφής ταύτης, τόσο από απόψεως εκτάσεως, όσο και από απόψεως βαρύτητος, αποτελεί παγκόσμια επιδημία του 1918 ή της διακρίθη δια την έκταση της εξαπλώσεως, την βαρύτητα συμπτωμάτων και ιδία δια την κακοήθεια και συχνότητα των επιπλοκών. Η θνησιμότητα της πανδημίας ταύτης υπήρξαν αυτόχρημα καταπληκτική, άνω δε των 15 εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων υπολογίζονται τα θύματα εις όλων των κόσμων. Φαίνεται ότι η εμφάνιση ήταν ταυτόχρονος εις διάφορα μέρη. Η ονομασία Ισπανική γρήπη, η οποία της εδόθη τότε, οφείλεται στην λανθασμένη ιδέα ότι το πρώτον ενεφανίστη στην Ισπανία. Το αληθές όμως είναι ότι πολλοί πρώτης εμφανίσεως της επιδημίας στην Ισπανία εσημειώθησαν αυτόνα κρούσματα στην Βόρεια Αφρική και αλλαχού. Κατά τους πρώτους μήνες της επιδημίας, νόσο σε χαρακτηρίζεται δια πολλών κρουσμάτων υπείας μορφής, μεταολίγων και ελαφρών επιπλοκών. Κατά την εξέλιξη όμως προσέλευε πλην της ταχείας εξαπλώσεως, την κακοήθη και ταχύτητα τα προκαλούσαν των θάνατων μορφήν.

Ιάκωβος Ζερβός. Προσωπικός γιατρός του Χαϊλέ Σιλασιέ, για πολλά χρόνια ήταν ο Ιάκωβος Ζερβός από την Κεφαλονιά. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ζερβός εργάστηκε σε νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας πρωτού πάει στο Χαράρ το 1909, όπου γνώρισε τον νεαρό τότε Χαϊλέ Σιλασιέ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον πατέρα του ως κυβερνήτης της περιοχής. Έκτοτε ο Ζερβός ήταν προσωπικός γιατρός και έμπιστος σύμβουλος του Αιθίωπα βασιλιά ως το θάνατό του το 1956. Ο Ζερβός ήταν επίσης πρόξενος της Ελλάδας στην Αιθιοπία από το 1923 ως την Ιταλική εισβολή το 1935. Ανδρέας Καβαδίας. Ένας Έλληνας είχε την τιμή να είναι ο εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία. Ο Ανδρέας Καβαδίας από την Κεφαλονιά πήγε στην Αιθιοπία στις αρχές του αιώνα του 20ου. Να εργαστεί ως λογιστής στην εταιρεία Έψιλον Μακρά που κατασκεύασε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Τσιμπουτή Αντίς Αμπέμπα. Τότε δεν υπήρχε τυπογραφείο στη χώρα και ο Καβαδίας άρχισε την εκδοτική καριέρα του το 1902 με την εβδομαδιαία εφημερίδα ΑΙΜΕΚΟ, Νοημοσύνη, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε σε 24 χειρόγραφα έντυπα στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Το πρώτο τυπογραφείο δημιουργήθηκε το 1906 με τη βοήθεια του βασιλιά Μενελίκ και η εφημερίδα του Καβαδία κυκλοφόρησε με ορισμένες διακοπές ως το 1935. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από τα πρακτικά της ελληνικής κοινότητας Αντίς Αμπέμπα και συγκεκριμένα από τη συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής 12-15 Δεκεμβρίου 1918. Το λόγο παίρνει ο Ανδρέας Καβαδίας, ο οποίος με ομολογουμένος ποιητικό αλλά και τραγικό τρόπο περιγράφει τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκαν οι πάρικοι με την εμφάνιση της πανδημίας της ασιατικής γρίπης το 1918, αλλά και τη σπουδαία προσφορά του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού. Παραθέτω αυτούσια αποσπάσματα από το λόγο.

υποέθριον ουρανών και χωρίς ουδέν να υποδεικνύει την τρικυμίαν, η οποία ως αγρία λέλαψ απειλούσε να παρασύρει τους πάντας, ενέσκυψεν ευνηδίως και εντάφθα ισπανική γρήπη. Κατά την τόσον κρίσιμον ταύτην στιγμήν, η πόλη μας ευρέθη εγκατελελειμμένη παραπάντων, ως πλοίον το οποίον είχε να εγκαταλείψει ο πλοιαρχός του, η αξιωματική του και το πληρωμά του, και το οποίον εφέρετο υπό της καταιγίδος ακολουθούν το πεπρωμένον του, και οδηγούμενον μόνον υπό της θείας δυνάμεως. Την εγκληματική εγκατάληψη του πλοίου παρά των αξιωματικών του εν ώρα κινδύνου, παραβάλλω προς την εγκατάληψη της πόλεως παρά των αρχών και των ιατρών της, και των πανικών όστις θα εκυρίευσεν τας ψυχάς των επιβατών του εγκαταληφθέντος πλοίου, παραβάλλω μη δυνατή σύγκριση προς τον πανικόν όστις κατέλαβεν τους κατοίκους της πολεός μας, βλέποντας τον εαυτόν τον και τας οικογενείας των μαστιζωμένους υπό της φοβεράς επιδημίας, ανεφουδεμιάς βοηθείας, ανεφουδεμιάς ιατρικής περιθάλψεως. Μη έχουν πράγματι ο ασθενής κανένα ιατρό να τον βοηθήσει, να του δώσει θάρρος, να του δώσει ελπίδα. Άφηνε το σώμα του απελπισμένος να το μαστίζει ο πυρετός και να του παραλύει θλίψεις και μελαγχολία την ψυχήν, αφού ήκουε γύρω του μενόμενον των θάνατων. Τι αυτή το η κατάσταση της πόλεως, και ούτως ήχον η δυστυχής ασθενής, ότε μίαν εσπέραν αν ήλθε δια του σιδηροδρόμου, εκχείρε δάουας ο ομογενής μας ιατρός, κύριος Ιάκωβος Ζερβός. Έφτασε μόνο να κατέλθει της σιδηροδρομικής αμάξης, έφτασε μόνο να ευρεθεί εις των σταθμών του Φελουχά και να αναπτερώσει τας ελπίδας των απελπισμένων. Την άλλη ημέρα, ακούραστος, πρόθυμος, προσινής, έτρεξεν εδώ, έτρεξεν εκεί και δεν αφήνει ασθενή χωρίς να μην τον επισκεφθεί και του μετέδωκεν το θάρρος και την ελπίδα προς την ζωήν και έτρεξεν, έτρεξεν μέχρι ότου θεραπεύον τους άλλους εισθένησεν κι αυτός ο ίδιος. Ουδε μία αμφιβολία, κύριοι, ότι καθήκον των επιστημόνων είναι η συνδρομή προς την πάσχουσαν πλάσιν. Άλλη συνδρομή παρέσχεν. Ο Έλλην ιατρός καθήν στιγμήν αλλημέν των ιατρών της πόλεως έθνισκον. Άλλοι σθένουν και άλλοι ήχον και κλεισμένα στα στήρας των δια τους συμπατριώτες μας. Είναι κάτι περισσότερον από καθήκον. Είναι πράξεις ή της φέρει τιμήν όχι μόνον εις αυτόν, αλλά και εις το έθνος εις ο ούτως ανήκει.

Παρακάτω, ο Καβαδίας προτείνει να εκφράσει η κοινότητα της Αντισαμπέμπα εγγράφως τις ευχαριστίες της προς το γιατρό Γιώτα Ζερβό και να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Μετά επενήκε τον ιερέα Αρτέμιο, ο οποίος συμπαραστάθηκε σε όλους τους πάσχοντες. Στη συνέχεια ο κύριος Γιαννάτος ανέφερε ονομαστικά όλους τους ομογενείς και τα μέλη της κοινότητας που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιδημίας και πρότεινε την επόμενη Κυριακή να γίνει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των. Ο Κάπα Μπαλάνος επρότεινε επίσης την ίδια ημέρα να γίνει και το μνημόσυνο των αποθανών των Ελλήνων μελών του Συνδέσμου του Γαλλοαιθιοπικού Σιδηροδρόμου. Και οι δύο προτάσεις έγιναν δεκτές και αποφασίστηκε να παρευρεθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Αντισαμπέμπα.

Λίγα λόγια για τους Έλληνες του Γαλλοαιθιοπικού σιδηροδρόμου. Το 1897 άρχισε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Τζιμπουτί-Αντις Αμπέμπα. Μεταξύ των υπεργολάβων που προσέλευε η γαλλική εταιρεία και ανέλαβε το έργο ήταν τουλάχιστον 15 Έλληνες, οι περισσότεροι από την Αίγυπτο. Αυτοί έφεραν τεχνίτες από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να είναι η μεγαλύτερη ομάδα Ευρωπαίων που εργάστηκαν στο σιδηρόδρομο. Πολλοί από αυτούς πέθαναν κατά τη διάρκεια του έργου και ο Σωκράτης Προκοπίου το 1930 είδε τους πτωχούς και λησμονημένους εδώ και κοιτάφους παράλληλα στη γραμμή που είχαν όλοι ονόματα ελληνικά. Ο τάφος του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού στο ελληνικό κημητήριο της Αντις Αμπέμπα είναι ένας μεγαλόπρεπος τάφος σε στυλ μαυσολίου. Στην είσοδο διαβάζουμε Ιάκωβος Γάμα Ζερβός 1883 έως 1956. Δίπλα υπάρχει εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα με το εξής επίγραμμα. «Κατά τον βίον μου όσοι απασχονηθικός και υλικός εζήτησαν την προστασία μου και την βοήθειά μου. Όσοι απελπιστούν από κάθε θεραπείαν, ας προσευχηθούν με καθαράν συνείδησιν και ίσως εύρουν ικανοποίησιν».

0: Ιστορία εικονογραφημένη. Απρίλιος 2006, Τεύχος 454.
1: Παρουσίαση Αθηνά Τσιάση. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ο τελευταίος δρόμος. Η οδός του Κυρίου στενή και τεθλιμμένη, επίπονη και εφρόσινη, χαρούμενη και διαρκής άνοδος και πορεία προς τον Χριστό, με βαθιά την νοσταλγία του ουρανού, με ασίγαστο τον πόθο της Θείας Βασιλείας. Το τέλος της θα είναι η συνάντηση με τον επί των νεφελών ερχόμενον Κύριο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του, της παγκοσμίου κρίσεως και δικαίας ανταποδόσεως. Ημέρα φοβερά. Για τους πιστούς όμως, για όσους βαδίζουν επί της γης την οδό του Κυρίου, η μέρα εκείνη θα είναι η μέρα εφροσύνης και αγαλιάσεως. Η μέρα υποδοχής εκείνου, ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος του δρόμου της ζωής τους, ο σκοπός, το νόημα και ο πλούτος της. Την ημέρα εκείνη οι νεκροί θα αναστηθούν από τους τάφους τους με άφθαρτα πλέον και ένδοξα σώματα, και όσοι ζουν θα αλλαγούν. Τα θνητά και φθαρτά σώματά τους, εν ρηπεί οφθαλμού, σε μια μόνο στιγμή, θα μεταμορφωθούν, θα ενδυθούν την αθανασία και την αυθαρσία, θα λάμψουν με υπερκόσμια δόξα και τιμή. Α Κορινθίους, Ιώτα Ε, 52. Τότε αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Φώτα, απειρά αριθμα φώτα, θα αναχωρούν από τη γη, να συναντήσουν ακρατή το φορά με ασυγκράτητη ταχύτητα το εκ του ουρανού ερχόμενο μέγα φως, τον Τρισήλιο Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος άσχετον δεικνύς είναι τον δρόμο εκείνον, αρπαγήν το πράγμα καλή, θέλοντας να δείξει ότι ο δρόμος εκείνος θα είναι ασυγκράτητος, μιλάει για αρπαγή. Θα αρπαγούμε πάνω στα σύννεφα για να υποδεχτούμε τον ερχόμενο Κύριο στον αέρα, στο μεταξύ ουρανού και γης διάστημα, λέγει.

Ο Κύριος θα μας παραλάβει χωρίς τίποτε το ανθρώπινο να μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη συνάντηση, διότι Αυτός ελκύσει, Αυτός αρπάσει, Αυτός που δεν υποτάσσεται καθόλου στον χρόνο. Όπως και όταν ήλθε στη γη, δεν περίμενε να τον αναζητήσουν οι άνθρωποι, αλλά Αυτός τους αναζήτησε στην περιπλάνησή τους και αφού τους έδειξε το δρόμο, έπειτα, επειδή δεν μπορούσαν να βαδίσουν, τους μετέφερε σηκώνοντάς τους στους ώμους του. Και όταν έπεφταν, τους σήκωνε και πάλι. Και όταν ραθυμούσαν, τους διόρθωνε. Και όταν αποχωρούσαν, τους παρακαλούσε. Και όλα όσα ήσαν αναγκαία για τη σωτηρία τους, τα φρόντιζε με επιμονή. Ούτω και τότε των τελευταίων προς αυτόν τρέχοντα δρόμων αυτός αναστήσει και πετωμένης αυτός εργάσεται το πτερόν. Στον τελευταίο τους δρόμο, όταν θα σπέβδουν προς τον ερχόμενο Κύριο, αυτός θα τους αναστήσει και αυτός θα τους δώσει τα φτερά για να πετούν. Είναι βέβαια εκπληκτική η Θεία Παντοδυναμία που κατά την εσχάτη ημέρα, την ημέρα της φοβεράς και ενδόξου Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και δικαιοκρισίας του Θεού, θα εργαστεί το μέγα θαύμα της Αναστάσεως των απαιώνους νεκρών, του αυθαρτισμού των τότε ζώων των θνητών και της ανακαινήσεως του σύμπαντος κόσμου. Είναι όμως πολύ συγκλονιστικότερη η άπειρη αγάπη του που θα καλέσει τα φθαρτά και χωικά πλασματά του να συμμετάσχουν στη δική του άφθαρτη και αιώνια δόξα και μακαριότητα, να λάμψουν ως ο ήλιος αντιβασιλεία του Πατρός Αυτών. Ματθαίου 2 γ 43.

Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνδέει άμεσα τη λύτρωση, τη σωτηρία των πιστών και τη συμμετοχή τους στη δόξα του Κυρίου κατά τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του με τη συμμετοχή τους κατά την παρούσα ζωή στο υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ποτήριο της ζωής. Ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας, τον οποίον κοινωνούν οι πιστοί και φέρουν μέσα τους, λέγει πως είναι εκείνο το σώμα το οποίο θα φανεί σε όλους τους ανθρώπους όταν θα έρχεται επί των εφελών και θα λάμψει σε μια στιγμή χρόνου με όλη τη λαμπρότητά του σαν αστραπής, ανατολή και δύση. Με την ακτίνα αυτού του φωτός μέσα τους ζουν οι μακάριοι πιστοί που μετέχουν στη Θεία Τράπεζα, και όταν αποθάνουν δεν θα χάσουν το φως, διότι το φως πάντοτε ακολουθεί τους δικαίους, οι οποίοι θα φτάσουν στη μέλουσα ζωή λάμποντας με αυτό το φως με το οποίο πάντοτε συνυπήρχαν, επί εκείνο τελικά αυτά τρέχοντες προς εκείνο το φως τρέχοντες και τότε. Φώτα μικρά, οι πιστοί που έζησαν σε κοινωνία με τον Κύριο, στην επιτυχή ζωή τους, στην έσκατη στιγμή της ιστορίας, θα συναντήσουν το φως όλου του κόσμου. Θα είναι φώτα μικρά, φως το μέγα περιχορεύοντες. Στο στερέωμα του ουρανού, η πιο θαυμαστή και επαμπληθή σύνοδος αστέρων, η συνάντηση όλων των αστέρων του νεητού στερεώματος των πιστών τέκνων του Θεού, με τον αηλαμπή και υπέρφωτο ήλιο της δικαιοσύνης Κύριο Ιησού Χριστό. Από τη μία τράπεζα θα περάσουν στην άλλη, από την έτη καλυπτωμένην επί την ήδη φανερουμένην, από την τράπεζα των θείων δώρων του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου, που την καλύπτει πέπλος μυστηρίου, στην τράπεζα της ουρανίου βασιλείας του Θεού, που ήδη φανερώνεται στα μάτια μας δια της πίστεως. Όποιος δεν μετέχει στο επί της γης δείπνο του Θεού, είναι αδύνατο να μετάσχει στο εν ουρανής δείπνο, όπως είναι αδύνατο να δει το φως αυτός που δεν έχει μάτια. Διότι όποιος δεν μετέχει εδώ των θείων μυστηρίων, δεν έχει ζωή και δεν είναι δυνατόν η θεία και αθάνατη κεφαλή, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να είναι κεφαλή νεκρών μελών.

Η επιτυχής πορεία των πιστών στην οδό του Κυρίου θα καταλήξει σε εκείνον των τελευταίων προς αυτόν δρόμων που θα τον τρέξουν με πόθο πολύ όταν θα σπεύσουν με ασυγκράτητη χαρά εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Να τον προϋπαντήσουν στην κάθοδό του από τους ουρανούς και να τον ακολουθήσουν στην αιώνια δόξα του. Αυτός ο δρόμος θα είναι το τελευταίο και αιώνιο Πάσχα τους, η θριαμβευτική διάβαση από τη σκιά στην αλήθεια, το πανεφρόσινο πέρασμα από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα υγιεινά στα ουράνια, σε εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν ήκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να φανταστεί. Α. Κορινθίους Β. 9. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Α. Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Τίποτε πλέον δεν θα μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Όσοι πορεύτηκαν μαζί του πάνω στη γη θα τον ακολουθούν στις αιώνιες πορείες του στον ουρανό. Περιπατήσουσι με τεμού εν λευκής, διαβεβαιώνει ο ίδιος στην Αποκάλυψη για τους δικαίους, που θα απολαμβάνουν τα ανέκφραστα αγαθά της βασιλείας του. Τιμένοι στα λευκά, θα πορεύονται δια του φωτός της Καινής Πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ και θα γνωρίζουν τους απερίγραπτους κόσμους της, προχωρώντας από έκπληξη σε μεγαλύτερη έκπληξη, από γνώση σε βαθύτερη γνώση, από δόξα σε υψηλότερη δόξα, από χαρά σε περισσότερη χαρά. Σε μια αιώνια πορεία διαρκώς ανανεωμένης και αυξανωμένης μετοχής στην ανέκφραστη μακαριότητα του Θεού. Στην ατελέστητη και τρισπόθητη, στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός εν τριάδι ευλογητού Θεού.

Φοιτητής κομμένος με άριστα. Αρχές της δεκαετίας του 80. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τυφλίδας. Νεαρός γεωργιανός φοιτητής τελείωνε μια θεωρητική σχολή. Για να πάρει το πτυχίο του έπρεπε να περάσει την κρατική εξέταση του μαθήματος, αθεία. Ο νεαρός είχε το δικαίωμα να διαλέξει τον καθηγητή. Η εξέταση ήταν προφορική. Διάλεξε λοιπόν έναν που του φάνηκε συμπαθής. Όταν πήγε να εξεταστεί, του δήλωσε ορθά κοφτά ότι δεν πιστεύει σε αυτές τις θεωρίες και δεν πρόκειται να απαντήσει σε καμία ερώτηση. «Μπορείτε να με κόψετε», είπε ο φοιτητής. «Βέβαια και θα σε κόψω, αλλά πρώτα πες μου, τι θα κάνεις. Σπούδασες 5 χρόνια και να μην πάρεις το πτυχίο σου, κρίμα δεν είναι?» «Δεν πειράζει», απάντησε ο νεαρός ψυχρέμα. «Υπάρχει ποίηση, φιλία, κρασί, όλα αυτά θα με βοηθήσουν να το ξεπεράσω. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορούσα να σας πω αυτό που δεν πιστεύω». «Τώρα μεταξύ μας», ο νεαρός χαμήλωσε τη φωνή του, «εσείς τα αλήθεια πιστεύετε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο? Δηλαδή οι πρόγονοί μας που έχησαν τόσο αίμα για να υπερασπιστούν την πίστη ήταν ανόητοι?» Ο καθηγητής χαμογέλασε. «Πολύ θαραλέος είσαι. Και αυτό το 2, δηλαδή σε κόβω, που θα σου βάλω τώρα, είναι για το θάρρος σου. Στο καλό να πας». Ο καθηγητής έγραψε το βαθμό στο φοιτητικό βιβλιάριο του νεαρού και συνέχισε την εξέταση άλλων φοιτητών.

0: νεαρός έφυγε. Κάθισε σε ένα καφενείο πικραμένος. Άνοιξε το φοιτητικό του βιβλιάριο. Αυτό που είδε ήταν απίστευτο. Ο καθηγητής του είχε βάλει άριστα. Το διηγήθηκε γεωργιανή φοιτήτρια που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Στάρετς Σέργιος, η κίνδυνη της νοησιαρχίας. Του Ζαν Κλοντ

Όπως πολλοί Ρώσοι πνευματικοί, έτσι και ο γέροντας, Στάρετ Σέργιος, είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην υπερεκτίμηση των διανοητικών ικανοτήτων που συναντούμε στο δυτικό κόσμο. Η δυτική χριστιανοσύνη υπέφερε από αυτή την υπερεκτίμηση κατά τον Μεσαίωνα, όπου η θεολογία, υπό την επίρρεια του σχολαστικού ορθολογισμού, είχε καταλήξει να είναι μια αποκλειστικά ενιολογική άσκηση και η πίστη πολλών χριστιανών είχε περιοριστεί σε ιδέες περί Θεού. Ο γέροντας συχνά αναφερόταν στο σύντομο διήγημα του Ντοστογεύσκη, «Το υπόγειο», όπου ο συγγραφέας ασκεί κριτική κατά του ευκλειδίου πνεύματος, δηλαδή κατά του ορθολογισμού και της δυτικής νοησιαρχίας. Ο γέροντας στη διδασκαλία του πολλές φορές εκφράζει την αντίθεσή του στο να βιώνουμε την πίστη με τρόπο διανοητικό και στο να μελετούμε τη γραφή ή να θεολογούμε με τρόπο υπερβολικά ενιολογικό. Μας βεβαιώνει ότι ο νους δεν αντιπροσωπεύει παρά το 25% των λειτουργιών του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να κατέχει στην πνευματική ζωή μεγαλύτερο μερίδιο από όσο πραγματικά του αναλογεί. Υπογραμμίζει την ανάγκη ο νους όχι μόνο στην προσευχή, αλλά και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες της πνευματικής ζωής, να λειτουργεί ενωμένος με την καρδιά.

νους αποδεικνύεται περισσότερο διαυγής και λειτουργεί ακόμη καλύτερα όταν δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά είναι ενωμένος με την καρδιά, την οποία και ακολουθεί. Η λογική δεν πρέπει να ασκείται αυτόνομα, παρά μόνο για να αναμετρά τα όρια και τους κινδύνους της. Εδώ βρίσκουμε ξανά ένα θέμα του Πασκάλ, οικείος τους κύκλους των υπαρξιστών χριστιανών, όπου συνήθιζε να συχνάζει και ο γέροντας κατά την νεότητά του. Η δράση του ορθολογισμού είναι δικαιολογημένη μόνον ως παιδαγωγική εργασία για τους άλλους, αλλά όχι για εμάς τους ίδιους. Τα λογικά επιχειρήματα μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν και να κοινοποιήσουν τις αλήθειες της πίστεως. Δεν είναι όμως ποτέ τα καλύτερα. Ο γέροντας τονίζει ότι στην άλλη ζωή, την παραδείσια, οι διανοητικές θεωρήσεις θα μας είναι εντελώς άχρηστες. Σημειώνει ότι οι απλοί άνθρωποι συχνά τα καταφέρνουν καλύτερα στην πνευματική ζωή από ότι οι διανοούμενοι. Άποψη που ενστερνιζόταν και ο φίλος του, γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ.

γέροντας επιμένει στο γεγονός ότι δεν οφείλουμε μόνο να γνωρίσουμε ή να καταλάβουμε τον Θεό, αλλά να τον αγαπήσουμε. Για τον πατέρα Σέργιο είναι πολύ σημαντικό να μην προσβάλλουμε το μυστήριο του Θεού προσπαθώντας να το αναλύσουμε διανοητικά. Δεν χρειάζεται να εξιχνιάσουμε αυτό το μυστήριο, ακόμη και αν ήταν δυνατόν να το κάνουμε, αλλά να το αποδεχθούμε, να το σεβαστούμε και να το λατρεύσουμε με τα φόβου και αγάπης. Ο γέροντας, όπως και ο ήρωας του υπογείου του Ντοστογεύσκη, έλεγε συχνά για αυτό το θέμα με τρόπο που χωρίς αμφιβολία σοκάρει τη δυτική διανόηση. «Είμαι ευχαριστημένος όταν δεν γνωρίζω». Θεωρούσε ουσιαστικό να κρατήσει ή να ξαναβρει, αν την είχε χάσει, την αίσθηση του μυστηρίου. Και θεωρούσε κατά τρόπο παράδοξο ότι όταν αποδεχόμαστε την άγνοιά μας, τότε ανοίγεται μπροστά μας η πραγματική γνώση των πνευματικών αληθιών. Ενώ όταν αρνούμαστε να γνωρίσουμε νοησιαρχικά τον Θεό, τότε τα μυστήριά Του μας αποκαλύπτονται. Ο γέροντας εξέφραζε έτσι με τον πιο απλό και βιωματικό τρόπο την πεμπτουσία της αποφατικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Θεολογίας.

Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Τε επαπολία ζώντων, Σοφία Σολομώντος, πρώτο κεφάλαιο, 13ο στίχος, πείθουν ότι δεν τέθηκε εξ αρχής θέμα τιμωρίας, κόλασης ή καταδίκης. Ο Θεός απέτησε εν ετήλατο τα κτίσματά Του επειδή προήλθαν από Αυτόν και δεν μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν χωρίς Αυτόν, ως αιτιατά να εξαρτώνται από Αυτόν, ο οποίος είναι το πρώτο αίτιο. Η εντολή ή καλύτερα η υπόδειξη του Θεού δεν ήταν επιβολή και απέτηση, αλλά συμβουλή της λογικής χρήσης των φυσικών όρων της ζωής. Εάν την ακολουθούσαν, θα υπήρχε παράταση των νόμων ύπαρξης των όντων. Αιτία λοιπόν της ανομαλίας ήταν η παράλογη σκέψη, απόφαση, επιλογή και χρήση του δικαιώματος του αιτιατού ανθρώπου να αποκοπεί από το αΐζο αίτιο, το Θεό, και ως εκ τούτου να γίνει θνητός. Μόνος του άνθρωπος κατρακύλησε στο θάνατο και υπέστη όλες τις συνέπειες της θνητότητας και της φθοράς, η οποία υπησήλθε στο σύνολο της ανθρωπίνης φύσης. Εκτός από το υλικό μέρος του, ο άνθρωπος υπέστη και στον πνευματικό του κόσμο συντριβή και απώλεια. Εκτός από τους πόνους, το φόβο και τις θλίψεις, απέκτησε και διάνοιαν εγκυμένην επί τα πονηρά από τη γέννησή του. Ολόκληρος ο κόσμος και ο θησαυρός της λογικής του μεγαλοπρέπειας, στον οποίο στηριζόταν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ανατράπηκε παταγωδός και δυστυχώς το πρωτόκτιστον κάλος παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, για να μην πούμε της δαίμωση και ομοιώθη αυτής. Ψαλμός 48, στίχος 21. Από το σημείο αυτό αρχίζουν οι συνέπειες του ηλίθιου αυτονομισμού που οδηγούν σε ένα ολέθριο τέλος. Αφού αποκόπηκε ο άνθρωπος το ευτελές αυτό μόριο ως αιτιατό από την αιτία της αηζωίας, απέμεινε ικτρό θύμα της πλήρους διαστροφής, στο οποίο έσβησε το φως και η σύνεση της λογικής.

πρώτο σύμπτωμα η επανάσταση του ανθρώπου κατά του εαυτού του και κατά του πλάστη και δημιουργού του. Το αλόκοτο τέρας της διαστροφής, ο διάβολος, έσβησε το φως της λογικής, προτείνοντας αντί της χρείας την επιθυμία, στη θέση της τάξης και συμφωνίας την αρπαγή και το ψέμα, και αντί της καλής συμπεριφοράς τον εγωισμό και το μίσος. Εχμάλωτος ο μεταπτωτικός άνθρωπος στον περιεκτικό παραλογισμό, αδυνατεί να ενεργεί δίκαια και να είναι σόφρον ως πρόσωπο και ως κοινωνία. Έγινε επαναστατικός και επικίνδυνος παράγοντας διάλυσης της αρμονίας της κτήσης. Η φιλάνθρωπη οικονομία και συγκατάβαση του Θεού Λόγου έφερε την αποθεραπεία αυτής της διαστροφής, αλλά δεν επιβλήθηκε με τη βία στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Αφού με τη λανθασμένη εκούσια επιλογή της αυτονομίας κέρδισε ο άνθρωπος τη φθορά και το θάνατο, οφείλει εκούσια να επανέλθει στη λογική και φυσική εξάρτησή του από το πρώτο αίτιο, το Θεό, για να επανέβρει τη ζωή και την αυθαρσία που έχασε. Να γιατί ο Θεός απαιτεί υποταγή και εξάρτηση των δημιουργημάτων. Η εξάρτηση δεν είναι θέμα εξουσιαστικής επιβολής του δημιουργού, αλλά οντολογική και υπαρξιακή αναγκαιότητα των δημιουργημάτων. Χωρίς αυτήν διακόπτεται η ζωή και η ύπαρξη των όντων. Είναι λοιπόν φυσικός νόμος και όρος της ύπαρξης και σύστασης όλων των όντων η εξάρτηση από την πρώτη αρχή και αιτία τους, το Θεό. Ο άνθρωπος αρνείται την πρακτική

και της εξυγίανσης που υποδείχθηκε από τον ανακαινιστή και σωτήρα Θεό. Παραμένει με πείσμα ή από την αδυναμία της αιχμαλωσίας στο νόμο και το σύστημα του παραλόγου και μόνος του κατεργάζεται την καταδίκη του. Η φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού με την παρουσία του ανάμεσά μας όχι μόνον έσβησε την πρώτη ενοχή, αλλά βράβευσε με την περίσσια της χάρης όσους θέλουν να θεραπευτούν και να επιστρέψουν στην πρώτη τους θέση. Η μεγάλη όμως παραμόρφωση που υπέστη το καθηκόνα και ομοίωση εκβιάζει στη ροπή και κίνηση προς τα χειρότερα. Εκεί ο ανθρώπινος νους, απογυμνωμένος από τη θεία έλαμψη και φωτισμό, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Με τη σάρκωσή του όμως ο Πανάγαθος Σωτήρας και Λυτρωτής μας απέδειξε ότι ο άνθρωπος της πτώσης δεν έχασε τη θέληση και το δικαίωμα της εκλογής. Επομένως, μπορεί να επανέβρει την υγεία και να επιτύχει την ανάπλασή του αφού ο Λυτρωτής επανέφερε τη χάρη που έχασε με την πτώση. Και όχι μόνο αυτό, ο Σωτήρας μας Χριστός ο Θεός μας εκλήρωσε εις υιοθεσίαν και μας έδωσε αγαθά ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 12ο στίχος.

Ο Κύριος μας, ως σωτήρας της πεπτοκιίας φύσης μας, απέδειξε με τον έμπρακτο βίο Του ότι συμπλήρωσε τη δική μας ασθένεια και αδυναμία και επανέφερε τον άνθρωπο υπεράνω της προπτωτικής του θέσης και κατάστασης. Επομένως, μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να επανέβρει την προσωπικότητά του, να επανέλθει στο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αλλά και να φτάσει στο υπέρεκ περισσού, εφόσον όσοι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Κατά Ιωάννην, πρώτον κεφάλαιον, 12ο στίχος. Και όπως απέδειξαν τα εκατομμύρια των ηρώων της πίστης μας που ακολούθησαν και αντέγραψαν τον πανάρετο βίο του, τα έργα α εγώ ποιώ και ταύτα ποιήσετε και μίζωνα τούτον ποιήσετε. Κατά Ιωάννην, 14ο κεφάλαιο, 12ο στίχος. Όταν ο άνθρωπος επανέβρει την αξία της θεοειδίας του, θα ακούσει από το λυτρωτή ότι «όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Κατά Ιωάννην, 12ο κεφάλαιο, στίχος 26. Και άρα θέμα κρίσης και τιμωρίας δεν υπάρχει. Τιμωρία ασφαλώς υπάρχει, αλλά έξω και μακριά από το Θεό, για τους δαίμονες που εκούσια είναι πονηρότατοι. Δεν τιμωρεί ο Θεός τους ανθρώπους που παραμένουν μαζί Του τηρώντας τους κανόνες της προσωπικότητας και της φύσης τους. Μάλλον τους βραβεύει με την υιοθεσία και τους κάνει κληρονόμους Του στην αιώνια βασιλεία. Όσοι αποπέμπονται από το Θεό στην ετοιμασμένη για το διάβολο κόλαση είναι όσοι αποκόπηκαν με τη θέλησή τους από τους φυσικούς όρους και νόμους της φύσης τους. Είναι όσοι παραμένουν με πείσμα στην παράλογη κατάσταση και ζωή των κτηνών και των δαιμόνων, οι οποίοι επιμένουν σε όλη τη ζωή τους στην πλήρη διαστροφή και αρνούνται να διορθωθούν με τη μετάνοια. Γνωρίζοντας ο Θεός το ευόλιστο και την ασθένεια του ανθρώπου, έδωσε τη μετάνοια, η οποία παρατείνεται σε όλη τη ζωή. Όσοι πλανηθούν και υποκύψουν στην αφροσύνη του παραλόγου, μπορούν να διορθώσουν το σφάλμα τους, επιστρέφοντας στη βάση του προορισμού τους. Με πάρα πολλά παραδείγματα από τη γραφή και την ανθρώπινη ζωή, αποδεικνύεται η διόρθωση και επιστροφή στους κανόνες της ηθικής και της κατά Θεό ζωής με τη μετάνοια. Έτσι πέτυχαν το μακαρισμό και τη Θεία Ευλογία όσοι προς στιγμήν παρασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν από το δρόμο της ευσέβειας. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι των ανθρώπων παραμένουν αδιόρθωτοι ή και τελείως πλανεμένοι και γίνονται και στους άλλους παράδειγμα αποστασίας και έκπτωσης από τη ζωή του Θεού.

Δυστυχώς το θέμα της σωτηρίας κυκλοφορούν από τις λεγόμενες εκκλησίες της Δύσης διάφορες διδασκαλίες γεμάτες από πλάνες που διαστρέφουν την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Η σωτηρία του ανθρώπου, όπως η Θεία Αποκάλυψη μας πληροφορεί, δεν είναι η απαλλαγή του από μια δυστυχισμένη κατάσταση ή θέση και η μεταφορά του σε καλύτερη θέση ή ευδαιμονέστερο περιβάλλον. Το επίκεντρο του ανθρώπινου στόχου είναι η επανάκτηση της πρώτης θέσης του ανθρώπου στο κατ' εικόνα και ομοίωσιν. Ο κύριος σκοπός της ενανθρώπισης του Θεού Λόγου είναι η προσωπική ένωση με τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πατέρες μας, ως γνήσιοι φορείς αυτής της ιδιότητας, μίλησαν και πρόβαλαν τον θεανθρωπισμό ως τον πραγματικό σκοπό της πίστης. Το «Σι πάτερ εν εμί καγώ εν σι» και «Εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι δε δοκα αυτής» είναι «Αώσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμί». Κατά Ιωάννην 17ο κεφάλαιο 21 έως 23 στίχος. Και δικαιολογημένα το «Όσι έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε» κατά Ιωάννην 1ο κεφάλαιο 12ο στίχος, ακριβώς αυτό φανερώνει και αυτή είναι η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Και δεν είναι τολμηρό να πούμε ότι αν ο θεανθρωπισμός δεν είναι ο κύριος στόχος και σκοπός της χριστιανικής πίστης, δεν θα άξιζε η προσέλευση και η θυσία σε αυτήν. Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, τη σημασία της περιεκτικής άσκησης ως απαραίτητου μέσου για να ανακτήσουμε όσα χάσαμε, σημειώσαμε ότι αιτία της διάσπασης της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η μετά την αποκοπή από το Θεό διεστραμμένη διάνοια που έγκυται επί τα πονηρά. Χωρίς θεραπεία ο άνθρωπος ματαιοπονεί. Ο σωτήρας μας, ως ιατρός, μας παρέδωσε έμπρακτα τη μέθοδο της ισορροπίας. Ο ίδιος εφάρμοσε, χωρίς να τη χρειάζεται, την περιεκτική άσκηση και αγωνιστικότητα για να πείσει τη δική μας σκληρότητα ότι χωρίς κόπο και προσπάθεια δεν επανέρχονται όσα σκορπίστηκαν. Όταν με την προσπάθεια αγωνιστεί ο άνθρωπος και αντισταθεί κατά του νόμου της διαστροφής και του παραλόγου που χαρακτηρίζει την εμπαθή ζωή και επομένως βρίσκεται ο άνθρωπος στη θέση της πρώτης του κατασκευής, δικαιούται την ένωση και συνίκηση στην αιωνιότητα με το Δημιουργό του. Στην αρχιερατική προσευχή του ο Κύριος απέτησε τη συνδιαγωγή και παραμονή του στην αιωνιότητα με τους ανθρώπους. «Θέλω, είνα όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι». Κατά Ιωάννην 17ο κεφάλαιο, στίχος 24. Πολύ εύστοχα ο Κύριός μας, ως ομοίους του, μας προκαλεί προς εξομοίωση λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 16. Συνεπώς, δεν καταδικάζει ο Θεός αυτούς που παραμορφώθηκαν και απέβαλαν τους όρους και τους νόμους της λογικής φύσης, ακολουθώντας την κτηνοδία και το δαιμονισμό. Αυτοί μόνοι τους αποκόπτονται από τους νόμους της λογικής και της αξιοπρέπειας. Παρόλο που η Θεία Παναγαθότητα ανέχεται την αποπλάνηση των αμαρτωλών και τους δέχεται εάν πάλι μετανοήσουν και επιστρέψουν, αυτοί δεν επιδέχονται μετάνοια και αλλαγή της διεφθαρμένης ζωής και φρόνησής τους. Με δική τους επιλογή εκλέγουν και προτιμούν τη ζωή της διαστροφής, του εγκλήματος και του μίσους και πνευματικά την εφαρμόζουν μέχρι του θανάτου τους. Πώς λοιπόν τους κρίνει ο Θεός, αφού με δική τους γνώμη, απόφαση και εφαρμογή προτίμησαν την κακία και τη διαστροφή? Δεν θα ήταν αδικία εάν τους τα στερήσουν και μετά το θάνατο? Δεν θα ήταν αδικία να τους κατατάξουν σε θέση αντίθετη από τη θέληση και προτίμησή τους? Υπάρχει και η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του και την προτίμησή του.

Στην εδώ ζωή επικρατούσαν οι φίλοι και εραστές των έργων του κακού και του εγκλήματος. Με τη βία επιβάλλονταν στους ηθικούς και προσεκτικούς. Τους κακοποιούσαν και τους σκότωναν. Εκατομμύρια σφαγιάστηκαν από τους εργάτες του διαβόλου και μάλιστα χωρίς να φταίνε σε τίποτα, αλλά μόνο και μόνο γιατί πίστευαν στην αλήθεια και τηρούσαν τους κανόνες της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει αυτή να είναι μαζί στην ευτυχία και τη γαλήνη της καλοσύνης και της αγάπης. Μετά το θάνατο, κατά τις γραφές, η κατάσταση είναι στατική και επομένως ό,τι έγινε ο καθένας εδώ στη ζωή, αυτό θα είναι και στην αιωνιότητα. Σημείωση. Για τους γνωρίζοντας την ορθόδοξη δογματική, είναι προφανές ότι εδώ ο γέροντας με τη λέξη «στατική» δεν μιλάει για την πρόοδο που θα έχουν οι δίκαιοι στην αιωνιότητα ή οι άδικοι στην αδικία, αλλά για τη στατικότητα της προαίρεσης, γιατί μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια για τους αμαρτωλούς, ούτε πτώση για όσους βρίσκονται σε πορεία μετανοίας, φωτισμού και θέωσης. Άρα, όσοι απ' εδώ έφυγαν κακοποιοί και παράλογοι και στο μέλλον θα παραμείνουν όπως προτίμησαν και έζησαν και επομένως δεν θα είναι δυνατόν να συμβιώσουν με τους αγαθούς και ειρηνικούς εργάτες της καλοσύνης και της αγάπης. Δεν κρίνει συνεπώς ο Θεός την ανθρωπότητα, αλλά ετοιμάζει ό,τι ο καθένας προτιμά να φέρει μαζί του αιώνια. Επομένως, ιδού καιρός να ετοιμάσει ο καθένας το μέλλον του.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κληρώνεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οικαία ήτη στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε την οικαία ήτη στου αιώνα των αιώνων.
2: Δόξα νυψίστε Θεό και επηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και επηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Δόξα νυψίστε Θεό και επηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν της ανιθλιβαντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου, φοβηθήσουμε από μυριάδων λόγω των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, τη Σύ επάταξες πάντες τους εχθρονοντάς με ματέως οδόντες αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κυρίε σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σε νεπάγεις άν μου και επεστήριξες εμέ με την χείρα σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην εως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως πόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στεναγμός μου που σου κατεκρίβει. Η καρδία με ταράχτη κατελειπέ με η ισχύς μου και τα φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες με ξεναδίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι αγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως οι άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εσύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών με στήβια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντες ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκειση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσκειση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, ειδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει εις άρξ μου εν γη ερήμα και αβάτο και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζά στα χείλη μου επενέσου εις. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευληστή η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάζουσεν εσύ το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρτρισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου, με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσου ομνίων, εν αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν τη όρθρισε μελέτων εσύ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγις. Προσελογίζεται με το τον καταβενόντων εις λάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων ουκ εμνείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστης ανέθεντόμεν λάκο κατά τάτεν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθε θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απαιμούθεντο με βδέλυγμα η αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσεις και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο τελεώς και την αλήθεια αν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάζεις. Είναι τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εμέ δήλθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, κύκλωσαν μου σε είδωρ όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνος απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνον του σε στην δέησή μου. Ευλόγιο η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιο η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντοποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σενομία σου, τον ιόμουναν πάσα στα σνώσου. Τον λυτρούμουν εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιμπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσει τόσα η του νεότης σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδου και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν ανατολέα από τις μόνε μάκρυν να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτούς, η άνθος του αγρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους, επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον. Της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι οδικαιωθείς τον οποίον σου πάζουν. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σου ενέπε με το πνεύμα μου ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γείον υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύλπισα γνωρίσον μου Κύριε δόν. Εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον δίδαξόν μου το πίν το θελημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθύνη και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελαιή σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσω, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις η όντα εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του νοσεβών και ορθοδ

Αντιλαμβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη. Παναγία Σακράντου περευλογημένης εν δόξα της πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί

0: υπόκτικες ή τα γνωστήν οφθαλμίσιμος.
1: Θεός Κύριος και επιφάνη δημή, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τριάδος της Αγίας οπλή τετροπεούχη, λάμπρα διάς των μαρτύρων οράθητε εν άθλης. Σέργιος ο Θείος Αριστεύς και Βάκχος ο γενναίος.

0: Τα εκούσι απάθη σε υπερόδαθε.
1: Καλήσον ο Θεός και εδώ μεγαλό σου και κατά το πλήθο στην θερμό σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισμόν μου, ότι την ανομία που γινώσκω και η αμαρτία μου να παίρνω αστίδιο παντό. Σήμωνα η αμαρτών και τα πονηρών να πει σου επίση, όπω αν δικαιωθήσει τι λόγε και νική στα πειριστέ. Ιδουγάρ να ανομίε ενηλήθην και νομαρτίε εκεί σε μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθεια είναι γάψα αστάδελε και τα κρύφια τη σοφία σου δηλασά μου. Ραντίσμε ισόβη και καθαριστήσουμε πλήνει. Και υπέρχειον αλεκτανθίσουμε. Ακουτίσμα γαλλίεσαι και φροσύνη, αγκαλιάσοντα θέτα τα πνευμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάστα στι νομίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθράκτη σου ενημείο Θεό και πνεύμα θε εγγέννησαν τι εγκάτε μου. Μια απορρίψισμα του προσώπου σου το πνεύμα στο άγιο, μια αντάλληση από μου. Απόδοσμη την αγκαλίεσαι τη σωτηρίου και πνεύμα τη γημανικό στηριξό μου. Διδάξον όμω τα σοδού και σε βίση επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό ο Θεός της σωτηρίας μου, γλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να καλεί την ένωση σου. Ό,τι θέλει, θα στη σία ναι, το κάνω ορκαυτόματα και δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα, στετριμένο καρδία, στετριμένη. Και τεταπεινωμένη ο Θεός και εξοδενό σε αγάθη με κύριε Αντιευδοκίου θυσιών. Και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή στη σία δικαιοσύνη, σαν αφροάν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριό σου, μόσχο.
2: Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν σέργε θεράπων του Χριστού συμπεσφευτήν προσλαβών και συλλήπτωρα βάχων των αείδημων μεθού τους άθλους του Θεοφρόνου σύνησας λόγων μη σοφίας ημάς υμνού τη βραβεύσατε. Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν επί την ασάλευτον Χριστού πέντε της πίστεως Άγιοι Μάρτυρες θέντες των θεμέλιων επασφαλούσε ερερισμένοι πίστεως πρόβολη και πύργη της εξεβίας δείχθητε. Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν, ρήμασι πιστεύσατες Χριστού και προς αυτόν ακλεινώσατε νίζοντες, πάσαν διευθύσατε παρεερχομένην ευδοξίαν Άγιοι, δόξης αηδίου κατασχεθέντες το έρωτη. Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν, γένους και πατρίδος και τιμής δια Χριστών γυμνοθέντες ηγάλαστε, και περιβαλλόμενοι θελιπρεπές ανδιοφρόνος ένδυμα την της αυθαρσίας καταστολήν εμφιάσαστε. Υπεραγία Θεοδοξώσον μας, ήλαιον γενέστε της πιστής και ευμενή Θεομήτερ δυσόπισον λόγων όν εγέννησας σωματικός ημίν επιδημήσαντα σε γαρ προστασίαν και σωτηρίαν και εκτίμηθα. Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν, ο μόνος γινώσκον ως Θεός τα πάντα πριν γενέσεως την προς αυτόν ορών ημών πρόθεση, σοφίας λόγων και θείας γνώσεως και εστερού φρονήματος δαψιλώς ενέπλησεν ως αυτούς στρατιώτες μακάρι. Μάρτυρες του Χριστού προσδέστη περιμόν, νομίμως θεράποντες Χριστού αθλήσε, προελόμενη την φθυρωμένη δόξαν και ρέουσαν και κόσμο πάντα και, κοσμοκράτορα, λογισμό Θεόφρονη αθλοφόρη μάρτυρας, ευδελίξαστε πόδου του κτίσαντος. Δόξα Πατρί και όκη γιο πνεύματι, αχράντης νοός επιβολές, θεώνη παριστάμενη και της εκείθεν έγλης πυρούμενη και της αφράς του μακαριότητος, σαφώς απολάβοντες πειρασμών και θλίψεων, αθλοφόρη Κυρίου λυτρώσεστε, και νύν και αίκης όνος του να μην. Θανάτω κρατούμενος το πριν, Αδάμ νυν ηλευθέρωτε, τη σύ γεννής ημών ηθεώνυφε, ζωήν γαρόντος την εν υπόσωθον, ενωθήσαν σώματι αγνή, καθ' υπόστησιν, υπερφύσιν και λόγων οικείς σας.

0: Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, λαμπτήρες διτή αποδισμών, εξανέτειλαν την εναντίον του της γης τότε κρατούντι δισεβή, ποιούμενη κίνηση και προς την Σύν Ανατολή απηγόμενη, την φωτοφόρο Χριστέ σου και σωτήριο. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, ου ξύφο σου πυρ, ου διωγμό σου δεμάστηκε, τη ευσεβού περιθώων γνώμη σε χώρισαν ημά, ζωήν γαριγίσαστε την τελευταίην την διαυτόν αξιάγαστη και μακαρίαν τρυφήν και ανόλυθρον. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, φωστήρες οι όντως απλανίστως στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού, περιαυγάζουσι φωτή της Θείας Ελάμψεως και τας ψυχάς των ευσεβών καταφρένουσι, τας των θαυμάτων ακτίνας εκπέμποντες. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, ο Βάκχος ο Θείος και Πανάριστος Έργιος, εν ιαυτόν περιτροπές τους ευσεβίας εραστάς και τους φιλομάρτυρας πνευματικός προς ευοχήν προτρέπονται, τας αριστείας αυτών προτιθέμενη. Υπεραγία Θεοδόκη σώσον ημάς, ρομφέαν τα σπήλας της Εδέμη φυλάδουσα, παραχωρεί νυν της πιστής και υποδέχεται φεδρός, τιμίον αίματι του εκτισής γαστρός τεχθέντους πανάμουμε, σημειωθέντας σωρόσα και χάριτη. Μάρτυρης του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, η την πλάνην αληθείας ενόπλου ελάσαντες και τυράννων καρτερός εκισμούς υπομείναντες, νικητέ γεγόνατε παρά Χριστού στεφανοθέντες και νυν αξίως αγάλαστε. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, νευρούμενη αητή το δυνάμι και χάριτη, της τριάδος ιδιάς των μαρτύρων κατέβαλε τον του σκότους άρχοντα και τους αυτό δεδουλουμένους της τούτου πλάνη σε ρίζατο. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, καρτερία και ανδρία ψυχής και στερότητη διανοίας ξυνορής των μαρτύρων η ένδοξος υπερεύει άπασα των διοκτών πικράν μανίαν και συναγγέλης αυλίζεται. Υπεραγία Θεοδόκη σώσον μας, ανέτειλας το μήτερος όρθρος των ήλιων, των άδειτων ηνωμένων σαρκή καθυπόσταση, εν αγκάλες φέρουσα της αληθούς δικαιοσύνης, διός επάντες δοξάζουμε. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, οι άσων πηγάς μαρτύρων λείψανα, πλουσίους αναβρίουσιν, άρι σώμεθα προθύμωσουν πιστή, και τους αθλοφόρους μακαρίσουμε των ευκλείς έργειων και βάκουν τον αίδημο. Μάρτυρες του Χριστού Πρεσβέστη Περιμών, βαρούμενοι την μετανόμων σκήνωσιν και πλάνην δυσχεραίνονται στην ουράνιον πορείαν ευσταλώς, σέργιος και βάκος εκπορεύοντο και προς Χριστόν λιμένα έφθασαν τον αχήμαστον. Δόξα Πατρί και Οκείο Πνεύματι, ανοίγονται της αθλοφόρης μάρτυσιν, επίλε ουράνιε ευλαβούμενε το πάθος του ζεπτό, το ότι εκμιμίζει του Θεού ημών χαριτωθέν και φυγαδεύων δαιμόνου φάραγγας και νυν και αίκεσόν ως τον αμήν. Κυρίως ο Θεού Μητέρα Πάναγνε φρονούντες καταγγέλουμεν τον γάρ άναρχον ιών μονογενή των πρώτων αιώνων αναλάμψαντα εκ του Πατρός εν ερμηνεύτως παρθένε τέτοκας.
1: Εκύκλωσεν ημάσες χατή άβυσσο σου και στην οριόμενος ελογίστημενος πρόβατας φαγής

0: λαγούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Της Παναγίας αχράντε περευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σίγαρη ο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το νουν προς εχθρούς Ανδρείας παρατάξατες, την πάσαν αυτόν απάτην κατενήσατε και την νίκην άνθεν ηλυφώτες μάρτυρες πανέθυμοι ομοφρόνος εκράζεται. Καλόν και τερπνόν του είναι Χριστό.
2: Καλόν και τερπνόν του είναι Χριστό.
1: Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούντε εργιώστε και βάκχος και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν το σκότι της αγνωσίας πορευόμενων, προφθάσιαν διατάχους και παθών αφαρπάσιαν μόνε αθάνατε, στολήν μη της αυθαρσίας καταπέμποντες, όπως λευχημονών την φωτοφόρον αυτόν εορτήναν υμνό και κραυγάζωση Κύριε, καλόν και τερπνόν το συνήνε Χριστό.
2: Καλόν και τερπνόν το συνήνε Χριστό.
1: Τη εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, χαλκάς ανέβρα βάκχε προς νεύρον βίαν και προς ξύφος έργιε πύρση καρδία, Σέργιον εβδομάτη ξύφος έκτανε νεύρα δε βάκχων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου. Σάκου δοθήσει και βυθό Θεός Λόγος, διτής αθλητές σάκων εις χαράν στρέφει. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Κτίνουσι πολλά πολυχρόνιων ξύφη, προς τα ξύφη δε λείψετε για τα γέρα. Ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Λοιπόν, ο Λεόντιος αρχήν την κάτων ειρηνικός εφεύρε τιμήν την άνω. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Πρεσβύτερος και Φίληξ ξύφη τελειούνται. Ευσέβιος Φίληξ τε μαρτύρων χάριν, δια ξύφους έβρατο μαρτύρων χάριν. Οι όσοι ενενήκονται εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Πες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημώς, αμήν.
3: Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν. Χαίρε διάσα θλοφόρων, ένδοξε χαίρε νικήσεσαι λαμπρός των τυράννων τας απειλάς. Χαίρε ανίζεσαι αδρόμου των μακάριων, χαίρε τρυφίσα ή ένδορμένουσα. Χαίρε τρανός παρεστός ο Θεόθω μακάριστε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν. Όλοι λαμπείς ευηγείς βαθίζοντες τους των δαιμόνων οφθαλμούς και τα σώπης των διοκτών. Μάρτυρες συμβρίνατε φέγγιτο της χάριτος και τες αυγές της αθλήσεως των ενετών ανυμνούντες Θεών των υπερένδοξων. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν, Ναοί Θεού πεφινώντες ένδοξη, ζώντος και ζώντες αθλητέ, τη δυνάμητη του Σταυρού, όντως δυναμούμενη στήφους ετροπόζεστε, τον δυσμενό που μακάριστη των κρατεών εμπολέμης Θεών ύμνης γεραίροντες, υπεραγία Θεοδόξης μας. Άχραντε εσύ ναός η χρημάτισας και Παναγία και Βωτός δεξαμένη των ποιητήν των απερινόητων και των αβερίληπτων εν τη γαστρή σου χωρίζεσαι των ενετών των Πατέρων Θεών και Περένοξων. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν ότι δρόσω πάλι τη πεσή την φλόγαν καταψύξας εστώσας εν της αγώσιν εν δυνάμωσον αυτού τους μάρτυρες ψάλλοντας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων μνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν, οι οβόλους και ψυχοβλαβείς θοπίας των τυράννων εμφρόνος, οι αθλοφόροι διεκρούσατο, Χριστό βόντις και ψάλλοντες, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων μνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν, δραστηρίους φύλακας ημίν των Σέργιων και Βάκχων, τους όντους στεφανιφόρους επεστήσε το Χριστός, φρουρούντας τους ψάλλοντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων μνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστε περιμόν. Οι δυνόμοι δέσποτα Χριστέ, πρεσβείες των μαρτύρων, την τρίβων της αρετής μου κατευμαρίζων και εσύ κραυγάζειν αξίωσον, ευλογείτε.

Το χέρι συν το αγγέλο προσκομίζουν σε αγνή πανάω με δέσποινα, σε γαρόντος πάντα τα έργα παρθένε ευλογούσιν και υπερυψούσιν εις πάντες του αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύεστε περί μου, όλων των Χριστών εκτίσεστε κόσμων γάρα, όλων δι' αυτών κατελείπετε και νυν μάρτυρες τους ουρανούς εκβατεύοντας, τας χωρίας των άνω δυνάμεων, ανδρώτε μακαρίων, κατανοείτε τας λαμπρότητας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύεστε περί μου, νέμις ξινωρείς πανάριστε, το τους επένους πόθωση προσκομίζου τη χάριν άνωθεν, και το πτεσμάτων συγχώρησιν δυσοπούσα το μόνο νυχτήρμονα προσών επιγωμένη των χαμεζήλων κατεφρόνησας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύεστε περί μου, έγλυτρε λαμπού στο όδητος πεβοτισμένοι αίτητοι μάρτυρες, την πολύ θεόν απατηλήν αθεότητα και τυράννων το φόβον απόσαντον και νυν της ακυράτου κατατρυφώσιν απολαύσεως. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, δρόμων των καλών τελέσαντες, την ευσεβήτε πίστην σώζην σπουδάσαντες, την ασάλευτον παραλαβήν ηξιώθητε βασιλεία πανένδοξη μάρτυρες, διάδειγμα του κάλους και ευπρεπίας περικείμενη, και νυν και έκες όνος των αμήν, ότων υπερνούν θαυμάτων σου, των του Θεού γαρλόγων σάρκα γενόμενων, μόνη τέδοκας υπερφυός μητροπάρθενε, των τα σύμπαντα θείο βουλήματι σοφός διακρατούντα, και κυβερνώντα και συνέχεια.

0: Της Παναγίας Αχράντου περιευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάση δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Amen.

0: Και πάνε συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρι.
1: Καθυρία και πάντα τα κτίνη, ελβετά και πετεινά πτερωτά.
0: Βασιλίστη ζεις και πάνε λαοί, άρχοντες και πάντα.

0: τι καλόν ή τι τερθόν, ή αυτάδελφος γνώμη των μαρτύρων σου, Κύριε, ους γάρι φύσης αρχικούς αδελφούς σου και γνώρισε, τούτους η πίστης αδελφά φρονήν μέχρι σέματος κατην άγκασεν. Ο Θεός τες ευχές αυτών ελέησον ημάς.
1: Ημίτε αυτόν εκυμβάλλεις ευήχης, ημίτε αυτόν εκυμβάλλεις αναλλαγμού, ας απνοή εν εσώτο των Κύριων, προφητικών.

0: Αγαθόν, στη δόξα πρέπει Κύριε Θεός μόνο και στη δόξα να πέμπει το Πατρί και το Υιό και το Υγείο Πνεύματι, νικία ή και στους όνους των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμεστε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, το αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμερος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σήμωνος Άγιος, Σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσουσα και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, κατ' αυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον μου, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτών σε. Κύριε, προσεγατεύχομαι, δίδαξό μου, που είναι το όνομά σου, τη ευθό μου. Παρασύ πηγή ζωή, να το φατίζω ψωματαφό. Παράτινο το ελαιό τη γνώση. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τάχτη, αμαρτή τη πλαχτήνη μα. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τόν και δεδοξασμένο, το όνομά σου, τη όνομα σα. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμά, καθά περιπίσα μου νεκισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέδεσόν μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγια, φώτισόν μου τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου θυμά, έργα το χειρό σου μου παρήγο. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αίτη σου όνας των αιώνων. Ο
2: Κυρώσον με την Αθηνή δέησιν ημών το Κυρίο, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνικην και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις πηγές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά. Και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη σε δόξα τη φίλη ημών. Θεοτόκια, η Παρθενομαρία με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεό ελέω, η κρυμών και φιλανθρωπία υπάρχει, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Άγιον εξηλής κατοικών και δε ταπεινάει χωρών και το πατεφόρος όματι επιβλέπουν οι πάσα εντυγδύσιν σύ εκλένε με τον αφιάν της ψυχής και το σώματος και δόμεθα όσο Άγιοι Αγίων έκτον τη χείρα στην αόρτων ξαγίου και δικητηρίου σου και ευλόγησον πάντες ημάς και ήτι μάρτων μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενες ημί τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν εγχαρίστη του ελέγχη σώσον ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Αγαθόν το εξομολογήσετε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου, είστε το Ευαγγέλιο, το Χριστό, το Λόγος και την αληθιά σου, καθενήρθα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί, Κύριε Κύριε Πνεύματι, και νίκαι και Άγιος Άγιος Θεός, αμήν. Παναγέ, Θεέας ελέησον μας, Κύριε λάστης αμαρτής ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψη και ίες τα ασθενείες ημών, εν και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε Κύριε Πνεύματι, και νίκαι και Άγιος Άγιος Θεός, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ον ουρανό και της γης. Ανάπτων ημών των οποίων σου δώσουν μην σήμερα, και άφεσε μην τα προβλήματα ημών, ως και μη σαφήνε με τους προβλήματες ημών. Τιμή συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός ο πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκουνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης Αιγαιρών ειρηνικών του

Μόνο Θεού του όχι και η Παρθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριο Θεό, η μόνο του κράτου ανίκαστον και η δόξα κατάληπτο σου τέλο αμέτρητον και φιλανθρωπία άφαντο. Αυτό δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψαν εφημά και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσου με θυμών και των συνευχομένων ημίν. Πλούσια τα ελέη σου και του εκτιμού. Ότι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ότι σών το κράτος και

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποιμής ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα με τα σκηνά ταύτες και συμφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάς ο κηδησί και τρισί συμφωνούς εν επί το όνομα της ούτας ετής παρέχειν επαγγελάμενος αυτός κυρίν τον δούλου σου τα αιτήματα προσεφέρον πλήρως εν χορηγών ημίν εν τον παρόντι αιώνι την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό

Θεός ο Άγιος, ο Αλλαγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνόμενος, και υπό το Χεροβίου δοξολογούμενος, και η πάση χωρανία δυνάμειος προσκυνόμενος, ο εκτομιώντος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσασον άνθρωπον κατοικώνασιν και ομοίωσιν, και πατήσου χωρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς ο τούτες σοφίαν και σύνησιν, και μη παρόν αμαρτάνοντο αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός ημάς το ποινούς και αναξίους δούλου σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον αυτός δέσποτα πρόζεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών του Τρισάγιον ύμνων και επίσκεψε ημάς την Χριστότητή σου συγχώρησον εν υπάμπλη μέλημα εκούσιον του και ακούσιον Αγίες σου ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενός αιώτη λατρεύεις η πάση ημέρας η ζωή σου ημών πρεσβείες Αγίες στα τόπου και πάντων των Αγίων των απαιώνος υπαρέσεις άντων ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό

κύριε μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, γνώσκην ημάς βούλομαι ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσεν Χριστό γενέστε, εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνασον αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας, τις δεσμείς μου περισσοτέρους τολμάνα φόβος των λόγων λαλήν.

0: Πάσο ερχόμενος προς με και ακούων μου τον λόγο και ποιών αυτούς, υποδείξω ημίν την εστίν όμοιος, όμοιος εστίν ανθρώπου οικοδομούντι οικίαν, ως έσκαψε και ευάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτρα. Πλημμύρας δε γενωμένης προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσχυσε σαλεύσε αυτή τε θεμελίω το γαρ επί την πέτρα. Ο δε ακούσας και μη ποιήσας όμοιος εστίν ανθρώπου οικοδομήσαν τη οικίαν επί την υγιήν χωρίς θεμελίου. Ή προσέριξεν ο ποταμός και ευθέως έπεσε και γένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. Επίδε πλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού εις εσακοάς του λαού, εις ήρθεν εις Καπερναού.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Ήρθαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθάς σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον, δεόμεθάς σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι δόμεθα υπέρ των ευσεβών.

Πατρός η καθηγουμένου ημών Ειρηναίο Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Διδόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονητά αυτού συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Διδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής ταύτης και περπάντων των προαναβαψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διδόμεθα υπέρ των καρφούροντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτούτου, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού των πεκδεχομένων των πάρασου μέγα και πλούσιων έλεος. Διδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετή Αγία Μονή ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτριμούς σου κατάβλεψαν εφ' εμάς και επί πάντα των λαών σου τον απεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαιάει και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός η δυνάμεν το καταξιώσντι ημάς παραστήνε καινή του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των λόγων νοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός η δέησιν ημών, πίσω ημάς αξίους γενέσε το προσφέρεις η δέησιας και κυσίας και θυσίας εν εμάκτους, υπερπαντός του λαού Σου και ικάνουσον ημάς ως αίθουσι διακονήσου ταύτην τη δυνάμει το Πνεύματος Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό του μαρτυρίου συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλιος ημίνιος εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαιάει και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψει επί τη δέηση ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα ο παντός μολυσμός σαρκός και πνεύματος και δώσει μήναν ένοχο και κατάκριτο την παράσυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημεί που εκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντα με τα φόβο και αγάπης λατρεύηση. Αρενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της εμπορενίου Σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναφεύομεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού μνημάτων. Και καταξίωσεν ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου, την γενέστηση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών, και επισκηνώσω πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυκτριμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαι.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Όσο εκ Πατρός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, το πάντα εγένετο. Να δει εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τη υπέρ ημών επί ποντίου πλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεναν εκ δεξιών του Πατρός και επάλιν ερχόμεναν με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σηματρή και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το ρολίσαν δια των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογούν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκών άστες νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Στο μεν καλώς, στο μεν μεταφόβου, πρόσφυγμα.

Σε ενήν σοι ευχαριστήν σε προσκυνήν επατή τόπου της δεσποτείας σου σίγαρη Θεός εν έκφραστος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος αείωνος αύτοσον σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον σοι εκ του μειώντος εις το ίδιο ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσει σας πάλι κι ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίστην μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και όνου κείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγινημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρόνιμο δέξτε κατεξίωσες και της υπαρεστήκας σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωποι ευρώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοκρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτους ηγάπησας, ως τον Υιό σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσου πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσας, την ηκτή παραδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρδίδε περί σου κόμεν ζωής, λαβών άρτουνε της Αγίας αυτού και αχράντης και ομή της γεστήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης ηγών.

Κυρημένη κύριε Τσοχολίου τάφτη εντολή και πάντων των υπερημών και κυρημένων του Σταυρού του τάφου τη τριημέρων αστάσεω, τη ουρανού αναβάσεω τη εκδεξιών καθέδρα τη Δευτέρα και ενδόξου πάνη παρουσία,

Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και εικετεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτον τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Καταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνουσιν εις συνήψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένη. Εξαιρέτω.

Μνήσιτε, Κύριε, για μας μνησάφτησαν υπερηκούμε και πάσου μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη κοντά αυτές. Μνήσιτε, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόδων, εφημαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήσιτε, Κύριε, των καρφουρούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένο το πενήτων, Κύριε, πάντες εμάς τα ελέη Σου εξαπόστημα. Εδώ σημείνεν εν ίστοματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνύν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών ως θυσιαστήριον εις ως μηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του Ιστιν εημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος σου Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατετεθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσμεθα φιλάνθρωποι και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσεν ημάς με τα λαβήν των επουρανίου σου και φρικτό μυστηρίο ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, κατακαθαρούσεν ειδότους εις άφησεν αμαρτιών, εις συγχώρησεν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας φερονών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστες των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Το ονάρτο ημών, το εν ποιούσιο, δώσου μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέφα, όρατε, ότι με τρίτη σου δυνάμε τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστορήνα τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν, έπειδη επί του υποκυκλικότητα σε αυτόν κεφαλά σου, κατέκλεινε σαρκική αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάση, νημίνη αγαθών εξομάλισον, κατ' την εκάσου διέν χρήων, τη πλέζου σύμπλευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίεσαι, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού μεθό ευλογητώσι, σε το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου και του Κυρίου σου, και υποθρόνου δόξη βασιλεία σου και επιθέης του Αγιάσι ημάς, ο άντο πατρίς συγκαθήμενος, και όδη μήνα ουρά του συνών και καταξίου σου την κρατεά σου, χειρή μεταδόνιμη του αχράντου σώματός σου και τίμιο αίματος και δήμου.

0: Χριζόντος ο ελθόνης στον κόσμο να αμαρτωλούσε όσον πρώτο σημείο εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέμον σου, ελέησον μου και συγχώρησον μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξη με τη μετουσία, πυργάρι υπάρχουσαν αξίους φλέγων αλλούν κάθαρον πας με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών παράλαβε, μου μη γάρτσε εχθρή στο μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, νήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λέγουν Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θύει το πνεύμα του δεινούν τρέφει ξένος. Έλθε ξεσπόθη μου Χριστέ και ηλίου του Θείου σου έρωτη, αλλά κατάφληξουν περί αήλου τις αμαρτίες μου και πληθύν σε εσύ τρυφής καταξίου σου. Είναι τας δύο σκητό μεγαλύνω καθέ παρουσία σου. Έτσι θα πρότσε τον Αγίου σου, πώς ελεύσουμε ο ανάξιος. Και ο ανεγκάρ τον μίσιος είναι συρθινής των υφών, όχι το μελέχει, που του καίστη του γάμου και δέσουμε και βαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάσουν και οι ατορήμουν της χείρης μου και σώσουμε ως φιλάθρους. Έστω φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίνουμε γένετα για τα αυτά, δια του ανάξιον είναι με. Αδυσκάρθε είναι και γεζόν ψυχήστε και σώμα του και σερωβών τη ημλού ζωή και βασιλεία. Εμεί δε το προσκαλά στο Θεό καθόν εστί. Τίθε είναι το Κύριε την ελπίδα σωτηρία μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα η έθεο κοινωνό με παράλαβε. Ο μίγα τη εχθρή του μυστήριου νύπο, ο φίλη μα ιδό ο καθάπερ ο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη μου εκείνη τη βασιλεία σου. Μνήστη τη μου δέσποτα εν τη βασιλεία σου. Μνήστη τη μάγια όταν έλθει εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθή με τα λαβόντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσω με το Κύριο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.
2: Στον αιώνα να μείνουν. Ήλιον γενέστε της πιστής και ευμενή Θεομήτωρ δυσόπισον. Λόγον ον εγένεσα σωματικός ημίν επιδημήσαντα σε γαρ προστασίαν και σωτηρίαν και εκτίμεθα.
3: Ο μόνος ειδώσεις των πρώτων ουσία στην ασθένεια και συμπάθος αυτή μόρφος άμενος περίσωσον με έξυψους δύναμη του βοάσι Άγιος ο Ναός σου ο εμψυχός της αφράστους

0: τα τη πιστέω σαν θήτου νοήτου. Μαργαρίτα κυρίου και αθλήτα. Σεργίων τη μισομέν και των βάχων του μαρτύρα. Ω του έχθρου την πλάνη εν θέω πατήσαντε. Και των είδωλων πάσαν ισχύν εδαφίσαντα. Όχεν επαξιό ουρανόχεν το στέφο. Τη νίκη δεξαμενή συναγγέλη χορέγουση. Δύο πιστοί βοήσομεν. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των τεσμάτων αφεσυντορήσαστε. Τη εορτάζου υπόθω την Αγία Μνήμη νημών.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και αϊ και

ήλιον θάνατο. Ως μεν μη την ροφέα καρδία νε τέτρωτο, και ούχι τον οδύνες και πόνης προσήλωτο. Ως δε βουλωμένη την πρώτων σωτηρίων, και κόσμο την μήτρωση ευχομένη ανήμισε, και συνδάκρε συνέλεγε. Ανάστηθη και σωσονιέ, τους τα πάθη πίστη σου δοξάζοντας.

Κύκλος εν ημάσες γάτι άβυσος και στην οριόμενος ελογής θυμένος πρόβατα σφαγής. Σώσον τον λαόν σου ο Θεός ημών, σιγαρισχύς των ασθενών.

0: Αμήν. Τον νου προς εχθρός Ανδρείος παρατάξαντες, την πάσαν αυτό να πάτην κατελήσαντε και την νίκη νάνωθεν οι λιφώτες μάρτυρες πανέφημοι. Ομοφρόνος εκράζεται καλών και τερπνών, το συνήνε Χριστό.
1: Το συνήνε Χριστό.
0: Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούντες, σεργιώστε και βάκχος και του Θείου Φωτός, του παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενων, προφάσιαν διατάχους και τον παθόν αφαρπάσιαν μόνε αφάνατε, στο λίμνη της αφθασίας καταπέμποντες, όπως λεύχη μονών τη φωτοφόρων αυτών εορτήναν υμνό και γραυγάζωση Κύριε καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων μεγαλών, μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός το Χριστό πιστεύσας και επαυξάμενος εν ειρήν τελειούται, οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Πρεσβύτερος και Φίλεξ ξύφη τελειούται, οι όσοι εν ενίκοντα εννέα πατέρες, οι εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήν τελειούνται, τες των Αγίους Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμήν δόξεν υψίσεις Θεού και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Πανοκράτορ, Κύριε Ιέμον γενέης Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έργον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έργον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος ανεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι ήμονος Άγιος, ήμονος Κυρίος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσεσαι και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γενέδησή μου γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσε κατέφυγον ίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Ότι παρά σου πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηναν το έλεό σου της γνώσης που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους πλάθυνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος έφη μας καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποντας ήρθισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύπρεπει ένω, σύπρεπει ύμνο, σε δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

σώματι επιβλέπομαι πάσαν την κτήση μισή εκλαμμένη των αυχένα της ψυχής και του σώματος. Και δέουμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σ' εμάς. Και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εν χώρισον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

χειρόνυμων κατεύθυνων, ημείς πανεύθυνοι μάρτυρες, ου θλίψη σου στενοχωρία, ου λίμος ου διώγμος, ου δεμάστηκες.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω Πνεύμα και Κυρίου και Αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αιματίας ημών δέσποτε σε χώρες και της ανομίας ημήν. Άγιε επίσης και ίες της ιστοπίας ημών ανή και του πνεύματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Αγίω και Αγίω Πνεύμα και Κυρίου και Αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, δε το όνομά σου, δε τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, των άλλων ημών των οικειούσιων δώσιμη σήμερα. Και άφεση του τα οφειλήματα ημών, και η μη σαφία με τις οφειλότητες ημών. Και μη εις ενέγγιση βάσας πειρασμών, αλλά λύση ημάς από το πόνιρο.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία.

τη άθληση αυτών στεφάνων σε κομίσαντο τη αθλασία εξού του Θεού ημών. Σκόντε γαρτινή και σου του τυράννου καθήλων έθρωσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Σκόντε οικεσίε Χριστέ ο

Και ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ εις την αδικία εν αυτό τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς.

0: Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιές, όσο το πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς Κύριε.
1: Και δόρυστε Θεός επειδή που μένει με τη σούσα λεφθήσατε, πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς Κύριε.
0: Μας τι με το ρυσμί της θαλάσσης το μάστος εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σωστον ημάς Κύριε.
1: Το μαρτυριά σου επιστώθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει Αγίας μα Κύριε.

0: δέσποτα
1: δε φτιαγανία σώμεθα τον Κύριο
0: καταστήσα σαν
1: ονομίστα το Θεό
0: και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης ποιήσουν συν τη εισόδου ημών εισόδων Αγίων Αγγέλων και Μέστε συνειδημιούντων ημίν και συντοξολογούντων την συναδοθότητα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση.

Έγινε στον έφορο τον εσχάτη χρόνη φανέντα. Αρετή φιλοκλησίων νεκτάριων τιμήσεων με πιστή. Ω εν θεών θεράποντα Χριστό. Αναβλύζει γαριάζει παντοδάπα τη ευλάβο καυγάζουση. Δόξα το σε δοξά αντίχριστο. Δόξα το σε θαυμαστό αντί. Δόξα το ενεργό τη διά σου.

Γινόσκηνοι μας βουλόμεν, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυσεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσε Χριστογενέστε, εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω, πεπιθώτας της δεσμής μου.

Την άζητα και διευδοκία των Χριστών κηρύσσουσιν ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν ουχαγνός ιόμενη θλίψη

Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμής σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιησον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν σιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

ύμνες πως έρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης το γάρ διαπονύνση. Μέγα και φοβερών και αυτές τις επουραδίες δυνάμες συναλόμως δια την άφατον και αμετρητών σου την ανθρωπία ανατρέπως και αναμειώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργία παρέδοκα σημείνος δεσπότης των απάντων συναρμόνος Κύριο Θεός ημών δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων ο επιθρόνου χεροβιού επόχομενος ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ.

Σιγαριού προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διατηρούμενος. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέρουμε. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η ταχερουβήμ μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προτάφτες. Ως τον βασιλέα των Ιησούς Χριστός.

0: πιστάσιο.
1: Αδελφοί, συγχωρήσατε με το μορσό.

Πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον τιμάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενοι εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον τα δόξα πυρνεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών βάπτισμα εις άφαση αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Σιγαλή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊόν, ως αύτοσον, σύ και μονογενής σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

0: Του σου πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις Παρισία.
1: Και δεόμεθα.
0: Γιατί προσφέρομαι εις τη μαγική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν πίστη.

σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα, και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατάξι

Ιησού Αγίας, θείτε το όνομά σου, θείτε το βασιλείο σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σου ανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και μη εισελέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πολυμών.

Ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικώτας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

ευλογήσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτήμα. Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις, Υψώσεις

0: ευλογημένη η ζέση στον Αγίο.
1: Ότι
0: η ζέση

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

κάποτε επισκέφθηκε μία ομάδα προσκυνητών, αγαπητοί ακροατές, τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, και μεταξύ άλλων τον ρώτησε για διάφορα θέματα, για αυτά τα σκάνδαλα όπως τα ονομάζουμε, που είχαν σχέση ενδεχομένως και με κληρικούς. Και ο Άγιος απήντησε αυστηρά, με αδέκαστο και σοβαρό ύφος: «Να σκεπάζουμε το ράσο», έλεγε, «να αγκαλιάζουμε έργης και λόγης το ράσο και να σεβόμεθα την ιεροσύνη εξ όλης της ψυχής και της καρδίας και της διανοίας, με πολύ σεβασμό, με υπέρμετρο ανθρωπίνος σεβασμό». Και το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, διότι ήξερε τι έλεγε: «Πάντοτε σεβόμενος την ιεροσύνη τους ιερείς», πάντοτε ο ίδιος έλεγε ότι έχουμε διαμάντια ιερείς και δεν πρέπει, επειδή ακούγονται ενδεχομένως άλλες φορές σκανδαλοειδώς, άλλες φορές λαθεμένα ή και δικαίως πολλές φορές όσα ακούγονται, αλλά η δική μας δουλειά είναι να σκεπάζουμε, να αγκαλιάζουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι οι ιερείς μας είναι άνθρωποι. Τίνουν και εν δυνάμει είναι άγιοι, αλλά είναι άνθρωποι και ενδεχομένως να σφάλουν. Σε αυτά τα σφάλματα θα πρέπει εμείς ως ομοειδεάτες, ως και εμείς άνθρωποι συναμαρτωλοί, που είμαστε και εμείς φταίχτες, δικαίως και αδίκως πολλές φορές, εκουσίως και ακουσίως, να μην πετάμε πέτρες, να μην πετροβολούμε, αλλά με πολύ πολύ σεβασμό και με πολύ μεγάλη αγάπη εν Χριστώ να αγκαλιάζουμε και πάντοτε να δείχνουμε εκείνο τον σεβασμό που μας κάμνει και μας ξεχωρίζει ως χριστιανούς. Του τέστην να σκεπάζουμε όλα αυτά τα θέματα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε μια καινούργια εκπομπή Μυρίπνο Άνθη και θα αναφερθούμε στην ιδιαίτερη μορφή του Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τιμά την 7η μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων εύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθλη σας μέχρις αίματος, ιερομάρτης πολυχρόνιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αναφερόμεθα, αγαπητοί φίλοι και ακροατές, στην, θα λέγαμε, στο μέσον, αρχές και μέσον του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας εκ της επαρχίας Γαμφανίτιδος αναγεννάται, θα λέγαμε, πνευματικά μέσα σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Ο πατέρας του ήταν ο Γεωργός, αλλά κατόρθωσε με τα πενιχρά μέσα της εποχής και τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διατηρούσε η οικογένεια να αναθρέψει τον μικρό Πολυχρόνιο εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και όχι μόνον αυτό, αλλά όταν ανδρώθηκε τον έστειλε εις την Κωνσταντινούπολη, εις τον κέντρο των επιστημών, για να διδαχθεί και να μορφωθεί δια Χριστών και κατά Θεών. Και ήτο ιδιαίτερα φυλακόλουθος, ως μας λέγει ο συναξαριστής του Αγίου, ήτο ιδιαίτερο φύλεργος ο Πολυχρόνιος, ήτο ιδιαίτερος φιλομαθής, και κατόρθωσε να κατακτήσει, να κερδίσει και να, στην ουσία, να οικοδομήσει μία πλούσια μόρφωση πνευματική και διανοητική. Μάλιστα δε λέγεται ότι για όσο διάστημα εργαζόταν ως εργάτης εις τους αμπελώνες, τόσο του πατρός του όσο και άλλων κυρίων, έδειχνε ιδιαίτερο κόπο, ιδιαίτερο ζήλο, μόνο και μόνο για να ξεκουράζει πολλές φορές και τη διακονία και την εργασία των άλλων αδελφών του που διακονούσαν σε αυτό το έργο. Μεταξύ δε άλλων, ανέφερα στην αρχή ότι ο Πολυχρόνος ήταν ευσεβής και είχε γαλουχηθεί πνευματικός,
και χριστοκεντρικός. Του τεστ την είχε λάβει μια χριστοκεντρική αγωγή από Κιλίας Μητρός, με αποτέλεσμα και μετά την προσπάθειά του να καλλιεργήσει τη μόρφωσή του και την προσωπικότητά του εις την Κωνσταντινούπολη, ο Πολυχρόνιος, χάρη τη Θεού και κατ' οικονομίαν Θεού, να εισέλθει εις των ιερών κλήρων. Μάλιστα δε χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς άγαμος εις την εποχή εκείνη. Και μάλιστα δε, ως λέγει ο βιογράφος, έχουμε μαρτυρίαν ότι πήρε μέρος και μάλιστα με μια ιδιαίτερη και ζωντανή ζώσα παρουσία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδον εις τα 325 μετά Χριστόν. Εκεί λοιπόν μεταξύ άλλων, μεταξύ των άλλων θεοφόρων πατέρων, ο Πολυχρόνιος, αυτή η ιδιαίτερη πνευματική μορφή, έλαβε μέρος μόνο και μόνο για να καταδικάσει από κοινού με τους άλλους Ορθοδόξους πατέρες, να καταδικάσει την αίρεση του Αρίου. Παρά δε ταύτα, ο συναξαριστής του Αγίου, αγαπητοί ακροατές, μας πληροφορεί ότι ο Πολυχρόνιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νύχθη ημερών αγωνιζόταν για το ποιμνιό του, και ως διάκονος και ως ιερέας νύχτα και μέρα μεριμνούσε, αγωνιούσε μόνον και μόνον για να σπουγγίσει το δάκρυ, μόνον και μόνον για να σηκώσει από κοινού τον σταυρό και να αγκαλιάσει τον πόνο καθενός και καθεμίας. Κάθε εμπερίστατο αδελφού που πραγματικά βρισκόταν γύρω του και είχε την ανάγκη, και είχε την ανάγκη πραγματικά μιας πατρικής, μιας αδελφικής αγκαλιάς, μόνο και μόνο για να ξεκουράσει και να επουλώσει αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Και αυτό και κάνει ο Πολυχρόνιος. Μάλιστα δε φτάνει δε στο σημείο, επειδή μετά την κοίμηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου ανέλαβε μεταξύ άλλων και ο Κωνσταντίος την, θα λέγαμε, το πιδάλιο της αυτοκρατορίας, και ως γνωστόν ο Κωνσταντίος ή το αριανόφιλος, δηλαδή εισπάζεται και καλλιεργούσε και προωθούσε με κάθε τρόπο τα αριανά δόγματα, τις αριανές δοξασίες μάλλον, για να είμαι πιο σαφής. Και πέρα των άλλων, ο Πολυχρόνιος, παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντίος καλλιεργεί τις δοξασίες του Αρίου, εκείνος ως μυρίπνων άνθος, ως πραγματικά πύργος ασάλευτος και ορθόδοξος, τι κάνει? Διατυμπανίζει το ορθόδοξο δόγμα και διατυμπανίζει την καθολική χριστιανική διδασκαλία που η Αγία και η Αγία μας Εκκλησία υποστηρίζει και έχει ήδη επικυρώσει δια της πρώτης αυτής Οικουμενικής Συνόδου στα 325. Μάλιστα δε, κάποια στιγμή, μας λέγουν οι συναξαριστές, φτάνει στο σημείο, για φανταστείτε, ενώ λειτουργούσε ο Πολυχρόνιος, λειτουργούσε μεταξύ άλλων μία ομάδα από αριανούς, εισέβαλαν στον Ιερό Ναό την ώρα που λειτουργούσε, με απίστευτο μένος και μίσος κατά των χριστιανών και κατά του ιδίου του Πολυχρονίου. Εισέβαλαν στο ναό και μας λέγει ο συναξαριστής ότι ετελεύτησε τη ζωή του, τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε ο Άγιος Πολυχρόνιος. Και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού, που με τη δική του θυσία ο Κύριος μας, θα λέγαμε, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με τη δική του θυσία μας δίδει και πάλι τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς Άγιοι και να φτάσουμε και να αγγίξουμε τον Παράδεισο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα το πνευματικό, ο Άγιος Πολυχρόνιος παραδίδει με μαρτυρικό τρόπο την Αγία ζωή του, σφαγιάστηκε από τους αριανούς επειδή ήταν στυλοβάτης πνευματικός και επειδή πρέσβευε τα ορθόδοξα χριστιανικά δόγματα, επειδή δηλαδή πίστευε πραγματικά, δογματικά, χριστοκεντρικά, τριαδοκεντρικά. Τι πίστευε? Σε αυτό που ο Κύριος ο ίδιος μας λέγει και τότε και σήμερα: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτήν την Διαθήκη λοιπόν καλλιεργεί. Αυτήν την Διαθήκη έχει κατά νου, αυτήν την Διαθήκη έχει έμπροσθεν και ενώπιον του Άγιος Πολυχρόνιος, αυτήν και έκαμνε, αυτήν και διεικόνησε όλα τα χρόνια της επιγής βιωτής του. Και γι' αυτήν και χάριν αυτής, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αξίωσε τον Άγιο Πολυχρόνιο και αυτός ο ιερομάρτυρας του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, άγνωστος σε πολλούς σήμερα, αυτός λοιπόν, αλλά γνωστός των Θεών και στον ουράνιον κόσμο, αυτός λοιπόν ο Άγιος Πολυχρόνιος ο ιερομάρτης, σήμερα πρεσβεύει για εμάς. Πρεσβεύει για να ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας, έργης και λόγης. Και αναφορικά με αυτήν την προσπάθεια, την πνευματική να ορθοτομούμε, πάντοτε με ποιότητα και με διάρκεια, κρατήστε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσουμε να τα αναλύσουμε κατωτέρω, με ποιότητα και με διάρκεια. Πρεσβεύει και σήμερα για εμάς να δίδουμε εξετάσεις πνευματικές καθημερινές, πρωτίστως εις τον ουράνιον κόσμο, αλλά συνάμα και στην παρούσαν βιωτήν. Ευθύς λοιπόν αμέσως μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα θα πούμε έτσι περισσότερα για

Και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμεθα εις τον βίον του Αγίου Πολυχρονίου του Ιερομάρτυρος, ο οποίος έζησε στην επαρχία της Γαμφανίτιδος περίπου στα μέσα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και ως προαναφέραμε ή το διάκονος, μετά χειροτονήθηκε κληρικός, με πλούσια μόρφωση για την εποχή του, με πλούσια ποιμαντική δράση για την εποχή του και μέρημνα, και επειδή το μεταξύ άλλων σφοδρός πολέμιος των Αριανών, οι ίδιοι οι Αριανοί τον έσφαξαν επί της Αγίας Τραπέζης την ώρα που ιερουργούσε ο Άγιος Πολυχρόνιος, και έτσι ο Άγιος έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού. Και αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλοι ακροατές, για το θέμα της ποιότητας και της διάρκειας της αγάπης ενός εκάστοτε ξημών μέσα στον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ως αυτός αναφέρθηκα και στο σεβαστόν, πολύ σεβαστόν ή στο πολυσέβαστον για εμάς και δι' για όλους τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους, θέμα της ιεροσύνης. Και μεταξύ άλλων, πέρα από τον λόγο του Αγίου Παϊσίου που προανέφερα, λέγω και τούτο. Παρακαλώ πολύ την αγάπη όλων μας, πρωτίστως εμού και κατόπιν της ημετέρας, με πολύ σεβασμό να αποδεχόμεθα οτιδήποτε έχει να κάνει με το ράσο και με την ιεροσύνη, με υπέρμετρο, με ανίποτο, με ανέκφραστο σεβασμό, με ανέκφραστη τιμή, μετά τις προσικούσεις και όχι μόνον τιμής, να αποδεχόμεθα, να κλείνομεν τα στόματα και τα αυτιά μας σε όλα τα σχόλια τα οποία βάλουν το ράσο και την ιεροσύνη. Διότι οι ιερείς μας είναι άνθρωποι, δεν είναι άγγελοι, τουλάχιστον ακόμη, είναι άνθρωποι και αγωνίζονται. Και λέγω πολλές φορές στις εκπομπές μου, θα το λέγω όσο ο Άγιος Θεός μας δίδει βήμα από τα ραδιοφωνικά κύματα, να λέγουμε το εξής. Έχουμε ιερείς διαμάντια που ξεχνούν και λησμονούν και οικογένεια, εάν είναι έγαμοι. Εάν πάλι δεν είναι άγαμοι, ξεχνούν και ξεκούραση και ανάπαυση και αυτήν την τροφήν και τα στοιχειώδη ακόμη ξεχνούν και λησμονούν, μόνο και μόνο για την αγάπη του πλησίον τους. Αυτούς τους ανθρώπους, όχι ότι το έχουν, λέγω πολλές φορές, ανάγκη ανθρωπίνως, αλλά είναι σημαντικό να ερχόμεθα εμείς που αποτελούμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα, που συναποτελούμε με ταυτούς την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ως σώμα Χριστού, να ερχόμεθα και να λέγουμε ένα μεγάλο ανθρωπίνος ευχαριστώ σε αυτό το τίμιο ράσο και στην ιεροσύνη που γαλούχησε, που εστήριξε, που νουθέτησε πάλιν και πολλάκις αιώνες τώρα και θα το κάμνει

0: και πάλι όσο επιτρέπει ο Άγιος Θεός όλους εμάς. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα και να καυχόμεθα εν Κυρίω ότι είμεθα επόμενη της Αγίας Πατράσιν και ότι ακολουθούμε ορθοπράκτος και ορθοδόξος αυτά τα μονοπάτια, τα μυρίπνοα ή αλλιώς τα ουράνια και πραγματικά και παραδείσια, να σεβαστούμε το Ράσο και να δείχνουμε την αγάπη την έμπρακτη με διάρκεια και με ποιότητα. Και λέγω με διάρκεια διότι ενδεχομένως πολλές φορές θα ακουστούν και πράγματα κατά του Ράσου. Εκεί λοιπόν να είμεθα εμείς να σκεπάσουμε την ιεροσύνη και το Ράσο, διότι γνωρίζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια δε είναι πια ότι έχουμε διαμάντια ιερείς και επιπροσθέντως ότι είναι και άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα? Δείτε τον Άγιο Πολυχρόνιο, εμαρτύρησε ιερουργώντες επί της Αγίας Τραπέζης και έρχομαι στο διατάφτα και ερωτώ, αναρωτιέστε σήμερα? Έχετε άραγε, αγαπητοί φίλοι και ακροατές, αναρωτηθεί μήπως και σήμερα, όχι μία φορά ως Άγιος Πολυχρόνιος, πόσες φορές οι δικοί μας ιερείς πεθαίνουν εκαθεκάστην και πάλιν και πολλάκις, με τον δικό μας τον δίστροπο τρόπο, με τον αγωνίζονται να αλλάξουν την ενορία τους και να ερχόμεθα εμείς πάντοτε και να κατακρεμνίζομεν οτιδήποτε καινούριο, οτιδήποτε καινοτόμο, πάντοτε βέβαια μέσα στο εκκλησιαστικό παραδοσιακό μας κλίμα πάει να επιτευχθεί και να δημιουργηθεί. Δεν τους σκοτώνουμε και εμείς τους ιερείς μας? Τον ίδιο θάνατο και εκείνη. Ασφαλώς βέβαια δεν είναι μαρτυρικός θάνατος. Δεν εξομοιώνω τον θάνατο αυτόν με τον μαρτυρικό θάνατο. Κάθε άλλο. Είναι όμως και αυτό ένας θάνατος. Είναι μια προσπάθεια η οποία ενώ γίνεται με τους καλύτερους ιονούς, με τις πλέον ελπιδοφόρες διαθέσεις και προδιαθέσεις από την πλευρά του Ράσου, ερχόμεθα εμείς να τα κατακρεμνίζουμε όλα. Και αναρωτιέται κανείς αν το θεοτοκάτω λογοτέχνημα, καλά, δεν θα βρεις άνθρωπο να πει μια καλή κουβέντα? Αυτό έλεγε ο Θεοτόκης. Δεν θα βρεις άνθρωπο μια καλή κουβέντα να πεις, να ακούσεις μια καλή κουβέντα. Γίνεται ένα έργο σε μια ενορία, να πεις μια καλή κουβέντα, να μην ερχόμεθα να κατακρεμνίζομαι αυτό που γίνεται. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως και με τα λύπης αυτό το οποίο λέγω. Γι' αυτό και πάλι λέγω, για να μπορεί και να ανδρωθεί και να εδραιωθεί κάθε προσπάθεια εντός της ενορίας και εκτός ενορίας, πάντοτε βέβαια εκκλησιοκεντρικός και χριστοκεντρικός, θα πρέπει να είμεθα αρρωγή εις το έργο διακονίας των ιερέων. Ακόμη δε και να βλέπουμε σφάλμα ή ενδεχομένως και μία λεθεμένη ενέργεια, ακόμη και τότε, εάν δεν είναι θέμα δογματικό και θέμα ηθικό, να κάνουμε υπακοή στο Τίμιον Ράσο. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάμνε εσύ υπακοή και θα έλθει ο Άγιος ο Θεός και θα τα βάλει τα πράγματα εσύ στη σωστή θέση. Και εκείνο το οποίο εις την αρχή φαινόταν ότι ήταν λαθεμένο, ένεκα της δικής σου καλής προαιρέσεως και διαθέσεως, δηλαδή ένεκα της δικής σου ταπεινώσεως και καλής πίστης που έβαλες και υπακοής, θα έρθει ο Άγιος ο Θεός και θα το μεταλλάξει, θα το μεταποιήσει εκκλησιολογικώς, θα το μεταμορφώσει σε αγαστό και αγαθό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι θέμα ισορροπιών. Στο διατάφτα να σεβαστούμε το Ράσο και να σεβαστούμε την ιεροσύνη με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Και ασφαλώς και επιπροσθέτως να πω και τούτο. Δεν αναφέρομαι μόνο στην διάρκεια αυτού του σεβασμού, αλλά και στην ποιότητα. Δεν σεβόμεθα το Ράσο ούτε από φόβο, επειδή αυτό το πρόσωπο φέρει την ιεροσύνη. Δεν σεβόμεθα το Ράσο ενδεχομένως από συμφεροντολογισμό, όσοι είμεθα δίπλα στην ιεροσύνη και στον ιερό ναόν και διακονούμε. Σεβόμεθα το Ράσο και δει την ιεροσύνη, διότι αυτός ο ιερεύς έρχεται και δανείζει τα χέρια του στον Άγιον Θεόν. Δανείζει τα χέρια του και μετουσιώνει το ψωμί και το κρασί των σίτων και των ίνων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και μπροστά σε αυτήν την κίνηση, όταν οι ίδιοι άγγελοι φρύτουν και τρέμουν, μπροστά σε αυτή την κίνηση εμείς ερχόμεθα και ασπαζόμεθα με σεβασμό και με τιμή την χείρα του ιερέως. Αντιλαμβάνεστε και το σχήμα το οποίο φέρει, την ιεροσύνη. Ασφαλώς λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε εν κατά νου. Και αν βλέπουμε λάθος, αυτό δεν έχει να κάνει. Η ιεροσύνη παραμένει. Και αν βλέπουμε και λαθεμένη ενέργεια, και αν βλέπουμε και εκουσίως λαθεμένη ή πονηρή ενέργεια, και αν βλέπουμε εμείς, το μόνο έργο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχόμεθα και να συνεχίζουμε να δείχνουμε τον ίδιο σεβασμό προς την ιεροσύνη και μετά προς το πρόσωπο, προς την ιεροσύνη που φέρει το πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η τιμή και ο σεβασμός που εμείς πέμπουμε και καταθέτουμε πρωτίστως στην ιεροσύνη και μετά στο πρόσωπο είναι σεβασμός εκκλησιοκεντρικός, δηλαδή επιστρέφει στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι σεβασμός προς την Εκκλησία ο σεβασμός προς τον ιερέα και προς την ιεροσύνη. Να αντιλαμβάνεστε. Και εδώ λοιπόν λέγομαι καμιά φορά, και επειδή λέγομαι και αλήθειες από την εκπομπή αυτή, ενδεχομένως να υπάρχουν και δικαιολογημένες αντιδράσεις πολλές φορές από ανθρώπους που είμεθα μέσα στην Εκκλησία ως λέγομαι και τιτλοφορούμεθα και αυτοτιτλοφερούμεθα και αυτοχριζόμεθα. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή η μόνη οδός είναι ο πετροπόλεμος, να πάρουμε πέτρες και να ρίχνουμε? Τι χριστιανοί είμεθα τότε? Θυμηθείτε από το γεροντικό την ιστορία που άκουσαν για έναν μοναχό στην έρημο, ο οποίος διατηρούσε μία πορνική σχέση με μία γυναίκα. Και τότε εκείνη, όσο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, όλο το χωριό να πάει να τον βρει και να τον λιδωρήσει και να τον τιμωρήσει. Μεταξύ αυτών δε και ένας Άγιος Γέροντας έσπευσε γρήγορα εις το κελίν και πήγε, και επειδή γνώριζε με το διορατικό του χάρισμα ότι η γυναίκα αυτή ήταν μέσα εις το πιθάριν, πήγε και έκατσε πάνω εις το πιθάριν. Και μπαίνοντας ο κόσμος μέσα, γυρίζει ο ιερεύς αυτός ο Άγιος και λέγει: μπείτε λοιπόν μέσα στο κελί του αδελφού, ψάξετε όλο το κελίν και θα δείτε ότι δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα που λέγεται. Και αφού έψαξαν οι άλλοι, γυρίζει ο Άγιος Γέροντας και τους λέγει: βάλετε τώρα μετάνοιες των μοναχών και άλλη φορά να μην βγάζετε έτσι εύκολα κρίσεις. Έφυγαν λοιπόν μετανιωμένοι αυτοί. Και τότε γυρίζει ο Άγιος Γέροντας και λέγει στον μοναχό: αδελφέ μου, πρόσεχε την ζωή σου από εδώ και πέρα. Χωρίς να τον φέρει πραγματικά να νιώσει ντροπή και να του παρουσιάσει την γυναίκα εις το πιθάριν πάνω εις το οποίο καθόταν ο Άγιος Γέροντας και ήξερε ότι είναι από κάτω η γυναίκα. Έτσι λειτουργούν όμως οι Άγιοι. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι έτσι μας καλούν και μας προσκαλούν και μας παροτρύνουν να λειτουργήσουμε κι εμείς. Επομένως, εάν λοιπόν και εμείς αντιληφθούμε ότι ένας ιερέας δημιουργεί κάποιο θέμα, ασφαλώς αναφέρομαι σε κάθε θέμα, οτιδήποτε να έχει να κάνει αυτό. Ενδεχομένως, εάν δεν συμφωνούμε με κάτι το οποίο κάνει μέσα στην ενορία, παρακαλώ την αγάπη σας να μην πάρουμε τις πέτρες και να ρίχνουμε, αλλά να κλείσουμε τα στόματά μας και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά εις τον ουρανό. Εάν αγαπάμε και τον Θεό και την Εκκλησία, να κάνουμε προσευχή να φωτίζει ο Θεός αυτόν τον ιερέα για να μπουν όλα και να έλθουν εις την σωστή και ορθή θέση. Αυτή είναι η δική μας η εργασία και η διακονία μας, εάν, το τονίζω, αγαπάμε τον Χριστό και την Εκκλησία μας. Διαφορετικά, καθείς ας ακολουθήσει δικά του μονοπάτια, αλλά ας μην έχει την αντίληψη πολλές δε φορές και την λαθεμένη μέχρι τέλους πεποίθησην πολύ ότι κάνουν καλός και πράττουν ορθώς. Δεν πράττεις ορθά και καλά όταν, αντί να προσεύχεσαι για να φωτίσει ο Θεός εσένα και τον άλλον, ανοίγεις το στόμα σου και δίδεις συμβουλές σε όλους χωρίς να ξέρεις ποιος είσαι εσύ και χωρίς να έχεις ούτε ίχνος ταπείνωσης. Γι' αυτό λοιπόν το λέγω με πολύ σεβασμό να έχουμε κατά νου το μαρτύριο του Αγίου Πολυχρονίου, τον οποίον τιμούμε σήμερα, το Ιερομάρτυρος, και να ευχόμεθα, παρακαλώ την αγάπη σας, δια πρεσβειών του Αγίου Πολυχρονίου, ο Άγιος Θεός να στηρίζει το τιμημένο ράσο, τους επισκόπους μας, τους ιερείς μας, τους διακόνους μας, τους μοναχούς και τις μοναχές μας, και διευχών αυτών να φωτίζει και εμάς να βρούμε εκείνα τα μονοπάτια τα ορθόδοξα που οδηγούν, εις εκείνων των κήπων που είναι συγκεντρωμένα όλα τα μυρίπνο άνθη. Ποια άνθη? τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Μυρίπνοα άνθη». Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

στίχοι 12 έως 27. Η διαθαύματος πληρωμή του φόρου. Και ενώ γύριζαν αυτοί στην Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εντός ολίγου, ισχύρας ανθρώπων, και θα τον θανατώσουν, και την τρίτην ημέραν από του θανάτου του θα αναστηθεί». Και ελπίθησαν οι μαθητέ υπερβολικά. Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγαν εις τον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν των φόρων των διδράχμων, τον οποίον εξ ευλαβίας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι, και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα». Λέγει ο Πέτρος: «Ναι, θα τα πληρώσει». Και όταν εμβήκεν εις το σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: «Τι σου φαίνεται, Σίμων? Οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους ή κεφαλιάτικο? Από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού του οίκου?» Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος: «Από τους ξένους». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Λοιπόν, οι ιοί του βασιλέως είναι ελεύθεροι από κάθε φορολογία. Ούτε εγώ λοιπόν που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού, ούτε εσείς που υπηρετείτε εμέ, είμαι θα υποχρεωμένοι να πληρώνομεν φόρον για τον οίκον του πατρός μας. Για να μην τους σκανδαλίσομεν όμως και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν τον ναόν, πήγαινε εις τη θάλασσα και ρίψε αγκίστρι, και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του θα έβρεις αργυρούν τετράδραχμών. Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς, διεμέ και διασέ». Κεφάλαιον 18, στίχοι 1 έως 17. Συνδιαλέξεις και λόγοι του Κυρίου εν Καπερναούμ. Κατ' εκείνη την ώραν, κατά την οποία ο Ιησούς επέδειξε την προτίμηση αυτήν εις τον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθητές και είπαν: «Ποιος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος από τους άλλους εις την βασιλεία των ουρανών?» Και αφού επροσκάλεσε ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησεν εις το μέσον αυτών και είπεν: «Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ ότι εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία των ουρανών. Πρέπει δε να εγκολποθείτε το παιδικόν και ταπεινόν αυτό φρόνημα τόσο πολύ, ώστε να τιμάτε και εκείνους οι οποίοι το έχουν. Να ξέβρετε δε ότι εκείνος που θα υποδεχτεί διεμέ και προς την μη μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος σε ταπεινώθη σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι σαν να υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον. Εκείνος όμως που θα παρασύρει στην αμαρτία ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μιλόπετρα από εκείνες που στρέφει ο όνος, και να βουλιάξει στην ανοιχτήν και βαθιάν θάλασσαν. Αλίμονον στον κόσμο από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς που οδηγούν στην αμαρτία. Διότι όπως έχει τώρα η κατάσταση του κόσμου του διεφθαρμένου, κατά ανάγκην θα έλθουν οι πειρασμοί. Αλλά όμως αλίμονον εις τον άνθρωπον εκείνον που γίνεται αιτία να έλθει ο πειρασμός. Εάν δε το χέρι σου ή το πόδι σου, δηλαδή
πρόσωπον ή πράγμα πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμον εισέ. Σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις, κόψε το και ρίψε το μακριά από σε. Καλύτερον είναι εισέ να έμβησεις την αιωνίαν ζωήν κουλός ή κουτσός, παρά να ρυφθήσεις το αιώνιον πυρ με δύο χέρια ή δύο πόδια. Είναι δηλαδή προτιμότερο να υποστείς την βαρυτέραν θυσίαν εις τον κόσμον αυτόν και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που είναι χρήσιμα σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, παρά η προσκόλλησή σου εις αυτά να σε ρίψει στην κόλαση. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εισέ, βγάλε το και ρίψε το μακριά από σε. Είναι καλύτερον δια σένα έμβεις εις την αιωνίαν ζωήν μονόφθαλμος, παρά με δύο μάτια να ρυφθήσεις την γέναν του πυρός. Είναι καλύτερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθείς εις την κόλαση. Προσέχετε, να μην καταφρονήσετε ούτε ένα από τους μικρούς αυτούς, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι των είναι από εκείνους που έχουν πολλήν παρησία ενώπιον του Θεού, διότι είναι από εκείνους που εις των ουρανών αποτελούν το άμεσον περιβάλλον και βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατρός μου που είναι εις τους ουρανούς. Αλλά και αυτός ο Θεός ενδιεφέρθη αμέσως για τους μικρούς αυτούς, διότι ο Υιός του ανθρώπου εστάλει από τον Θεόν και ήλθεν εις τον κόσμον για να τους σώσει, μαζί δε με αυτούς να σώσει και ολόκληρον το ανθρώπινο γένος που είναι κατά της αμαρτίας ή το χαμένον για τον Θεόν. Και διόλους μεν φροντίζει ο Θεός, ιδιαίτερος όμως προνοεί δι' αυτούς οι οποίοι έγιναν μικροί σαν τα παιδιά. Φροντίζει δε καθώς και ο ποιμήν δια τα πρόβατά του. Ποιαν ιδέαν έχετε εσείς? Εάν ένας άνθρωπος συμβεί να έχει 100 πρόβατα και χαθεί ένα από αυτά, δεν θα αφήσει τα 99 επάνω εις τα βουνά και δεν θα τρέξει να αναζητήσει το χαμένον πρόβατον? Και αν συμβεί να το έβρει, σας διαβεβαιώ ότι χαίρει δι' αυτό περισσότερον παρά δια τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι δεν είναι το θέλημα του Πατρός σας που είναι εις τους ουρανούς να χαθεί ένας από τους μικρούς αυτούς. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς από τους μικρούς, τον αντίον δε χαίρει όταν ούτως ανεβρεθεί και σωθεί, δεν έχετε χρέος κι εσείς να μην καταφρονείτε ούτε ένα από τους μικρούς τούτους. Από το ενδιαφέρον δε τούτο του Θεού δια κάθε χαμένο πρόβατόν του, διδαχθείτε κι εσείς πώς πρέπει να φέρεστε εις κάθε παραπλανηθέντα αδελφών σας. Εάν δηλαδή σου πτέσεις κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξέ του το πτέσιμόν του αυτό ιδιαιτέρως μεταξύ σου και αυτού, χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος. Εάν σε ακούσει και αναγνωρίσει το σφάλμα του, εκέρδισες τον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί με τους λόγους του στόματος δύο ή τριών μαρτύρων πάσα εξεταζομένη και κρινωμένη υπόθεσης. Εάν δεν παρακούσει και εις αυτούς, υπέ το αδίκημά του εις την εκκλησίαν. Εάν δε και εις την εκκλησίαν παρακούσει, μην τον θεωρείς πλέον ως αληθές μέλος της χριστιανικής κοινωνίας, αλλά έχε τον καθώς τον ειδωλολάτριν και τον τελώνην.

στίχοι 18 έως 35. Η εξουσία της αφέσεως εις τους Αποστόλους. Η παραβολή των μυρίων ταλάντων. Αληθώς σας λέγω, όσα αμαρτήματα δέσετε και κηρύξετε ασυγχώρητα επί της γης, θα είναι δεμένα και ασυγχώρητα εις των ουρανών από εμέ και τον Πατέρα μου. Και όσα λύσετε και συγχωρήσετε επί της γης, θα είναι λυμένα και συγχωρημένα εις των ουρανών από εμέ και τον Πατέρα μου. Πάλιν εν πάση αληθεία σας βεβαιώ, ότι αν δύο από σας συμφωνήσουν επί της γης για κάθε πράγμα που θα ζητήσουν εις την προσευχή τους, θα γίνει τούτο εις αυτούς από τον Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι δι' εμέ και διασκοπούς συμφώνους προς το θέλημά μου, εκεί είμαι κι εγώ μεταξύ τους, για να εισακούω, εμπνέω, οδηγώ και φυλάτω αυτούς. Τότε ο Πέτρος τον πλησίασε και είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα μου πτέσει ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Είναι αρκετόν έως 7 φορές?» Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Δεν σου λέγω έως 7 φορές, αλλά έως 70 φορές το 7, δηλαδή αναρρύθμιτες φορές. Διότι δε στην βασιλεία των ουρανών, το καθήκον του να συγχωρώ με τους πτέστας μας είναι απεριόριστον, δι' αυτό ομοίασεν η βασιλεία των ουρανών προς επίγειον βασιλέα, που ηθέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του και τους αυλικούς του, εις τους οποίους είχε αναθέσει την διαχείριση των φόρων και εις πράξεών του. Όταν δε αυτός ήρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν ένα χρεώστη που όφιλε 10.000 τάλαντα, δηλαδή περίπου 60 εκατομμύρια χρυσάς δραχμάς. Επειδή δε αυτός δεν είχε να πληρώσει, διέταξε ο Κύριος να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να πληρωθεί το χρέος. Έπεσε λοιπόν κατά γης ο δούλος και τον επροσκύνει λέγον, «Κύριε, κάμε υπομονήν δι' εμέ και όλα όσα χρεωστώ θα σου τα πληρώσω». Ελυπήθη δε και αισθάνθη συμπάθειαν ο Κύριος του δούλου εκείνου και τον αφήκεν ελεύθερον, του εχάρισε δε και το δάνειον. Όταν όμως ευγήκεν έξω ο δούλος εκείνος, ήβρε ένα από τους συνδούλους του που του εχρεώστη 100 δινάρια, δηλαδή περίπου 90 χρυσάς δραχμάς. Και αφού τον εσταμάτησε, τον εστενοχώρησε σκληρά λέγον, «Εξόφλησέ μου ό,τι μου χρωστείς». Έπεσε λοιπόν εις τα πόδια το σύνδουλός του και τον παρεκάλει λέγον, «Περίμενέ με και δείξε υπομονήν μαζί μου και θα σε πληρώσω». Αυτός όμως δεν ήθελεν, αλλά πήγαινε στο δικαστήριον και τον έριψεν εις φυλακήν έως ότου πληρώσει ό,τι εχρωστούσεν. Όταν δε είδαν οι άλλοι σύνδουλοι του αυτά που έγιναν, ελυπήθησαν πολύ και αφού ήλθαν διηγήθησαν εις τον Κύριόν τους όλα όσα συνέβησαν. Τότε τον προσεκάλεσε ο Κύριός του και είπε εις αυτόν, «Δούλε πονηρέ, όλον το χρέος εκείνο το τόσον μεγάλο σου το εχάρισα επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να λυπηθείς και να κάμεις έλεος εις το σύνδουλό σου όπως και εγώ, που δεν είμαι σύνδουλό σου αλλά Κύριό σου. Σε ελυπήθηκα και έδειξα έλεος εις σε». Και θύμωσεν ο Κύριός του και τον παρέδωκε εις αυτούς που βασανίζουν τους φυλακισμένους για να τον τιμωρούν, μέχρι ότου εξοφλήσει παν ό,τι εχρεωστούσεν.
έτσι και ο επουράνιος πατήρ μου, προς τον οποίον λόγω των αναρριθμήτων σας αμαρτιών είστε χρεώστε αναρριθμή του χρέους θα κάμει εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καθένα σας των αδελφών του, όχι με το στόμα σας μόνον, αλλά από την καρδιά σας.

Κεφάλαιον 19. Στίχοι 1 έως 12. Το διαζύγιον. Και συνέβη, όταν ετελείωσαν ο Ιησούς τους λόγους αυτούς, ανεχώρησεν από την Γαλιλαίαν και ήλθεν εις τα σύνορα της Ιουδαίας, πέρα από τον Ιορδάνην. Και τον ακολούθησαν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Και όταν επλησίασαν οι Φαρισαίοι και με τον δόλιον σκοπό να έβρουν αφορμήν για να τον κατηγορήσουν, εζήτησαν την γνώμη του, λέγοντες εις αυτόν: «Άραγε επιτρέπεται εις τον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του δια κάθε αφορμήν και αιτίαν?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: «Δεν ανεγνώσατε εις το βιβλίο της γενέσεως ότι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα έκαμεν εξ αρχής το πρώτον ανδρόγινον από έναν άνδρα και από μίαν γυναίκα? Εάν ο Δημιουργός ενομοθέτει τότε και το διαζύγιον, δεν θα δημιούργει μίαν μόνο, αλλά περισσότερας γυναίκας δια τον ένα άνδρα?» Και είπε τότε ο Αδάμ, εμπνεώμενος εις τον Θεόν: «Διότι μία γυνή επλάστη από την πλευράν εμού του ενός, δι' αυτό θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σάρξ, ένα σώμα». Ώστε σύμφωνα με τους λόγους αυτούς, όσοι έρχονται εις γάμον δεν είναι πλέον δύο όπως ήσαν πρωτύτερα, αλλά είναι ένα σώμα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ίνωσεν εις εν σώμα, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζει. Λέγουσιν εις αυτόν: «Γιατί λοιπόν ο Μωυσής παρήγγειλε δια το διαζύγιον, ότι πρέπει να δώσει ο άνδρας έγγραφον διαζύγιον εις την γυναίκα του και τότε να την χωρίσει?» Λέγει εις αυτούς: «Ο Μωυσής απέβλεπε εις την σκληρότητα των καρδιών σας και σας επέτρεψε να χωρίσετε τας γυναίκα σας προλαμβάνων με το διαζύγιον χειρότερα κακά. Διότι μερικοί από σας και φόνων ακόμη το δυνατόν να κάμουν για να απαλλαγούν από την ανεπιθύμητον γυναίκα των. Από την αρχή της δημιουργίας όμως δεν έχει γίνει έτσι. Σας λέγω δε ότι όποιος τυχόν χωρίσει τη γυναίκα του δια πάσαν άλλην αιτίαν και όχι λόγω πορνείας και λάβει εις γάμον άλλην δια πράτη μοιχείαν, είτε αμαρτάνει κατά του θεσμού του γάμου και προδίδει την συζυγικήν πίστην. Και εκείνος που θα λάβει εις γάμον χωρισμένην δια πράτη μοιχείαν, διότι συνδέεται με γυναίκα που ανήκει εις άλλον». Λέγουσιν εις αυτόν οι μαθητέ του: «Εάν ο λόγος του διαζυγίου του ανδρός μετά της γυναικός έχει ούτω και μία μόνον είναι η αιτία για την οποία επιτρέπεται το διαζύγιον, τότε δεν συμφέρει να έρχεται κανείς εις γάμον. Ο δε Κύριος είπεν εις αυτούς: Δεν χωρίζει το μυαλό και την καρδιά όλων ο λόγος αυτός της αγαμίας, αλλά εκείνοι μόνο τον νιώθουν και τον εγκολπώνονται, εις τους οποίους έχει δοθεί από τον Θεόν ως χάρισμα να μείνουν άγαμοι. Λέγω δε ότι μόνον εκείνοι εγκολπώνεται των λόγων αυτών, εις όσους εδόθη ως χάρισμα, διότι υπάρχουν ευνούχοι που από την κοιλίαν της μητέρας τον εγεννήθησαν έτσι και συνεπώς είναι φύση ανίκανοι να έλθουν εις γάμον. Και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από τους ανθρώπους και έγιναν από τους ανθρώπους ανίκανοι δια γάμον. Και είναι άλλοι ευνούχοι που δια του σοφρονισμένου λογισμού επευλήθησαν εις τον εαυτόν τους και ευνούχησαν τον εαυτόν τους δι' αυτοπροαιρέτου αποχής από τον γάμον και αυστηράς εγκρατείας. Αυτοί παραμένουν άγαμοι και παρθένοι για να εργαστούν
χωρίς κανένα περισπασμό δια την βασιλεία των ουρανών και δια να την κερδίσουν ευκολότερον. Όποιος μπορεί να νιώσει και να βάλει σε εφαρμογή το λόγον αυτόν, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει.

Στίχοι 13 έως 15. Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. Τότε του έφεραν μικρά παιδιά για να βάλει επάνω τους τα σχήρας του, για να προσευχηθεί υπέρ αυτών. Οι μαθηταί όμως τους επέπληξαν. Ο δε Ιησούς είπεν, αφήσατε τα παιδιά και μην τα εμποδίζετε να έλθουν προς εμέ, διότι δι' αυτούς που θα γίνουν σαν αυτά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού έβαλε τα σχήρα στο επάνω τους προς ευλογίαν, έφυγεν από εκεί. Στίχοι 16 έως 26. Ο πλούσιος νέος. Και ιδού ένας τον επλησίασε και του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν και τι καλό να κάμω για να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε Κύριος του είπε, αφού απευθύνεσαι προς εμέ ως εις άνθρωπον απλούν, γιατί με λέγεις αγαθόν? Κανείς δεν είναι από τον εαυτόν του και πραγματικά αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός. Εάν όμως θέλεις να έμβεις εις την αιώνιον και μακαρίαν ζωήν, φύλαξε καθόλων των βίων σου τα σεντολάς. Λέγεις αυτόν, ποια σεντολάς? Ο δε Ιησούς είπε, το να μη φωνεύσεις, να μη μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Λέγεις αυτόν ο νέος, ο οποίος δεν είχε διδαχθεί ποια είναι και πώς εφαρμόζεται η προς τον πλησίον αγάπη. Όλα αυτά τα εφύλαξα από τότε που ήμουν νέος. Τι μου λείπει ακόμη? Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών εις τους ουρανούς. Και έλα να με ακολουθήσεις. Όταν όμως ο νέος ήκουσε των λόγων αυτών, έφυγε περίλυπος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν προσκολλημένη σε αυτά. Και ο Ιησούς τότε είπε στους μαθητάς του, αληθώς σας λέγω ότι δύσκολα άνθρωπος πλούσιος να έμβει στην βασιλεία των ουρανών. Πάλι δεν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει μία γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να έμβει στην βασιλεία του Θεού. Και όταν ήκουσαν τούτο οι μαθηταί του, τους κατέλαβε πολύ μεγάλη έκπληξη και είπαν, ποιος τάχα μπορεί να σωθεί? Αφού δε ο Ιησούς τους εκείταξε εκφραστικά, τους είπε, εις τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, εις τον Θεόν όμως όλα είναι δυνατά. Δύναται λοιπόν ο Θεός δια της χάριτός του να λύσει κάθε καλοπροαίρετου του πλουσίου τους δεσμούς της καρδιάς του προς το χρήμα και να καταστήσει αυτόν άξιον της σωτηρίας. Στίχοι 27 έως 30. Εαμοιβέ εις όσους αφήκαν τα πάντα δια των Χριστών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και είπεν, ιδού, εμείς αφήκαμεν όλα και σε ακολουθήσαμεν. Τι άραγε θα δοθεί εις ημάς ως αμοιβή? Ο δε Ιησούς τους είπεν, αληθώς σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης,
Οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνων λαμπρών, αντάξιον της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς εις 12 θρόνους, δικάζοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμέ, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσαν ζωήν. Θα κληρονομήσει δε και την αιώνιον ζωήν. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμον αυτόν πρώτοι, θα είναι εις τον κόσμον των μέλλοντα τελευταίοι. Και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι.

ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μπήκε το φθινόπωρο. Έφτασε πάλι ο χειμώνας και καμιά απάντηση δεν έστειλε ο Θεόκλητος από την Αθήνα. Οι φήμες για τις εχθρικές και διαλυτικές διαθέσεις του όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά τώρα κυκλοφορούσαν φουσκωμένες με μεγαλύτερη βεβαιότητα και προοπτική. Ο Σακόπουλος ήταν σχεδόν περίλυπος. Δεν μπορούσε τίποτα να εξακριβώσει από τις έρευνες που επιχειρούσε γύρω από τον Μητροπολίτη και τους ανθρώπους του. Κατά βάθος έτρεφε και την ελπίδα πως ίσως να ήταν έτσι θέλημα Θεού για να γλιτώσει ο γέροντας, για να ξεφύγει από τα χαμηλά, να ξαναβρεθεί σε πόστο που άρμοζε στις μετρημένες στα δάκτυλα εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες. Κι όλο προσκαρτερούσε κάποια ενέργεια του Φωτίου εκεί, στην Αλεξάνδρεια, κάποια πλάγια κλίση του, ακόμα και την παρέτησή του για λόγους υγείας. Στο μεταξύ έβαλαν πλώρη να τυπώσουν σε μικρό τομίδιο στο τυπογραφείο του κυρ Παρασκευά στην Περικλέως 16, Αθήνε, την ιστορική μελέτη περί του Τιμίου Σταυρού που κυκλοφόρησε τον επόμενο χρόνο. Ακριβώς στη μέση της τρίτης σελίδας, μετά το εξώφυλλο, μπήκε με κεφαλαία η αφιέρωση. Αφιερούται το σεβασμιωτάτο και πανιερωτάτο Μητροπολίτη Αθηνών και Προέδρο της Ιεράς Συνόδου, κύριο κύριο Θεοκλήτο, εις ένδειξην άκρας υπολήψεως και αδελφικής αγάπης, ο πενταπόλεος νεκτάριος. Το έργο δεν σταμάτησε. Η πίστη, η προσευχή και η άσκηση χορηγούσαν κάθε μέρα δύναμη και κουράγιο. Ο ίδιος δουλεύοντας σχεδόν κάθε μέρα χειρονακτικά, είτε στα κτήματα, είτε σε επισκευές, είτε σε πρόσθετες αναγκαίες οικοδομές, έδινε το προβάδισμα στην υπομονή και την παράκαμψη του προβλήματος με βάση το θεϊκό θέλημα, και τις ελάχιστες ελεύθερες ώρες από τις διάφορες φροντίδες τις αφιέρωνε κατά προτίμηση στη λαϊκή ψυχή. Ω, η λαϊκή ψυχή, μέσα στις σάρκες και τα κόκαλα που γονάτιζαν και χαμοκυλιόνταν και πάλευαν για τον επιούσιο, η λαϊκή ψυχή με χρυσή κορώνα των κεκριμένων μικρών πίμνιων έστεκε μια αδιάκοπη παρηγοριά στην καρδιά, μια σμαραγδένια αλουργίδα ανάμεσα ουρανού και γης, ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ευσπλαχνίας Κυρίου. Ερχότανε συχνά και τον έβλεπε ένας ψαράς από τον πόρο, ένας βασανισμένος ξωμάχος του γυαλού και του βράχου, με οικογένεια, σκυφτός από την κόποση, στιφοχαρακιασμένος από το ξενύχτη και την αρμύρα πάνω στα νερά, χειμώνα καλοκαίρι. Τον έλεγαν Μπαρμπαθόδωρο και γνωριστήκανε τυχαία σε κάποιον εσπερινό γιορτής, όπως δα γνωρίστηκε και σχετίστηκε και κουβέντιαζε χαροπά με τόσους άλλους άγνωστους και απλοϊκούς προσκυνητές. Θυμάται που του πρωτοζήτησε με αφέλεια να τον εξομολογήσει, και παρά την κόποση και την αποχή μιας τέτοιας καταβολής και στους ξένους και αγνώστους, τον βρήκε σε ώρα γαλήνης και δέχτηκε. Από τότε ο Μπαρμπαθόδωρος, όταν οι ψαρόβαρκες που κουμαντάριζε έφταναν όσα με τα νερά της Αίγινας και δεν ανεκάβω για τίποτα ψηλό γαριδάκι, κατά γεμάτο σεβασμό και ευγνωμοσύνη έπαιρνε ποδαρόδρομο την ανηφοριά, πεζοπορούσε 2 ώρες για να του φέρει κανένα φρέσκο σκάρο, κανένα χταπόδι, καμιά στήρα. Τον κατασυγκινούσε η άδολη, η καταγεμάτη ανθούσα αγάπης τούτη προσφορά, δώρο με θεϊκή απλότητα και βοδία, και συχνά θυμόταν και προσευχόταν στο ιερό θυσιαστήριο, και μάλιστα σε εκείνες τις γιωμάτες πόνο και παλμό ιερές προηγιασμένες, για τον Μπαρμπαθόδωρο, για την άγνωστη γυναίκα του, για τα άγνωστα παιδιά του.

Τούτες λοιπόν τις πικραμένες ημέρες, στις αρχές του 1914, με το παρατηνόμενο πρόβλημα του Θεοκλήτου, ήρθε στο γραφείο του σκυφτός ο Μπαρμπαθόδωρος, με βουρκωμένα μάτια, μισοσκισμένα και παραμπαλωμένα ρούχα, τρύπια στιβάλια στα πόδια και με άδεια χέρια. Μόλις ανταμώθηκαν οι ματιές τους, ξέσπασε σε βουβό κλάμα. «Τι συνέβη, Θεόδωρε? Γιατί οδυνάσαι? Μήπως απέθανε κανείς από τους προσφυλείς σου?» τον σιγορώτησε. «Παππούλη μου, όχι, δεν με βρήκε θανατικό, αλλά κάτι χειρότερο». «Χειρότερον? Οποίον?» «Έπεσαν σκύλοι στα παραγάδια μας και μας τα καταστρέφουν. Δολώνω ξεδολώνω και δεν πιάνει ούτε μισό λαβράκι για μεζέ. Κινδυνεύω να χάσω τα σύνεργα, να πουλήσω και τις βάρκες, να απομείνω παντέρημος. Τα παιδιά στο σπίτι κοιμούνται τώρα 4 εβδομάδες νηστικά. Ντρέπομαι να βγω στο παζάρι να ζητιανέψω. Τι είναι οι σκύλοι? Δεν καταλαμβάνω. Πώς να το πω? Σκυλόψαρα. Κοπάδια με σκυλόψαρα. Πίκρα και ρήμαξη στα διαβατάρικα ρέματα. Εις όλη την παραλία? Παντού, παππούλη μου, παντού. Από την Ερμιόνη όσα με τα Αγκίστρη. Και δεν εννοούν να τραβηχτούν, να αλλάξουν πορεία? Μπα, παππούλη μου, άμα λάχει τέτοια πληγή, πάει, χάνεται για 5 χρόνους το ψάρι. Καταστροφή, σου λέω. Άρχισε πάλι να κλαίει. Μην κλαίεις, κάθισε να γευθύσω λίγων φαγητών, να σε ενισχύσω με ό,τι δυνάμεθα. Αν και το βαλάντιό μας την χάνει πολύ ισχνών. Πού έχεις τα συνεργά σου? Κάτω, στην Αίγινα. Θέλεις να μεταφέρεις εδώ? Αν θέλω, παππούλη μου, θέλω και παραθέλω. Εσένα τουλάχιστον σ' ακούει ο μεγάλος αφέντης, ο Χριστός. Εσένα ακούει περισσότερον. Έφυγε στο άψε σβήσε. Πέταξε σαν γλάρος και αργά το δειλινό ξαναγύρισε. Σήκωνε στο κεφάλι 2 κοφίνια με μαύρους πάγκους και αγκίστρια. Ήταν παραγάδια. Χαμογέλασε, τα πήρε σιωπηλός, τα σήκωσε στα χέρια. Αισθάνθηκε τη θαλασσινή ψαράδικη αρμύρα. Κινήθηκε, περπάτησε, τα πήγε μέσα στο ναό, εμπρός στο ιερό θυσιαστήριο. Κάτι ψιθύρισαν τα χείλη του και τα ευλόγησε. Στη σκέψη του στριφογύριζαν οι πρώτοι εκείνοι άδωλοι και τα

φώναζε σαν μαθητούδι από χαμηλά, από κάτω, από το γεφυράκι. Έβγα να δεις, να καμαρώσεις, παππούλι μου. Άγιο και Πανάγιο το χεράκι σου, Άγια και η ψυχή σου. Τα έριξα μόλις τα ευλόγησες και δεν προλαβαίνω να ξεδολώνω. Έφυγαν τα καταραμένα τα σκυλιά, γέμισε πάλι ο γυαλός ευλογία. Ψάρι, να τα χάνεις παππούλι μου, ψάρι λαχταριστό, τεφαρίκι. Όσο ζει ο Μπαρμπαθόδωρος, θα σου φέρνει ακόμα και χέλι που αγαπάς. Κοίταξε ο ένας τον άλλον στα μάτια και δάκρυσαν. Ο Θεός, φίλτατε, είναι απείρως καλός από ό,τι εννοούμεν, ψιθύρισαν τα χείλη του. Απείρως καλός, ευχαριστώ δια το δώρον, έλα να το προσφέρομεν προχείρος μία δοξολογίαν.

Επειδή όλο και συνεχίζονταν οι φήμες για διάλυση και έφτασε πια το καλοκαίρι, δίχως να πάρει ούτε ένα τυπικό ευχαριστώ από τον Θεόκλητο για την αφιέρωση και το βιβλίο, έπιασε και έγραψε την παρακάτω επίσημη αίτηση. Αίτησης Νεκταρίου Κεφαλά, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, προς ίδρυση και αναγνώριση της εν Αιγίνη Ιδριωμένης Μονής, επωνόματι της Αγίας Τριάδος, εν Αιγίνη, 20 Ιουνίου 1914, προς την αυτού σεβασμιότητα τον Πανιερότατον Μητροπολίτην Αθηνών και Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου, Κύριον Κύριον Θεόκλητον. Σεβασμιότατε, επιθυμών αν υψώσω θείων θυσιαστήριων εις λατρείαν του Τριαδικού Θεού, ήγηρα ιερών ναών εν την ίσο Αιγίνης, επί των θεμελίων παλαιού ναού, ευρισκομένου εν ερυπωμένο περιβόλο, χρησιμεύονται πάλε ποτέ, ως λέγεται, μονή γυναικεία, και αφιέρωσα αυτόν, το εν Τριάδι Θεό, προσον την λογική και πνευματική αναφέρομεν λατρείαν, των ιερών τούτων πόθων, θέλω να διαιωνίσω, και των ιερών τούτων περίβολων επιποθώ να αναδείξω Παρθενώνα, ως ήτο και πρώτερον, και θέλω να φανώ ευεργετικός προς τας αφιερωμένας στο Θεό Παρθένους, έλαβον την ας Αγίες ψυχάς στο Θεό αφιερωμένας, και έταξα αυτάς εις την του Θεού λατρείαν. Ο ερυπωμένος εκείνος περίβολος μετεβλήθη ήδη εις ιερών Παρθενώνα, και φρονώ ότι κοσμή την ίσον της Θεοσώστου επαρχίας σας. Το έργον αρξάμενον δοκιμαστικός, επειδή ήδη η Θεία Συνάρση δείκνεται προκόπτον, λαμβάνω με τα πάσης ευλαβίες το θάρρος να αναγγείλω τα περί τούτου τη μετέρα σεβασμιότητη ως τη αρμοδία εκκλησιαστική αρχή και εξετίσομαι παρ' αυτής την έγκρισην αυτής προς ίδρυσιν Παρθενώνος και αναγνωρίσει αυτήν ως ιδιωτικήν γυναικείαν μονήν τελούσαν υπό την ηθικήν προστασίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών. Εξής εξαρτάται. Σεβασμιότατε, ο εμός πόθος είναι να αναδειχθεί ο Παρθενών ούτως πρότυπον Ιεράς Μονής, ήτις να τιμά τον Θεόσος των ημών επαρχίαν και υπόδειγμα γέννηται τες του κράτους Ιερές Μονές και ωφέλιμος τες προσιούσιν αυτή, προς επίτευξην του επιζητουμένου σκοπού, αφήμη τη μετέρα σεβασμιότητη πάσαν ελευθερίαν, όπως συντάξει κανονισμών, καθόν πολιτευόμενε εν τη μονή ασκούμενε μοναχέ, αλλά διχθώσει πρώτη παρετής και τελειότητος. Περί της διέτης των μοναζουσών, εφροντίσαμεν και εξασφαλίσαμεν

εξασφαλίσαμεν αυτές περιουσίαν την α, ήτις θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί μετά την έγκριση και αναγνώριση του έργου. Πεπιθώς επί τη άκρα αυτής θεοφιλία και ευσεβία, αναμένω εύελπης την έγκριση και αναγνώριση της Ιεράς ημών Μονής, τιμωμένης επωνόματι της Αγίας Τριάδος, διατελώμετα σεβασμού ευπιθέστατος.

Έπειτα από 3 μήνες περίπου ήλθε. Έφθασε ο κεραυνός του Θεοκλήτου. Ήταν μέσα σε μια επίσημη αυστηρή επιστολή, διάστηκτη με κανονικό δίκαιο και καλογερική βουλημία, προβάλλοντας σαν κύριο γεγονός την άγνοια από κάθε τι που αφορούσε την ύπαρξη και τη ζωή του έργου στην Αίγινα. Δεν ήταν δύσκολο να ξεδιακρίνει κανείς και τα σπέρματα κάποιας ζηλόφθονης πτυχής για τα πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα και την αξία της ταπεινής αποτραβηγμένης προσωπικότητας του ιδρυτή του έργου. Τον κεραυνό τον έφερε φυσικά ο ταχυδρόμος, επισυστάσει, και ζήτησε από τον ίδιο υπογραφή. Είχε αριθμό πρωτοκόλλου 1363 και έλεγε τα παρακάτω. «Αλγούμεν την ψυχήν, σεβασμιότατε, πληροφορούμενη ότι η μετέρα σεβασμιώτης, άνευ βουλής και γνώμης ημών, ίδρυσεν εν Αιγίνη, τελούς υπό την ημετέραν ποιμαντορίαν, κοινότητα γυναικών, όνο αριθμός ως ημέρε πληθύνεται, ανοίγειρεν επί το αυτό κελία, δαπάνες ως τα πολλά των γυναικών τούτων και ευκτήριων οίκων, ηγείται δι' αυτής εν πάση, καθά περιγούμενος εν μονή ανεγνωρισμένη, ούμην αλλά και ότι κύρι μοναχάς, προάγουσα ταύτας και εις μεγαλοσχήμους, και τελείως ιερεύς εφημέριωστας εν την νεοτεύκτο ταύτη κοινότητη, ιεροτελεστίας βοηθουμένη και υποτεταγμένων γυναικών, φέρουσον ιερά άμφια, είτε επιμανίκαι και ωράριον. Αλγούμεν την ψυχήν, διότι εν πλήρη γνώση των ιερών κανόνων της Αγίας Ημών Εκκλησίας και δι' της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, έχοντα ούτω, έδοξε μηδένα με μηδαμού οικοδομήν, μηδέ συνιστάν μοναστήριον ή ευκτήριον οίκων παραγνώμην του της πόλεως επισκόπου. Μηδένα δε προσδέχεστε εν της μοναστηρίης επί το μονάσε παραγνώμην του ιδίου δεσπότου. Μηδενή εξήνε μοναστήριον οικοδομήν άνευτης του επισκόπου γνώμης και βουλής και της επισκοπικής αρχής εν αποτίθεστε. Η μετέρα σεβασμιώτης προέβη στο ανωτέρω επιχείρημα, μη δόλος λαβούσα υπόψην, πανθ όσα προτούτο επιτέταξε γίγνεσθε, μη δε εκείνα, άτινα δια τους ιδία γνώμη και βλάβη επιχειρούντας. Ναι, αλγούμεν σεβασμιότατε, ουμήν δια τα παρά της ημετέρα σεβασμιότητος ούτως είναι αποτολμηθέντα, αλλά και διότι επόμενη το αυτό ιερό κανόνι της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, καθόν οφείλομεν την δέουσαν πρόνοιαν ποιήστε των μοναστηρίων, καθήκον ηγούμεθα, ήρα δια του παρόντος ημών γράμματος προσκαλέσομεν αυτήν, όπως δόημην, ως το αρμοδίο επισκόπο, λόγων γραπτών εν της εξής. Πρώτον, γιατί άνευ γνώμης και βουλής ημών, ως αρμοδίου επισκόπου, είδησε την ηρημένη κοινότητα και διατίνα σκοπών. Δεύτερον, ποιος ο αριθμός των την κοινότητα τάφην αποτελουσών σήμερων γυναικών, προσπλήρηδε τούτο διασάφησιν, αποσταλεί το ημίν πίναξ εμφαίνων υπ αύξοντα αριθμών το όνομα και επώνυμον, την ηλικίαν, την πατρίδα εκάσης των γυναικών τούτων, τον χρόνο προσκλήσεως στην κοινότητα, τον χρόνο της κουράς, που και παρατίνος αύτε εισή και καρμένε, η αληθώς εισιτιάφτε. Τρίτον, πόσα κελία έχουν συκτιστεί για την κατοικία των γυναικών τούτων, πόση δαπάνη δι' αυτά απαιτήθη, τις κατέβαλε την δαπάνη, ονομαστή της καταβαλών και ποιον το καταβληθέν υπ' αυτού ποσών. Τέταρτον, επωνόματι τίνος Αγίου τιμάται ο ευκτήριος της κοινότητος οίκος, πόση δε η αυτού δαπάνη και της ο καταβαλών αυτήν. Αν ενεκαινιάστη κατά τας διατυπώσεις της Αγίας Ημών Εκκλησίας, παρατίνος αρχιερέως, και πότε γένεται ο εγγενισμός, και αν για την ανέγερση και τα εγγένειαν, προηγήθησαν τα διατεταγμένα. Πέμπτον, αν όντως επικουρούσιν εν τη Θεία Λειτουργία και τες λοιπάς ακολουθίες γυναίκες καθορισμένε, φέρουσε τα οσύρητε ανωτέρω άμφια,
και ποια είπε αυτόν θελουμένη υπηρεσία. Έκτον, πώς διαιτώνται την κοινότητα τάφην αποτελούσε γυναίκες από την έποψη της υγιεινής ή τη κατοικίας, τροφής, ενδυμασίας. Τι είναι οι προμηθευτές και οι υπηρετούντες και πόθεν η προμήθεια των δια των βίων χρησίμων. Έβδομον, ποιαν η μετέρα σεβασμιώτης ασκεί ηγεσίαν επί του εν γέννη της κοινότητος βίου. Όγδον, τις εν συνόλο και εν μέρη και καθόλα στας επόψεις οδιέποντα της σωματικής και πνευματικής ζωής κανονισμός, αναμένοντες όσων ιώνται τάχιστα των ετούμενων παρά της ημετέρα σεβασμιότητος γραπτών λόγων επί πάση της ανωτέρω, διατελούμεν της ημετέρα σεβασμιότητος εν Χριστώ αδελφός, όλος πρόθυμος, ο Αθηνών Θεόκλητος. Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το διάβασε κάπου 7 φορές αυτό το γράμμα. Κάποια μικρή δόκιμος και γνωστή αργότερα μοναχή του σερβίρισε εκείνη τη στιγμή τον απαραίτητο για ώρα ζάλις καφέ και τον άκουσε να μονολογεί. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει, αδελφέ. Δεν γνωρίζεις λοιπόν τίποτε για την είδεση του ιερού του έργου? Τίποτε απολύτως?» Σηκώθηκε, έκανε 3 φορές το σημείο του σταυρού και είπε: «Ιησούς Χριστός Σωτήρ, νικά, εξήλθε νικών και είναι ανικήση». Πέρασε πάλι στο υπνοδωμάτιο εμπρός από την εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, γονάτισε και προσευχήθηκε εκ βάθους ψυχής: «Ο πόνος, Κυρία, ο βαθύς και ήδη ανεκλάλητος, δεν ανησυχεί εμέ τον ίδιον. Γνωρίζετε καλώς ότι το ταπεινόν σαρκείον μου δύναται να εγκαταβιώσει οπουδήποτε, εις ιανδήποτε μονή. Ήδη μη έγραψαν και αναζητούν την παρουσία μου εις την άσκηση, άγιοι την εσερημείτε, εις τον υπό την προστασία σας ιερών άθωνα. Ο πόνος ενοχλεί, γι' αυτά στας ολίγας Αγίας Παρθένους, τας απλοϊκάς και τιμίες ψυχάς, ας μη ενεπιστεύθει ο Υιός σας.

Έπειτα προσβγήκε από τη διπλανή πόρτα της κατοικίας του στον ανοιχτό χώρο, στο μικρό προάβλιο, έξω από την μονή, όπου μεγάλωνε και ένα δεύτερο πεύκο, ένα πεύκο φουντωτό σαν το πρώτο, καταπράσινο, με βελονόφυλλα καταγεμάτα αλκή και ζωηράδα. Το φθινοπορεινό τοπίο ήταν υπέροχο. Τα πρωτοβρόχια είχαν πέσει εδώ και λίγες μέρες και η γη σιγανάσαινε ζωηρή και ευτυχισμένη. Ένας ατμός ήλιου απλωνόταν απάνω από τα δάση, ένας κόκκινος ατμός μέσα στον οποίο σιγότρεμα μικρή ύλη, και ένα χαμόγελο καθόταν απάνω σε κάθε πράγμα, ακόμα και στην άκρη των χόρτων. Τα δάση, κοντά και μακριά, έδειχναν σαν κύματα ρευστού χρυσού. Παντού βασίλευε βουκολική γαλήνη. Ο ουρανός άνοιγε διάπλατα την αγκαλιά του και ένα ζμάρι λευκά σύννεφα, σαν προβατάκια, αναφαίνονταν σ' ανατολή και δύση. Κάπου αριστερά στον ορίζοντα σπάθιζε τον αγέρα με τις φτερούγες του ένας ταξιδιάρης ερωδιός. «Ω Κύριε, κρατεέ», ψιθύρισαν τα χείλη του, «πάσα τέχνη και παν κάλος από τα σχήρα σου προήλθε. Όσο θα ψάλουν εις τους εθέρας τα πετεινά του ουρανού, όσο θα τραγουδεί ο κορυδαλός, τόσον η καρδία ημών των ανθρώπων θα αναζητήσε την πηγήν της αγάπης. Μην εγκαταλείπεις εν ώρα θλίψεως τους ταπεινούς δούλους σου». Και σκέφτηκε, προτού συντάξει την απολογία του στον οργισμένο τούτο και αδίστακτο Μητροπολίτη, να φροντίσει να τα καταφέρει έτσι με την αδελφότητα, ώστε ούτε να τους αποκρύψει τον κίνδυνο, ούτε και να φέρει σάλο και πανικό. Δεν έπρεπε ο δαίμονας, όχι, δεν έπρεπε ο ανθρωποκτόνος αφέντης του ερεύους να θριαμβολογήσει απάνω σε μια γενική απελπισία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει κι εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η αθανασία της καλλιέργειας. Η Πανεπιστημιούπολη στην πλαγιά του Λόφου έλαμπε κάτω από τον χαμογελαστό πρωινό ήλιο. Ο καθαρός αέρας διέγραφε με λεπτομέρειες τα γύρω βουνά που αγκάλιαζαν αυτό το περιβόλι της γνώσης με τη γενναιόδορη φυσική ομορφιά. Ο υπεύθυνος καθηγητής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προχώρησε στο γεμάτο αυθιθέατρο της ιατρικής σχολής. 30 πρωτοετής μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα πρωτάκια μας, 30 δευτεροετής και εμείς οι τελειόφοιτοι, αλλά όχι 30 όπως έπρεπε, 29. Ήταν η επίσημη ημέρα υποστήριξης των μεταπτυχιακών διατριβών του έτους μου και η αναγγελία του αριστούχου απόφοιτου και συνεπαγόμενα του νικητή κατόχου της υποτροφίας, ερευνητικής αριστείας. Η υποτροφία αφορούσε την απαλλαγή από τα καταβληθέντα δίδακτρα, τη χορήγηση ενός χρηματικού επάθλου τριπλάσιου των διδάκτρων και την έναρξη συνεργασίας με ερευνητικό Ινστιτούτο της Ευρώπης για διδακτορική διατριβή. Είμαστε όλοι εκεί. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, οι επιβλέποντες καθηγητές, συγγενείς, φίλοι και φοιτητοπαρέες, μα πιο πολύ οι συμφοιτητές και οι συμφοιτήτριές μου, εκτός από μία, η Μαρία, έλειπε. Νοσηλευτές, ψυχολόγοι, αναισθησιολόγοι, ογκολόγοι, μαιευτές, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι και φυσικοθεραπευτές αποτελούσαν τη χρυσή τριαντάδα του έτους μου.

Το μεταπτυχιακό εστίαζε στην παρηγορητική και ανακουβιστική φροντίδα για τους ασθενείς τελικού σταδίου με νεοπλασίες. Υπήρχε μια διάχυτη απορία για την απουσία της Μαρίας. Σκέφτηκα ότι μια πιθανή εξήγηση ήταν η αίτηση αναστολής φίτησης, η παράταση των σπουδών για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σπουδαία έρευνά της. Η Μαρία ήταν νοσηλεύτρια. Εργαζόταν στο ογκολογικό τμήμα ενός μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Η έρευνά της αφορούσε το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας. Η βιολογία του καρκίνου περιγράφει με ακρίβεια τη διαδικασία με την οποία εκατομμύρια από τα κύτταρά μας πεθαίνουν κάθε μέρα για να αντικατασταθούν από νέα κύτταρα. Τα κύτταρα που αποχωρούν δεν πεθαίνουν όμως από γυρατιά, αλλά αυτοκτονούν, βάζοντας σε εφαρμογή τη διαδικασία προγραμματισμένου κυταρικού θανάτου που λέγεται απόπτωση. Η απόπτωση επιτρέπει την επιλεκτική και καθαρή απόσυρση των γέρικων κυττάρων. Δυσλειτουργία στο μηχανισμό αυτό όμως, η αναστολή του φαινομένου της απόπτωσης συντηρεί καρκινικούς όγκους, μιας και τα καρκινικά κύτταρα δεν πεθαίνουν, αλλά συσσωρεύονται στο ανθρώπινο σώμα και δημιουργούν όγκους. Έτσι, ουσιαστικά τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να ξεγελάσουν το θάνατο, αναστρέφοντας τη διαδικασία που κάνει τα φυσιολογικά κύτταρα να αυτοκτονούν στο τέλος της φυσιολογικής του ζωής. Αυτός ο μηχανισμός καθιστά τα καρκινικά κύτταρα αθάνατα, πράγμα που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα μελέτης τους, αφού οι καλλιέργειές τους στα ιατρικά εργαστήρια είναι συνεχείς, χωρίς τέλος, και μπορούν να αναπαράγονται αιώνια. Αυτό αποτελεί και το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας. Η Μαρία ερευνούσε ακριβώς αυτή τη γενετική αντίφαση. Πώς δηλαδή ο οργανισμός μας κατάφερε να δημιουργήσει αθάνατα, αγέραστα κύτταρα, δηλαδή να φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κατ' επέκταση να δημιουργήσει μηχανισμούς οργανικής αθανασίας και τελικά αυτά τα κύτταρα να γίνονται η αιτία της όλο και αυξανόμενης θνητότητας από καρκίνο. Γιατί κάτι τέτοιο, που στην ουσία είναι η απόδειξη της μέγιστης ανθρώπινης εξέλιξης, στην πράξη αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθρώπινη αδυναμία. Πώς θα μπορούσε η γενετική μηχανική να χρησιμοποιήσει την κυταρική αθανασία με τρόπο ευεργετικό για την ανθρωπότητα;

Γνώριζα πως με τη Μαρία είχαμε περίπου τους ίδιους βαθμούς. Παράλληλα γνώριζα ότι για την έρευνά της και το πρωτότυπο θέμα της μεταπτυχιακής της εργασίας, η καριέρα της είχε ήδη γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και πως η χρηματοδότηση του εργαστηρίου ανοσολογίας της ιατρικής σχολής βασιζόταν σε αυτήν. Όμως, τα δεδομένα της ανακοίνωσης του υπεύθυνου καθηγητή με ευνηδίασαν. Η Μαρία δεν ολοκλήρωσε την έρευνά της. Δεν θα την παρουσίαζε. Λίγες ημέρες πριν, οι γονείς της κοινοποίησαν στη γραμματεία του μεταπτυχιακού ότι η Μαρία αναχώρησε για το μοναστήρι, αφήνοντας όλη αυτή την καριέρα πίσω της. Είχα κερδίσει ως επιλαχώντας την υποτροφία ερευνητικής αριστείας με έναν όρο, να συνεχίσω το θέμα της έρευνάς της από εκεί που το άφησε. Την συνάντησα μετά από περίπου 10 χρόνια. Την έψαχνα. Της χρωστούσα ένα ευχαριστώ και μου χρωστούσε μία εξήγηση, μία απάντηση για το μεγάλο της όχι στην επιστήμη, για το μεγάλο της ναι στο Θεό. Τη βρήκα να φροντίζει τον κήπο της μονής της. Το διακόνημά της ήταν η παραγωγή βιολογικών καλλιεργειών για την τροφοδοσία της μονής. Αδελφή Φίβη, ευλογείτε. Να που ξανασυναντιόμαστε. Πάει καιρός από τότε που αφήσατε τις κυταρικές καλλιέργειες, όμως σε καλλιέργειες σας βρίσκω πάλι. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Πράγματι, είναι τόσο πιθανές τελικά οι συμπτώσεις, ειδικά μέσα στο περιβόλι του Θεού. Τι κάνετε, συμφοιτητά μου? Είστε καλά? Πώς πάνε τα ερευνητικά πρωτόκολλα και οι πειραματικοί σχεδιασμοί, η ιατρική και οι συναφείς επιστήμες της? Μα αυτά, αδελφοί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Γνωρίζετε ότι είναι ατέλειωτες, σχεδόν ατέρμονες οι ακαδημαϊκές αναζητήσεις και οι επιστημονικές συζητήσεις. Σας χρωστώ πολλά, όλη μου την καριέρα. Ένα ευχαριστώ είναι η γνώση της δικής μου αλήθειας στο πρόσωπό σας. Και ένα γιατί. Γιατί δεν δεχτήκατε την υποτροφία? Γιατί έτσι απλά αρνηθήκατε τόσες προοπτικές και διαγράψατε μια τόσο λαμπρά υποσχόμενη πορεία? Για να διαγράψω μια άλλη πορεία, μια άλλη τροχιά. Ξέρετε, δεν χωρούσαν και οι δύο πορείες στον ίδιο δρόμο, ήταν ασύμβατες. Αφήστε με να το σκεφτώ. Για μένα ασύμβατη είναι η πορεία μιας νοσηλεύτριας μέσα σε έναν κήπο με βιολογικές καλλιέργειες. Μη μου πείτε ότι χρειάζονται και τα λαχανάκια Βρυξελών μια αριστούχο νοσηλεύτρια για τη φροντίδα τους.

συνδέονται λοιπόν οι βιολογικές καλλιέργειες και η αναζήτηση της αλήθειας? Και πόσο ασύμβατα είναι ο μοναχισμός και τα πιθανά ωφέλη της επιστήμης προς τους ανθρώπους μέσα από μία σημαντική έρευνα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Συγχωρέστε με. Και τα δυο στους ανθρώπους δεν απευθύνονται. Κοινός δεν είναι ο στόχος? Κοινός, αλλά και προσωπικός, μοναδικός. Κάθε διακόνημα είναι μία ακόμη γνώση του εαυτού μας προς την αλήθεια. Μέσα από την υπακοή, την προσευχή, την αυτοσυγκέντρωση, τη μακροθυμία, το θαυμασμό για το μικρό κόσμο, το μοναδικό αυτό δώρο του Θεού που μας περιβάλλει, καλλιεργείται η αγάπη μας προς το Δημιουργό και η εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια Του. Έτσι συνδέονται οι αλήθειες, οι καλλιέργειες και η γνώση του Θεού στο ίδιο μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα της ύπαρξης και άρα στην αθανασία. Μοναδικό δώρο, τι μου θυμίζετε? Η ερευνητική ιδέα σας για το φαινόμενο της αθανασίας της καλλιέργειας των καρκινικών κυττάρων ήταν ένα ανέλπιστο δώρο για μένα. Γνωρίζετε ότι συνέχισα το ερευνητικό σας έργο. Σπατάλησα αμέτρητες ώρες προσωπικής εργασίας, αλλά ακόμη αναρωτιέμαι εάν άξιζε τον κόπο. Αλήθεια, ακόμη και αν αλλάξατε το λευκό χρώμα της νοσηλευτικής στολής με το μαύρο του μοναχικού σας ράσου, εσείς δεν αναρωτηθήκατε ποτέ για το θέμα? Πράγματι, για να πω την αλήθεια, δεν σταμάτησα λεπτό να ενδιαφέρομαι. Απλά η έρευνά μου αυτή τη φορά είναι περισσότερο προσωπική, απόλυτα εσωτερική. Η υποτροφία, εάν θα μου δοθεί, δεν θα είμαι πια στη ζωή και τα ερευνητικά δεδομένα είναι μη κοινοποιήσιμα. Ασχολήθηκα και ασχολούμαι κάθε μέρα με το ίδιο σχεδόν θέμα, με λίγο διαφορετικό τρόπο, πιο πνευματικό θα έλεγα. Ξέρετε, τώρα πια δεν με απασχολεί η αθανασία της καλλιέργειας, αλλά η καλλιέργεια της αθανασίας.

Η κοίμηση ενός άγνωστου Αγίου. Του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικολάου. Άνθρωπος πολύ πονεμένος, αλλά και ασυνήθιστα γλυκής και ευτυχισμένος. Η πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη ιδίωμά του. Ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Μικρό παιδί, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, όταν μπροστά στα μάτια του πήραν τη μητέρα και την αδελφή του οι αντάρτες και σε λίγο άκουσε τους πυροβολισμούς. Δεν τους ξαναείδε. Αλλά και δεν λησμόνησε ποτέ ούτε την εικόνα του χωρισμού, ούτε τις εκφράσεις του προσώπου τους, ούτε τα ωστότε γεγονότα της κοινή ζωής τους. Αιτία, το μίσος του πατέρα τους, που και αυτός εξαφανίστηκε. Αυτός της κατήγγειλε. Η παιδική ψυχή του μια πληγή χαίνουσα. Τον μάζεψαν σε μια παιδόπολη. Εκεί έμαθε την τέχνη του λούστρου. Εντελώς συμπτωματικά συναντά έναν έφεδρο αξιωματικό του ελληνικού στρατού που πήγε να του βάψει τα παπούτσια σε ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης. Πιάνουν την κουβέντα και γίνονται φίλοι. Αυτός του μιλάει για αγάπη, την οποία και του δείχνει έμπρακτα. Του δίνει ελπίδα και παρηγοριά. Τον οδηγεί στην εκκλησία και του ανοίγει όλους τους πνευματικούς ορίζοντες. Γίνεται μοναχός σε ένα γνωστό ευλογημένο μοναστήρι με εκλεκτούς αδελφούς. Διάκονος και υπηρέτης όλων. Ο τελευταίος των τελευταίων κατ' επιλογήν. Χαιρόταν να απολαμβάνει σαν δική του τη δόξα των άλλων. Αυθεντικά απολάμβανε τα χαρίσματα και τις επιτυχίες τους. Βρήκε τον τόπο του. Ανακάλυψε τον εαυτό του. Συνάντησε το Θεό.

Το νέο του όνομα Κύριλλος. «Είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου», συνήθιζε να λέγει, χρεωμένος στον Θεό μέχρι το κεφάλι. Στο στόμα του έβγαζε συνεχή δοξολογία. Είχε και μία γλυκύτατη φωνή και πολύ δυνατή μνήμη. Ήξερε την Αγία Γραφή σχεδόν ολόκληρη απ' έξω. Το μοναστήρι έγινε πανεπιστήμιο του. Έψελνε με το ευγενές περιεχόμενο της καρδιάς του, όχι με τις φωνητικές χορδές και τα χείλη.

χαιρόσου να τον βλέπεις και να τον ακούς. Είχε τιμήσει το κατοικώνα όσο ελάχιστη και ακτινοβολούσε τα χαρίσματα της καθομοίωσης θεού καταστάσεως με τρόπο φανερό και μυστικό. Καταλαβαίνεις ότι ο πατέρας Κύριλλος ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι έδειχνε. Ένα μικρό παιδί 60 ετών. Ένας άγγελος με υλική περιβολή. Το αγαπημένο του θέμα, η Βασιλεία του Θεού. Επιθυμία του εμφανή στο να τελειώνει με την εκκρεμότητα αυτής της ζωής και να ζήσει στο πλήρωμα της άλλης. Η μετοχή στην αιώνια μακαριότητα. Η άλικτη θέα της δόξης του Θεού. Η βίωση του κόσμου των θείων επαγγελιών. Η ανέσπερη 8η ημέρα. Η ακοή των αρήτων ρημάτων «Α ούκ εξών ανθρώπολα λύσε». Η κοινωνία των αγγέλων. Η αποκάλυψη της χάριτος των Αγίων. Η φανέρωση του θεομητορικού μυστηρίου. Η κατάργηση των θαρτών και προσκέρων αποτελούσαν μόνιμο εντρίφημά του. Κάθε τι που έλεγε, ακόμα και υποχρέωση να αναφερθεί στα καθημερινά, ήταν ενχάριτη άλατη ηρτημένο και απέπνεε ζωή και όχι θάνατο. Όλοι στην αδελφότητα τον λάτρευαν με ανομολόγητο θαυμασμό. Δεν το έλεγε εύκολα, αλλά λαχταρούσε να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Δεν ήταν μόνο πάρικος και παρεπίδημος εδώ, αλλά και ξένος. Είχε σαφή πόθο Θεού και θανάτου. Η σχέση του με τον θάνατο ήταν σχεδόν φιλική. Με την ιδέα του, πολύ εξοικειωμένος. Η καρδιά του δεν ακουμπούσε σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό και η εξωτερική του εμφάνιση υπερβολικά απλή. Τα ράσα του παλιά, δεύτερης χρήσης.

Ερχόταν ευκαιριακά και με επισκεπτόταν στο μετόχι της αναλήψεως που διακονούσα, πάντοτε με ευλογία που εγώ έπαιρνα από τον γέροντα. Έφερνε και ευλογίες, σταφίδες, αμύγδαλα, παστέλια, καμιά σοκολάτα και κάποιο βιβλιαράκι. Ποτέ με άδεια χέρια. Πάντα με γεμάτη την καρδιά. Μόλις έπαιρνε την ευχή, έψαλε κάτι επίκαιρο και άρχιζε το δοξολογικό του στόμα τις ωραίες αφηγήσεις από τη ζωή γερόντων που γνώρισε, αναλύσεις ψαλμικών χωρίων που έτυχε να μελετήσει ή ακούσει και του έκαναν εντύπωση, πατερικές σκέψεις και υπομνηματισμούς, εντυπωσιακές αναφορές στους βίους των Αγίων, αγιογραφικές εμβαθύνσεις. Και κατέληγε στο αγαπημένο του θέμα, την περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, πώς θα είναι στον Παράδεισο. Ποταμός βιωματικής θεολογίας, όλα με πολύ πόθο και βαθιά ταπείνωση. Εκοιμήθη ξαφνικά ο γέροντας της Μονής, ο πατέρας Λεόντιος. Έφυγε μέσα στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης πριν προλάβει κάποιος να του συμπαρασταθεί, χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση, ούτε οι νοσηλεύτριες. Κανείς δεν το φανταζόταν. Ένας μεγαλειώδης μυστικός άνθρωπος. Πήρε μαζί του όση χάρη του έδωσε ο Θεός και άφησε πίσω του, σε όσους τον γνώρισαν, την ανάμνηση ενός άγνωστου αλλά πολύ μεγάλου Αγίου. Την αίσθηση ενός ιερού αγγίγματος του κόσμου των ορωμένων. Κανείς δεν ήξερε πώς ζούσε. Ούτε ο πατέρας Κύριλλος που τον υπεραγαπούσε και το κελί του ήταν δίπλα στο δικό του. Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος. Ανεξιχνίαστο μυστήριο. Πάντως μυστήριο, απόλυτη κένωση, πλήρωμα χάριτος. Στην εξόδιο ακολουθία, ο πατέρας Κύριλλος σε μια γωνιά έδειχνε συντετριμμένος, δεν σήκωσε κεφάλι. Τον καταλάβαινα, έμενε πάλι ορφανός, πάλι απρόσμενα και ξαφνικά, τώρα από κάθε ανθρώπινο στήριγμα. Τον πλησίασα στο τέλος, θεωρώντας ότι έπρεπε να του πω έναν λόγο παρηγορίας. «Σε είδα, πατέρα Κύριλε, σκυμμένο την ώρα της κηδείας. Πάλι ορφάνια, τώρα μάλιστα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πάτερ μου. Τώρα αποκτήσαμε πρεσβευτή στον ουρανό πρώτης κατηγορίας, πραγματικό στρατηγό. Καταλαβαίνω όμως και το κενό σου», συνέχισα. «Πώς να το κάνουμε, θα μας λείψει». Σε κοίταζα κατά τη διάρκεια της ακολουθίας γεμάτος σκέψεις και συνοχή. Δεν υπάρχει κενό. Κενό αφήνει η απουσία του Θεού, όχι ο πνευματικός προορισμός των ανθρώπων. «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με», το είπε σιγοψέλνοντάς το. Ή είναι ποθυνή πατρίδα και παράδεισος η Βασιλεία του Θεού και για όποιον την κληρονομή πανηγυρίζουμε, ή όλα αυτά είναι υπερβολές και άδεια λόγια, οπότε τα δάκρυα είναι για το δράμα μας. Δεν μπορείς να φανταστείς, πατερούλη μου, πόσο τον ζήλεψα σήμερα τον πατέρα Λεόντιο. Σκέφτομαι την υποδοχή που του επεφύλαξαν τα αγγελικά τάγματα, αυτά τα πρόσωπον προς πρόσωπον που τώρα απολαμβάνει και πανηγυρίζει η ψυχή μου για τη δόξα του. Φαντάσου τον ανάμεσα σε αγγέλους, σε δοξασμένους οσίους, σε αγιασμένους ματωμένους μάρτυρες, κοντά στον Απόστολο Παύλο, μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο, με τον Μέγα Βασίλειο, με τον Χρυσόστομο, με την Παναγία, με τη θέα του εσφαγμένου αρνίου, Θεέ μου. Και εμείς εδώ πενθούμε, λέει. Σήμερα που ήταν φρέσκο στον ουρανό, τον χιλιοπαρακαλούσα να ανοίξει το δρόμο και για μας. Νομίζω θα τον ακούσει ο Θεός. Σίγουρα θα έχει παρησία. Σε μια εβδομάδα ο πατέρας Κύριλλος εμφανίζει ύκτερο. Τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Αρχίζει εξετάσεις. Προχωρημένος καρκίνος του ύπατος. Καλπάζουσα μορφή. Κεραυνός ενεθρία. Ο χειρουργός, κοινός φίλος μας, αποφασίζει να τον ανοίξει άμεσα. Είναι όλος γεμάτος. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Κάνει 2-3 αναστομώσεις και τον κλείνει. «Τον χάνουμε τον πάτερ», μας λέει. «Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ούτε 2 μήνες δεν έχει μπροστά του.
Θα του κάνουμε λίγες χημειοθεραπείες για να λέμε ότι κάτι κάναμε, μήπως και πιάσει και τον τρίτο μήνα. Το μοναστήρι ανάστατο. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο γέροντας έφυγε για να μαζεύει τους πατέρες επάνω. Ας πάρει άλλους, όχι τον πατέρα Κύριλο. Αυτός όμως πληροφορείται τα πάντα και λάμπει από χαρά. Τέτοιο δωράκι δεν το περίμενα. Είχαμε συμφωνήσει με τον πατέρα Λεόντιο, όποιος φύγει πρώτος να προσκαλέσει τον επόμενο. Πρέπει να βρει και παρησία στο Θεό. Γι' αυτό και έκανε το θαύμα. Είδατε, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Αν θέλετε, ζητήστε κι εσείς. Εμείς, του έλεγε ο πατέρας Γερόντιος, θα ζητήσουμε να μην φύγεις εσύ και να δεις πού θα πάνε οι προσευχές σου. Εγώ έχω καρκινάκι στο σηκώτι μου. Βρίσκομαι ήδη στο διάδρομο απογειώσεως με αναμένες τις τουρμπίνες. Δεν με κρατάει τίποτε. Θα σκάσω, μονολογούσε ο πατέρας Γερόντιος. Δεν μπορεί κανείς να τον πείσει να σταματήσει αυτές τις προσευχές του. Δεν γίνεται, τον θέλουμε κάτω. Όλοι πρέπει να κάνουμε προσευχή να μην τον ακούσει ο Θεός. Δηλαδή, θα μας κάνει ό,τι θέλει αυτός. Στο κάτω-κάτω, ο ουρανός είναι γεμάτος από Αγίους. Τι θα γίνουμε αν μας φεύγουν ένας-ένας? Έπεσε τηλεφώνημα και σε μένα. Απολάμβανα αυτούς τους πατέρες. Τι ωραίο πνεύμα, τι ελεύθερο φρόνημα, τι ανώτερη κατάσταση. Πήγα να τον επισκεφτώ στο νοσοκομείο. «Πάτερ μου, καλά σε βλέπω», του λέω. «Περίμενε λίγο και θα είμαι ακόμη καλύτερα. Αρκεί να μην μου κάνει τη ζημιά ο πατέρας Γερόντιος. Βάλθηκε να με κρατήσει και το πρόβλημα είναι ότι αυτός ξέρει να προσεύχεται και τον ακούει συνήθως ο Θεός. Ξεσήκωσε και κόσμο. Νομίζω όμως ότι εγώ θα νικήσω. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι εκείνος κάνει προσευχή για άλλον, ενώ εγώ για τον εαυτό μου». Έλεγε ο πατέρας Τρίφων ότι οι προσευχές για τους άλλους είναι πιο δυνατές. Αλλά και πού να τα βγάλει πέρα ένας αμαρτωλός Κύριλλος με όλους αυτούς? Και πολλοί είναι και ενάρετοι. Δεν κάνεις κι εσύ καμιά ευχούλα να ξεμπερδεύουμε? Σε παρακαλώ πολύ, όταν οι άλλοι θα χάνουν το παιχνίδι, θα ήθελα να έλθεις κοντά μου να μου διαβάσεις εσύ την ευχή εις ψυχοραγούντα. Την άλλη φορά που θα έλθεις, φέρε και το ευχολόγιο για πρόβα. Εγώ τώρα κλείνω τα μάτια, σταυρώνω τα χέρια και αρχίζουμε μαζί την εξόδιο. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως του δούλου του Θεού Κυρίλου μοναχού του αμαρτωλού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν κλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, έλεγε γεμάτος χαρά και δοξολογική διάθεση.

Πέρασαν οι 2 μήνες, πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. Ο πατέρας Κύριλλος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπήκε στο αεροπλάνο και ακυρώθηκε η πτήση. Για όλα έφταιγε ο πολύ αγαπητός του πατέρας Γερόντιος. Τελικά αυτόν άκουσε ο Θεός και όσους τον υποστήριζαν με τις προσευχές τους. Ο πατέρας Κύριλλος όμως δεν το έβαζε κάτω. Μπορεί να κέρδισε σε πρώτη φάση η αγάπη του πατρός Γεροντίου, αλλά υπάρχει και ο πατέρας Λεόντιος, και μάλιστα από τον ουρανό. Του το είχα ζητήσει σαν χάρη, τότε που κανείς δεν υποψιαζόταν ότι θα μας φύγει. «Κάποτε θα τον ακούσει και αυτόν ο Θεός», έλεγε χαμογελώντας. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Ζήτησε να βρεθούμε. Η ψυχή του πετούσε σαν τους αγγέλους. Τα χείλη του διαρκώς δοξολογούσαν. Το πρόσωπό του έλαμπε. Η καρδιά του ξεχύλιζε από άρρητη χάρη. Η υγεία του φαινόταν μια χαρά. Νομίζω πλησιάζουμε στην ώρα μας. Αισθάνομαι ότι η αντίστροφη μέτρηση όπου να είναι θα αρχίσει. Και η αναχώρηση θα γίνει αυτή τη φορά με πύραυλο, μια και έξω, για να μην προλάβουν οι γερόντιοι να χαλάσουν το σχέδιο. Αυτή τη φορά το εισιτήριο έχει και εγγύηση. Έχουμε και εμείς ψυχή, μου εμπιστεύθηκε χαριτωμένα. Μόνο μη μου κάνεις εσύ τη ζημιά, σε θέλω σύμμαχο. Τι να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο όταν υπάρχει ο άλλος? Αμέσως μετά τη γιορτή, ο πατέρας Κύριλλος κάτι έπαθε. Ζαλίστηκε. Αισθάνθηκε δυνατούς πόνους. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Φάνηκε ότι η πορεία της υγείας του άνοιγε τον δρόμο στην πορεία της ψυχής του. Γεμάτος μεταστάσεις. Τα νέα τα έμαθε από τους πολύ αγαπημένους του αντιπάλους, που απαρηγόρητοι τον επισκέφθηκαν διαμαρτυρώμενοι. Με ένα γλυκύτατο μηδίαμα δέχτηκε την είδηση. Έκανε το σταυρό του και έβγαλε ένα «Δόξασι ο Θεός» από το βαθύτερο σημείο της καρδιάς του, σαν αντίκριζε τη γη της επαγγελίας ύστερα από 40χρονη περιπλάνηση στην έρημο, σαν να περπατούσε ύστερα από 38 χρόνια όπως ο παράλυτος του Ευαγγελίου. Από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε τα αστεία και άρχισε την πιο εντατική του προετοιμασία. Ήδη είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο και έπρεπε να επιμεληθεί όσο μπορούσε την αναχώρησή του. Μονίμως προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Η αγάπη του προς τον Θεό και η πίστη του στη μεγαλύτερη του ένταση. Ο πατέρας Κύριλλος είχε λίγη πνοή για αυτόν τον κόσμο και ετοίμαζε τη βαθιά ανάσα του για τον άλλο, τον αληθινό, τον αιώνιο. Με ειδοποίησε να πάρω το ευχολόγιο και να πάω να εκπληρώσω τη συμφωνία μας, την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ήταν Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 7 Ιανουαρίου. Πήρα μαζί μου και ένα ανασημένιο σταυρό με τίμιο ξύλο, αφιέρωμα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, του ταπεινού Μητροπολίτου Αρσενίου από το 1962, όπως έγραφε από πίσω. Κοντά στα 10 χρόνια στο μετόχι της αναλήψεως, συχνά τον προσκυνούσα, σπάνια ευωδίαζε, πολύ διακριτικά, κυρίως την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τον πήρα μαζί μου για ευλογία. Τον έβγαλα από τη λειψανοθήκη και τον ασπάστηκα. Δεν ευωδίαζε καθόλου. Τον τοποθέτησα σε ένα βελούδινο σακουλάκι και έφυγα για το νοσοκομείο. Γύρω στις 10:30 προμεσημβρίας ήμουν δίπλα στο κρεβάτι. Περιμέναμε να έλθει και η αδελφή του. Είπε ότι θα έφευγε του Τιμίου προδρόμου. Ουρανή ανοιχτή, ο πρόδρομος εν υψίστη τιμή, η Αγία Τριάδα σε φανέρωση, ο πατέρας Κύριλλος πανέτοιμος, ό,τι πρέπει για αναχώρηση. Η επικοινωνία του με τον κόσμο των αισθήσεων διακοπτόμενη. Σαφώς βυθισμένο σε προσευχή, αλλά και με εμφανή δυσφορία. Κάθε τόσο επανελάμβανε «Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού». Έβγαλα το σταυρό από το σακουλάκι να προσκυνήσει. Ήταν η διευθύνουσα του νοσοκομείου, μία αδερφή νοσοκόμα και 2 πατέρες από το μοναστήρι. Έκανε το σημείο του σταυρού. Προσκυνήσαμε όλοι. «Τι γίνεται πάτερ μου, πώς είσαι, δυσκολεύεσαι, μπορούμε κάτι να κάνουμε για σένα?» «Είμαι ευτυχής. Τίποτε δεν με ενδιαφέρει.
φεύγω. Περιμένω μόνο τη Μαρία, την αδελφή του. Και αμέσως η εκτόξευση. Ήδη είμαι στην εξέδρα και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Δεν σας λυπάμαι, γιατί δεν χωριζόμαστε. Απλά, ένας-ένας, πηγαίνουμε στην οικία του πατρός. Ένθα μου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και η φωνή του έσβησε. «Πότε να διαβάσω την ευχή? Να βάλω ευλογητός?» ρώτησα. «Όχι ακόμα, σε λίγο θα σου πω». Πέρασε λίγη ώρα σιωπής. Ήλθαν και οι δύο ακόμη πατέρες. Ο πατέρας Κύριλλος σαν να μην καταλάβαινε. Ο ένας, ο πατέρας Ευστάθιος, τον πλησιάζει στο αυτί και του λέει δυνατά: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ούγαρ παύσομαι αΐ τούτο επιλέγων». Και συμπληρώνει ο άλλος, ο πατέρας Σταυριανός: «Επί πάσιμη τη συμβεβικώση». Ο πατέρας Κύριλλος ανοίγει τα μάτια του αργά, μόλις που ακούγεται, και διορθώνει: «Επί πάσιμη τη συμβαίνουση». Έχει σημασία. Μου κάνει νόημα και τον πλησιάζω. «Πρόσεχε τον αυτόν. Είναι πολύ καλός. Τον αγαπώ πολύ, αλλά είναι άνθρωπος του πατρός Γεροντίου. Μη μας κάνει καμιά ζημιά τελευταία ώρα». Και χαμογελά μέσα στη δυσφορία του. Αυτές οι χαριτωμένες εναλλαγές συνέστησης της μοναδικής ιερότητος των στιγμών και της ανάλαφρης αντιμετώπισης τους είναι κάτι το μοναδικό. Ζει στην αιωνιότητα και ασπάζεται την καθημερινότητα. Μιλάει και τις δύο γλώσσες υπέροχα, τις τελευταίες του στιγμές. Βυθίζεται. Γύρω του σιωπή. Τι να πεις τέτοια ώρα, δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Όλοι στεκόμαστε με δέος. Λίγοι άνθρωποι, πολλοί άγγελοι. Η ώρα του κτιστού κόσμου πήγε 12 ακριβώς το μεσημέρι. Η αιωνιότητα ρυθμίζει το δικό της ρολόι. Ένα ρολόι δίχως δείχτες και δίχως νούμερα. Δίχως χρόνο. Δίχως τέλος.

Ο πατέρας Κύριλλος σαν να μην επικοινωνεί πλέον. Η αναπνοή του βαριά, η πνοή του ανάλαφρη, η θέα του προσώπου του αγγελική. Έχει πάνω από μισή ώρα να επιλέξει. Του έχει μείνει μόνο η τελευταία πνοή. Έτσι δείχνει. Όχι ακριβώς. Κάνει νόημα. Κάτι θέλει να πει. Πλησιάζει τις δυο του παλάμες ανοιχτές δίπλα-δίπλα. Να διαβάσω την ευχή, ρωτώ. Νεύει καταφατικά. Βάζω το πετραχύλι μου και αρχίζω τους ψαλμούς της ακολουθίας εις ψυχοραγούντα. Υπέροχη αλλά και φοβερή ακολουθία. Σιγοκουνάει τα χείλη του, παρακολουθώντας το νόημα και προσπαθεί να κάνει το σταυρό του στα κατάλληλα σημεία. Όταν διάβαζα τους κανόνες, μου είχε πει να τα διαβάσω όλα, ησύχαζε. Διάβασα και τις ευχές και έκανα την απόλυση. Του έδωσα το πετραχύλι να το ασπαστεί. Με περισσή ευλάβεια, μέσα στη βήθησή του, ακουμπάει με τα χείλη του το χέρι μου. Αυτός μου φίλησε το χέρι ως ιερέως. Εγώ αισθάνθηκα ότι άγγιξα το ιερό του πρόσωπο ως Αγίου. Έσκυψα και τον ασπάστηκα. Ένα ζωντανό εικόνισμα. Άνθρωπος ούκ εκ του κόσμου τούτου. Κουνάει τα χείλη του, σαν να θέλει κάτι να προσκυνήσει. Ρωτώ αν θέλει τον Τίμιο Σταυρό και το επιβεβαιώνει. Βγάζω το σταυρό ξανά από το σακουλάκι. Τον ασπάζομαι πρώτος εγώ. Ευωδία, υπέροχη και έντονη. Δεν βγάζω λέξη. Τον προσφέρω για προσκύνηση στον Άγιο του Θεού. Ανοίγει τα μάτια του, κάνει το σημείο του σταυρού, τον ασπάζεται. Ένα δάκρυ γλύφει το μαγουλό του και βυθίζεται για πάντα στη σιωπή. Σε λίγη ώρα αφήνει και την τελευταία του πνοή και γλιστράει στον κόσμο της μακαρίας αιωνιότητος, στη γη των πραέων. Προσκύνησαν όλοι οι παρόντες με ευλάβεια και γεύτηκαν μαζί με τη χάρη του Σταυρού και την ευλογία του ταπεινού Κυρίλου μοναχού. Προηγουμένως κανείς μας δεν αντελήφθη καμία ευωδία. Τώρα όλοι μας ανεξαιρέτως και μάλιστα έντονοι. Έδειξε ο Θεός την ευαρέσκειά του. Ο άνθρωπος αναπαύθηκε με όλη τη σημασία της λέξεως. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Στίχοι 26 έως 31. Τιμωρία εκείνων οι οποίοι θεληματικώς αμαρτάνουν. Είναι δε ανάγκη να προτρέπεται και να ενισχύεται ο ένας τον άλλον, διότι όταν θεληματικώς και με απόφαση αποστασίας αμαρτάνομεν, αφού ελάβομεν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου την πλήρη γνώση της αληθείας, δεν απομένει πλέον άλλη θυσία περί αμαρτιών, ούτε σταυρικός θάνατος για να μας σώσει. Αλληπολείπεται να περιμένομεν με φόβον και τρόμον την δίκην και κατάκρισιν και το σφοδρόν πυρ της Θείας Αγανακτήσεως και Οργής, το οποίον μέλει να κατατρώγει εκείνους που εναντιώνονται εις το θέλημα του Θεού. Ναι, η Θεία Αγανάκτησης και Οργή μας περιμένει, διότι όταν κανείς παραβεί των μοσαϊκών νόμων και βεβαιώσουν την παράβαση αυτήν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός χωρίς επιείκειαν θανατώνεται. Πόσον χειροτέρας τιμωρίας νομίζετε ότι θα κριθεί άξιος εκείνος που εποδοπάτησε περιφρονητικά τον Υιόν του Θεού και ενόμισεν ως αίμα συνήθους και κοινού ανθρώπου το αίμα με το οποίο επεκυρώθη η Νέα Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα αυτός ο ίδιος υγειάστη και ο οποίος ύβρισε και περιφρόνησε το Πνεύμα που μας παρέχει την χάριν, ορισμένος θα τιμωρηθεί αυτός σκληρά. Διότι γνωρίζομεν ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπεν «Ειδικόν μου δικαίωμα είναι η εκδίκησης». «Εγώ θα κάμω την ανταπόδεσιν», λέγει ο Κύριος. Και πάλιν έχει λεχθεί στην γραφήν «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει τον λαόν του». Και είναι φοβερόν να πέσει κανείς μέσα στα χέρια του Θεού που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Στίχοι 32 έως 39. Έχομεν ανάγκην υπομονής. Να ενθυμίστε δε τας προτερινάς ημέρας, κατά τας οποίας εφωτίστητε με το βάπτισμα και με την γνώση της αληθείας, και υπομείνατε πολλήν άθλησιν και αγώνα παθημάτων και διωγμών. Από το ένα μεν μέρος με ονειδισμούς και ύβρις και με θλίψεις εθεατρίζεστε και διεπομπεύεστε. Από το άλλο δε μέρος με την συμπάθεια και βοήθειάν σας έγινατε συμμέτοχοι εκείνων οι οποίοι έτσι κατεδιώκοντο και έζων εν μέσω θλίψεων και κατατρεγμών. Πράγματι δε γίνατε κι εσείς συμμέτοχοι των καταδιωκωμένων δια το όνομα του Χριστού. Διότι και εις τα δεσμά μου, όταν ήμουν στην φυλακήν, εδείξατε συμπάθειαν και την αρπαγήν και δίμευσιν της περιουσίας σας εδεχτήκατε με χαράν, επειδή εγνωρίζατε ότι έχετε δια τον εαυτόν σας καλυτέραν περιουσίαν εις τους ουρανούς, που είναι μόνιμος και αιωνία. Προσέξατε λοιπόν να μην χάσετε την άφοβον και γεμάτην από θάρρος πίστην και πεποίθησήν σας, η οποία έχει ως ανταπόδοση μεγάλων μισθών. Σας κάνω την προτροπήν αυτήν, διότι έχετε ανάγκη υπομονής, ώστε εξακολουθούντες να μένετε πιστοί εις το θέλημα του Θεού, να λάβετε την αμοιβή που ο Θεός υπεσχέθη. Δείξατε υπομονή, διότι ακόμη πολύ ο λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος που τον περιμένουμε να έλθει και πάλιν
θα έλθει και δεν θα βραδύνει. Τότε δε, καθώς λέγει ο Κύριος εν τη Αγία Γραφή, ο δίκαιος θα σωθεί και θα ζήσει δια της πίστεώς του, και αν κανείς δηλιάσει και οπισθοχωρήσει, δεν ευαρεστείται η ψυχή μου εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα άνθρωποι που δηλιάζομεν και αφινταλαντευόμεθα εις την πίστη, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να απολεσθόμεν. Αλλοί είμεθα άνθρωποι που κρατούμεν καλά την πίστη, για να σώσομεν τας ψυχάς μας.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Παραδείγματα πίστεως παλαιότερα και μεταγενέστερα. Είναι δε η πίστης ύπαρξης των ελπιζομένων, τα οποία τώρα μεν δεν υπάρχουν, αλλά η πίστης τα κάνει στην ψυχήν του πιστού χειροπιαστά, σαν να υπήρχον ταύτα από τώρα. Είναι ακόμη η πίστης και απόδειξης πραγμάτων που δεν βλέπονται με τους σωματικούς οφθαλμούς. Αλλά η πίστης φέρει τέτοιαν πληροφορίαν περί αυτών εις των πιστών, σαν να τα έβλεπε και να τα αντιλαμβάνεται με τα σωματικά αισθήσεις. Δεν είναι δε κάτι νέον η πίστης, διότι εξαιτίας αυτής έλαβον καλήν μαρτυρίαν από τον Θεόν οι παλαιότεροι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, με την πίστην και όχι με τα εξωτερικά αισθήσεις, κατανοούμεν και γνωρίζομεν ότι ο ορατός κόσμος που έγινε εν χρόνο εδημιουργήθη άρτιος και αρμονικός με λόγων και προστάγματα του Θεού, ώστε όσα κτίσματα βλέπομεν τώρα να έχουν γίνει από μη υπάρχοντα και μη φαινόμενα εις τα σωματικά αισθήσεις. Δια την πίστην που είχε ο Άβελ, επρόσφερε εις τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν από εκείνην που επρόσφερε ο Κάιν. Δια την πίστην δε αυτήν εδόθη από τον Θεόν η μαρτυρία ότι είτε ο δίκαιος, διότι αυτός ο Θεός έδωκε δια τα δώρα του Άβελ μαρτυρίαν ότι τα εδέχθη, και δια την πίστην του αυτήν και τι απέθανε γίνεται ακόμη έως τώρα εγκομιαστικός λόγος δι' αυτόν. Ένεκα της πίστεως του Ενόχ μετετέθη ζωντανός από τον κόσμον για να μη είδη θάνατον. Και καθώς λέγει η Γραφή, δεν ευρίσκεται εις τον κόσμον αυτόν, διότι τον μετέθεσεν ο Θεός. Τον μετέθεσε δε διότι προτού να μετατεθεί εδόθη δι' αυτόν μαρτυρία από την Γραφή ότι είχε ευαρεστήσει εις τον Θεόν. Χωρίς πίστην δε είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς εις τον Θεόν, και είναι αδύνατον διότι εκείνος που πλησιάζει εις τον Θεόν ως λάτρης και δούλος του πρέπει πρωτύτερα να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεός και γίνεται μισθαποδότης εις εκείνους που ζητούν να τον εύρουν και ευαρεστήσουν εις αυτόν. Λόγω της πίστεως του ο Νόε, όταν με προφητείαν ειδοποιήθη δι' εκείνα που ακόμη δεν ευλέποντο, δια των κατακλυσμών δηλαδή που δεν είχε γίνει, κατελήφθη από ευλαβή φόβων και κατεσκεύασε την κυβωτόν για να σωθεί από την καταστροφήν η οικογένειά του. Με την πίστη του δε αυτήν απέδειξεν άξιον κατακρίσεως και τιμωρίας των κόσμων, που δεν επίστευσε και δεν εμιμήθη τον Νόε. Και δια την πίστην του αυτήν, ούτως έγινε κληρονόμος και της δικαιώσεως που παρέχεται δια της πίστεως. Εξαιτίας της πίστεως του Αβραάμ υπήκουσε, όταν εκαλεί τον να βγει από την πατρίδα του και να υπάγει εις τον τόπον, τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομίαν, και βγήκε χωρίς να ξέβρει που πηγαίνει. Χάρισε στην πίστη του Αβραάμ, έμεινε ως ξένος εις την γην που του υπεσχέθη ο Θεός, και εθεώρη αυτή ως ξένην χώραν και όχι ως η δικήν του, και εκατοίκησεν μέσα εις κοινάς μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήσαν συγκληρονόμοι της αυτής υποσχέσεως του Θεού.
εκατοίκησε δε ο Αβραάμ εις αυτήν την γην της επαγγελίας σαν ξένος και πάρικος, διότι επερίμενε να κατοικήσει εις την επουράνιον πόλην, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσυστα θεμέλια και της οποίας τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Δια την πίστην της και αυτή η στήρα και προχωρημένη εις την ηλικίαν Σάρα έλαβε δύναμην ώστε να καταβληθεί σπέρμα εις αυτήν, και ενώ πλέον είχε περάσει η ηλικία της εγέννησεν, επειδή εθεώρησε αξιόπιστον εκείνον ο οποίος υπεσχέθη ότι θα απέκτα ιών. Διότι επίστευαν και ο Αβραάμ και η Σάρα, δια τούτο από έναν άνθρωπον τον Αβραάμ και μάλιστα νεκρωμένον ένεκα του γύρατος εγεννήθησαν απόγονοι, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και καθώς η άμμος που υπάρχει στην ακροθαλασσιάν και της οποίας η μικρή κόκκι είναι σχεδόν αμέτρητη. Αυτοί όλοι απέθανον με την πίστην και την ελπίδα χωρίς να λάβουν τας επαγγελίας, αλλά τα είδαν από μακράν και με πόθον πολλήν και αγαλίασιν τα σενεκολπόθησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Πράγματι δε με πίστην και ελπίδα απέθανον, διότι αυτοί που έλεγαν τέτοια, ότι δηλαδή είναι ξένοι και ταξιδιώτε εις την γην, εφανέρωναν και απεδείκνυαν με τα λόγια των αυτά ότι εζήτουν με πόθον πατρίδα μόνιμων και αληθινήν, και τέτοια είναι ο ουρανός, ο οποίος μόνον δια της πίστεως βλέπετε. Ότι δε την ουράνιον πατρίδα επόθουν είναι φανερόν, διότι εάν ενεθυμούντο εκείνην την πατρίδα από την οποία ευγήκαν, θα έβρισκαν ευκαιρία να επιστρέψουν πάλιν εις αυτήν. Τώρα όμως επιθυμούν καλυτέραν πατρίδα, του τέστη πατρίδα επουράνιον. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους εντρέπεται να ονομάζεται Θεός τον. Απόδειξης δε της ευνοίας του αυτής είναι ότι τους ετοίμασε εις τους ουρανούς πόλην ως πατρίδα των παντοτινήν. Λόγω της πίστεως του επρόσφερεν ο Αβραάμ θυσίαν τον Ισαάκ όταν εδοκιμάζεται από τον Θεόν, και επρόσφερε τον μονάκριβόν του Αυτός, ο οποίος εδέχθη και κράτησε σφιχτά τας επαγγελίας. Διότι προς αυτόν τον Αβραάμ ελέγχθη προηγουμένως από τον Θεόν ότι οι απόγονοι που θα έχεις από τον Ισαάκ, αυτοί θα λάβουν την ονομασία και τα δικαιώματα των γνησίων απογόνων σου. Μ' όλα τα αυτά επρόσφερε το μονάκριβόν του θυσίαν, διότι με ορθά σκέψεις και συλλογισμούς έπεισε τον εαυτό του ότι είναι δυνατός ο Θεός και εκ νεκρών να αναστήσει τον Ισαάκ. Δι' αυτό δε και τον επήρε πάλιν ο Αβραάμ κατά τρόπον που έγινε ο Ισαάκ τύπος της θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεως του μονογενούς Υιού του Θεού. Επίστευσε ο Ισαάκ και δι' αυτό έδωκεν ευχάς και ευλογίας εις τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί πραγμάτων που θα τους συνέβαιναν εις το μέλλον. Με πίστην ο Ιακώβ όταν απέθαινεν ευλόγησε καθένα από τα δύο παιδιά του Ιωσήφ,
και ανέδειξε και τα δύο αρχηγούς φυλών σύμφωνα με τον φωτισμόν που του έδιδεν η πίστης και προσκύνησε τον Θεόν ακουμβίσα στο κεφάλι του εις το άκρον της ράβδου επί της οποίας ένεκα της γεροντικής του αδυναμίας εστηρίζετο. Ένεκα της πίστεώς του ο Ιωσήφ όταν απέθανεν ενεθυμήθηκε ομίλησε περί της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον και έδωκεν εντολήν δια τα κόκαλά του να μεταφερθούν από την Αίγυπτον εις την γην Χαναάν. Λόγω της πίστεως των γονέων του ο Μωυσής όταν εγεννήθη εκρύφθη επί τρεις μήνας από αυτούς διότι είδαν το πεδίο χαριτωμένων και εξ αυτού συνεπέραναν ότι ο Θεός το προόριζε δια μεγάλων προορισμών. Και δι' αυτό δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως της Αιγύπτου που διέτασε να θανατώνεται κάθε αρσενικόν βρέφος των Ιουδαίων. Ένεκα της πίστεώς του ο Μωυσής όταν εμεγάλωσε και έγινε άνδρας ειρνήθη να ονομάζεται βασιλόπες Υιός της θυγατέρας του Φαραώ. Και προτίμησε ως καλύτερον να κακοπαθεί μαζί με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμάς σαν Αιγύπτιος άρχον με τους ειδωλολάτρας που κατεπίεζαν τους Ισραηλίτας. Και από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερον πλούτων τας περιφρονήσεις που ομοίαζαν προς τον ονειδισμόν και την περιφρόνηση τα οποία ύστερότερα υπέστη ο Χριστός. Διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του εις τας ουρανίους ανταμοιβάς. Επειδή επίστευσεν εις την προστασίαν του Θεού ο Μωυσής εγκατέλειπε την Αίγυπτον όταν εφώνευσε τον Αιγύπτιον και δεν εφοβήθη των θυμών του βασιλέως ο οποίος από την φυγήν αυτήν του Μωυσέως θα εσχημάτιζε πλέον πεποίθησιν περί της ενοχής του και η δύνατο να τον καταδιώξει και έξω από τα σύνορα του κράτους του. Και δεν εφοβήθη ο Μωυσής διότι έβλεπε σαν με τα σωματικά του μάτια των αόρατων θεών και με καρτερίαν πολλήν επερίμενε την βοήθειάν του. Με πίστην έκαμεν ο Μωυσής το Πάσχα ήτι την θυσίαν του αρνίου και έχρισε με το αίμα του αρνίου τούτου τις εξώπορτες των Εβραίων για να μην εγγύσει τα πρωτότοκάτων ο εξολοθρευτής άγγελος που θα εθανάτωνε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων κατά τη νύχτα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον. Με την πίστην ότι δεν θα επνίγοντο επέρασαν οι Ισραηλίτε την ερυθράν θάλασσαν σαν να επερνούσαν ξηράν γην. Η θάλασσα δε αυτή όταν ετόλμησαν να πειραματιστούν εις αυτήν οι Αιγύπτιοι τους κατέπιε. Δια της πίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού εγύρισαν τριγύρω από αυτά οι ιερείς των Ισραηλιτών επί επτά ημέρας μετά της Κιβωτού σαλπίζοντες. Λόγω της πίστεώς της η πόρνη Ραάβ δεν εθανατώθη μαζί με τους συμπατριώτες της που απήθησαν διότι εδέχθη με ειρηνικάς διαθέσεις τους κατασκόπους που εστάλησαν από τους Ισραηλίτας εις την Ιεριχώ. Και τι ακόμη να λέγω και να διηγούμε πρέπει να σταματήσω διότι δεν θα με αρκέσει ο χρόνος εάν διηγούμε δια των Γεδεών και των Βαράκ και των Σαμψών και των Ιεφθάε και δια των Δαβίδ και των Σαμουήλ και τους προφήτας.
Αυτοί, διότι είχαν πίστην, κατεπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια, εκυβέρνησαν των λαών με δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωκε ο Θεός, ευούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, έλαβαν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν ισχυροί και ανίκητοι εις των πόλεμων, έτρεψαν εις φυγήν τας παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματα των ξένων και εχθρών. Δια της πίστεως που είχαν εις την υπερφυσική δύναμη των προφητών εγυναίκες, τας οποίας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, επήραν πάλιν ζωντανούς διαναστάσεως τους πεθαμένους των. Άλλοι δε δέθησαν εις το βασανιστικόν όργανον που έλεγε το τύμπανον και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου. Μη δεχθέντες να αρνηθούν την πίστην των και έτσι να ελευθερωθούν από το μαρτύριον. Επροτίμησαν δε το σκληρόν αυτό μαρτύριον για να επιτύχουν ανάστασιν καλυτέραν από την πρόσκαιρην αποκατάστασιν εις την ζωήν αυτήν. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, εδοκίμασαν πολλούς πειρασμούς. Απέθανον με τον διαμαχαίρας θάνατον, περιεφέροντος σαν πλανώδη εδώ και εκεί, και εφόρουν για ενδύματα προβατοδέρματα και γιδοδέρματα, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. Των Αγίων αυτών ανδρών δεν είναι το άξιος, ούτε η δύνατο να συγκριθεί προς αυτούς ολόκληρος ο κόσμος. Επεριπλανώντο εις τα σερήμους και εις τα βουνά και εις τα σπήλαια και εις τα στρύπας της γης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες και τι έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστην των, δεν απείλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Διότι ο Θεός προέβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον την σωτηρίαν χωρίς ημάς, αλλά να την λάβομεν όλοι μαζί. Έτσι εμείς ευρισκόμεθα εις πλεονεκτικοτέραν θέσιν, διότι όχι μόνον ζώμεν εις τους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα δι' ημάς.

Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 13. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων. Λοιπόν, και εμείς, αφού έχουμε τριγύρων μας τόσο μεγάλο και πυκνόν σύννεφων ανθρώπων που εμαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξομεν από πάνω μας κάθε βάρος βιωτικών πραγμάτων και φροντίδων. Επιπλέον δε και την αμαρτίαν, εις την οποίαν εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέχομεν με υπομονήν τον αγώνα που προβάλλει εμπρός μας. Και πουθενά αλλού ας μη στρέφομεν τα βλέμματά μας και την προσοχήν μας, παρά μόνον εις τον Ιησούν, που είναι αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας και μας τελειοποιεί σε αυτήν. Αυτός, δια την χαράν την οποίαν είχε εμπρός του και θα απελάμβανε, όταν με το πάθημά του θα έσωζε πολλούς, υπέμεινε θάνατον σταυρικών και κατεφρόνησε την εντροπήν και την ατίμωσιν του θανάτου τούτου, δια τούτο δε και έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Ναι, τρέχετε κι εσείς με υπομονήν τον αγώνα σας, διότι σκεφτείτε καλά εκείνον ο οποίος έχει υποφέρει με υπομονήν τόσην αντίστασιν και ατίμωσιν εις τον εαυτόν του από τους αμαρτωλούς σταυρωτάς του, για να μη αποκάμετε και παραλύσουν από την αποθάρρυνση εψυχές σας.

των Κύριων. Διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις, μαστιγώνει δε με δοκιμασίας κάθε ιόν που τον δέχεται πλησίον του ως ειδικών του. Εάν δε με υπομονήν δέχεστε την παιδαγωγίαν, ο Θεός συμπεριφέρεται προς σας σαν εις παιδιά του. Διότι ποιος Υιός είναι εκείνος τον οποίον δεν παιδαγωγεί ο πατέρας του? Πράγματι κανείς. Εάν δε είστε χωρίς παιδαγωγίαν, εις την οποίαν έλαβαν μέρος και δοκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, αποδεικνύεται από αυτό ότι είστε νόθοι και δεν είστε παιδιά του Θεού. Έπειτα ας προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν ήμεθα μικρά παιδιά, είχαμεν τους αρχικούς πατέρας μας παιδευτάς, που ετιμωρούσαν τας παρεκτροπάς μας και εδεικνύαμεν εντροπήν και σεβασμόν εις αυτούς. Δεν θα υποταχθόμεν λοιπόν πολύ περισσότερον προς τον Θεόν, τον Πατέρα των πνευματικών και λογικών υπάρξεων, ώστε με την υποταγή μας αυτήν να ζήσουμε την μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν? Ναι, πρέπει να υποταχθόμεν, διότι οι μεν σαρκικοί πατέρες μας δια το λίγον χρονικόν διάστημα του επιγείου βίου μας επαιδαγώγουν ημάς όπως εφαίνεται καλόν εις αυτούς, που δεν ήσαν αλάνθαστοι και ελεύθεροι από τα παραφοράς του θυμού. Ο Θεός όμως μας παιδαγωγεί ασφαλώς για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος και μακαριότητός του. Κάθε παιδαγωγία δε, προς το παρόν μεν, όσον δηλαδή διαρκεί η παίδευσης, δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά προκαλεί λύπην. Ύστερα όμως ανταμείβει εκείνους που εγυμνάστησαν και παιδαγωγήθησαν δι' αυτής με καρπών ειρηνικών. Ο καρπός δε αυτός είναι η δικαιοσύνη και η αγιώτης που γίνεται κτήμα των παιδαγωγηθέντων. Επειδή λοιπόν από αγάπην και προς ωφέλιαν μας παιδεύει ο Θεός, δι' αυτό τα πεσμένα κάτω χέρια και τα παραλυμένα γόνατα σηκώσατε τα όρθια και λάβετε θάρρος και δύναμην. Και ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην χειροτερεύσει η κουτσαμάρα σας, αλλά τον αντίον να ιατρευθεί. Αποκτήσατε δηλαδή ορθά φρονήματα και πάυσατε να τρικλίζετε μεταξύ Ιουδαϊκών και Ευαγγελικών διδαγμάτων, διότι κινδυνεύετε να πλανηθείτε μακράν από τον ίσιον δρόμον της πίστεως.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που αφορούν θέματα του μοναχισμού, συνεχίζουμε σήμερα με το τελευταίο τμήμα των εκπομπών μας, που είναι αφιερωμένες στη σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο.

η χάρις του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος, η χάρις της νέας ζωής του Χριστού, ήταν εκείνο, αγαπητοί ακροατές, που στους Αγίους Μάρτυρες κατέστησε φανερή και απτή την πραγματικότητα της νέας εν Χριστώ ζωής, σαν ένα καθημερινό πραγματικό βίωμα, σαν μια καθημερινή εμπειρία, και έτσι πλέον ήταν εύκολο να πάνε να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αφού ζούσαν τον Χριστό καθημερινά. Όχι βέβαια επειδή οδηγούμενοι στο μαρτύριο δεν βασανιζόντουσαν και δεν υπέφεραν, δεν αισθανόντουσαν τους πόνους του μαρτυρίου τους. Κάθε άλλο, υπέφεραν και πόνεσαν όσο κανείς άλλος. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα σε σχέση με την εσωτερική τους πληροφορία της αλήθειας και πληρότητας της νέας εν Χριστώ ζωής μέσα τους.

Στους μοναχούς, την ίδια αυτή εσωτερική πληροφορία και μαρτυρία δίδει αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα του Χριστού και δια τούτο αυτοί με χαρά ασκητεύουν και καταναλίσκονται στους ασκητικούς αγώνες και πνευματικούς άθλους παρομοίους προς εκείνους των Αγίων Μαρτύρων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ήταν πολύ εύκολο σε πολλούς από τους οσίους μοναχούς και ασκητές να πηγαίνουν από το μαρτύριο της συνειδήσεως στο μαρτύριο του αίματος, όπως και έκαναν πολλοί από τους Αγίους και οσίους νεομάρτυρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτοί ήδη είχαν μαρτυρήσει με την προαίρεση και τη συνείδησή τους και είχαν γευθεί την σωτήρια και νέα εν Χριστώ ζωή και έτσι ήδη ζούσαν την μετά θάνατον ζωή, γιατί ενσυνείδητα απέθαναν για την αμαρτία και ανέστησαν για την αιώνια και αναμάρτητη ζωή του Θεού.

Όλη η ζωή του μοναχού είναι αφιερωμένη και δοσμένη στον Σωτήρα Χριστό και γι' αυτό πολλοί από τους μοναχούς ειλικρινά επιθυμούν το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού. Εάν λοιπόν μετά από μια τέτοια ασκητική ζωή όλην ενσυνείδητα και μαρτυρικά δοσμένη στο Χριστό έλθει ή δεν έλθει ο μαρτυρικός θάνατος του αίματος για τον Χριστό, αυτό είναι σχεδόν δευτερεύον, γιατί αυτοί οι μοναχοί είναι ήδη πιστοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού, του μόνου φιλανθρώπου Θεού και σωτήρος των ανθρώπων.

Ο κάθε αληθινός μοναχός επιθυμεί το μαρτύριο, αλλά δεν το προκαλεί μόνος του. Ο δε Θεός αξιώνει του μαρτυρίου του αίματος εκείνους τους οποίους η Βουλή Του προέβλεψε και προέγνωσε και προώρησε, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, να γίνουν περισσότερον σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Αυτού. Εν τούτης και η αληθινή μοναχή δεν είναι στερημένη της δόξης και της ομορφιάς της εικόνος του Χριστού, διότι και αυτοί πάντες, πάλι σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, με ακάλυπτο πρόσωπο αντανακλούν τη λαμπρότητα του Κυρίου, μεταμορφούμενοι σε ομοιότητα με Αυτόν από δόξης εις δόξαν. Το μαρτύριον του αίματος είναι μια σφραγίδα τελευταία και τελειωτική, που ο μάρτυρας του Χριστού και με την σωματική του ύπαρξη σφραγίζει τη μαρτυρία του της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο δε μοναχός δίνει την μαρτυρία του χρονιότερον και επιπονότερον, σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διόλης της ζωής του, την δε σφραγίδα του θα την λάβει εις την Βασιλείαν των Ουρανών.

Υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, και μια ακόμα σφραγίδα που εξίσου χαρακτηρίζει και το μαρτύριο των μοναχών και το μαρτύριο των μαρτύρων. Είναι η Θεία Αγάπη του Χριστού, την οποία ο Θεός εξίσου, σύμφωνα πάλι με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, «εκέχεται εν τες καρδίες ημών», στη δικιά μας περίπτωση και των μαρτύρων και των μοναχών, «δια Πνεύματος Αγίου». Και γι' αυτό από την αγάπη αυτή του Χριστού κανείς δεν μπορεί να χωρίσει τον αληθινό χριστιανό, είτε Απόστολος είναι, είτε μοναχός, είτε απλός χριστιανός. Οι Άγιοι Μάρτυρες είχαν υπέρ εκ περισσού την αγάπη του Κυρίου Ιησού και μόνον η αγάπη αυτή εξηγεί το μαρτύριο του αίματος τους. Γι' αυτό και πολύ σωστά το μαρτύριο δεν ονομάζεται από τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα τέλος της ζωής, αλλά έργο αγάπης του μάρτυρα στο Χριστό.

Το ίδιο διαπιστώνουμε, αγαπητοί ακροατές, και στους φιλοχρήστους μοναχούς και ασκητές. Την ίδια δηλαδή αγάπη και έρωτα προς τον αγαπημένο Ιησού Χριστό, Θεό και Σωτήρα όλων. Εξαιτίας της ασκήσεως της αγάπης προς τον Χριστό, εξίσωση των μοναχών προς τους Αγίους Μάρτυρες, δεν είναι λόγος να επέρεται ο μοναχός απέναντι στους υπόλοιπους χριστιανούς. Οπωσδήποτε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές μας, ο μοναχός έχει ορισμένα ειδικά χαρίσματα και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ζει πιο έντονα την εν Χριστώ ζωή. Όμως το βασικό χάρισμα, το να είναι κάποιος χριστιανός, να είναι εν Χριστώ και μέλος του Χριστού, να έχει την ίδια εν Χριστώ σωτηρία και νέα ζωή και επίσης να έχει την αγάπη του Χριστού, δια της οποίας γίνεται και αυτός μάρτυρας του Χριστού, το έχει και ο κάθε λαϊκός χριστιανός. Κάθε χριστιανός, πιστός στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ως πηγή της σωτηρίας του και της νέας ζωής, και αγωνιζόμενος να γευθεί και να ζήσει τη νέα αυτή ζωή, είναι και αυτός μάρτυρας του Χριστού. Γιατί πάνω απ' όλα βρίσκεται η αγάπη. Και όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, ούτε καν ίσο με την αγάπη, ούτε αυτό το μαρτύριο. Γιατί η αγάπη και χωρίς το μαρτύριο κάνει μαθητές του Χριστού. Το μαρτύριο όμως χωρίς την αγάπη δεν αξίζει να το ακολουθήσει κάποιος.

Ο αληθινός μοναχός είναι μάρτυρας του Χριστού. Αλλά μάρτυρας του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να γίνει και οποιοδήποτε χριστιανός. Ας παρακαλούμε λοιπόν το Θεό να μας αξιώνει καθημερινά να γινόμαστε μάρτυρές Του, μάρτυρες της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γιατί όχι, να μας δώσει την υπομονή και την δύναμη να τον μαρτυρήσουμε αν χρειαστεί και με το αίμα μας. Εδώ αγαπητοί ακροατές, τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Με αυτή την εκπομπή τελειώνει και η σειρά των εκπομπών που ήταν αφιερωμένες στη σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Ο Χριστός να είναι μαζί σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την ομιλία με θέμα «Η μαγεία και η αντιμετώπιση της». Με ομιλητή τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Σχοινά, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άλσους Προμπονά. Ο πατήρ Γεώργιος, στη αρχή της ομιλίας, ανέφερε ότι το θέμα της ομιλίας του είναι εμπνευσμένο από το βίο του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος στο επάγγελμα ήταν μάγος και δεν έγινε μόνο χριστιανός, αλλά επίσκοπος και Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνέχισε παραθέτοντας ένα εύλογο ερώτημα του Αγίου Νικοδήμου, που είναι καθόλου επίκαιρο και σήμερα. «Γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν στους μάγους?» Και απαντάει: «Επειδή λησμόνησαν την πίστη και τις εντολές του Θεού, αλλά κυρίως λησμόνησαν και τις υποσχέσεις που έδωσαν στην βάπτισή τους. Αποτάσσω με το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη πομπή αυτού. Αποτάσσω με». Έκλεισε την ομιλία του προτρέποντας το κατάμεστο ακροατήριο: «Μην κάνουμε την χάρη στον πονηρό. Δεν θέλουμε τη δύναμη κανενός. Μας αρκεί η δύναμη του Χριστού. Γιατί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όλα μπορώ να τα καταφέρω όταν έχω τον Χριστό να μου δίνει δύναμη. Γιατί χωρίς Αυτόν, ου δύναστε ποιήν ουδέν». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

πατήρ Ματθαίος, ενώ είναι πολύ καλός, έχει ένα μειονέκτημα. Τα παραλέει καμιά φορά. Αυτό έκανε και με μένα. Τον ευχαριστούμε γιατί τα λέει από αγάπη. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι να πούμε. Λέω τι να πούμε, όλα τα έχουμε πει, λέω, αλλά η επανάληψη μήτυρ της μαθήσεως. Οπότε λέω θα πούμε για κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να λέμε. Για τρεις του μηνός, δύο του μηνός Κυπριανού και Ιουστίνης. Έχουμε και του Αγίου Βασιλείου Λείψανο εδώ πέρα. Λέω ο Άγιος Κυπριανός ήτανε μάγος και έγινε όχι χριστιανός αλλά Άγιος και επίσκοπος. Και ο Μέγας Βασίλειος είναι ο συντάκτης των ευχών του Μεγάλου Βασιλείου, των εξορκισμών που λέμε, για θέματα μαγείας, δαιμονοκαταληψίας και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα έλεγε κανείς, εν έτη 2026, σε λίγο 27, να συζητούμε για τέτοια πράγματα. Ναι, λογικά θα έπρεπε να τα έχουμε αφήσει πίσω. Σε ένα καιρό παχυλής άγνοιας, σε ένα καιρό γεμάτο από προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες, από μια συγκεχημένη κατάσταση που ίσως προήλθε μετά από μια τουρκοκρατία που οι άνθρωποι δεν ξέραν γράμματα, δεν είχαν ούτε καν θεολογική παιδεία και είχαν μπλέξει πολλά πράγματα. Μα ακόμη και σήμερα να μιλάμε για μαγεία. Δυστυχώς αδελφοί μου παρατηρείτε το εξής τραγικό φαινόμενο. Ενώ υποτίθεται ότι ο άνθρωπος προχωράει, προοδεύει και κάποια πράγματα ας πούμε θα έπρεπε λίγο να τα τακτοποιεί καλύτερα και μέσα του και έξω του, το φαινόμενο της μαγείας με όλες τις προεκτάσεις που έχει είναι σε ιδιαίτερη άνθηση. Παλιά ξέραν ότι κάπου στην πόλη ή στο χωριό ή στο διπλανό χωριό ήταν μία που το έπαιζε και θεραπεύτρια, το έπαιζε και μάντης, το έπαιζε και μάγισσα, κομπογιανίτισσα τη λέγανε, έκανε και ματζούνια, έκανε και φυλαχτά, τα έκανε όλα μαζί έτσι και την ξέρανε. Τώρα σε κάθε συνοικία, πολλές φορές σε κάθε τετράγωνο θα λέγαμε, κι αν ανοίξει κανείς τα κανάλια, τις φυλάδες, τις εφημερίδες, θα συναντήσει μάγους όλων των πιθανών αποχρώσεων. Τι γίνεται? Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιατί λέει οι άνθρωποι καταφεύγουν στους μάγους. Κάνει το ερώτημα και δίνει την εξής απάντηση. Γιατί λέει λησμόνησαν την πίστη και τις εντολές του Θεού. Λησμόνησαν και τις υποσχέσεις που έδωσαν όταν ήτανε να βαπτιστούν. Αποτάσσει τον σατανά συμπάς της έργης και τη λατρεία και την πομπή αυτού και της έργης αυτού και αυτά. Αποτάσσομαι. Απετάξω τον σατανά επεταξάμην. Αυτές τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει ότι θα σταθούμε μακριά από τον σατανά και όλα τα έργα του και όλη την πομπή του και όλες τις πανουργίες του, δυστυχώς οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει. Γιατί φαίνεται ανεπίγνωστα βαδίζουμε σε έναν δρόμο θρησκευτικό ίσως, αλλά όχι σε έναν δρόμο που η πίστη χριστιανική είναι βίωμα, είναι ζωή, είναι εμπειρία. Και δεν είναι θεωρία, ούτε μία θρησκεία μέσα στις άλλες. Η εποχή μας είναι εποχή των θρησκειών. Δεν είναι της αθείας. Δεν έχω συναντήσει πολλούς πραγματικούς αθέους. Αντίθεους πάρα πολλούς. Και η αντιθεία είναι και αυτή μια θρησκεία. Όπως και οι οπαδοί του σατανά είναι και αυτοί οι οπαδοί μιας θρησκείας. Δεν είναι σκεπτικιστές, δεν είναι άνθρωποι που είναι επιφυλακτικοί με το γεγονός της πίστης. Αντιθέτως,
πιστεύουν όπως και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν, αλλά στέκονται απέναντι από τον Χριστό. Η μαγεία λοιπόν είναι η λατρεία, θα λέγαμε, του σατανά. Είναι όλα όσα έχει εμφυσίσει το πονηρό πνεύμα στους ανθρώπους για να τους κρατά δεσμίους. Τα είδη της μαγείας είναι πολλά. Θα κάνουμε μια απλή αναφορά. Καθ' αυτό μαγεία, τα αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μια τέχνη με την οποία καλούνται οι δαίμονες, ερωτούνται, απαντούν, φανερώνουν πράγματα, ερμηνείες ονείρων και άλλα απόκρυφα. Αυτή την τέχνη όσοι την ασκούν ονομάζονται μάγοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν, λέει, τρεις τάξεις δαιμόνων. Οι εναεροί που τους θεωρούν καλούς, δείτε η λευκή μαγεία που λένε και καλά ότι είναι καλή εκδοχή της μαγείας. Οι επίγειοι δαίμονες που είναι και καλοί και κακοί, και οι κάτω από τη γη, οι υπόγειοι που χαρακτηρίζονται ως κακοποιοί δαίμονες. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι οι δαίμονες είναι κακοί. Αλλά βλέπετε, εάν ο διάβολος μας δείξει κατευθείαν το κακό του πρόσωπο, όλοι θα τρομάξουμε και θα φύγουμε μακριά. Δεν θα αντέχαμε να τον δούμε. Γι' αυτό τι κάνει, μετασχηματίζεται. Και σε άγγελο φωτός πολλές φορές. Έτσι και με τα μαγικά προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει και καλή εκδοχή. Και προκύπτουν τα διάφορα είδη. Η μαντεία. Κάποιοι είναι οι μάντις που χρησιμοποιούν άλλοτε την παλάμη, άλλοτε τον καφέ, άλλοτε τις μπάλες, άλλοτε τα αυγά, άλλοτε δεν ξέρω και εγώ τι, για να προειδούν το μέλλον. Είναι οι γόητες που ασκούν τη γοητεία. Εμείς τη γοητεία την έχουμε σαν κάτι θετικό, έτσι. Και λέμε να είμαι γοητευτικός, να γοητεύσω το άλλο φίλο, έτσι. Τώρα όχι μόνο το άλλο φίλο, τα έχουμε κάνει ανακατεμένα, τέλος πάντων. Αλλά η λέξη αυτή ξεκινάει, λέει, από τους γόους, τους γοερούς θρήνους και τις κραυγές που κάνουν επάνω στα μνήματα όσοι επικαλούνται τους δαίμονες και ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν, να τον αρρωστήσουν γενικά. Και αυτό λέγεται γοητεία. Στους γόητες ανήκουν και εκείνοι που βλέπουν, έχουν οράματα και βλέπουν φαντάσματα, βλέπουν τα στοιχιά, τα έχετε ακούσει αυτά, έτσι. Βλέπουν που υπάρχει αυτή η ενέργεια η δαιμονική, βλέπουν και τους βρικόλακες, παλιότερα έτσι πιο πολύ ήταν της μόδας, τώρα έχει γίνει θετικό και αυτό, βλέπετε. Έχουμε και σειρές που μιλάνε για βρικόλακες, vampires, έτσι, vampire. Και το βλέπουν τα παιδιά μας και συνηθίζουνε. Τι συνηθίζουνε? Τον ερωτισμό, την ομορφιά, την εξυπνάδα, τη δύναμη συνδυασμένη με κάτι σατανικό. Με μία αθανασία που δεν είναι η αθανασία που προσφέρει ο Χριστός, αλλά είναι μία τυραννία και για αυτούς και για τους άλλους. Και περνάει σιγά σιγά. Να τα προσέχουμε αυτά. Υπάρχει και η γητεία. Η γητεία είναι αυτή που χρησιμοποιεί τα ιερά. Το άνοιγμα του ψαλτηρίου, αλλά θα τα ανοίξεις και θα διαβάσεις αυτό τόσες φορές. Έχεις μία απορία, θα ανοίξεις την Καινή Διαθήκη, λέει κάποιος. Και όπου πέσεις θα πάρεις την απάντηση. Το έχετε ακούσει? Έχεις αρρώστια, έχεις μαγεία, θα πας, θα πεις στον παπά να έρθει να σου κάνει 3 ή 7 ευχέλαια, αλλά να τα κάνει μετά τη δύση του ηλίου για να πιάσουνε. Και λες, ποια κυρία σου είπε να κάνεις αυτό το πράγμα? Πού το ξέρετε, λέει, ότι είναι κυρία? Α, έχει χάρισμα ο παπάς.
Μήπως, λέω, είναι medium. Ναι, λέει. Πω, είστε πιο μεγάλο medium, λέει. Το καταλάβατε. Ποιος άλλος θα σε έβαζε να κάνεις τέτοιες τρέλες παρά μία που έχει χάσει κάθε αίσθηση ιερότητος, και αυτή είναι χειρότερη από αυτούς που δεν επικαλούνται τα θεία και τα ιερά, γιατί αυτοί βλασφημούν με τον τρόπο. Μόνο που βάζουν την προσευχή της Εκκλησίας ή τις γραφές της Εκκλησίας ή τα βιβλία της Εκκλησίας ή τα κεριά της Εκκλησίας, το κεράκι του Εσταυρωμένου, του Μεγάλη Πέμπτη, που πολλοί το θέλουν σαν να φυλαχτώ. Και άλλοι τόσοι το παίρνουνε γιατί τους έχουν πει θα το παίρνεις και θα το ανάβεις

Και λένε κάποιες να δώσω κάτι στον νεοκόρο να μου δώσει αυτό που περισσεύει από το ζεστό νερό αυτό που το έχει ευλογήσει ο ιερέας. Ευλογημένη ζέστη των Αγίων σου λέει. Γιατί? Για να το δώσω στον άντρα μου λέει, γιατί έχουμε ψυχραθεί. Και της είπε η μάγισσα να πάρει αυτό να το δώσει, γιατί έτσι θα αναθερμανθούν οι σχέσεις τους. Ακούγονται και λίγο αστεία, αλλά είναι βλάσφημα. Και να ξέρετε ότι πίσω από τέτοια αστεία εντός εισαγωγικών πράγματα κρύβεται πολλές φορές η μανία του διαβόλου να μας κατασπαράξει. Γιατί? Γιατί παίρνει δικαίωμα από τη δική μας βλάσφημη υπακοή στο μέντιουμ και στη χαρτορίχτρα και στην καφετζού και στη μάγισσα που μας λέει να κάνουμε αυτά τα πράγματα για να μπει μετά ο πονηρός και να αναστατώσει όλη τη ζωή μας. Γητεία λοιπόν. Και μην παραπλανάται κανένας όταν βλέπει στα γραφεία αυτών των ανθρώπων να έχουν και εικόνες και σταυρούς και καντήλια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η φαρμακεία. Οι φαρμακοί είναι αυτοί που κατασκευάζουν εντός εισαγωγικών. Διαβάζουν ποτά, φαγητά, είτε για να θανατώσουν, είτε για να σκοτήσουν, είτε για να ελκύσουν σε σαρκικό έρωτα. Πω κι ας είναι ακραίο να ακούγεται, μέχρι και ακαθαρσίες ταΐζουνε τους ανθρώπους μέσα στο φαγητό, κάτι καθυπακοήν στο μέντιουμ ή στο μάγο ή στη μάγισσα. Η ιονοσκοπία. Αυτοί που κάθονται και κοιτάζουν, λέει, τους ιονούς, προσέχουν πώς κράζουν τα πουλιά, πώς φωνάζουν τα ζώα, τι μέρα είναι. Τρίτη και 13, πω, χαθήκαμε. Παρασκευή, είδα μαύρη γάτα, πέρασα κάτω από τη σκάλα, είδα αυτήν, πω, αυτή έχει κακό μάτι. Και τι γίνεται, παραχωρεί ο Θεός και ο διάβολος, σε πειράζει όταν θα δεις αυτή που έχεις την προκατάληψη μέσα σου ή αυτόν και αρχίζεις και έχεις πονοκεφάλους και έχεις εκείνο και έχεις το άλλο και το άλλο και το άλλο και τι γίνεται, σου λέει μετά κάποιος να σε ξεματιάσει και επειδή το να κάνεις προσευχή, το ξέρω κάνω αλλά δεν πιάνει. Βέβαια η προσευχή θέλει κατάθεση ψυχής, δεν θέλει να μπαμπαλίζεις λόγια μόνο, θέλει ταπείνωση. Θέλει μετάνοια. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με αυτά και να λες ότι κάνεις και προσευχή. Δεν σε πιάνει η προσευχή και θέλεις ξόρκια. Και ξεματιάζουνε οι μισοί χριστιανοί ορθόδοξοι που είναι μέσα στις εκκλησίες μας. Μπορεί και κάποιοι εδώ και να μην το ξέρετε, δεν θέλω να σηκώσετε χέρι. Ούτε να ξεματιάζετε κανέναν, ούτε να ζητάτε ξεματιάσμα. Από αυτά που λέγονται είναι βλάσφημα. Και αυτά που δεν είναι βλάσφημα, όταν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, γίνονται βλάσφημα. Κι άμα σας πει κανείς ξεμάτια σε μένα, του λέτε, κάνε την προσευχούλα σου και πήγαινε και στον παπά της ενορίας, σου διαβάζει τη βασκανία. Απλά και όμορφα. Τίποτε παραπέρα. Ας πιούν αγιασμό. Ας κάνουν την ευχή, θα περάσει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν και τα πάντα, και το ποδαρικό και το γούρι και ποιος θα μπει πρώτος και ποιον είδα την πρωτομηνιά και ποιον είδα την πρωτοχρονιά και η κακή μέρα και η καλή μέρα και τους παίζει ο διάβολος μπαλάκι. Τους τρελαίνει πραγματικά οι αστρολόγοι. Άλλο και τούτο το φρούτο, ειδικά της εποχής μας. Τώρα και μέσα στην εκκλησία σου λέει, ναι τι ζώδιο είσαι. Ποιον οροσκόπο έχεις, πιάνουνε λέει, πιάνουνε. Οι χαρακτήρες λέει μοιάζουνε. Μα και η πυθία αυτά που έλεγε, με τον τρόπο που τα έλεγε, πιάναν τους πάντες. Ήξεις αφήξεις, κάνεν πολέμο θνήξεις, έτσι, το γνωστό. Άμα τα διαβάσετε, όλα είναι λίγο πολύ μέσα. Κάτι θα έχεις από αυτά. Θα είναι λίγο δύσκολη η μέρα σου. Ξέρετε πολλούς που δεν έχουν μια δύσκολη μέρα. Σε απασχολεί ένα συναισθηματικό σου ζήτημα. Μπα, κανέναν άλλον δεν απασχολεί στον κόσμο. Θα συναντήσεις

0: κάποιον άνθρωπο και να μην θέλεις να συναντήσεις. Σκοντάφτεις πάνω σε ανθρώπους. Και διάφορα τέτοια. Είσαι λίγο δυναμικός, αλλά είσαι και εγωιστής και είσαι και έτσι και είσαι και αυτό. Όλοι τα ίδια είμαστε. Α, σας πω εγώ τι είμαστε που δεν είμαι και αστρολόγος. Τα χάλια μας χωρίς το Θεό. Αυτό είμαστε. Με το Θεό εν δυνάμει Άγιοι. Τώρα να θέλουμε να δούμε ποιος είναι πεισματάρης λιγότερο ή περισσότερο και τα διαβάζουμε στα άστρα και λέμε «Α, το βρήκε». Και μετά σε δένει ο πονηρός και ξανά διαβάζεις και ξανά διαβάζεις και ξανά διαβάζεις και μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματικής υποδούλωσης σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και πληρώνεις και λεφτά. Και τρέχεις μετά σε αυτές τις πόρτες για να σου λύσουν τα προβλήματα με βάση τι λένε τ' άστρα. Υπάρχει μια μικρή επιρροή των άστρων στη ζωή μας. Θα σας πω εγώ πόσο μικρή είναι. Πολύ πιο μικρή από μια βροχερή ημέρα. Όταν είναι λίγο βροχερή ημέρα δεν έχουμε έτσι μια μουντάδα, καμιά φορά έτσι μια σκιάνη, μια μελαγχολία, λίγο να χουζουρέψουμε στο κρεβάτι μας αυτά. Ανθρώπινο είναι, λογικό είναι, ζούμε σε έναν χώρο. Άμα έχει λιακάδα είναι άλλη διάθεση, αν έχει χιόνι άλλη διάθεση, αν έχει βροχή άλλη διάθεση. Φανταστείτε τώρα, η Αφροδίτη ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, ο Δίας και ο Κρόνος, που είναι πόσα εκατομμύρια φωτός μακριά, πόσο μπορεί να επηρεάσουν εμάς. Πιο πολύ λοιπόν θα μας επηρεάσει η βροχερή μέρα παρά όλα τα άλλα. Τα φυλαχτά, άλλο και τούτο. Φυλαχτά που άμα ρωτήσετε τι έχουν μέσα, ξέρετε. Επειδή εξομολογούμε ανθρώπους, όλοι οι ιερείς έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Έχω ένα φυλαχτό από τον παππού μου και τι έχει μέσα. Κοκαλάκι λέει της νυχτερίδας, μπα. Σαγονιά λύκου, ένα κομμάτι από το κόκαλο από το σαγόνι του λύκου. Και έχει λέει και ένα σπυρί λιβάνι και έχει και κάτι ένα κερί και όλα αυτά τα πράγματα. Και το φοράς. Ναι, το φοράω, λέει, χωρίς αυτό δεν πάω πουθενά. Και τι σου δίνει αυτό? Ίσως λίγη σιγουριά γιατί έχεις την αίσθηση ότι έχεις μια προστασία. Αλλά κατ' ουσίαν σε βλάπτει. Σε εκθέτει σε κίνδυνο του πονηρού. Γιατί όταν ο Θεός μας έχει δώσει σημείο μέγα, το σημείο του Σταυρού, όπλο κατά των δαιμόνων, φυλακτήριο κατά παντός εχθρού, σημείο όχι άνευ νοήματος, αλλά το μέτρο της αγάπης του είναι σημειωμένο πάνω στο Σταυρό, γιατί εκείνος έγινε υπήκοο στο θέλημα το πατρικό του Θεού Πατρός μέχρι θανάτου δε Σταυρού. Και όταν εμείς έχουμε αυτό το φυλαχτό και το αφήνουμε στην πάντα για να πάρουμε το φυλαχτό που μας έφτιαξε ο τάδε ή η τάδε ή το κληρονομήσαμε τον παππού και τη γιαγιά ή να φορέσουμε ματάκια, τώρα είναι και μαζί, compact, σταυρός και ματάκι. Να τα πετάξετε και από τα σπίτια και από τα μαγαζιά και από πάνω σας, ούτε μάτια, ούτε πέταλα, ούτε σκόρδα, ούτε κρεμμύδια, ούτε τίποτε. Δεν είναι αθώα, ούτε αστεία. Ελκύουν τη δύναμη του πονηρού, ο οποίος δεν έχει δική του δύναμη. Τον έχει καταστήσει ανίσχυρο ο Θεός. Αλλά βλέποντας ο Θεός ότι εμείς δεν θέλουμε το Θεό και θέλουμε εκείνον, παραχωρεί να μας πειράξει. Αυτός άμα λίγο τον αμολύσει ο Θεός θα μας είχε καταστρέψει. Είναι μισάνθρωπος, είναι ανθρωποκτόνος. Τον αφήνει λίγο. Πας και ταρακουνηθούμε και ξυπνήσουμε και ζητήσουμε το Θεό. Κλείδωνες. Παλιά το είχαν και έθιμο, έτσι. Τα Γιαννιού στο γενέσιο του Προδρόμου τον Ιούνιο τα λέγανε τον Αγιάννη τον Κλείδωνα. Φτιάχναν φωτιές, πηδάγανε πάνω από τις φωτιές για να έχουν καλοτυχία, για να έχουν χίλια δυο τέτοια. Και αν συνεχίσουμε να πούμε, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Να πούμε και σύγχρονες εκδοχές αυτής της μαγείας. Για δείτε πόσες εναλλακτικές θεραπείες είναι και της μόδας τώρα. Ελέω το μακαρίτι του Μαζονάκη. Μπερδεύουνε λίγη επιστήμη, λίγη εμπειρία για κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες, είτε μιας πρακτικής είτε κάποιων πραγμάτων, με πολύ πολύ πολύ αποκρυφισμό. Θα το πω φανερά, έστω και αν ξέρω ότι θα γίνω δυσάρεστος σε κάποιους. Λέει η Εκκλησία μας, μακριά από κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, δείτε ας πούμε ομοιοπαθητική. Και άμα δείτε γιατί, το αναφέρει. Όλα τα φάρμακα αυτά είναι δυναμοποιημένα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά θα το αναφέρω ως μία ανοίξη και ψαχτείτε. Που σημαίνει ότι δεν παίρνεις μια ασπιρίνη που λέει ο λόγος ολόκληρη, αλλά ένα μόριο από την ασπιρίνη, το ακετυλοσαλικυκλικό οξύ, το βάζεις στο νερό και το κουνάς, λέει, πάρα πολύ με έναν τρόπο, και αυτό τι κάνει, δυναμοποιείται, λέει. Βγάζει πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι αν είχε ολόκληρη η ασπιρίνη. Και αυτό σε θεραπεύει από τούτο, από εκείνο, από τ' άλλο. Επαληθεύεται πειραματικά? Όχι. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος, όχι επειδή κάποιος το έγραψε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας από τους υποτακτικούς του που τους το είπε ο ίδιος, ότι πολλά, όχι όλα, πολλά από τα φάρμακα αυτά είναι διαβασμένα, λέει, από μάγους. Και σήμερα ακόμη και μέσα στην Εκκλησία ασκείται η ομοιοπαθητική από χριστιανούς γιατρούς και αυτά, χωρίς να έχουμε μέσα μας μία επιφύλαξη, ρε παιδί μου. Άντε, είδα καλό, λέει. Μα ξέρω εγώ να σου πω κι άλλα, κι άλλους τρόπους να δεις καλό. Πώς πας επειδή είδες καλό? Αλλά βέβαια, όταν η υγεία μας έχει γίνει η απόλυτη αξία, όταν τα νιάτα μας που δεν πρέπει να φύγουνε, τι αντίχριστο πράγμα είναι αυτό μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, έχει γίνει η απόλυτη αξία, βέβαια μετά ό,τι σε ωφελεί είναι ευπρόσδεκτο. Ό,τι σε ωφελεί είναι ευπρόσδεκτο. Και αρχίζει και μπαίνει σε παγίδες. Ξέρω άνθρωπο που του έδεσε μία, έτσι, από αυτές τις καλές μάγισσες, τα δόντια όταν ήταν παιδάκι, να μην χαλάσουν ποτέ. Όντως, 87 χρονών έσπαγε καρύδι με τα δόντια του. Δεν είχε ούτε ένα σφράγισμα. Ξέρετε πως πέθανε? Αυτοκτόνησε. Τι του δώσε ο διάβολος και τι του πήρε? Πόσα άλλα. Είχαμε χρόνο, μέχρι αύριο το πρωί δεν θα μας έφτανε. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα πίσω από αυτή τη μαγεία με τις σύγχρονες εκδοχές της, και έχουμε και άλλες, πολλές, τη διάθεση του διαβόλου να μας δεσμεύσει. Να μην είμαστε ελεύθεροι. Το αντίθετο από τον Χριστό. Ο Χριστός λέει, όποιος θέλει ο πίσω μελθύν. Σας ανάγκασε κανείς να έρθείτε εδώ σήμερα? Όχι. Σας αναγκάζει κανείς να πάτε αύριο στην εκκλησία? Όχι. Αν θέλετε. Και άμα αισθάνεστε και λίγο πόνο στη μέση, πω πω σήμερα πόναγε μέση μου, δεν πάω στην εκκλησία. Τι θα πει και ο πνευματικός? Καλά παιδί μου, θα πει. Ο διάβολος δεν σε πάει έτσι. Α, πρέπει να έρθεις τόσες φορές για να πιάσει αυτό που κάνουμε. Τόσες φορές. Και το χρήμα εν τη παλάμη. Πρέπει να κάνεις τούτο, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Να δείτε άσκηση που βάζει ο πονηρός με το ζόρι κιόλας στους ανθρώπους. Γιατί? Για να τους κάνει τα χατήρια τα λεγόμενα. Και τι χατήρια? Πείτε μου έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με αυτά και που πήγε καλά. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει στους Εβραίους, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, να μην βρεθεί σε σένα Ισραήλ κανένας που να ασκεί μαντίες, που να προβλέπει τα μέλλοντα με φωνές και παρατηρήσεις σημείων, μάγος που να ασχολείται με επαειδίες, εγκαστρίμηθος τερατοσκόπος, που να καλεί τους νεκρούς. Και στο Λεβιτικό να μην προσκοληθείτε σε μάγους και μολυνθείτε από αυτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Σαν να τους λέει μην ψάχνετε αλλού. Ένας είναι ο Θεός. Μην ψάχνετε τη δύναμη αλλού. Ο Θεός τα απαγορεύει αυτά. Γιατί τόσο αυτούς που τα ασκούν όσο και εκείνους που τα δέχονται και τα ζητούν τους οδηγεί στην προσκύνηση και τη λατρεία των δαιμόνων και αποτελούν θανάσιμη αμαρτία. Τι σημαίνει θανάσιμη αμαρτία? Η αμαρτία που οδηγεί σε πνευματικό θάνατο, εάν δεν υπάρξει μετάνοια. Και οι Άγιοι Απόστολοι στις διαταγές τους φεύγεται, λέει, από επαϊδάς, κλείδωνας, μαντίας, καθαρισμούς, ιονισμούς, ορνηθοσκοπίας, νεκρομαντίας, επιφωνήσεις και τα διάφορα. Λοιπόν, έχουμε από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη και όλους τους Αγίους να μας λένε μακριά από αυτά. Και εμείς σήμερα, 2026 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού μας, συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό. Όταν, γιατί είναι και αυτό μαγεία, άσχετα αν δεν φαίνεται, γίνονται επικλήσεις δαιμόνων σε δημόσια θέα, σε συναυλίες, σε παραστάσεις, σε κινηματογραφικά έργα, ξεκάθαρες επικλήσεις δαιμόνων. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι πρώτοι που πάμε και τα βλέπουμε. Ήταν ωραίο, δεν μπορείς να φανταστείς τι φωτογραφία είχε το έργο, τι καλή σκηνοθεσία. Καλά, αυτό δεν το βλέπεις? Μια βραδιά ολόκληρη μου αποκωδικοποιούσε ένας φίλτατος ιερομόναχος πόσα παγανιστικά και σατανιστικά εννοούμενα, όχι υπονοούμενα, είχε μία ταινία πασίγνωστη η οποία είχε σπάσει τα ταμεία στην εποχή που εγώ ήμουν μαθητής και που οθούσε και στην αυτοκτονία και την αυτοκαταστροφή. Και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα, λέω καλά, μάλλον βλέπω, αλλά δεν βλέπω. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τώρα είμαι και παππούς, λοιπόν, και τρέχουν στις συναυλίες και ως κομμάτι της συναυλίας έχουν να κάνουν το σύμβολο του Αντιχρίστου, το οποίο αντιποιείται την ευλογία την ιερατική, είναι παραλλαγμένο, δεν θέλω καν να το κάνω και χαίρονται με αυτά. Τι κάνουν εκείνη την ώρα χωρίς να το καταλαβαίνουν? Και πίσω από αυτούς κάποιοι που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι κάνουν, διώχνουν τον Χριστό και καλούν τον διάβολο. Θα μου πείτε, είστε πολύ αυστηρός πάτερ μου. Δεν είμαι εγώ αυστηρός, η πραγματικότητα είναι τέτοια που σε καλεί να είσαι ή με το φως ή με το σκοτάδι. Στο μισοσκόταδο δεν μπορείς να παραμείνεις. Σε οθεί. Είναι ακραία τα πράγματα. Όταν βλέπουμε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με συγκεκριμένες συναστρίες και τέτοια πράγματα να συμβαίνουν πολλά γεγονότα, τι γίνεται? Μήπως κάτι πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί? Θα μου πείτε, θα κάτσουμε εμείς να τα παρακολουθούμε? Όχι, αλλά δεν θα τρέχουμε σε αυτά. Θα τρέχουμε σε αυτά. Όταν σήμερα χριστιανοί ορθόδοξοι θα πάνε να κάνουν και διαλογισμό, γιατί είναι καλό, λέει, συγκεντρώνει το νους καλύτερα. Και μπορεί να πάνε και κανένα ταξιδάκι να βρουν το Σάι Μπάμπα, ξέρω εγώ, ή κανένα τέτοιο μπάμπα στις Ινδίες για να το παίξουν μετά ότι είναι ψαγμένοι. Τι κάνουνε? Όταν δέχονται υπνοτισμούς και χίλια δυο άλλα τέτοια πράγματα οι χριστιανοί μας, τι κάνουνε? Σε ποιον λένε έλα και σε ποιον λένε φύγε? Σε ποιον λένε ότι τον αποτάσσονται και σε ποιον λένε ότι τον συντάσσονται? πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και να πω και κάτι, στα του βίου, στα αμαρτήματα των ανθρώπων, άπειρη οικονομία και συγκατάβαση. Και δεν πρέπει να κρίνουμε και κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι υποκείμενοι σε αμαρτίες. Αλλά στα της πίστεως, σε αυτά που μας εκθέτουν σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο, πνευματικό κίνδυνο, δεν πρέπει να κάνουμε ούτε τόσο πίσω. Ούτε μια κουβέντα δεν πρέπει να βγαίνει. Εύκολα. Α, εις τον... Πού στέλνεις, ποιον στέλνεις και γιατί. Και αυτό είναι μέσα σε αυτές τις επικλήσεις. Μπορεί να μην είσαι μάγος, μπορεί να μην έχεις πάει να μάθεις μαγικά, αλλά με τον τρόπο σου έβαλες το διάβολο στη ζωή σου. Γιατί να το κάνει αυτό ο χριστιανός? Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, «Πάτερ, δεν μπορώ να κοιμηθώ». Δεν ήταν μικρή, ήταν μεγάλο κοπέλα θα τη λέγανε. «Γιατί ρε παιδάκι», μου λέω, «μήπως έχεις νευρικότητα, μήπως έχεις κάτι, μήπως...» «Όχι», λέει, «ακούω», λέει, «φωνές, αλλαγμό», λέει, «σαν να είναι πλήθος κόσμου», λέει, «μέσα στο δωμάτιό μου, στο μυαλό μου», λέει, «και να φωνάζει». Λέω, «μέσα μου τρελή θα είναι». Λέω, «πήγε σε κανένα γιατρό?» «Πήγα». «Πήρες ηρεμιστικά, πήρες κανένα υπνοτικό?» «Ου, με τη σέσουλα». «Και δεν σταμάτησε αυτό?» «Όχι». «Μήπως», λέω, «εξομολογείσαι, μετανοείς, αυτά?» «Έχω πνευματικό, έχω πάει εκεί, μου έχουν διαβάσει και ευχές του Μεγάλου Βασιλείου». Στην εύκολη λύση, να πάμε κατευθείαν στους εξορκισμούς, στις ευχές της Εκκλησίας, χωρίς όμως να ξέρουμε τι έχουμε κάνει, χωρίς να έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα ποιο είναι. Κάτι δεν μου κόλλαγε. «Και δεν έχεις δει καμία καλυτέρευση?» «Κάνω και προσευχή, πάω και στην Εκκλησία, υποφέρω», σας λέω, «έχει γίνει η ζωή μου κόλαση». Ψάξε, ψάξε, σκάλισε, σκάλισε. Ξέρετε τι είχε κάνει? Είχε πάει στη Λατινική Αμερική και τις είχαν κάνει πνευματιστική εγχείρηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τη χειρούργησαν τα πνεύματα. Ήταν ξύπνια. Δεν την κοίμησε κανένας αναισθησιολόγος, αλλά της έκαναν επέμβαση. Μόνο της δώσαν κάτι να πιει και κάτι να πει που δεν ήξερε τι έλεγε, γιατί ήταν σε άλλη γλώσσα. Το δέχτηκε. Λέω, «Να, γιατί δεν σε πιάνουν οι ευχές?» Και αφού μπήκε σε κανόνα, αφού έπρεπε να κάνει και χρήσμα. Γιατί είχε ουσιαστικά αρνηθεί να επαναληφθεί το χρήσμα. Βέβαια και αυτό δεν το ανακάλυψα εγώ, ρώτησα αρμοδιότερους και σοφότερους και πιο έμπειρους. Και μόλις έκανε το χρήσμα ηρέμησε. Παρόμοια περίπτωση σε μουσουλμανική χώρα, τους είχαν βάλει για να κάνουν κάτι που θέλανε εκεί πέρα στη χώρα, να διαβάσουν ένα λίβελο, ένα κείμενο που ουσιαστικά έλεγε ότι αρνούνται το Χριστό και γίνονται μουσουλμάνοι. Και έβλεπαν μέσα στο δωμάτιό τους και οι δυο το αντρόγινο, σκιές και ανθρώπους να φωνάζουν, να τους απειλούν και να μην μπορούν να ησυχάσουν βέβαια οι άνθρωποι. Και αγιασμός στο σπίτι, λίγο λέει ησύχαζε, μετά από λίγο τα ίδια. Είχαν δώσει δικαίωμα. Να τι παθαίνουμε. Παιδιά έχουν παιχνίδι, το τραπεζάκι, και το οδηγούνε τα πνεύματα και σου δίνουν απαντήσεις. Παίζουνε έφηβοι με αυτό το παιχνίδι και έχουμε δει τραγωδίες μέσα από αυτά. Σήμερα στην Ορθόδοξη Ελλάδα να μας χαιρόμαστε που θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας βάζουν μεγάλους κανόνες σε αυτούς που ασχολούνται με τα μαγικά και με όλα αυτά τα πράγματα. 5 χρόνια, 6 χρόνια 10 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Και αυτά τα αθώα, να κάνουμε την πασχέτζα που λένε και να πούμε και τα χαρτιά, να δούμε αν θα γίνει το ένα το άλλο, ή έλα να σου πω πόσα παιδιά θα κάνεις με το σταυρό κιόλας και χίλια δυο άλλα πράγματα και ξεματιάσματα με λάδια, με ξύδια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όλα αυτά μακριά. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, όπως βλέπετε, ο διάβολος έχει ξεσαλώσει και οι άνθρωποι του έχουν ξεσαλώσει. Εάν εμείς δεν σοβαρευτούμε που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε αν μη τι άλλο εδώ μέσα και προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, πότε θα το κάνουμε αυτό? Όταν θα μας έχει καβαλήσει τελείως και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε? Μα θα μου πείτε, γίνεται? Γίνεται. Γίνεται. Παιδί που η μητέρα του έκανε διαλογισμό για εκείνο, δεν μπορούσε ποτέ να κάνει προσευχή, να κάτσει να διαβάσει ένα απόδειπνο, μα ποτέ. Και όταν το ανέφερε, λέει, κάνει η μάνα μου προσευχή. Λέω, τι προσευχή, αφού μου πες η μάνα σου δεν πάει στην εκκλησία. Λέει, κάνει διαλογισμό για μένα. Α, λέω, καλά, έλα να σου διαβάσω τη συγχωρητική. Και του διάβασα και ευχές εξορκιστικές, παρακαλώ. Και εκείνη τη βραδιά έρθει και μου λέει, πάτερ, λέει, έκανα απόδειπνο σήμερα, λέει. Σαν να ξαστέρωσε το μυαλό μου, δεν του είπα καν τι είχα διαβάσει. Για να μην μπει στη διαδικασία που μπαίνουν πολλοί να αισθάνονται μαγεμένοι, δαιμονισμένοι, να αυτοί υποβάλλονται όλος ο κόσμος, είναι εύκολο. Όχι. Είμαστε λοιπόν εκ μέρους των χριστιανών μας μία συνέπεια στις υποσχέσεις μας. Έχουμε πει ότι θα είμαστε με τον Χριστό. Τέρμα. Ό,τι είναι με τον Χριστό. Και αν είναι κάτι που με ωφελεί, αν είναι επίφοβο, αν είναι γκρίζο και όχι ξεκάθαρο, να μην ωφεληθείς. Να κι αν πεθάνω, εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος, μας απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Και γιατί να μην πεθάνεις? Και αν ο Θεός έκρινε ότι πρέπει να πεθάνεις, εσύ σώνει και καλά, θα πας να κάνεις ό,τι χαζομάρα θα σου πει ο διάβολος για να μην πεθάνεις? Μα θα πεθάνεις και πνευματικά. Ο πρώτος θάνατος είναι λίγος. Είναι βιολογικός θάνατος. Ο άλλος είναι πνευματικός θάνατος και είναι αιώνιος θάνατος. Και είναι πολύ χειρότερος. Διαλέγει κανείς και παίρνει. Γι' αυτό τα λέμε έτσι ξεκάθαρα. Για να υπάρχει η υπευθυνότητα στον καθένα να διαλέξει αυτό που θέλει. Θεραπεύει ο διάβολος? Όχι. Μόνο ο Θεός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Εκείνος, λέει, είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Στο κατά Ιωάννη τον χαρακτηρίζει έτσι το διάβολο. Και θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων με την αμαρτία. Πώς τώρα πιστεύεις ότι εσένα θα σε γιατρέψει? Πίστεψε λοιπόν, αδελφέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν όχι στα αλήθεια, αλλά φανταστικά. Και αν θελήσουν να γιατρέψουν το σώμα σου με παραχώρηση του Θεού, να ξέρεις ότι το γιατρεύουμε σκοπό να θανατώσουν την ψυχή σου. Είπαμε παράδειγμα νωρίτερα. Πώς? Τραβώντασαι από την πίστη στο Χριστό και πείθοντάσαι να πιστεύεις εκείνος. Ποια λοιπόν η ωφέλεια, αν εδώ έχεις τέτοια πρόσκαιρη υγεία και εκεί κολαστείς αιώνια? Να χαθεί τέτοια υγεία, να χαθεί τέτοια ζωή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος τα λέει όχι επειδή είναι αυστηρός, επειδή είναι σκληρός, δύσκολος, όχι, επειδή είναι ερωτευμένος με τον Χριστό. Ο ίδιος Άγιος είναι που λέει ο Ιησούς, ας είναι το γλυκί εντρίφημα της ψυχής και της διανοίας σου, ας είναι το οξυγόνο με το οποίο θα ανασένεις. Και επειδή ζει την αλήθεια αυτή που λέγεται Χριστός, την ενυπόστατη αλήθεια, και είναι ερωτευμένος με τον Χριστό, γι' αυτό δεν μπορεί να σηκώσει κάτι άλλο. Σου λέει, τι είναι ανώτερο από τον Χριστό, από τη σχέση με τον Χριστό? Ούτε καν η ιδέα να σωθώ. Το να σωθώ σημαίνει να είμαι με τον Χριστό. Αφού θέλω να είμαι με τον Χριστό, δεν μπορώ να πάω με τον αντίθετο. Τελείωσε. Και έτσι, ναι, σώζομαι. Πάω παράδεισο, είμαι στη βασιλεία του. Μαθαίνουμε το μέλλον από το διάβολο. Βέβαια θα πούν κάποιοι, μου τα είπε όλα λέει. Συνήθως από αυτά τα όλα που έχει πει είναι τα παρελθόντα. Είναι τα παρόντα και κάτι για το μέλλον που κι εσείς θα το λέγατε. Γιατί αν ξέρεις έναν άνθρωπο ότι είναι οργύλος, ότι έχει τσακωθεί με όλο του το σόι, ότι στη δουλειά του τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ό,τι, θα πεις πρόσεξε μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό, γιατί κάτι άσχημο θα σου συμβεί. Άμα είναι με 20 πίεση από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι μέσα στα νεύρα και στον εγωισμό κάτι θα του συμβεί. Αν δεν θα είναι εγκεφαλικό, θα είναι κάτι, κάτι θέλουν. Έτσι δεν είναι? Λέει και ο Μέγας Βασίλειος ένα παράδειγμα, λέει κάθεται λέει ο διάβολος, λέει πηγαίνει, λέει είναι νους. Είναι πνεύμα, έτσι, πιο γρήγορος από μας. Πάει λέει πάνω στο Κιλιμάντζαρο και βλέπει λέει τα χιόνια που έχουν μαζευτεί και υπολογίζει ότι αυτά θα λιώσουν την άνοιξη και θα κατέβουν στον ήλιο και θα έχουν πλημμύρες. Πάει στους μάγους του Φαραώ και τους λέει θα έχετε πολύ πλημμύρα λέει φέτος. Το είπε η μάγη, το είπε το πνεύμα και δεν έκανε λάθος και είχαν πλημμύρα. Ηλίου φαϊνότερο. Τέτοιου τύπου είναι οι προφητείες του διαβόλου και των μάγων και όλα αυτά. Δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον. Απόδειξε ότι ό,τι έχετε φυλαγμένο μέσα στην καρδιά σας και δεν το δείχνετε, αυτό δεν μπορεί ποτέ να το ξέρει. Μόνο ο Θεός ξέρει λοιπόν τα απόκρυφα. Πολλοί πάνε στους μάγους από φόβο. Μου κάνανε μάγια. Πρέπει να πάω να τα λύσω. Πάω στην εκκλησία, πάω, κάνω ευχέλεια, κάνω αγιασμούς, αλλά όλα μου πάνε στραβά. Εννοείται θα σου πάνε στραβά. Μόνο που το σκέφτεσαι έτσι και που βάζεις σε αμφιβολία τον αγιασμό, το ευχέλιο, την εξομολόγησή σου, τη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά, μόνο που αγνοείς το γεγονός ότι υπάρχει αγώνας πνευματικός, ότι υπάρχει πειρασμός, υπάρχει πόλεμος. Πώς θες να καλοπερνάς? Οι Άγιοι κακοπερνούσαν και δοκιμάζονταν. Εσύ θες να σούνε όλα κομπλέ? Μόνο που κάνεις αυτό αποκτά δικαίωμα πονηρός και σε παίζει. Σε κάνει ακόμη χειρότερα. Μέχρι να σου πήγαινε στον τάδε είναι ο καλύτερος στο λύσιμο. Πας, σε ξεπαραδιάζει, δεν σου κάνει και δουλειά και εσύ υποδουλώνεσαι στο διάβολο από άλλη μεριά θεωρώντας ότι κάνεις κάτι καλό. Γι' αυτό γιατί? Γιατί φοβάσαι το διάβολο. Γιατί να φοβηθείς το διάβολο? Είναι ανθρωποκτόνος όντως. Μα αν τον αφήσει ο Χριστός θα μας καταστρέψει όντως. Άρα να μην φοβόμαστε το διάβολο, να φοβόμαστε το Χριστό. Και για την ακρίβεια να φοβόμαστε τον εαυτό μας, μη φύγει από το Χριστό. Γιατί εκεί αρχίζει ο διάβολος και παίρνει δικαίωμα. Όταν εγώ φεύγω, να λέμε στο Χριστό κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Το έλεγαν κάτω εκεί στα μέρη της Μεσσηνίας ο πατήριο Ήλο Γιαννακόπουλος και άλλοι πατέρες. Το είχαν μάθει ο ένας με τον άλλον. Κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Τι ωραίο πράγμα που δείχνει ότι εγώ έχω φυγό κεντριτάς. Είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να την κοπανίσω από τον Χριστό. Δεν είμαι κανένα σοβαρός χριστιανός. Αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι εσύ μπορείς να με κρατήσεις. Και δεν κουνάω ρούπι. Είμαι εδώ. Κράτα με να μη σου φύγω. Όταν ο χριστιανός πορεύεται έτσι, ποιος θα τον πειράξει? Πώς θα σταθεί ο διάβολος? Ο χριστιανός αυτός έχει ταπείνωση, γιατί ξέρει ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να φύγει και έχει και μεγάλη ελπίδα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Αυτός ο χριστιανός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Εάν είναι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν χρησιμοποιεί τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Αγαπώ τον Χριστό και δεν θέλω να απομακρύνομαι. Όποια αγάπη μεγαλύτερη από τον Χριστό αρχίζει να βγαίνει από μέσα μου, τη κόβω το κεφάλι. Η αγάπη για το φαΐ, η αγάπη για το σεξ, η αγάπη για το χρήμα, η αγάπη για τη δόξα, η αγάπη για οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Αν είναι πάνω από το Χριστό δεν είναι κατά Θεόν. Για το παιδί μου η αγάπη. Αν είναι πάνω από το Χριστό δεν είναι κατά Θεόν. Απόδειξη η Αγία Σοφία. Η Αγία Φωτεινή. Τα παιδιά τους μαρτύρησαν για τη χάρη και τη δόξα του Χριστού και εκείνες δεν είπανε όχι τα παιδιά μου. Χριστέ μου, ναι, σ' αγαπώ, αλλά όχι τα παιδιά μου. Για σένα, Χριστέ μου, και τα παιδιά μου. Και τον ίδιο μου τον εαυτό. Μετάνοια, λοιπόν, τέτοιου τύπου. Να μην θέλει τίποτε να αφήνει στην ψυχή μας που να είναι πάνω από το Χριστό. Θα βγαίνουν όλα, θα τα έχουμε. Αλλά θα τα πολεμάμε έτσι. Ανδρεία, όμορφα, παλικαρίστε. Προσευχή. Προσευχή. Από έναν μετανοούντα με αυτόν τον τρόπο άνθρωπο, ξέρετε τι είναι, πυρηνική βόμβα. Κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είτε πει δύο κουβέντες, είτε πει δύο νύχτες προσευχή. Η βάση για να πιάσει η προσευχή είναι η μετάνοια και η ταπείνωση που αυτή φέρνει. Και τότε, σε συνδυασμό με την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, η προσευχή είναι ενεργή προσευχή. Είναι θαυματουργή προσευχή, είναι χαρισματική προσευχή και κάνει τη διαφορά. Εκεί λύνονται όλες οι μεθοδίες του διαβόλου, είτε είναι μαγικές είτε είναι άλλες. Και λύνονται για πλάκα. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός να μην επιληθεί άμεσα, το αποδέχεται ο άνθρωπος ως μία διαδικασία αγώνος. Ως ένα επιτίμιο αν θέλετε. Ως ένα καθαρτικό μέσον. Πόσες φορές μια ταλαιπωρία δεν μας ταπεινώνει, δεν μας καθαρίζει σιγά σιγά, δεν μας κάνει πιο ταπεινούς, πιο φωτεινούς, πιο αγιασμένους. Ενώ η καλοπέραση μας ρίχνει πιο κάτω και μας κάνει χειρότερους από ό,τι είμαστε. Ελπίδα λοιπόν στο Θεό. Μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, προσευχή, μελέτη. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι ένα σπίτι που έχει μέσα του το Ευαγγέλιο διώχνει το διάβολο. Και κάποιοι το πήρανε τώρα και σου λέει άρα θα πάρουμε ένα Ευαγγέλιο, θα πάρουμε μια Καινή Διαθήκη. Αν δεν το λέει έτσι ρε παιδιά. Πόσο εύκολοι είμαστε να φτιάχνουμε μια αντιμαγεία για να αντιμετωπίσουμε τη μαγεία. Α, αντί να βάλουμε εξόρκια και ματζούνια θα πάρουμε ένα Ευαγγέλιο. Το βάλουμε στο σαλόνι να το βλέπουμε και θα φύγουν τα κακά. Δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο είναι στο σπίτι για να τα ανοίγουμε. Για να το διαβάζουμε. Για να φωτίζεται ο νους. Για να εμπνέεται ο άνθρωπος και να προχωράει στην αρετή. Να προχωράει στην εργασία των εντολών του Θεού. Στην κατάκτηση των Ευαγγελικών αρετών. Και τότε εννοείται ότι ο διάβολος σηκώνεται και φεύγει. Αυτό εννοεί ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι λοιπόν με αυτά και με την αγάπη, την έμπρακτη, με την τήρηση των εντολών και όταν χρειάζεται με τη διακριτική από το πνευματικό ανάγνωση των ανάλογων ευχών, των εξορκισμών και αυτά γίνονται θαύματα. Εμείς όμως τι κάνουμε, το είπα λίγο νωρίτερα. Ακόμη και όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, εάν υπάρχουν, μπαίνουμε σε μία μαγική αντίληψη για να αντιμετωπίσουμε τη μαγεία. Του τύπου. Ο Παπαγιώρης διαβάζει. Τι διαβάζει? Φανουρόπιτες. Λεφούσει ο κόσμος για τις φανουρόπιτες. Αν διαβάζει εξορκισμούς, πούλμαν. Από όλη την Ελλάδα. Αν διαβάζει την προσευχή του και κάνει καμιά παράκληση στην Παναγία τους ανθρώπους με δάκρυα, δεν αφορά κανέναν. Το ξέρει αυτός και η Παναγία και δόξα τω Θεώ. Δεν είναι πιασάρικο. Δεν θυμίζει μαγική λύση. Θα πάω ξαφνικά στον τάδε παππούλη, θα με διαβάσει και όλα λύθηκαν. Και μετά, μόλις δεν λύνονται, έρχονται και λένε μα πήγα, μα με διάβασε, μα δεν πήγε να σε διάβασε, αδιάβαστος έμεινες. Γιατί δεν είχες ταπεινωθεί. Γιατί πήγες να σου λύσει κάποιος το πρόβλημα, έστω με τις ευχές της Εκκλησίας. Όχι, δεν είναι έτσι. Γονάτισε κι εσύ. Ακολούθα το πνευματικό. Μην τρέχεις δεξιά-αριστερά. Που καμιά φορά πάμε και είναι και του παλαιού ημερολογίου και είναι και εκτός οποιοδήποτε ημερολογίου και αχειροτόνητη. Ξέρω περίπτωση, δεν θα πω ούτε που είναι ούτε τίποτε. Ο άνθρωπος είχε μαγαζί, δεν έπιασε. Άλλαξε το μαγαζί, το έκανε εκκλησία. Φόρεσε μόνος του ταράσα, φοράει και ένα πετραχύλι, ούτε λειτουργία δεν κάνει. Και διαβάζει αβέρτα. Και να ο κόσμος. Και να το χρήμα. Δεν παίρνουμε χρήματα, το λέει κιόλας με ταμπέλα. Δεν παίρνουμε χρήματα, αλλά ο άνθρωπος έχει και φιλότιμο. Σου λέει, αφού δεν παίρνει χρήματα, φτωχός είναι, θα του δώσουμε. Γεμίζουν οι τσέπες. Αγύρτες. Και εμείς, εύκολοι στους αγύρτες. Εύκολοι στους αγύρτες. Που μετά από λίγο τους ακούμε στα κανάλια, τους ακούμε στις ειδήσεις και σκανδαλιζόμαστε. Μα γιατί σκανδαλιζόμαστε, αφού τέτοιους θέλουμε. Αυτά επιδιώκουμε. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως σου πει κάποιος, κάτσε παιδί μου, διάβαζε το ψαλτήρι κάθε μέρα, κάνε λίγες μετάνοιες και θα έρχεσαι εδώ και σιγά σιγά. Μα δεν λύνεται τώρα. Το εδώ και τώρα στην εκκλησία έχει πολύ διαφορετική έννοια. Γιατί το εδώ και το τώρα στην εκκλησία είναι το αιώνιο πανταχού παρόν. Είναι ο Θεός το εδώ και το τώρα. Δεν είμαστε εμείς που θα ορίσουμε το εδώ και το τώρα και πότε θα λυθεί το καθετί. Έχουμε κυβερνήτη και εκείνος ξέρει για πόσο πρέπει να σηκώνω το σταυρό στην πλάτη και για πόσο πρέπει να έχω άνεση και το ποσοστό και το χρόνο και τα πάντα. Ή τον δεχόμαστε ότι μας αγαπά και προνοεί ή πολύ απλά τον θέλουμε όσο μας κάνει τα χατήρια. Και τότε για την ακρίβεια να ξέρετε, δεν είμαστε καν χριστιανοί. Καν χριστιανοί. Είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι στην ίδια κατηγορία με πολλούς θρησκευόμενους από τις καταβολές του κόσμου μέχρι τα τέλη του κόσμου που θέλαν έναν Θεό για να εξυπηρετεί τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους. Ο Χριστός μας, ο Τριαδικός Θεός, μας καλεί σε σχέση. Σε σχέση πίστης, εμπιστοσύνης, ελπίδας, αγάπης και σε συνοδοιπορία. Και εφόσον ο Χριστός σήκωσε και σταυρούς, μόλις κάτι πάει αντίθετα, μην τρέχουμε να πούμε με μαγέψανε, αλλά κι αν με μαγέψανε, με τον Χριστό θα σηκώσω το σταυρό μου και όταν πρέπει εκείνος θα με απαλλάξει από όλα αυτά. Με πνευματικό, μέσα στην εκκλησία και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και ενέργειες. Δεν σημαίνει ότι άμα είχαμε μπροστά μας τον Άγιο Παΐσιο δεν θα του λέγαμε κάνε προσευχή, αλλά ο Άγιος Παΐσιος ξέρετε τι θα μας έλεγε? Ακούστε να δείτε ο ίδιος τι λέει. Μου ήρθε λέει κάποιος και μου είπε ότι του έχουν κάνει μάγια και ότι έχει δαιμόνιο. Προσευχή σου του λέει για μένα, γιατί ένα χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους. Οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε. Έχεις δαιμόνιο, του λέει ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο. Δεν έκανα, λέει, τίποτε. Πώς, λέει, έκανες? Δεν απάτησες μια κοπέλα? Δεν της έταξες γάμο και μετά το αθέτησες και πήγες με άλλη και εκείνη πήγε μετά, λέει, και σου έκανε μάγια. Γι' αυτό ταλαιπωρείσαι. Αλλά δεν σου πρέπει ευχές τώρα. Τώρα πρέπει να πας να ζητήσεις συγγνώμη από την κοπέλα, να εξομολογηθείς και μετά να σου διαβάσουν ευχές για να βρεις την υγειά σου. Βλέπετε πώς προσέγγιζαν οι Άγιοι? Πρώτα τη μετάνοια, την εργασία που δεν έχουμε κάνει πνευματικά, και μετά θα έρθουν οι ευχές. Αλλιώς αν πηγαίνουμε με τις ευχές μόνο τους εξορκισμούς, λίγη ωφέλεια θα δούμε, αλλά όχι ριζική θεραπεία. Είναι σαν να έχεις καρκίνο και να παίρνεις ένα ντεπονάκι. Τι να σου κάνει το ντεπονάκι, ή λίγο μπορεί να μην πονέσεις κάτι. Αλλά είναι πολύ λίγο. Και ο Άγιος Πορφύριος μάλωνε καμιά φορά και παπάδες που διάβαζαν και μάλιστα δημοσίως εξορκισμούς και δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα. Ξέρετε, αφού χτυπιέται ο ένας και ο άλλος που τους διαβάζουν εξορκισμούς, άντε να χτυπηθώ κι εγώ και ο εγωισμός από πίσω, για να δημιουργήσω περισσότερη έτσι κατάσταση. Μετά γίνεται και ψυχιατρικό και πνευματικό το θέμα και μπερδεύονται τα πράγματα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε μυστικά, ήσυχα και όσο πρέπει και με διάκριση. Πρώτα τη μετάνοια, πρώτα τα μυστήρια της Εκκλησίας, βάλτε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Χριστό, να αγαπήσουν την Παναγία, που και μόνο το όνομά της διώχνει τους δαίμονες, να διαβάζουν τους χαιρετισμούς, παρακλήσεις, να αγαπήσουν τους Αγίους και τότε ο διάβολος θα στέκεται μακριά. Και θα τελειώσω με μία φράση που λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προκειμένου περί του πώς είναι ο διάβολος απέναντι στους χριστιανούς. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο ανίσχυρος. Όταν λέει οι χριστιανοί βγαίνουν από το ναό μετά τη Θεία Λειτουργία, εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, με μετάνοια και με πίστη στο Θεό, είναι σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιά από το στόμα τους και ο διάβολος μπροστά τους σαν ένα μυρμηγκάκι που τρέμει μην καεί. Αυτά λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτά τα πύρινα λιοντάρια, αυτά τα πολύ δυνατά πλάσματα είστε εσείς όταν είστε με τον Χριστό. Τότε ούτε μαγείες σας πιάνουν, ούτε τάστρα χρειάζεστε, ούτε τίποτε από όλες αυτές τις αηδίες. Και αν κάτι δεν το ξέρετε και είναι θολό, ας μην το δοκιμάσετε, ας το δοκιμάσουν άλλοι, ας το ψάξουν αρμοδιότεροι, πιο σοφοί, πιο διακριτικοί και τότε τα λέμε. Επειδή δεν κάνουμε αυτά, γι' αυτό έχουμε γεμίσει με ποικίλες πλάνες, αιρέσεις και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μαγικές αντιλήψεις, δυσιδαιμονίες, προκαταλήψεις και παίζει ο διάβολος στην πλάτη μας. Μην του κάνουμε το χατήρι ρε παιδιά. Χριστιανοί μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κρίμα δεν είναι να μην δούμε Θεού πρόσωπο, να μην μπούμε στη Βασιλεία του Θεού από κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεν θέλουμε τη δύναμη κανενός. Μας αρκεί η δύναμη του Χριστού. «Ω ημί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «χάρη τη Θεού ημί». Και λέει και ένα άλλο πολύ ωραίο. «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Όλα μπορώ να τα καταφέρω, να τα κάνω. Όλα τα έχω στη δύναμή μου όταν έχω το Χριστό και μου δίνει δύναμη. Γιατί χωρίς Αυτόν ουδήναστε ποιήν ουδέν. Καλή δύναμη, καλό πνευματικό αγώνα και κοντά στο Χριστό και μη φοβάστε τίποτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου, Πατρός Γεωργίου Σχοινά, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άλσους Προμπονά, με θέμα «Η μαγεία και η αντιμετώπιση της». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

εργαλείο της κλίσεως προς το πλήρωμα της θεομοιώσεως. Οι καθημερινές ασχολίες και το μεγαλείο της κλίσεως. Το θείο και το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο λόγος του Χριστού και η σωτηρία. Η προσπάθεια να γίνουμε Άγιοι. Το μεγαλείο έγκυται στην ταπείνωση. Η τριαδική ενότητα της θεομοιώσεως του ανθρώπου. Όταν έρχομαι να ομιλήσω σε εσάς, που είστε οι πλησιέστεροι και οι πιο αγαπητοί μου, διακατέχομαι από το παράδοξο αίσθημα ότι η ζωή μας κυλάει μέσα στη ματαιότητα, ότι όλα σε μας είναι κακώς οργανωμένα. Δεν έχουμε χρόνο να κρατήσουμε πραγματικά το νου μας στο Θεό και να κάνουμε όλες τις εργασίες μας. Τη μαγειρική, την καθαριότητα, την υποδοχή των επισκεπτών κλπ. Μου φαίνεται ότι όταν είσαστε ταλαιπωρημένοι από κάθε είδους μικροεργασίες της καθημερινής ζωής, είναι κάπως ανέφικτο να μιλούμε για τα σημαντικότερα θέματα της πίστεως και του πόθου μας. Είναι τέτοια η αντίθεση που φαίνονται ασυνδύαστα μεταξύ τους. Με απασχολεί όμως σοβαρά η σκέψη, και με αυτό θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ, ότι αν οργανώσουμε τη ζωή μας διαφορετικά, τότε και η θεολογική προσέγγιση σε κάθε στιγμή, σε κάθε πράξη, θα είναι περισσότερο κατορθωτή. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μεγάλο λάθος να σκεφτόμαστε ότι είναι δυνατόν να οργανωθεί κάποια σχολή για τη διείσδυση στα μυστήρια του Θεού. Η πνευματική μου παιδεία διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από τη συνάντησή μου με τον Μακάριο Σιλουανό. Όταν ο άνθρωπος αυτός πήγε στο μοναστήρι αμέσως μετά τη στρατιωτική του θητεία, εργαζόταν στον Μήλο, όπου έπρεπε να ετοιμάζουν αλεύρι για χιλιάδες ανθρώπους. Η αδελφότητα της Μονής έφτασε συνολικά τις 2.000, ενώ εκατοντάδες προσκυνητές κατέφθαναν διαρκώς και έμεναν στο μοναστήρι για μήνες και χρόνια. Ο Σιλουανός ζούσε μέσα στην αναταραχή αυτή και σε αυτή την κατάσταση του φανερώθηκε ο Κύριος. Δεν αποσπάστηκε από αυτή την ακαταστασία που επικρατούσε στη Μονή, αλλά ωστόσο βίωσε τη φανέρωση του Χριστού και κατά κάποιο τρόπο το ένα συνδυάστηκε με το άλλο. Η ζωή του δεν ήταν λιγότερο δύσκολη από τη ζωή του καθενός μας εδώ. Κατά την καθημερινή μας ζωή βλέπουμε τον εαυτό μας άρρωστο, κουρασμένο, καταβεβλημένο σωματικά. Μπορούμε άραγε την κατάστασή μας αυτή να τη συνδυάσουμε με την όντως θεολογία? Ναι, μπορούμε, μόνο αν κατανοήσουμε τη θεολογία όπως πρέπει και όχι στο επίπεδο της ακαδημαϊκής επιστήμης. Από το παράδειγμα του Γέροντα βλέπουμε ότι και αν ακόμη οργανώσουμε τη ζωή μας με γνώμονα την ησυχία, για την οποία τόσο υπέροχα ομιλεί ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ακόμη και τότε δεν είναι βέβαιο ότι θα μας φανερωθεί ο Θεός. Μαζί με τον υπερβολικά έντονο αγώνα που απαιτούσε η φιλοξενία, διαμονή και διατροφή στο μοναστήρι πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, ο Γέροντας μπόρεσε να ζήσει ταυτόχρονα την ιδέα που απεκόμισε από την όραση του Κυρίου, δηλαδή το να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του. Όλοι εσείς καταλαβαίνετε άριστα ότι το να προσεύχεται κανείς για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του, είναι το όριο της τελειότητας επάνω στη γη. Με ποιο τρόπο συνδυάστηκαν το μεγαλείο αυτό της κλίσεως με την καθημερινή εργασία, και εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω. Ζούσα προσευχόμενος, θρηνούσα για χρόνια και παράλληλα είχα 14 μικροδιακονήματα της Μονής στους ώμους μου. Και τα 14 αυτά διακονήματα που μου ανέθεσαν δεν με εμπόδιζαν να ζω αδιάκοπα νοερός με το Θεό, διότι όλα τα έκανα από υπακοή, με καλή συνείδηση αλλά και απροσπάθεια. Δεν ήμουν προσκολλημένος σε τίποτε και ο νους μου μπορούσε να είναι ελεύθερος παρόλο το πλήθος αυτό των μικροαπασχολήσεων και εργασιών. Όλα αυτά που ανέφερα είναι δυνατά και εγώ βεβαίως προσεύχομαι για αυτά, αλλά και εσείς προσευχηθείτε να μας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τη θεωρία του μεγαλείου του με τη ζωή μέσα στην ατμόσφαιρα της ταπεινής αγάπης του.
Αν όμως σήμερα προσεγγίζω το θέμα της τελειότητος μέσα στον ασκητικό κόσμο του Ορθοδόξου μοναχού, αυτό δεν θα επιτευχθεί με κάποιον τεχνητό τρόπο παρά μέσω ενός τελείως θεμητού προγράμματος ζωής. Θα ήθελα να δω αν οι καρδιές σας το δέχονται. Έτσι λοιπόν, ας εξετάσουμε τι είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι σχέσεις του με το Θεό και πού βρίσκονται οι έσχατες δυνατότητες για την κτήση.

Στη βάση της χριστιανικής ανθρωπολογίας μας βρίσκεται η άνωθεν εκ του Θεού αποκεκαλυμμένη ιδέα της πλήρους και όχι μερικής θεοομοιώσεως. Ο Θεός είναι υπερκόσμιος και ο άνθρωπος διαμένοντας εν το Θεό καθίσταται υπερκόσμιος. Ως εικόνα και ομοίωση του απολύτου φέρει εντός του συνήθιση που υπερβαίνει όλα όσα βλέπει στα όρια της επιγείας υπάρξεως. Ο χριστιανός ζει το Θεό ως πατέρα και ως πρόσωπο. Αποκτά επίσης συνείδηση ότι και αυτός είναι πρόσωπο, υπόσταση. Σύμφωνα με εκείνη τη χάρη που λαμβάνουμε από το Θεό, γνωρίζουμε ότι το απόλυτο είναι μπορεί να είναι μόνο προσωπικό. Ο Θεός μας δηλαδή είναι Θεός ζών, έχει ουσία και δεν είναι αφηρημένη φιλοσοφική ιδέα. Και ο άνθρωπος πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του ως την αντανακλώμενη εικόνα του απολύτου είναι του Θεού, η οποία βεβαίως δεν έχει ακόμη εντυπωθεί πλήρως επάνω του. Ωστόσο όμως έχει βαθιά την επίγνωση της παρουσίας της. Μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου υπάρχει και οφείλει να υπάρχει κάποια αντιστοιχία, παρόλο το χάσμα που τους χωρίζει. Αν απορρίπταμε την αποκάλυψη αυτή, τότε θα απέβαινε τελείως ακατόρθωτη οποιαδήποτε αληθινή γνώση, οποιαδήποτε γνώση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Θείου είναι. Μιλούμε πάντοτε για τον χριστιανικό περσοναλισμό. Ο περσοναλισμός αυτός βρίσκει την τελειότερη εκφρασή του στην κίνηση της αγάπης, που με την προσευχή αγκαλιάζει τα πάντα. Κατά την πράξη της χριστομίμητης αυτής αγάπης, ο χριστιανός παραδίδει τον εαυτό του στους άλλους, σε αυτούς που αγαπά χωρίς κρατούμενα. Πρωτίστως στο Θεό και έπειτα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σε όλους τους ανθρώπους. Στην κενωτική αυτή αγάπη υπερβαίνει τον εαυτό του. Η αγάπη ζει στον άλλον και όχι στη φιλαυτία. Και όσοι ζουν εν αγάπη, εκφράζουν τη ζωή του χριστιανού. Ζώντας όμως εν το αδελφό, το πρόσωπο αγάπη δεν πάβει να είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Με την έξοδο αυτή από τα εγωιστικά της όρια, η αγάπη φτάνει να περικλείει τους πάντες, να ενοποιεί όλους μέσα στον ίδιο τον εαυτό της. Ο εγωιστικός ατομισμός, με την πάλη για την πρόσκαιρη ύπαρξή του, εισάγει αναπόφευκτα την απομόνωση και τη διαίρεση. Ο άνθρωπος υπόσταση, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου Χριστού, θα αποδειχθεί στην έσχατη πραγμάτωσή του φορέας όλου του πληρώματος, του Θείου και του Κτιστού είναι. Γίνεται δηλαδή θεάνθρωπος. Στην Αγία Τριάδα, η κάθε υπόσταση φέρει μέσα της το απόλυτο πλήρωμα των δύο άλλων.

σημαίνει στη ζωή τους, ως το ουσιώδες περιεχόμενό τους. Με αυτή λοιπόν την κίνηση, βεβαιώνει την υποστατικότητα και των άλλων. Με τον τρόπο αυτό απαρτίζεται ένα «είναι» που αντανακλάται στο δόγμα για τη μία ουσία και τις τρεις υποστάσεις. Η ανθρωπότητα οφείλει να φανερωθεί ως μία φύση σε πλήθος υποστάσεων. Τέτοια υπήρξε η δημιουργική ιδέα του Θεού, ο οποίος έκτισε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Με πλήρη πίστη και παρατεταμένο αγώνα, ο άνθρωπος οφείλει να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό, μέχρι και αυτήν ακόμη την ταυτότητα. Καταρχάς, να εννοήσει και ακολούθως να πραγματοποιήσει ελεύθερα την προαιώνια βουλή του Δημιουργού για μας. Αυτό είναι το νόημα της εντολής του Χριστού. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, όσπερο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστί». Αποφεύγοντας τον κόπο αυτό, για να μην πω τη σταύρωση με την οποία συνδέεται η πραγμάτωση της θεομοιώσεως μέσα μας, κληρονομούμε το σκοτάδι του τάφου. Με την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού που μας δόθηκε, μπορούμε ασφαλώς να αγνοήσουμε μια τόσο υψηλή κλίση, η οποία απαιτεί από μας όλες τις δυνάμεις του είναι μας. Είναι αδύνατον όμως να αλλάξουμε την προαιώνια ιδέα, την προαιώνια βουλή του Θεού για μας, να υποβιβάσουμε τη φύση μας στο επίπεδο των ζώων, δηλαδή της πρόσκαιρης υπάρξεως, έξω από το αιώνιο φως της θεότητος. Στις διατυπώσεις αυτές αναφέρθηκε το ουσιοδέστερο που υπάρχει στη ζωή μας. Η ζωή όμως αυτή αφομοιώνεται με την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Ο μοναχισμός, με την αρχή της υπακοής, καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη του. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το διαφυλάξουμε στο μοναστήρι μας. Προσεύχομαι διαρκώς να αποκτήσει ο καθένας από εμάς τη συνείδηση ότι η μικρή αυτή οικογένεια είναι η ζωή μου και τα παθήματα ή η ασθένεια οποιουδήποτε από εμάς αποτελούν πραγματικά κοινή ασθένεια όλων μας. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους: «Αγαπάτε αλλήλους, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθηταί εστέ». Κανένας εκτός από τον Χριστό δεν μίλησε για τέτοια αγάπη, για την οποία εκείνος μας φανέρωσε πλούσιες αποκαλύψεις. Έτσι, θα θυμόμαστε τα λόγια αυτά του Χριστού και θα ζούμε με αυτά. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ταπεινοί, οι μικροί και οι φτωχοί άνθρωποι, θα γίνουμε όμοιοι με τους Αποστόλους των πρώτων χρόνων. Η συγκεκριμένη ζωή είναι μία, και η αυτή από τον καιρό της ελεύσεως του Χριστού στη γη. Διαφυλάσσεται ως τώρα από κάθε άνθρωπο που προτίθεται να συλλάβει τη Θεία Εντολή. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε μπροστά σε ενίγματα τα οποία αδυνατούμε τελείως να τα εννοήσουμε και στα οποία με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να διεισδύσουμε. Σκοπός μας όμως είναι να εννοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Μπορεί κάποιος να είναι απλός άνθρωπος και να μην στοχάζεται αυτά που του συμβαίνουν και ζώντας βαθιά εν το Θεό να μην δίνει πραγματική απάντηση στον εαυτό του. Πολλές φορές συνάντησα στον Άθο μοναχούς να βρίσκονται εξ ολοκλήρου εν το Θεό και ο Θεός να είναι μαζί τους, αλλά παράλληλα να ζουν με απλότητα και φυσικότητα, γιατί η ζωή αυτή ήταν για αυτούς η μοναδική ή φυσική ζωή.

Όταν δεχόμαστε από το Θεό αποκάλυψη τέτοιας τάξεως, κατανοούμε τους λόγους του Ευαγγελίου. Όποιος αρνείται το Χριστό θα συγχωρηθεί, ενώ όποιος αρνείται το λόγο του θα κατακριθεί από αυτό το λόγο του. Διότι η μεγαλύτερη αμαρτία, η φοβερότερη πτώση, είναι να απορρίψει κάποιος την αγάπη του Πατρός και Δημιουργού μας, ο οποίος ούτως ηγάπησε τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ώστε εν αυτό και δι' αυτού, δηλαδή του Χριστού, να καταστήσει τον καθένα από εμάς αγαπημένο Υιό του ουρανίου Πατρός. Όλοι όσοι αγωνίζονται για τη Θεία Μορφή του είναι χωρίς το Χριστό, δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα σύρονται προς εκείνη την ανυπαρξία από την οποία κλήθηκαν με το θέλημα του Θεού. Και επίσης όσοι στρέφουν όλο το πρόσωπό τους στον κόσμο αυτό, διαλύονται ζωντανοί μέσα στη σύγκρουση των πεπρωμένων του και στις τεράστιες καταστροφές που προκαλούνται από παγκόσμιους πολέμους και τα όμοιά τους. Όταν φέρουμε μέσα μας, στη συνείδησή μας, τα ευαγγελικά αυτά λόγια, τότε δεχόμαστε κάθε σκέψη και κάθε λογισμό που ανταποκρίνεται στην κατάσταση αυτή, ενώ παράλληλα απορρίπτουμε όλα όσα είναι αντίθετα. Και έτσι, διεισδύοντας την πνευματική γνώση, όχι μόνο με τη διέστηση, αλλά και με τη συνειδητή επίγνωση, δημιουργούμε σταθερότερο έδαφος, προκειμένου να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται μπροστά μας το περιεχόμενο όλης της κοσμικής ζωής. Και ότι δεν είναι ευάρεστο στο Θεό, οφείλουμε αμέσως να το απορρίψουμε. Ο Κύριος στην έρημο πειράστηκε από το διάβολο. Βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος δεν σταμάτησε ούτε σε μία από τις προτάσεις του διαβόλου, αλλά τις απέρριψε αμέσως. Και αυτός είναι ο Κύριος και ο διδάσκαλος και ο Θεός μας. Αυτός είναι για μας υπόδειγμα. Έτσι λοιπόν θα κτίσουμε τη ζωή μας, τη σωτηρία μας. Όλα όσα δεν ανταποκρίνονται στο υπόδειγμα αυτό, τα απορρίπτουμε, ενώ όλα όσα ανταποκρίνονται, τα δεχόμαστε και γίνονται η ζωή μας. Αν στον Σιλουανό, μετά την εμφάνιση του Κυρίου, δόθηκε να έχει τη θεωρία όλου του ανθρωπίνου είναι, πράγμα που προσυδειάζει στο Χριστό, τότε και εμείς οι μαθητές του πρέπει κατά φυσικό τρόπο να φέρουμε την ίδια συνείδηση. Μόνοι μας δεν μπορούμε να υπομείνουμε τη φανέρωση του Θεού. Είναι βέβαια υπερβολικά ισχυρή για μας, όπως τέτοια υπήρξε ακόμη και για έναν τέτοιο γίγαντα, τον Σιλουανό, ο οποίος είπε ότι αν παρατηνόταν η όραση ακόμη μία στιγμή, θα πέθαινε. Η σκέψη αυτή, την οποία ήθελα να εκφράσω σήμερα ενώπιον σας, δεν αφομοιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν έχετε την επιθυμία να ακούσετε περισσότερα, είμαι έτοιμος να μιλήσω και πάλι για το ίδιο θέμα, διότι η ζωή αυτή είναι τόσο μεγάλη, βαθιά και υπέροχη, ώστε όταν ελκυστεί ο νους μας από την όραση της αγιότητος του Θεού, καθίσταται ο ίδιος Άγιος. Ο δοξασμός του γέροντα συνδέεται ακριβώς με το ότι ο νους του ήταν αιώνια στο Θεό, στον Θεό τον Άγιο. Έτσι και ο ίδιος έγινε Άγιος. Και στην περίπτωσή μας, ο αγώνας μας είναι να γίνουμε Άγιοι. Όταν λοιπόν ορθώνεται μπροστά μας το εγχείρημα αυτό, πολλά μικροπράγματα περνούν απαρατήρητα. Μόλις όμως χάσουμε τη θεωρία του Θεού, τότε όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα γίνονται ενοχλητικά. Ο άνθρωπος αρχίζει να βαρύνεται, να απορρίπτει κλπ. Τελικά χάνει τη σκέψη για το Θεό. Αν όμως κρατήσουμε τη σκέψη για το Θεό, τότε οι συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες ζούμε προσφέρονται για τη σωτηρία. Βιάζομαι τώρα, που δεν είμαι πλέον νέος και πριν την εξοδό μου, να σας το μεταδώσω αυτό. Και προσεύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους σας, και βεβαίως πρωτίστως σε εκείνον που βαστάζει την κοινή ζωή στους ώμους του, στον ηγούμενο, σοφία και δύναμη για την αφομοίωση της ζωής αυτής. Θέλω να σας πω τον εξής λόγο. Σε κανέναν, μα σε κανέναν επάνω στη γη, να μην επιτρέψετε να υποβιβάσει τη χριστιανική θεωρία.
κρατήστε το πλήρωμα της Ορθοδόξου θεωρίας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

ωραίο. Στη Ρώμη τρέχει ο νους μας, κοντά στους μάρτυρες, στους πρώτους χριστιανούς. Εκεί που βάφτηκε με αίμα κάθε πέτρα και πλήθη Αγίων πήγανε στους ουρανούς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί μας νέοι και νέες που μας ακούτε, σας χαιρετούμε και σας καλοδεχόμαστε και στη σημερινή μας συζήτηση με τον Γέροντα Σπυρίδωνα, τον ηγούμενο της Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου. Γέροντα, καλώς ήλθατε κι εσείς στους ραδιοθαλάμους μας για να συζητήσουμε τα ωραία και άκουσα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στον άγνωστο κόσμο.
1: Και στην Ορθοδοξία.
0: Ασφαλώς και στην Ορθοδοξία.
1: Στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
0: Ασφαλώς και στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες. Άλλωστε, με τις οδηγίες τους γνωρίζουμε τον άγνωστο για μας κόσμο. Και μάλιστα σωστά και καλά και ορθόδοξα.
1: Για πες μου, παιδί μου. Είσαι ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα?
0: Μα τι λέτε, Γέροντα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ευχαριστημένος από την κακή, να πω κάκιστη κατάσταση στην οποία έχει ξεπέσει ο κόσμος? Ποιος είναι ευχαριστημένος? Όλοι διαμαρτύρονται.
1: Πράγματι, παιδί μου. Ποιος είναι ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα? Δηλαδή, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, τα νερά και ό,τι περιλαμβάνει η έννοια κόσμος. Ποιος είναι ευχαριστημένος? Κανείς. Από παντού ακούς λόγια απελπιστικά, απογοητευτικά. Θρήνους για το κατάντημα της νεολαίας, ας πούμε. Θρήνους για το κατάντημα της κοινωνίας. Θρήνους για το κατάντημα του μολυσμένου περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Θρήνους για τον ξεπεσμό της πνευματικής μας ζωής και της ψυχικής μας υποστάσεως. Θρήνους ακόμα για την εξάπλωση των φοβερών ασθενειών του αιώνα μας, που εξοντώνουν τη σωματική μας υγεία και ζωή, φέρνοντας αδιάκοπα το θάνατο. Θρήνους για τους πολέμους, αλλά και για τις θεομηνίες, που σκορπίζουν και αυτές και οι πόλεμοι την καταστροφή και τον όλεθρο. Έχεις δίκιο. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι και θλιμμένοι για το παρόν και όλοι είναι απελπισμένοι για το μέλλον.
0: Και πολύ φοβισμένοι, Γέροντα, για το μέλλον του κόσμου. Τι θα γίνει όμως? Βλέπετε να υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποια λύσεις, κάποια καλυτέρευση των πραγμάτων? Διότι αν δεν υπάρχει ελπίδα, τότε ο κόσμος πάει, χάθηκε.
1: Πράγματι, σε αυτή την κρίσιμη όμως στιγμή που όλα κρίνονται και όλοι αναρωτιόνται τι θα γίνει αύριο, ακούγεται, παιδί μου, η φωνή του Ευαγγελίου, η φωνή της Εκκλησίας, που κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου διαβάζει το Ευαγγέλιο της εορτής, δηλαδή το Ευαγγέλιο της Μεταμορφώσεως, δίνοντας σε όλους τους πιστούς και ελπίδα αλλά και στόχους για την επίτευξη της σωτηρίας του κόσμου.
0: Σε αυτό το σημείο δεν καταλαβαίνω, Γέροντα, τι σχέση έχει η μεταμόρφωση του Χριστού που αναφέρατε προηγουμένως?
1: Θα καταλάβεις στη συνέχεια. Ας αναφερθούμε όμως για λίγο στο θαύμα αυτό, διότι έχει πολλά να μας διδάξει το θαυμαστό αυτό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάποια μέρα λοιπόν πήρε ο Ιησούς Χριστός μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβηκαν σε ένα ψηλό βουνό που είχε το όνομα Θαβόρ. Εκεί έβαλε τους τρεις μαθητές του να καθίσουν και εκείνος τραβήχθηκε λίγο πιο πέρα και άρχισε να προσεύχεται. Την ώρα της προσευχής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μαθητών, μεταμορφώθηκε και άλλαξε το πρόσωπό του και έλαμψε και έγινε λαμπερό σαν τον ήλιο. Τα δε ρούχα του άσπρισαν και έγιναν τόσο λευκά όπως το φως, τόσο αστραφτερά, τόσο άσπρα όπως το χιόνι, και όσο κανένας βαφέας δεν μπορεί να κάνει τα ρούχα λευκά. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν δίπλα του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, με τους οποίους άρχισε να συνομιλεί, και η συζήτησή τους ήταν σχετική με τη Σταύρωση και την Ανάστασή του που θα γινόταν στην Ιερουσαλήμ. Οι μαθητές έκθαμβοι έβλεπαν τη δόξα αυτή του Χριστού και είχαν τρομάξει τόσο πολύ ώστε δεν τολμούσαν να πούν λέξη. Μόνο ο Πέτρος τόλμησε να πει κάτι που, όπως λέει η Γραφή, δεν ήξερε και αυτός τι έλεγε, λέγοντας «Κύριε, είναι πολύ ωραίο να μείνουμε όλοι εδώ. Θα κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Μα ενώ τα έλεγε αυτά, ξαφνικά ένα ολοφώτινο σύννεφο τους κάλυψε όλους και ακούστηκε μια πολύ δυνατή, βροντερή φωνή να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα, να υπακούεται σε Αυτόν». Ακούγοντας τη βροντερή αυτή φωνή, οι τρεις μαθητές τρόμαξαν τόσο πολύ, ώστε έπεσαν κάτω με το πρόσωπο στη γη. Και ξαφνικά όλα ησύχασαν. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους πλησίασε, τους άγγιξε και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σήκωσαν τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν άλλο παρά μόνο τον Ιησού, μόνο Του. Τους πήρε πάλι ο Χριστός και πήραν το δρόμο προς τον κάμπο. Καθώς κατέβαιναν το όρο Σταβόρ, τους είπε «Να μην μπείτε σε κανέναν το όραμα αυτό, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς». Εκείνοι υπάκουσαν στην εντολή του και δεν είπαν σε κανέναν αυτά που είδαν με τα μάτια τους εκείνες τις ημέρες. Συζητούσαν όμως μεταξύ τους τι σήμαινε αυτό που τους είπε ο Κύριος ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς.
0: Τελειώσατε τη διήγηση του Ευαγγελίου?
1: Τελείωσα, αλλά θέλω να προσθέσω ότι αυτά που σας διηγήθηκα τα ακούμε να ψάλλονται και στην Εκκλησία κατά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου, από τα υπέροχα εορταστικά τροπάρια. Και ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσαν οι τεχνικοί της εκπομπής να μας βάλουν να ακούσουμε κάποια ηχογραφημένα δείγματα?
0: Βεβαίως, Γιώργο, βεβαίως. Νομίζω ήδη υπάρχει στο αρχείο μας.
1: Παρακαλώ, λοιπόν, να ακούσουμε τα στιχηρά των Ένων.
0: Μάλιστα.

0: Όλα ωραία αυτά, Γέροντα, αλλά δεν κατάλαβα ακόμη τι σχέση έχουν όλα αυτά με το θέμα μας. Με την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος και με τη σωτηρία του.
1: Σε παρακαλώ, παιδί μου, να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη, να στραφεί προς τα θαυμαστά γεγονότα της ημέρας εκείνης, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μελετώντας τα, θα ειδούμε το τι έχουν να μας πούν για τη σωτηρία του κόσμου. Λοιπόν,

0: Σαν την δόξα των ανθρώπων.
1: Η δόξα του Χριστού, παιδί μου, δεν είναι σαν τη δόξα των αρχόντων, των βασιλέων, των αρχιερέων, των στρατηγών ή αν θέλεις των ηθοποιών, των τραγουδιστών, των αθλητών κλπ. Του κόσμου τούτου. Αυτοί όλοι αισθάνονται δόξα και καμαρώνουν επειδή φοράνε στέματα ή κοσμήματα με χρυσό και με ασήμι ή με πολύτιμους λίθους. Αισθάνονται τιμή και υπερηφάνεια όταν τους φωτίζουν οι προβολείς της τηλεοράσεως και φαίνονται στους ανθρώπους που τους ζητοκραυγάζουν. Ή φαίνονται ακόμα οι τουαλέτες τους, μιλάω για τις γυναίκες, και τα χτενίσματά τους, τα πλούτη τους και η ομορφιά τους, και τους ζηλεύουν οι άνθρωποι που τους βλέπουν. Και ζητούν και φροντίζουν να φωτίζονται από τεράστιους λαμπτήρες και προβολείς σε κάθε τους εμφάνιση. Η δόξα του Χριστού, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι κάτι άλλο. Η δόξα του Χριστού είναι μια ολοφώτινη και απαστράπτουσα πραγματικότης. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός αστράφτει ο ίδιος και όχι κάποια διαμάντια από ένα στέμα του, ας πούμε. Λάμπει, αστράφτει, ακτινοβολεί ο ίδιος και δεν αντανακλά κάποιο φως που προέρχεται από κάποιο προβολέα ή έστω από κάποιον ήλιο. Διότι αυτός ο ίδιος είναι ο λαμπερός ήλιος. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αρετής, ο ήλιος της αγιότητος. Τη στιγμή της μεταμορφώσεως αστράφτει ο ίδιος ολόκληρος. Και σε παρακαλώ να προσέξεις τι σημαίνει η λέξη ολόκληρος. Σημαίνει ότι λάμπει ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρη η τριαδική θεότης, ο ίδιος ο Θεός. Ο παντοδύναμος και πανύψιστος Θεός, ο Θεός που ήταν πάντοτε το φως. Και ο Χριστός φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Έτσι ήταν από την ημέρα που έγινε η σύλληψή του στα σπλάχνα της αϊπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας. Άλλο που δεν μπορούσαν τα υλικά μάτια των ανθρώπων να τον ειδούν και να καταλάβουν και να νιώσουν αυτό το ουράνιο φως. Διότι τα υλικά μάτια δεν μπορούν να ειδούν το πνευματικό φως. Μόνον τα πνευματικά μάτια βλέπουν το πνευματικό φως. Αλλά τα πνευματικά μάτια των ανθρώπων ήταν κλειστά, τυφλωμένα από την τύφλωση της αμαρτίας.
0: Εδώ βέβαια, Γέροντα, δεν εννοείται ασφαλώς και τα μάτια των μαθητών του Χριστού.
1: Ακόμη και τα μάτια των μαθητών του Χριστού ήταν τυφλωμένα. Και παρόλο που ζούσαν κοντά στο Χριστό, δεν έβλεπαν, δεν μπορούσαν να ειδούν το πνευματικό του φως. Το άκτιστο πνευματικό φως, όπως λέμε. Αυτό που μπόρεσαν και είδαν οι μαθητές την ώρα της μεταμορφώσεως. Την ώρα της μεταμορφώσεως ο Χριστός έκανε το θαύμα να ανοιχθούν τα πνευματικά μάτια των μαθητών για να ειδούν το ουράνιο πνευματικό φως που είχε ο Θεός Ιησούς Χριστός. Το είδαν και έμειναν έκθαμβοι. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: μεταμορφώθηκε λοιπόν ο Κύριος ανοίγοντας των μαθητών του τα μάτια. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, γράφει: δεν έγινε τότε ο Κύριος πιο διαυγής από τον εαυτό του ή πιο υψηλός από ό,τι ήταν, αλλά όπως ακριβώς ήταν και προηγουμένως. Ήταν και πριν ολοφώτινος Θεός ο Ιησούς Χριστός, αλλά τα μάτια των μαθητών ήταν κλειστά και δεν έβλεπαν αυτό το θεϊκό του φως. Την ώρα της μεταμορφώσεως άνοιξαν με θεία δύναμη τα μάτια της ψυχής τους και είδαν. Τι είδαν? Είδαν το φως της αρετής, το φως της αγιότητος, το φως της καθαρότητος, της αγάπης, της πανσοφίας, της παντοδυναμίας. Είδαν ό,τι έχει ο Θεός. Είδαν βεβαίως μόνον ό,τι μπορεί να ειδεί η ψυχή του ανθρώπου.
0: Πείστε μου, Γέροντα, κάτι για το φως της μεταμορφώσεως, το φως αυτό με το οποίο έλαμψε ο Χριστός. Τι ήταν άραγε αυτό το φως? Ήταν, ας πούμε, σαν το φως του ήλιου ή σαν το φως του άστρου που έλαμπε τη νύχτα των Χριστουγέννων και οδηγούσε τους τρεις μάγους?
1: Όχι, παιδί μου. Τίποτα από αυτά που είπες. Δεν ήταν το φως εκείνο σαν το φως του άστρου της Βηθλέμ.

0: Το φως του άστρου ήταν υλικό φως που έδειχνε το δρόμο στους τρεις μάγους με τα δώρα. Εκείνο το φως του άστρου ήταν φως υλικό, δημιουργημένο φως, κτιστό φως όπως λέμε. Το φως της μεταμορφώσεως όμως ήταν φως πνευματικό, φως αδημιούργητο, άκτιστο φως, φως θεϊκό που όμοιό του δεν υπάρχει στη γη ή στον ουρανό με τα άστρα και τους ήλιους. Ήταν το φως του Θεού, το φως του Αγίου Πνεύματος. Για να το καταλάβεις ακόμα καλύτερα θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήταν αυτό το φως που εννοεί η μάνα όταν λέει στο παιδί της «Ο Θεός να σε φωτίσει παιδί μου». Όταν τα λέει αυτά, ασφαλώς δεν εννοεί το να φωτίσει ο Θεός το παιδί της με κάποια ηλεκτρική λάμπα ή έστω με κάποιον ήλιο υλικό ή με κάποιο φεγγάρι ή άστρο. Τα ηλεκτρικά φώτα ή το φως του ήλιου και της σελήνης είναι κτιστά φώτα, δηλαδή δημιουργήματα του Θεού. Διότι η λέξη κτιστών σημαίνει χτισμένο ή καλύτερα δημιουργημένο. Το φως του Θεού είναι άκτιστο φως, αδημιούργητο φως, που δεν δημιουργήθηκε από κανένα. Το φως του Θεού είναι η λάμψη του Θεού, είναι η δόξα του Θεού, είναι η χάρη του Θεού, η αλήθεια του Θεού, τα λόγια του Θεού, η αρετή του Θεού, όλα όσα έχει και είναι ο Θεός.
1: Τι να σας πω, Γέροντα, πρώτη φορά ακούω για άκτιστο φως, φως που δεν δημιουργήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία το είπες. Λέει ένα ωραιότατο τροπάριο της εορτής της μεταμορφώσεως. Άκουσέ το. Φως αναλύωτον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου. Εν το φανέν τη φωτή σου, σήμερον εν θαβορείο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα. Φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Είναι το εξαποστηλάριο του όρθρου που σημαίνει «Χριστέ μου, είσαι φως που δεν αλλοιώνεται και δεν αλλάζει, φως από το φως του πατέρα σου που δεν γεννήθηκε από κανένα, στο φως αυτό το δικό σου που άστραψε και έλαμψε και φανερώθηκε σαν σήμερα στο Θαβόρ, είδαμε εμείς οι άνθρωποι φως να είναι και ο Πατέρας, φως να είναι και το Άγιο Πνεύμα που φωταγωγεί όλο τον κόσμο».
1: Γέροντα, μήπως θα θέλατε να ακούσετε το τροπάριο αυτό, μιας και το έχουμε ήδη στο αρχείο μας ηχογραφημένο?
0: Βεβαίως, βεβαίως να το ακούσουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Πολύ ωραία.

0: Τι ωραία που τα λέει το τροπάριο. Περιγράφει το φως του Θεού.
1: Ωραία τα λέει, παιδί μου, αλλά πρέπει να σου πω ότι το φως του Θεού, το άκτιστο, όπως είπαμε, δεν περιγράφεται με ανθρώπινα λόγια. Προσπάθησαν βέβαια οι μνογράφοι της Εκκλησίας μας να το περιγράψουν, αλλά στο σημείο αυτό συναντούν μεγάλη δυσκολία. Ο άνθρωπος που γράφει τους ύμνους είναι υποχρεωμένος να περιγράφει τις θείες πραγματικότητες, χρησιμοποιώντας όμως λέξεις ανθρώπινες, απλές, κτιστές θα λέγαμε, και προσπαθεί να περιγράψει τα ουράνια πράγματα με επίγεια μέσα. Πώς θα μπορούσαν να δείξουν λοιπόν ότι το φως αυτό δεν έχει τίποτα κοινό με ό,τι μάθαμε στο κτιστό μας σύμπαν να ονομάζουμε φως, όπως παραδείγματος χάρη το φως του ήλιου ή το φως της σελήνης ή το φως των αστέρων ή ακόμα και το φως του κεριού, το φως του καντιλιού, το φως της ηλεκτρικής λάμπας κλπ. Γι' αυτό οι μνογράφοι επιστρατεύουν όλες τις λέξεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να δηλώσουν τη διαφορά αυτή μεταξύ των υλικών φωτών, για να μην μείνει στον άνθρωπο η παραμικρή αμφιβολία. Το φως του Χριστού το χαρακτηρίζουν υπερέγλιν, όπως το λένε μέσα στα τροπάρια, πάνω και πέρα από κάθε λαμπρότητα δηλαδή, υπέρ των ήλιων, φωτισμόν που έκρυψε το σέλας του ηλίου, θεία δόξα που αμβλύνει τας ηλιακάς φεδρότητας. Καταβάλουν έτσι οι μνογράφοι κάθε προσπάθεια για να φανεί ότι αυτό που άστραψε, το φως που άστραψε στο θαβόρ, είναι ο ασύγκριτος ήλιος, όπως λένε, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας και τα Χριστούγεννα, όταν ανατέλει, όπως λέει, στον κόσμο ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Έτσι. Αυτό το εξαποστηλάριο του όρθρου που ακούσαμε είναι ένα τροπάριο πλημμυρισμένο πραγματικά στο θείο φως. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτονται ως φως. Ο Θεός γενικά στη Γραφή και γενικά, γενικότερα στη γλώσσα της Εκκλησίας συχνά παρουσιάζεται ως φως. Ο Χριστός την ώρα της μεταμορφώσεως είχε επάνω του πνευματικό φως, είχε θεϊκό φως.
0: Το φως του Τριαδικού Θεού, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Και αυτό το φως γέροντα το είχε όλο επάνω του ο Χριστός.
1: Ναι, παιδί μου. Σκέψου λοιπόν πώς θα ήταν εκείνη τη στιγμή ο Θεάνθρωπος Χριστός. Τι ωραίος που θα ήταν ο Χριστός, ο Θεός, με αυτό το φως, με αυτή τη θεϊκή λάμψη. Το βλέπαν οι μαθητές αυτό το ωραίο θέαμα του Χριστού και δεν χόρτεναν. Είχαν μείνει έκθαμβοι. Και μην ξέροντας τι άλλο να πει ο Πέτρος, είπε αυθόρμητα, θυμάσαι, τι ωραία που είναι να είμαστε έτσι εδώ για πάντα. Μέσα σε αυτό το φως λουσμένη, ένιωθε η ψυχή τους ευτυχία, χαρά, απόλαυση, μακαριότητα. Τι ωραία που είναι. Βλέποντας τη δόξα του Θεού, βλέποντας το σωτήρα του κόσμου, βλέποντας το απάβγασμα των ωραιοτήτων και των τελειοτήτων του ουρανού, έτσι ένιωθαν οι ψυχές των τριών μαθητών. Γι' αυτό και εμείς οι μοναχοί, παιδί μου, φεύγουμε από τον κόσμο και ανεβαίνουμε σε βουνά, χτίζοντας μοναστήρια, με ένα πόθο και ένα όνειρο, να ζήσουμε κι εμείς στιγμές μεταμορφώσεως, θαβόρειες στιγμές. Αλήθεια, για πες μου, φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν τώρα, σε αυτή την επίγεια ζωή σου, μπορούσες να ζήσεις τέτοιες θαβόρειες μεταμορφωσιακές στιγμές?
0: Αγέροντα, πού να είμαστε κι εμείς στο θαβόρ, μαζί με τους μαθητές του Χριστού? Πού να ζούσαμε τις στιγμές της μεταμορφώσεως? Δεν θα θέλαμε να φύγουμε κι εμείς από εκεί? Δεν θα μας ένοιαζε αν είχαμε να φάμε ή να πιούμε, αρκεί να βλέπουμε το θεϊκό φως που γεμίζει την ψυχή και απαλλάσσει το σώμα από τις υλικές ανάγκες του φαγητού, του πιωτού και όλων των άλλων?
1: Ναι, παιδί μου, αυτό που ένιωθε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, πριν βέβαια από την πτώση στην αμαρτία, Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν όπως ο Χριστός την ημέρα της μεταμορφώσεως, διότι ο Αδάμ και η Εύα Δεν έβλεπαν μόνο το θεϊκό φως, αλλά ακτινοβολούσαν αυτό το θεϊκό φως.
2: Όχι βέβαια διότι ήσαν οι ίδιοι άκτιστο φως, αλλά έπαιρναν φως από το φως του Θεού.
0: Δηλαδή, Γέροντα, με αυτά που λέτε για τον Αδάμ και την Εύα, θέλετε να πείτε ότι μπορούμε και εμείς, οι σημερινοί άνθρωποι, να λάμψουμε όπως έλαμψε ο μεταμορφωμένος Χριστός?
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος μας έδειξε την ημέρα της μεταμορφώσεως ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε σαν τον Αδάμ και την Εύα. Ολοφώτινοι, ολόλαμπροι, ακτινοβόλοι. Απέδειξε ότι η ανθρώπινη φύση έχει τη δυνατότητα να λάμψει σαν τον ήλιο, σαν τον πνευματικό ήλιο που λέγεται Θεός, Αγία Τριάς. Και ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ο Θεός ήταν φως και μας έπλασε ομοίους του, δηλαδή φώτα, δηλαδή λαμπερούς και ακτινοβόλους, φωτισμένους και φωτίζοντες. Γι' αυτό αργότερα θα μας πει «Ημίσεστε το φως του κόσμου». Στη μεταμόρφωσή του ο Χριστός, παιδί μου, μας έδειξε ότι πρέπει και ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε όπως πρώτα. Σαν τον Αδάμ, ολοφώτινη. Σαν τον Θεόν, ολόλαμπρη. Μας έδειξε ότι όπως έγινε αυτός φως σαν άνθρωπος Ιησούς Χριστός, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε και εμείς. Διότι όπως ακριβώς έζησε ο Χριστός, έτσι μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε και εμείς, αφού όπως λέγει η Γραφή, ο Χριστός μας άφησε τύπο και υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του και να του μοιάσουμε. Είναι πολύ ωραίο, αλλά και πολύ ελπιδοφόρο, το ότι ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε και έγινε φως. Ξεπέρασε όλες τις φυσικές ανάγκες και όλα τα αδιάβλητα πάθη του. Πολύ περισσότερο βέβαια τα διαβλητά πάθη, και καταλαβαίνεις, εννοώ τις αμαρτίες, τις κακίες και οτιδήποτε σατανικό που ουδέποτε βέβαια είχε, αφού όπως ο ίδιος διακήρυξε υπήρξε αναμάρτητος, όπως το λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ενίκησε τους πειρασμούς και στο σαραντάριο όρος, όπου ενίστεψε 40 ημέρες όπως θυμάσαι, και πειράστηκε από το διάβολο και νίκησε.

0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι συζητάμε με τον Γέροντα Σπυρίδωνα, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Γέροντα, προηγουμένως αναφερθήκατε στους πειρασμούς που πέρασε ο Ιησούς Χριστός στο Σαραντάριο Όρος και όπου αφού πειράστηκε από το διάβολο ενίκησε. Με αυτό θέλετε να πείτε ότι και εμείς μπορούμε να νικήσουμε τους πειρασμούς?
1: Βεβαίως. Και εμείς με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού μπορούμε, αν θελήσουμε, να παλέψουμε και να νικήσουμε και τους πειρασμούς και το διάβολο και να λάμψουμε σαν τον Χριστό, σαν τον Αδάμ, σαν τον Θεό. Όπως έλαμψε ο Χριστός την ημέρα της μεταμορφώσεως. Θα αλλάξει και η δική μας μορφή, όπως άλλαξε και του Χριστού. Θα φωτιστούν τα μάτια μας και ολόκληρη η ύπαρξή μας και η ζωή μας. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο σκοπός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο σκοπός του ήταν να μας βοηθήσει να μάθουμε ότι με την προσέγγιση του Θεού που πετυχαίνεται με την αρετή και με την νοητή ένωση μαζί του, πλησιάζει και φανερώνεται και διανέμεται εκείνη η λαμπρότητα σε όλους όσους απευθύνονται ασταμάτητα στο Θεό με την σωστή επιτέλεση των αγαθών έργων και την ειλικρινή προσευχή.
0: Δηλαδή, Γέροντα, μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να μεταμορφωθούμε? Μήπως μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα ανθρώπου που μεταμορφώθηκε?
1: Βεβαίως. Μεταμορφώθηκε και ο Μωυσής, που αξιώθηκε να αντικρίσει τον Θεό και το άκτιστο φως του. Αλλά ας δούμε πόσο ωραία παρουσιάζει το παράδειγμα αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέγει, «Όποιος αντικρίσει την ακτινοβολία του και την ομορφιά του, μετέχει σε ένα μέρος του, αποκτά κάτι σαν λαχταριστή γυαλάδα, ζωντανεύει το χρώμα της όψης του. Αυτός είναι ο λόγος που και του Μωυσή άστραψε το πρόσωπο ενώ μιλούσε με το Θεό στο όρο Σινά. Βλέπετε ότι και ο Μωυσής μεταμορφώθηκε όταν ανέβηκε στο όρο Σινά και έτσι μεταμορφωμένος είδε τη δόξα του Κυρίου. Ο Μωυσής όμως τη μεταμόρφωση την υπέστη, δεν την ενήργησε ο ίδιος».
0: Απαντήστε μου, Γέροντα, σας παρακαλώ, μπορεί άραγε όποιος θέλει να υποστεί και αυτός την μεταμόρφωσή του όπως ο Μωυσής?
1: Ναι, αρκεί να το ζητήσει με θερμή προσευχή από το Θεό. Διότι λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την προσευχή που έκανε ο Χριστός στο όρο Σταβόρ πριν μεταμορφωθεί. Προσευχήθηκε, λέει, μονάχα για να υποδείξει πώς μπορεί να προσελκυστεί από τους Αγίους η λαμπρότητα του Θεού. Ο Χριστός, παιδί μου, προφήτευσε και είπε ότι «Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών».
0: Καλά τότε, ναι, σίγουρα στο αιώνιο μέλλον. Αλλά το θέμα είναι αν μπορούμε τώρα να λάμψουμε σαν τον ήλιο.
1: Μα η βασιλεία του Θεού, παιδί μου, δεν αφορά μόνο στο μακρινό μέλλον, αλλά και στο παρόν. Αν δεν αφορούσε στο παρόν, τότε δεν θα μας προέτρεπε ο Θεός να μεταμορφωθούμε τώρα. Είδες τι λέγει? Να μεταμορφώνεστε ανακαινίζοντας το νου σας. Και αυτό το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή.
0: Άρα μπορούμε και τώρα να μεταμορφωθούμε.
1: Βεβαίως. Αλλά όπως είπαμε, αντανακλώντας το φως της δόξης του Κυρίου, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή την ίδια την εικόνα του από δόξης σε δόξα».
0: Αλήθεια, Γέροντα, πώς φαίνεται σήμερα αυτός που μεταμορφώνεται?
1: Από τη λάμψη του προσώπου του, παιδί μου. Τώρα, όταν έχουμε κάποτε χαρά, το δείχνει το πρόσωπό μας. Και λένε οι άνθρωποι, κοίταξε τον, λάμπει από χαρά. Λάμπει, ε! Το προσέχεις?
0: Ναι.
1: Άλλοτε πάλι όταν βγαίνουμε από την εξομολόγηση, καθαροί, μετανιωμένοι και συγχωρημένοι, ή όταν βγαίνουμε εξαγνισμένοι και αγιασμένοι μετά τη Θεία Κοινωνία, μας βλέπουν οι άλλοι και λένε, κοίταξε τον πώς φωτίστηκε το πρόσωπό του. Φωτίστηκε το πρόσωπό του. Άρα βλέπεις από τα δύο αυτά παραδείγματα ότι μπορούμε και εμείς και τώρα ακόμα να ακτινοβολούμε φως. Για σκέψου λοιπόν, τι φως θα ακτινοβολούμε, θεϊκό και άκτιστο, αν γίνει ολόκληρη η ζωή μας χαρά και μακαριότητα, καθαρότητα και αγιοσύνη και διαρκής κοινωνία με το Θεό. Φως αρετών, φως αγιότητος. Αυτό το φως των αρετών μας καλούν τα τροπάρια της εορτής της μεταμορφώσεως να το αποκτήσουμε και τότε, όπως μας λένε, θα μπορέσουμε να ειδούμε και να κατανοήσουμε την θείαν του Κυρίου μεταμόρφωση. Και λέγει, φέγγι των αρετών εκλάμποντες προσβόμεν εν όρη το Αγίου, οψόμενη την θείαν του Κυρίου μεταμόρφωση.
2: Μπορούμε να το ακούσουμε αυτό από το μαγνητόφωνο?
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Έτσι λοιπόν, όπως άκουσες και στο Τροπάριον, θα πρέπει να λάμπουμε και στο πρόσωπο και σε όλη την ύπαρξή μας από το πνευματικό φως, αυτό το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού.
1: Ωραία τα λέτε Γέροντα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να λάμπει συνέχεια το πρόσωπό μας από αυτό το φως?
0: Άκουσε παιδί μου, τα παραδείγματα που ανέφερα προηγουμένως αποδεικνύουν ότι αφού μπορούμε μία φορά να λάμπει το πρόσωπό μας από χαρά, τότε μπορούμε πολλές φορές, αν είμαστε πολλές φορές χαρούμενοι, άπειρες. Και αφού μπορούμε μία φορά να λάμπουμε καθαροί, εξομολογημένοι και συγχωρημένοι, τότε μπορούμε πολλές, άπειρες. Και αφού μπορούμε μία φορά να λάμπουμε εξαγνισμένοι και αγιασμένοι από τη Θεία Κοινωνία, τότε μπορούμε πολλές, άπειρες, σαν τους Αγίους της Εκκλησίας μας.
1: Δηλαδή η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μπορεί να μας μεταμορφώσει σε φωτισμένους ανθρώπους?
0: Ναι παιδί μου, και η συμμετοχή μας στα μυστήρια και η επαφή μας με όλες τις πηγές της Θείας Χάριτος, όπως παραδείγματος χάρη η προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Εικόνων, η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και η ακρόαση του Λόγου του Θεού και τα λοιπά, μπορούν να μας βοηθήσουν στην πραγμάτωση της δικής μας μεταμορφώσεως. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει και η δική μας μεταμόρφωση. Ημών των αμαρτωλών και τρισαθλίων ανθρώπων του 20ου αιώνα. Ναι, μπορεί. Μπορεί και πρέπει να γίνουν πολλές πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις.
1: Γέροντα, μπορούν άραγε να μεταμορφωθούν και οι πάρα πολλοί αμαρτωλοί, οι παλιά άνθρωποι όπως λέμε?
0: Βεβαίως και μπορούν να μεταμορφωθούν και οι παλιά άνθρωποι σε Αγίους, όπως μεταμορφώθηκε ο παλιά άνθρωπος αρχιλιστής που συσταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Μεταμορφώθηκε και έγινε ο Άγιος Ληστής, που μάλιστα, θυμάσαι, μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Όπως επίσης μεταμορφώθηκε και η αμαρτωλή Μαρία η Αιγυπτία και έγινε Οσία, η μεγάλη Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Ή όπως μεταμορφώθηκε και ο παλιά άνθρωπος Αυγουστίνος και έγινε ο Άγιος Αυγουστίνος. Όπως μεταμορφώθηκε και εκείνος ο παλιά άνθρωπος, ο σκοτεινός και σατανικός μάγος, ο Κυπριανός, και έγινε ο Άγιος Κυπριανός, που ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα μάγια. Όπως ακόμα μεταμορφώθηκε και ο παλιά άνθρωπος εκείνος, ο αρχιφωνιάς και φοβερός κατάμαυρος ληστής Μωυσής, ο Αιθίωπς, και έγινε έπειτα ο μεγάλος, ολοφώτινος, Άγιος Μωυσής της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Και τι να λέω άλλο, οι μεταμορφώσεις των ανθρώπων είναι δυνατές και αναγκαίες συγχρόνως. Μπορούν και πρέπει να γίνουν, όπως έγινε και η μεταμόρφωση του Χριστού. Βέβαια, με τη βοήθεια, με τη δύναμη, με το έλεος και με τη χάρη του Θεού.
1: Ωραία, τώρα κατάλαβα γιατί αναφερθήκατε στη μεταμόρφωση του Χριστού. Είναι η απόδειξη ότι μπορεί να μεταμορφωθεί και ο άνθρωπος. Όμως, τι σχέση μπορεί να έχει η μεταμόρφωση του αμαρτωλού ανθρώπου με τη μεταμόρφωση του υπολείπου κόσμου?
0: Άκουσε αδελφέ μου, αν πούμε ότι πήρε απόφαση ο κάθε άνθρωπος να μεταμορφωθεί, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για πλήθος μεταμορφώσεις που μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, κοντά σε αυτές τις μεταμορφώσεις των ανθρώπων, σίγουρα θα γίνουν και οι μεταμορφώσεις του γύρω μας κόσμου, όλης της φύσεως και όλης της κτήσεως. Λέμε στο μεγάλο εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως στο Χριστό μας: «Ο φωτίσου άπασαν την οικουμένην Αγιά σας». Είναι το πρώτο στοιχειρό της λυτής. Και θυμόμαστε εκείνη την ώρα το ότι η μεταμόρφωση του Χριστού υπήρξε σημαδιακή για όλη την οικουμένη. Πρόσεξε, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά για όλη την οικουμένη. Διότι το φως που έλαμψε στο πρόσωπο και στο σώμα του Χριστού δεν επηρέασε μόνο τους μαθητές που ήταν εκεί μπροστά. Επηρέασε όλο το εκεί περιβάλλον. Τα δέντρα, τους θάμνους, τα βράχια, το βουνό, όλο το όρος Σταβόρ. Και το έκαμε παραδεισένιο. Το αγίασε, το έκανε να λάμπει από ομορφιά και αγιότητα, από καθαρότητα, και από άνεση και αναψυχή, ώστε ο πάντα αυθόρμητος Απόστολος Πέτρος να υπεί εκείνο το «καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Τι ωραία που είναι να μείνουμε για πάντα εδώ. Πού παρακαλώ? Στο Θαβόρ. Ξέρετε τι είναι το Θαβόρ? Είναι ένας υψηλός λόφος, γεμάτος βράχια και θάμνους. Τόπος έρημος και απαρηγόρητος. Τόπος για ασκητική προσευχή. Και αυτό άλλωστε είχε πάρει ο Χριστός, είχε πάρει τους μαθητάς και είχε πάει εκεί εκείνη την ημέρα. Για να προσευχηθούν, για ασκητική προσευχή, σε αυτό τον άχαρο και έρημο τόπο. Όπως λοιπόν μεταμορφώθηκε ο Χριστός, όπως έλαμψε ο Χριστός, έτσι μεταμορφώθηκε και ο άχαρος εκείνος τόπος. Αγιάστηκε και έγινε παράδεισος που ικανοποιούσε πλήρως, τελείως τις ψυχές και τα σώματα των μαθητών. Τόσο πολύ μεταμορφώθηκαν τα υλικά πράγματα, ώστε μας λέγει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τα ρούχα του Χριστού μας έγιναν τόσο καθαρά και αστραφτερά, τόσο άσπρα, ώστε κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορεί να λευκάνει άσπρα ρούχα. Αλλά επίσης και το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μας λένε ότι τα ρούχα του Χριστού άστραψαν σαν το φως. Άρα, η μεταμόρφωση του Χριστού απέδειξε ότι όχι μόνο η ανθρώπινη φύση μπορεί να μεταμορφωθεί και να λάμψει, να αγιαστεί, να καθαριστεί και να αστράψει, αλλά και τα ρούχα και όλα τα υλικά πράγματα και ολόκληρη η οικουμένη, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο τροπάριο της εορτής. Η μεταμόρφωση του κόσμου είναι φυσικό αποτέλεσμα της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Η αγιοποίηση του κόσμου είναι αποτέλεσμα της αγιοποίησης του ανθρώπου. Όταν καθαρίζεται εσωτερικά ο άνθρωπος, καθαρίζεται και ο κόσμος. Και όταν απολυμαίνεται ψυχικά ο άνθρωπος, απολυμαίνεται και ο κόσμος. Και όταν ομορφαίνει ψυχικά ο άνθρωπος, τότε ομορφαίνει και όλος ο κόσμος.
1: Άραγε, πώς γίνεται αυτό, Γέροντα?
0: Θα σας πω, αλλά μήπως γίνεται να ακούσουμε ακόμη ένα-δυο ψάλματα της εορτής?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να βάλουμε λοιπόν το εισοδικό και να βάλουμε και το κοντάκιο της εορτής.
1: Πολύ ευχαρίστως.

0: Για να επανέλθουμε και στο προηγούμενο ερώτημα, Γέροντα, πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση, η μεταμόρφωση του κόσμου σαν φυσικό αποτέλεσμα της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Άραγε εξαιτίας των προσπαθειών που κάνει ο καλός άνθρωπος να διορθώσει τα κακά της γης.
1: Γίνεται, παιδί μου, εξαιτίας δύο λόγων. Είτε εξαιτίας των προσπαθειών του καθαρμένου και φωτισμένου και αγίου ανθρώπου, είτε εξαιτίας της ακτινοβολούσης θείας χάριτος που εκτοξεύεται και διαχέεται θαυματουργικά από τον άνθρωπο προς τον κόσμο, είτε και από τα δύο μαζί. Πάντως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο αγιασμός και ο φωτισμός του κόσμου είναι σχεδόν ταυτόχρονος με τον αγιασμό και το φωτισμό του ανθρώπου. Αυτό μας λέει η πίστης μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, μέσα στην Αγία Γραφή, ότι ολόκληρο το σύμπαν περιμένει με λαχτάρα τη σωτηρία των ανθρώπων, την αλλαγή και τη μεταμόρφωσή τους και τη νέα εμφάνισή τους σαν αληθινών παιδιών του Θεού. Αν θέλετε, διαβάστε το στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. Και τούτο, διότι όλο το σύμπαν περιμένει τη μεταμόρφωσή του σαν συνέχεια της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Αλλά και η λογική το λέει αυτό. Διότι το οποιοδήποτε αντικείμενο στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων χρησιμοποιείται για κακό και επομένως είναι κακό. Αν όμως οι αμαρτωλοί άνθρωποι αλλάξουν και μεταμορφωθούν σε αγίους, τότε όλα τα αντικείμενα στα χέρια των μεταμορφωμένων αυτών και φωτισμένων αγίων, πρώην αμαρτωλών, θα είναι μεταμορφωμένα αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνται για καλό και επομένως θα είναι καλά και άγια αντικείμενα. Να πω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, το χρήμα στα χέρια των κακών είναι αμαρτωλό χρήμα και λέγεται μαμονάς. Το ίδιο χρήμα τώρα, αν οι κακοί γίνουν καλοί, είναι ευεργετικό χρήμα και προσφέρεται σε όσους έχουν ανάγκη και λέγεται ελεημοσύνη, έτσι. Στην πρώτη περίπτωση λέμε, αχ, αυτό το καταραμένο χρήμα τον έφαγε τον άνθρωπο. Στη δεύτερη περίπτωση λέμε, α, από τα ευλογημένα χρήματα της ελεημοσύνης έγινε η εκκλησία μας ή το μοναστήρι μας ή σώθηκε εκείνος ο φτωχός, ο δύστυχος ή αποφυλακίστηκε ο χρεωμένος. Στην πρώτη περίπτωση το καταραμένο χρήμα έγινε ο φωνιάς, ο διαφθορέας, ο καταστροφέας. Στη δεύτερη περίπτωση το χρήμα μεταμορφώθηκε και έγινε ο βοηθός, ο συμπαραστάτης, ο σωτήρας. Και ενώ στην πρώτη περίπτωση το χρήμα είναι σκοτεινή και πονηρή υπόθεση, στη δεύτερη περίπτωση το χρήμα αποκτά λάμψη, αγία λάμψη, αγία δόξα, άγιον έπαινο. Να λοιπόν το φως του μεταμορφωμένου Χριστού. Το βλέπεις τώρα? Άνοιξαν καθόλου τα μάτια της ψυχής σου?
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε λοιπόν γύρω σου. Αν είσαι φωτεινός άνθρωπος, αν είσαι μεταμορφωμένος εσωτερικά, καθαρός, άγιος, χαρούμενος, ενάρετος, ελπιδοφόρος, αισιόδοξος, αγαπητός, μακάριος, με το φως της αρετής, το φως της μεταμορφώσεως, το φως του Χριστού, το πνευματικό, το θεϊκό, το άκτιστο αυτό φως, τότε ακτινοβολείς και εσύ καθαρότητα, αγιότητα, αρετή, χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, δικαιοσύνη, αλήθεια, μακαριότητα και όλα τα καλά του Αγίου Πνεύματος, όπως μας τα παρουσιάζει η Αγία Γραφή στην προς Γαλάτας επιστολή. Όλα αυτά είναι τα πνευματικά, τα άειλα, τα άκτιστα φώτα. Γι' αυτό μας βλέπεις και διαφωνούμε με τους δυτικούς και λέμε, δεν ήταν εκτιστό το φως του Χριστού της μεταμορφώσεως, αλλά άκτιστο, πνευματικό, φως αρετής, φως αγιότητος. Και αυτό το φως πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει. Και τότε όλα τα βλέπει γύρω του φωτεινά. Και αν δεν είναι φωτεινά, τότε φροντίζει να τα κάνει φωτεινά. Διότι Δεν μπορείς, αγαπητέ μου, να ζήσεις εσύ, ο φωτεινός άνθρωπος, στο σκοτάδι. Όπως δεν μπορεί μια καλή και καθαρή νοικοκυρά να ζήσει μέσα σε ένα ακάθαρτο, ακατάστατο και βρώμικο σπίτι. Τι κάνει η καθαρή νοικοκυρά μόλις μπει σε ένα βρώμικο σπίτι?
0: Αμέσως το καθαρίζει, δηλαδή αρχίζει τη δουλειά για να το καθαρίσει.
1: Πολύ σωστά. Ζώνεται την ποδιά λοιπόν, σηκώνει τα μανίκια και σε λίγη ώρα το βρώμικο, το ακάθαρτο σπίτι, το αχούρι, τι κάνει, λέμε, μόλις καθαριστεί?
0: Λάμπει
1: πολύ ωραία. Αστράφτει από νοικοκυριό και καθαριότητα. Μεταμορφώνεται και αυτό κοντά στη μεταμορφωμένη νοικοκυρά. Πήγαινε σε μοναστήρια. Πήγαινε σε κοινόβια μοναστήρια. Εκεί που πάνε οι μοναχοί να μεταμορφωθούν ψυχικά. Πήγαινε και θα είδεις τι γίνεται εκεί. Όσο μεταμορφώνονται οι άνθρωποι εσωτερικά και γίνονται καλοί μοναχοί, βλέπεις τα ερείπια που ήταν πριν γύρω τους να αναστηλώνονται και να μεταμορφώνονται σε ωραιότατα κτίρια. Εκεί βλέπεις τα πρώην άχαρα και έρημα βράχια να γίνονται ωραιότατη κήπη με καρποφόρα δέντρα και πανέμορφες πρασινάδες και λουλούδια. Στο σημείο αυτό θα σου αποκαλύψω κάτι. Θα σου μιλήσω για μας, για το μοναστήρι το δικό μας. Όταν πρώτο ήρθαμε στο λόφο όπου τώρα είναι χτισμένο το μοναστήρι μας, ένας από τους νεότερους πατέρες ήταν λαϊκός τότε, παιδί, και απογοητεύθηκε και είπε: «Γέροντα, σε αυτά τα έρημα βράχια θα ζήσουμε, όπου δεν υπάρχει ούτε χώμα, ούτε νερό, ούτε ένα πράσινο φύλλο?» Τότε του είπα: «Παιδί μου, εδώ θα αγωνιστούμε να μεταμορφωθούμε ψυχικά. Και όσο θα μεταμορφωνόμαστε εμείς ψυχικά, θα μεταμορφώνεται και ο τόπος. Και θα έρθει μια μέρα που όλα θα είναι πολύ ωραία εδώ, επάνω σε αυτά τα βράχια. Σωστός παράδεισος. Και πολλοί θα μας ζηλεύουν και θα λένε: «Α, να ζούσα κι εγώ εδώ». Και άλλοι πάλι θα μας φθονούν για αυτά τα βράχια που βλέπεις τώρα και θα ζηλεύουν, διότι ζούμε εμείς εδώ και όχι αυτοί». Γέλασε από χαρά ο αδελφός, αλλά να το πούμε και με λίγη δυσπιστία, σαν άλεγε: «Μα είναι δυνατόν να γίνει τέτοια μεταμόρφωση?» Όμως, από τότε όλοι γνωρίζουν πια το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάθε ημέρα αγωνιζόμαστε για την προσωπική μας μεταμόρφωση. Παράλληλα, κάθε ημέρα μεταμορφώνονται αδιάκοπα όλα τα γύρω, όλος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Και γίνονται όλα σιγά σιγά τόσο όμορφα. Τα πρώην βράχια, τα χωρίς χώμα, τα χωρίς ένα πράσινο φύλλο, έγιναν και γίνονται τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο καλά. Και όλο λέμε: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Ο Χριστός είναι παρόν, η αγάπη, η ανοχή, η ειρήνη, η προσευχή, ο Λόγος του Θεού, η Θεία Λατρεία, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όλα μα όλα μας αγιάζουν και εμείς αγιάζουμε το περιβάλλον μας. Και όλα γύρω μας γίνονται αδιάκοπα, φωτεινά και αξιοζήλευτα. Δόξα τω Θεώ. Αξιωνόμαστε εμείς οι ανάξιοι να βλέπουμε αδιάκοπα τη δόξα του Θεού. Και κοντά σε εμάς και εσείς που έρχεστε ως επισκέπτες και προσκυνητές στο μοναστήρι αυτό. Να η δόξα του Θεού. Να το φως της μεταμορφώσεως. Και στις ψυχές και στο περιβάλλον. Και στον άνθρωπο και στον κόσμο. Το βλέπεις τώρα το φως? Μεταμορφωνόμαστε και μεταμορφώνουμε».
0: «Και βέβαια το βλέπω, γέροντα, όλοι το βλέπουμε. Όλα τα βλέπουμε και δοξάζουμε το Θεό για αυτές τις μεταμορφώσεις».
1: «Δόξαζε το Θεό, παιδί μου, και ζήτησέ του να μεταμορφώνει όλους τους ανθρώπους και τον κόσμο. Διότι ναι, μπορεί αυτός ο κόσμος να μεταμορφωθεί. Το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως του εαυτού μας, μπορεί να λάμψει και σήμερα. Να φωτίσει και να σώσει, να καθαρίσει και να απολυμάνει όλο το μολυσμένο κόσμο και όλες τις μολυσμένες και σκοτεινισμένες ψυχές. Όπως άλλωστε κάνει το φως το υλικό του ηλίου, σε περιορισμένη όμως ακτίνα και δύναμη. Τι κάνει το φως του ηλίου, ξέρεις?»
0: «Μα φωτίζει, βεβαίως».
1: «Και τι άλλο?»
0: «Θερμαίνει».
1: «Πολύ ωραία. Και τι άλλο?»
0: Τι άλλο. Απολυμένει».
1: «Μπράβο. Απολυμένει και καθαρίζει. Φωτίζει λοιπόν, θερμαίνει και απολυμένει το φως. Αλλά, όπως είπα, αυτό το κάνει σε πολύ περιορισμένη κλίμακα και ακτίνα δράσεως, αλλά και με πολύ μικρή δύναμη εν σχέση με το άλλο φως, το φως του Χριστού. Όπου φτάνει αυτό το φως, δίνει άπλετο φωτισμό, χωρίς σκιές και μισοσκότεινα μέρη. Όπου φτάνει αυτό το φως, θερμαίνει αληθινά όλες τις υλικές και πνευματικές υπάρξεις. Όπου φτάνει αυτό το φως, απολυμμένη και καθαρίζει κάθε σαπίλα και βρωμιά και στην ύλη και στο πνεύμα. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι τα κάνει όλα αυτά στα μάτια των ανθρώπων. Όπως άλλωστε τα έκαμε στα μάτια των μαθητών και αποστόλων που ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση του Χριστού. Και όπως άνοιξαν τότε τα δικά τους μάτια και είδαν τη μεταμόρφωση, έτσι ανοίγουν και τα δικά μας μάτια και μπορούν να ειδούν την αλήθεια. Και όταν αρχίσουν και τα δικά μας μάτια να βλέπουν φωτεινά πρώτα απ' όλα τον κόσμο, χωρίς σκοτεινό βλέμμα και χωρίς πονηρία, όταν βλέπουμε γύρω μας τα πάντα με τη ζεστασιά της αγάπης, όταν καθαριστούν τα μάτια μας από τους αμαρτωλούς μολυσμούς, τότε βλέπουμε σωστά τον κόσμο και τα αγαθά του. Και τότε υπάρχει ελπίδα, αγαπητέ μου, να μεταμορφωθεί και ο κόσμος μπροστά μας, όπως μεταμορφώθηκε ο Χριστός, χωρίς να αλλάξει σε τίποτα ο ίδιος. Τα μάτια μας θα έχουν γίνει ικανά να ειδούν την πραγματική υπόσταση του κόσμου και τον πραγματικό σκοπό της υπάρξεώς του. Και τότε, βλέποντας με αυτή την ικανότητα, θα βρούμε και τους σωστούς τρόπους για να διορθωθούν οι ζημιές του κόσμου. Ας ευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε και ας προχωρήσουμε προς τη μεταμόρφωση και τη δική μας και του κόσμου. Σίγουρα ο κόσμος μπορεί να μεταμορφωθεί είτε μπροστά στα καθαρά μάτια τα δικά μας είτε αντικειμενικά.
0: Και γιατί όχι και στα δυο?
1: Πολύ σωστά. Ο Θεός σας μας βοηθήσει λοιπόν. Ο Χριστός σας μας φωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα σας μας επισκιάσει. Καλή μεταμόρφωση λοιπόν.
0: Καλή μεταμόρφωση, Γέροντα, και γρήγορα, πριν να είναι πολύ αργά για τη σωτηρία του κόσμου. Αλλά στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προτείνω, Γέροντα, αφού χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές, να κλείσουμε την εκπομπή αυτή ακούγοντας αλλά και ψάλλοντας όλοι μαζί τον ύμνο, το απολυτίκιο της μεταμορφώσεως. Τι λέτε?
1: Πολύ ωραία.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

αγωνιστής τρόπους μηχανεύεται. Γέροντα, βλέπω ότι καθώς τα χρόνια περνούν, το κουράγιο λιγοστεύει και δεν μπορώ να κάνω πολλές μετάνοιες. Είναι φυσικό όσο περνάει η ηλικία. Οι σωματικές δυνάμεις να αλατώνονται σιγά σιγά. Συνέχισε φιλότιμα τον αγώνα σου. Και όταν δεν μπορείς να κάνεις πολλές μεγάλες μετάνοιες, να τις αντικαταστήσεις με μικρές ή με την ευχή. Μπορείς όμως και τις μεγάλες μετάνοιες να μην τις κάνεις όλες μαζί. Κάνε στην αρχή ένα κατοστάρι κομποσκίνι και ύστερα κάνε 5 μετάνοιες. Μετά από 10 κομποσκίνια θα έχεις κάνει 50 μετάνοιες. Ο τρόπος αυτός με τις εναλλαγές είναι ξεκούραστος αλλά και ωφέλιμος. Αν πεις τον άλλο να κάνει 50 μετάνοιες θα σου πει «Α, πώς θα κάνω τόσες πολλές μετάνοιες?» Λίγες όμως γίνονται εύκολα. Γέροντα, αυτές τις μέρες πονούν πολύ τα πόδια και η μέση μου. Αν κάνεις λίγες μετάνοιες θα σε βοηθήσουν. Και όταν πονάω, γέροντα, μόνη σου θα βρεις τι σε βοηθάει, δοκιμάζοντας λίγο-λίγο. Εγώ, όταν έχω δυσκολία με τη μέση, δεν ορίζω στον εαυτό μου πόσες μετάνοιες θα κάνω, αλλά κάνω μέχρι να ανάψει το κόκκινο φως. Τότε σταματώ και σε λίγο πάλι συνεχίζω, μέχρι να ξανανάψει το κόκκινο φως. Θυμάμαι, ο Παπατήχων, όταν είχε γεράσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, όταν έπεφτε και έκανε μεγάλες μετάνοιες, έδεσε ένα χοντρό σκηνή ψηλά στο ταβάνι και τραβιόταν από αυτό για να σηκωθεί. Με αυτόν τον τρόπο συνέχισε να κάνει μετάνοιες και να προσκυνάει το Θεό με ευλάβεια μέχρι τις τελευταίες σχεδόν μέρες της ζωής του. «Ο αγωνιστής», λέει ο Αββάς Ισαάκ, «τρόπους μηχανεύεται».

Τρίτο μέρος. Οι προς Θεόν μεσίτες και προστάτες μας, η Παναγία, οι Άγγελοι και οι Άγιοι. Προσπάθησε ο νου σου να βρίσκεται συνέχεια στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλους και στους Αγίους στον ουρανό. Παναγία, η φιλόστοργη μητέρα μας. Η ευλάβεια προς την Παναγία. Πέστε μας, Γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να τη ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία, και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι από το προσκύνημά σας στην Παναγία της Τίνου. Τι να πω, μια τόσο μικρή εικόνα και έχει τόση χάρη. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από κοντά της. Παραμέρισα λίγο για να μην εμποδίζω τους άλλους που ήθελαν να προσκυνήσουν. Μερικοί γέροντα σκανδαλίζονται από τα πολλά αφιερώματα που έχουν οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Να σας πω τι έπαθε μια φορά ένας πολύ απλός και ευλαβής προσκυνητής. Πήγε στη Μονή Ιβύρων και προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα. Εκεί η εικόνα είναι γεμάτη φλουριά. Στο γυρισμό, πηγαίνοντας για τη Μονή Σταυρονικήτα, μπήκε σε λογισμούς. «Αναγία μου», είπε, «εγώ ήθελα να σε δω αλλιώς, απλή, όχι με φλουριά». Τι παθαίνει εντωμεταξύ? Τον έπιασε ένας πόνος δυνατός, ζαλίστηκε και έμεινε εκεί, στη μέση του δρόμου. Άρχισε λοιπόν να ζητάει βοήθεια από την Παναγία. «Αναγία μου», έλεγε, «κάνε με καλά και θα σου φέρω δύο φλουριά». Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε, «Έτσι μου τα έφεραν τα φλουριά. Μήπως εγώ τα ζήτησα? Μήπως τα ήθελα εγώ?» Και αμέσως ο πόνος σταμάτησε. Βλέπετε, επειδή είχε καλή διάθεση, πολύ πίστη, τον βοήθησε η Παναγία. Εγώ, μερικές φορές εκεί στο καλύβι, όταν θέλω να προσευχηθώ στην Παναγία, σκέφτομαι, πώς να πάω μαδιά χέρια να την παρακαλέσω? Κόβω λίγα αγριολούλουδα, θα πηγαίνω στην εικόνα της και λέω, «Παναγία μου, πάρε αυτά τα λουλούδια από το περιβόλι σου». Πριν πάω στο Άγιον Όρος, ακούγα να λένε ότι είναι το περιβόλι της Παναγίας και περίμενα να δω λουλούδια, δέντρα, οποροφόρα κλπ. Όταν πήγα και είδα άγριες καστανιές, κουμαριές, κατάλαβα ότι είναι πνευματικό το περιβόλι της Παναγίας. Αργότερα ένιωσα μέσα σε αυτό και την παρουσία της. Πώς θα αισθανθώ, γέροντα, την παρουσία της Παναγίας για να μου θερμάνει την καρδιά? Μια που φέρεις το όνομα της Μεγάλης Μητέρας του Χριστού και κατά χάριν μητέρας όλων των ανθρώπων, να την επικαλείσαι συνέχεια. Παναγία μου, να λες, «Εσύ που καταδέχτηκες να έχω το όνομά σου, βοήθησέ με να ζήσω όπως είναι ευάρεστο σε σένα. Άλλοι μόνο το όνομά σου ακούνε και συγκινούνται. Κι εγώ τι κάνω? Εύχομαι η Παναγία να μένει συνέχεια κοντά σου και να σε σκεπάζει σαν το κλωσοπούλι κάτω από τα αγγελικά φτερά της».

Τη μητέρα σου προσάγησε η Σικεσίαν ο λαός σου Χριστέ. Γέροντα, ποια εικόνα της Παναγίας την αποδίδει περισσότερο? Η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα. Μια φορά την είδα εκεί στο καλύβι, στην Παναγούδα. Αν σου το πω, σε πόσους θα το πεις? Σε κανένα, γέροντα. Λοιπόν, είδα σε όραμα ότι θα πήγαινα μακρινό ταξίδι και έπρεπε να ετοιμάσω τα χαρτιά μου, διαβατήριο, συνάλλαγμα κλπ. Αλλά οι υπάλληλοι δεν μου έκαναν τα χαρτιά. Εκεί ήταν πολλοί άνθρωποι, όμως δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Ποιος θα με βοηθήσει, λέω. Μα δεν βρίσκεται κανένας για να ενδιαφερθεί. Είχα μια αγωνία και ξαφνικά παρουσιάζεται μια γυναίκα με λαμπερό πρόσωπο, ντυμένη στα χρυσαφένια. Είχε μια ωραιότητα άστραφτε ολόκληρη. Μην ανησυχείς, εγώ θα σε βοηθήσω. Ο γιος μου είναι βασιλιάς, μου λέει, και με χτύπησε απαλά στον ώμο. Παίρνει τα χαρτιά και με μια κίνηση τα βάζει στον κόρφο της. Ό,τι κίνηση ήταν εκείνη. Ύστερα μου είπε, θα περάσετε δύσκολες ημέρες, και μου ανέφερε κάτι που έπρεπε να κάνω κι εγώ. Μετά από καιρό είδα την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα σε ένα βιβλίο και την αναγνώρισα. Κάποιος γέροντα μας ρώτησε, αφού η σωτηρία μας είναι στα χέρια του Θεού, γιατί όταν επικαλούμαστε την Παναγία λέμε «Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς»? Ας πούμε, μία γυναίκα έχει γειτόνισσα τη μάνα ενός υπουργού και την παρακαλεί να φροντίσει ώστε να βρεθεί μία δουλειά για το παιδί της. Η γειτόνισσα προθυμοποιείται, όμως δεν θα βρει η ίδια τη δουλειά, αλλά θα παρακαλέσει το γιο της, που ως υπουργός έχει αυτή τη δυνατότητα και θα κάνει το χατήρι της μάνας του. Έτσι κι εμείς παρακαλούμε την Παναγία να μας σώσει και η Παναγία παρακαλεί το γιο της

σεβασμό στο Χριστό συστέλλονται μπροστά στο Χριστό, ενώ στην Παναγία έχουν περισσότερο θάρρος και την πλησιάζουν άνετα, γιατί η Παναγία ανήκει στο γένος το ανθρώπινο. Καμιά φορά, γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες, ψάλλω την παράκληση της Παναγίας ή λέω τους χαιρετισμούς. Μήπως όταν κάνω μετάνοιες πρέπει να λέω μόνο την ευχή? Όχι, κάνε όπως αναπάβεσαι, γιατί και η Παναγία στο Χριστό τα πηγαίνει όλα, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητά της γεμίζει την ψυχή μας από αγάπη και έρωτα προς το Χριστό. Εγώ παρακαλώ την Παναγία να μου πάρει την καρδιά και αφού πρώτα την καθαρίσει να την κόψει στα τέσσερα. 3 κομμάτια να δώσει στην Αγία Τριάδα και ένα να κρατήσει εκείνη. Γέροντα, όταν λέω την ευχή μπορεί να περάσει πολλή ώρα και να μην κάνω κανένα κομποσκίνη στην Παναγία, γιατί δεν μπορώ να αφήσω το όνομα του Χριστού. Φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί η Παναγία? Ευλογημένη, δεν είπαμε ότι οι προσευχές προς την Παναγία και προς όλους τους Αγίους απευθύνονται στο Χριστό? Να κάνεις όπως νιώθεις. Δεν παρεξηγείται η Παναγία, ούτε οι Άγιοι. Γέροντα, σε μια ατομική αγρυπνία που την αφιερώνω στην Παναγία, τι να κάνω? Να συλλογίζεσαι προηγουμένως την Παναγία. Σε αυτό μπορούν να σε βοηθήσουν και μερικά τροπάρια από την παράκληση της Παναγίας ή από το Θεοτοκάριο ή από τον ακάθιστο ύμνο. Μετά να συνεχίσεις με την ευχή και ό,τι άλλο δόξη την προϊστότη του εαυτού σου ήγουν το τυπικό της καρδίας σου. Γέροντα, οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι δοξολογία? Δοξολογία είναι. Μπορείς να τους λες σαν ευχαριστία στην Παναγία όταν εκπληρώνει κάποιο αίτημά σου. Όχι μόνο να ζητάμε από την Παναγία, αλλά να την ευχαριστούμε κιόλας. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν πολύ χάρη. Ανώνυμος τους έγραψε. Να τους μάθεις απ' έξω και να τους λες και μέσα στην ημέρα.

πάντων προστατεύεις αγαθή. Γέροντα, δεν μου στείλατε γλυκά για τη γιορτή μου και οι αδελφές ζητούσαν κεράσματα. Έχεις δίκιο, δεν σου έστειλα γλυκά και φυσικά δεν είχες να δώσεις στις αδελφές, αλλά τις ευχές σου τις έστειλα με άλλο τρόπο. Τώρα που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και εμείς τη μητέρα μας, θα την παρακαλέσω και πάλι να σε κεράσει εκείνη με τη γλυκιά της αγάπη και στοργή και να σου δώσει πολλά θεία δώρα. Γέροντα, όταν έχω συνέχεια πτώσει στον αγώνα μου, με πιάνει λύπη. Να ψέλνεις το πάντον προστατεύεις αγαθή και το πάντον θλιβωμένον η χαρά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα και η Παναγία θα σε βοηθήσει. Η Παναγία δεν μας αφήνει, μας κουβαλάει στην πλάτη της, αρκεί και εμείς να το θέλουμε και να μην γλωτσάμε όπως κάνουν τα άτακτα παιδιά. Γέροντα, θα ήθελα η Παναγία να κρατήσει και μένα στην αγκαλιά της όπως κρατάει το Χριστό. Δεν σε κράτησε ποτέ εσένα? Δεν ένιωσες καμία φορά σαν μωρό στην αγκαλιά της? Εγώ αισθάνομαι σαν παιδάκι κοντά της. Την νιώθω μάνα μου. Πολλές φορές πηγαίνω και ακουμπώ στην εικόνα της και λέω: τώρα Παναγία μου, θα φυλάσω λίγο χάρη. Νιώθω σαν μωρό που φυλάζει στην αγκαλιά της μάνας του, ξένιαστο, αμέριμνο, και νιώθει τη μεγάλη της αγάπη και την ανέκφραστη.

τώρα στη στοργή της και τρέφομαι με χάρη. Γέροντα, γιατί η Παναγία άλλοτε μου δίνει αμέσως αυτό που της ζητώ και άλλοτε όχι? Η Παναγία, οπότε έχουμε ανάγκη, απαντά αμέσως την προσευχή μας. Οπότε δεν έχουμε, μας αφήνει για να αποκτήσουμε λίγη παλικαριά. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου μια φορά, αμέσως μετά την αγρυπνία της Παναγίας, με έστειλε ένας προϊστάμενος να πάω ένα γράμμα στη Μονή Ιβύρων. Ύστερα έπρεπε να πάω κάτω στον αρσανά της Μονής και να περιμένω ένα γεροντάκι που θα ερχόταν με το καραβάκι και να το συνοδεύσω στο μοναστήρι μας. Απόσταση μια μισή ώρα με τα πόδια. Ήμουν από νηστεία και από αγρυπνία. Τότε, στην νηστεία του 15 Αύγουστου, τη χώριζα στα δύο. Μέχρι τις μεταμορφώσεως δεν έτρωγα τίποτα. Την ημέρα της μεταμορφώσεως έτρωγα και μετά πάλι μέχρι της Παναγίας πάλι δεν έτρωγα τίποτε. Έφυγα λοιπόν αμέσως μετά την αγρυπνία και ούτε σκέφτηκα να πάρω μαζί μου λίγο παξιμάδι. Έφτασα στη Μονή Ιβύρων, έδωσα το γράμμα και κατέβηκα στον αρσανά για να περιμένω το καραβάκι. Θα ερχόταν κατά τις 4 το απόγευμα, αλλά αργούσε να έρθει. Άρχισαν το μεταξύ να ζαλίζομαι. Πιο πέρα είχε μια στίβα από κορμούς δέντρων σαν τηλεγραφόξυλα και είπαμε το ολογισμό μου. Ας πάω να καθίσω εκεί που είναι λίγο απόμερα για να μην με δει κανείς και αρχίσει να με ρωτάει τι έπαθα. Όταν κάθισα μου πέρασε ο λογισμός να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία να μου οικονομήσει κάτι. Αλλά αμέσως αντέδρασα στο λογισμό και είπα: «Ταλέπορε, για τέτοια τυποτένια πράγματα θα ενοχλήσεις την Παναγία?» Τότε βλέπω μπροστά μου έναν μοναχό. Κρατούσε ένα στρογγυλό ψωμί, δύο σίκα και ένα μεγάλο τσαμπί σταφύλι. «Πάρε αυτά», μου είπε, «εις δόξαν της κυρίας Θεοτόκου». Και χάθηκε. Τότε διαλύθηκα. Με έπιασαν τα κλάματα. Ούτε ήθελα να φάω πια. «Πάπα, τι μάνα είναι αυτή! Να φροντίζει και για τις μικρότερες λεπτομέρειες. Ξέρεις τι θα πει αυτό?» «Γέροντα, πέστε μας κάτι για την προστασία της Παναγίας. Να σας πω κάτι που έγινε στη Ρωσία. Δύο γειτονικά μοναστήρια σε μια περιοχή της Ρωσίας τα χώριζε μια γραμμή τρένου. Σε ένα πανηγύρι κάποιοι μοναχοί από το ένα μοναστήρι πήγαν στο άλλο και μέθησαν. Καθώς επέστρεφαν στο μοναστήρι τους μεθυσμένοι, πήγαν και ξάπλωσαν πάνω στις δράγες της σιδηροδρομικής γραμμής και τους πήρε ο ύπνος. Παρουσιάζεται τότε η Παναγία στο σταθμάρχη και του λέει: «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Τι να είναι αυτό?» λέει εκείνος. «Ποια γουρουνάκια θα κόψει το τρένο?» Για δεύτερη φορά παρουσιάζεται η Παναγία και επαναλαμβάνει τα ίδια: «Τα γουρουνάκια μου θα τα κόψει το τρένο». «Βρε, τι γουρουνάκια?» λέει ο σταθμάρχης. Νόμιζε ότι είναι ένα κοπάδι γουρουνάκια στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πήγε να δει και τους βρήκε να κοιμούνται. Πρόλαβε και τους ξύπνησε. Θα περνούσε το τρένο και θα τους σκότωνε. Βλέπετε, η Παναγία, σαν καλή μητέρα, προστατεύει και προνοεί ακόμα και τα άτακτα παιδιά της. Όσο μπορείτε να κρατάτε σφιχτά από το φόρεμα τη μεγάλη μας αρχόντισσα Παναγία, για να μας βοηθάει. Εύχομαι η Παναγία, που είναι φιλόστοργος μητέρα όλου του κόσμου, να προστατεύει όλες σας και όλο τον κόσμο. Αμήν.

φύλακας άγγελος. Ο φύλακας άγγελος βρίσκεται δίπλα μας. Γέροντα, όλοι έχουμε φύλακα άγγελο? Ναι, όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο Θεός του δίνει και τον φύλακα άγγελό του. Όσοι δεν είναι βαπτισμένοι δεν έχουν φύλακα άγγελο? Οι αβάπτιστοι προστατεύονται από το Θεό, αλλά φύλακα άγγελο δεν έχουν. Μόνο οι βαπτισμένοι έχουν. Τους αναλαμβάνει στο βάπτισμα και τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Γέροντα, ο φύλακας άγγελός μας είναι συνέχεια κοντά μας? Κοντά μας είναι. Μας παρακολουθεί σε κάθε βήμα. Πόσο κοντά μας? Ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Όταν, γέροντα, αμαρτάνουμε, φεύγει. Τότε απομακρύνεται, αλλά δεν μας εγκαταλείπει. Όταν δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό με την αμαρτωλή ζωή μας, ο άγγελός μας δεν αποθαρρύνεται ώστε να μας εγκαταλείψει, αλλά μας παρακολουθεί θλιμμένος από μακριά. Γιατί, γέροντα, δεν καταλαβαίνουμε την παρουσία του? Γιατί ακόμη δεν καταλάβαμε ούτε την παρουσία του Θεού. Τα μάτια μας είναι σκεπασμένα με ένα θαμπό πέπλο. Για να διαλυθεί το πέπλο αυτό χρειάζεται αγάπη και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του Θεού, νιώθει και το φύλακα άγγελο δίπλα του. Και τότε οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεκτικές, αλλά και άνετες. Η προσοχή αυτή δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Κινείται με πνευματική άνεση. Η ευλάβεια, η προσοχή που έχει, του γλυκαίνουν την καρδιά και συνέχεια προσέχει για να μην του φύγει η γλυκύτητα την οποία νιώθει. Ξαπλώνει συνεσταλμένα με σταυρωμένα τα χέρια. Κοιμάται με συστολή, με ευλάβεια, σηκώνεται ήσυχα. Όταν του χτυπούν την πόρτα, δεν κοιτάζει να συμμαζευτεί. Είναι πάντα τακτοποιημένος. Συνέχεια φροντίζει να μην λυπήσει το φύλακα άγγελό του. Μεγάλη κατανόηση βρίσκει ο ουράνιος φύλακας άγγελος κοντά σε έναν επίγειο αγγελοποιημένο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζει πνευματική ζωή και κινείται σαν φρόνιμο παιδί, ο άγγελός του δεν ταλαιπωρείται, αλλά χαίρεται δίπλα του. Και στο τέλος θα επιστρέψει χαρούμενος στο Θεό μαζί με την ψυχή, διότι η ψυχή έκανε ό,τι αναπαύει τον άγγελο, ό,τι αναπαύει το Θεό. Ξέρετε όμως τι είναι ο φύλακας άγγελος? Να ταλαιπωρείται χρόνια με μία ψυχή και τελικά να επιστρέψει στο Θεό με άδεια χέρια πληγωμένος. Και μόνο γι' αυτό το λόγο, από φιλότιμο για τον κόπο που κάνει ο φύλακας άγγελός μου, πρέπει να αγωνιστώ για να μην πάω στην κόλαση.

έρωτα, ο φύλακας άγγελος μας βοηθάει πάντοτε? Από μας εξαρτάται πόσο θα έχουμε τη βοήθειά του. Αν πατήσουμε λιγάκι σε στερεό έδαφος, μπορεί να πατήσει και ο άγγελος και να μας γλιτώσει από ένα κίνδυνο. Αν κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε και ο άγγελος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει πολλά θαύματα με τη βοήθεια των αγγέλων. Συνέβη νέοι να γλιτώσουν ξαφνικά από αμαρτία κλπ. Πόση δύναμη έχει ο άγγελος? Βοηθάει ακόμη και με τη σιωπή του. Κάποτε βρισκόμουν σε αδιέξοδο. Από τη στεναχώρια αισθανόμουν να μου χτυπούν το κεφάλι με σμήλι για να μου σπάσουν το κούτελο. Τα μάτια μου κόντευαν να βγουν έξω, ιδιαίτερα το δεξί. Πόνος ανυπόφορος. Έφερνα σβούρα, σπαρταρούσα από τον πόνο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα προσευχή και ζητούσα από το Θεό να βρεθεί ένας τρόπος να βγω από το αδιέξοδο. Και ξαφνικά βλέπω στο δεξιό ώμο το φύλακα άγγελο. Ήταν ίσα με 12 χρονών παιδάκι. Είχε ένα όμορφο στρογγυλό προσωπάκι με στρογγυλά ματάκια. Ένα προσωπάκι φεγκοβολούσε. Και μόνο με την παρουσία του μου έφυγε και ο πόνος και όλα. Όχι από τη χαρά, αλλά από τη θεία χάρη. Η χαρά δεν διώχνει τον πόνο. Έχεις τον πόνο και χαίρεσαι συγχρόνως. Ενώ η θεία χάρης, μεγάλη υπόθεση, δεν περιγράφεται. Αν είσαι έτσι, είπα, όχι με σμήλι, αλλά με βαριά ας με χτυπούν στο κεφάλι. Άξιζε να μου σπάσουν το κεφάλι και μόνο γι' αυτό. Μετά βρέθηκε και η λύση που ανθρωπίνως δεν υπήρχε. Σας μίλησε, γέροντα? Όχι, μόνο με κοιτούσε. Γέροντα, όταν βλέπεις τον άγγελο, βλέπεις τη μορφή του, αλλά στην πραγματικότητα πώς είναι? Τον βλέπεις σαν να έχει υλή? Είναι κάτι πολύ λεπτό. Ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ο φύλακας άγγελός μας αοράτος βρίσκεται πάντα κοντά μας. Μας φρουρεί και μας προσέχει. Χρειάζεται όμως και εμείς να προσέχουμε τη ζωή μας και να μην αμαρτάνουμε.

Άγιοι, τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι Άγιοι την ημέρα της μνήμης τους δίνουν δώρα σε όσους τους επικαλούνται. Έτσι είναι? Ναι. Κερνούν πνευματικά κανταήφια. Αμα γλυκαίνουμε τους Αγίους με τη ζωή μας, μας κερνούν γλυκά πνευματικά. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω έναν Άγιο? Ποιον Άγιο θέλεις να αγαπήσεις? Τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Εσύ να κάνεις ευχή για μένα στους Αγίους Θεοπάτορες να με βοηθούν. Και εγώ θα εύχομαι να τους αγαπήσεις. Εάν μπορείς να διαβάζεις κάθε μέρα το συναξάρι του Αγίου που γιορτάζει, για να συνδέεσαι με όλους τους Αγίους. Η μελέτη του βίου του Αγίου της ημέρας και γενικά των συναξαρίων πολύ βοηθάει, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και παρακινείται να μιμηθεί τους Αγίους. Αφήνει τότε ο άνθρωπος στην άκρη κάθε είδος κακομοιριάς και προχωρεί με λεβεντιά. Τα συναξάρια βοηθούν στην ανδρεία, την ψυχική, ακόμα και στο μαρτύριο. Πώς συμβαίνει, γέροντα Άγιοι, που έχουν το ίδιο όνομα να έχουν και το ίδιο μαρτύριο? Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Αγία Μαρία υπάρχει? Αγία Μαρία η Αιγυπτία, γέροντα. Η Αγία Μαρία μαρτύριο δεν έχει, οπότε το γλιτώνεις. Έχει όμως άσκηση, να τη μιμηθείς την άσκηση, για να έχετε το ίδιο συναξάρι. Ευλογημένοι, οι Άγιοι αυτοί προσπαθούν να μιμηθούν τον Άγιό τους που τον είχαν σε ευλάβεια. Γέροντα, πώς αποκτάει κανείς φιλία με έναν Άγιο? Πρέπει να συγγενέψει με τον Άγιο. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση που έχω το όνομα Μεγάλης Αγίας και με τη ζωή μου δεν ανταποκρίνομαι. Να προσπαθήσεις να μιμηθείς την Αγία σου. Η Αγία Συγκλητική ήταν τετραπέρατη και τώρα κατήργησε τις αποστάσεις και μπορεί να κινείται άνετα στα πέρατα της γης. Εσύ τι κάνεις? Έχεις φιλία μαζί της? Την παρακαλάς να σου λαμπικάρει το νου, να τον κάνει λεπτό, για να μπορείς να μπαίνεις βαθιά στα θεία νοήματα? Βλέπεις, αδελφοί μου, μερικά ονόματα έχουν και ευθύνη. Σε αγαπάει πάντως η Αγία σου. Να την παρακαλάς και να επιμένεις να σε βοηθάει. Εγώ τώρα, εσχάτως, έχω τεμπελιάσει και ζω με ελεημοσύνες των Αγίων, που τους ζητώ συνέχεια σαν ζητιάνος, όπως και από όλους ζητώ να προσεύχονται για μένα. Οι Άγιοι, με την πολύ τους αγάπη, μου προσφέρουν από τον ουράνιο άρτο και από το παραδεισένιο μέλι.

γέροντα, η Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου ευωδιάζει ιδιαίτερα στη μνήμη του. Γιατί να μην ευωδιάζει, να μην κεράσει ο Άγιος τον κόσμο στη γιορτή του? Γιατί γέροντα τα Άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε? Είναι διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανα για να βοηθηθεί ο άνθρωπος, να πάρει την καλή στροφή, να μετανοήσει. Άλλοτε μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάζουν, για να μην πέσει στην υπερηφάνεια. Άλλοτε σε έναν ενάρετο ευωδιάζουν τα λείψανα ενός Αγίου, σαν να του δίνει ο Άγιος ένα κέρασμα. Γέροντα, μερικοί αμφιβάλλουν για την ευωδία των ιερών λειψάνων. Η λογική φταίει. Τα λείψανα των Αγίων έχουν χάρη Θεού. Χειμώνα καιρό ο τόπος κοντά στην Παναγούδα ευωδιάζει, και στα Κατουνάκια που ήμουν, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, ευωδιάζει ο τόπος ένα σημείο. Δεν υπάρχει πια κελί εκεί, μόνο κάτι πέτρες. Πόσα Άγια Λείψανα θα βρίσκονται και σε εκείνο το μέρος? Και ποιος ξέρει πότε ο Θεός θα τα παρουσιάσει?

να επικαλούμαστε με ευλάβεια τους Αγίους. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι από τον Ισαάκ. Από ποιον? Από τον παπά Ισαάκ? Από τον Αβά Ισαάκ, να λες. Όταν μιλάμε για τον παπά Ισαάκ, λέμε ο πατήρ Ισαάκ και τους Αγίους να τους αποκαλούμε μόνο με το όνομά τους? Δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι λόγου χάρη στον Άγιο Γεώργιο και να λες «Γεώργη μου, κάνε μου αυτό». Αυτό είχε ανέδεια. Είχα δώσει σε ένα κοσμικό ένα μικρό τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου και μετά αυτός έλεγε «Αρσένιε, Αρσένιε, από πού και ως πού». Μήπως γέροντα το έκανε από απλότητα? Απλότητα είναι αυτή. Ούτε σε έναν άνθρωπο, αν ήταν μεγαλύτερός του, δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και ο πατέρας του να ήταν, πάλι δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι. Και 2 χρόνια να ήταν μεγαλύτερός του, πάλι δεν θα τέριαζε, αφού ήταν κληρικός. Πόσο μάλλον τώρα που είναι Άγιος. Και το έλεγε και σε άλλους. Ούτε στοιχειώδη σεβασμού δεν είχε. Γέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται κανείς έτσι σε έναν Άγιο από πραγματική απλότητα, χωρίς να έχει ανέδεια. Πρέπει να έχει φτάσει σε πνευματική κατάσταση μεγάλη για να μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με τους Αγίους. Να έχει φτάσει στην Αγία Παρησία της μεγάλης ευλάβειας και απλότητας. Κάποιες άλλες ψυχές που είναι σαν μικρά παιδιά μπορούν να πούν με την απλότητα και την αθωότητα του παιδιού στο Θεό: «Θεέ μου, πρέπει να μου το δώσεις αυτό, γιατί δεν μου το δίνεις». Θυμάστε που αναφέρω στους αγιορείτες πατέρες για έναν πατέρα που είχε παιδική απλότητα. Όταν είχε στερέψει το πηγάδι στο κελί τους, έδεσε την εικόνα του Αγίου Νικολάου από το Χαλκά με ένα σκηνί, την κατέβασε στο ξηροπήγαδο και είπε στον Άγιο με πολύ απλότητα: «Άγιε Νικόλαε, να ανέβεις μαζί με το νερό, εάν θέλεις να σου ανάβω το καντήλι». Έρχονται στο κελί τόσοι άνθρωποι και δεν έχουμε λίγο κρύο νερό να τους δώσουμε. Αμέσως το νερό άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η εικόνα του Αγίου Νικολάου έπλεε πάνω στο νερό. Την πήρε, την ασπάστηκε με ευλάβεια και την πήγε στο ναό. Όποιος όμως απευθύνεται με παρησία στο Θεό ή στους Αγίους, ενώ δεν έχει φτάσει σε τέτοια πνευματική κατάσταση, έχει ανέδεια και παροργίζει το Θεό. Γέροντα, όταν αγρυπνώ στο κελί μου την παραμονή της μνήμης ενός Αγίου που ευλαβούμε, τι θα με βοηθήσει να νιώσω περισσότερο στον Άγιο? Να διαβάσεις πρώτα το συναξάρι του Αγίου, ύστερα να διαβάσεις από το Μηναίο όλα τα τροπάρια του κανόνος του Αγίου, που και αυτά περιέχουν τη ζωή του. Βέβαια, οι κανόνες του Μηναίου είναι περισσότερο εγκόμια για τον Άγιο. Η πραγματική προσευχή είναι το Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, που λέμε πριν από κάθε τροπάριο. Στη συνέχεια, να ζητήσεις τη βοήθεια του Αγίου για διάφορα θέματα και να κάνεις ό,τι μπορείς, μετάνοιες, κομποσκίνη κλπ. Αρκεί να προσεύχεσαι. Όταν η ψυχή ζει τον Άγιο, ζητά με ευλάβεια και με πίστη τη βοήθειά του. Η προσευχή με ευλάβεια γίνεται φυσιολογικά όταν στον άνθρωπο υπάρχει ευλάβεια για τους Αγίους στους οποίους απευθύνεται. Προηγείται η γνωριμία, ύστερα έρχεται η φιλία και μετά η γλυκιά συνομιλία με σεβασμό και απλότητα.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μετά από 5 ημερών πεζοπορία, κατά τις οποίες σκεπτόμουν και ξανασκεπτόμουν τις διδακτικές ιστορίες που άκουσα από τον έμπορο και τον δόκιμο από την Μπιελάγια Τσερκόβ, άρχισα να πλησιάζω εις το Κίεβο. Ξαφνικά όμως, και χωρίς κανένα λόγο, άρχισα να μελαγχολώ, να αισθάνομαι βαριές τις σκέψεις μου και να καταλαμβάνονται από ένα είδος απελπισίας. Την ωερά προσευχή του Ιησού την έκανα με κάποια δυσκολία και απροθυμία. Εν τω μεταξύ, συνήντησα ένα πυκνό δάσος με πυκνή χλώη και θάμνους και αφήνοντας τον δρόμον, εμπήκα μέσα για να ξεκουραστώ λιγάκι και άρχισα να ψάχνω για ένα καλό μέρος που θα μπορούσα να καθίσω και να ανοίξω την φιλοκαλία για να διαβάσω λίγο και να νικήσω την αθυμία που είχε καταλάβει την ψυχή μου. Έβρικα τέλος μια ήσυχη θέση και άρχισα να διαβάζω περί των 8 της κακίας λογισμών του Αγίου Ιωάννου Κασιανού του Ρωμαίου. Όταν είχα προχωρήσει στο διάβασμα κάπου μισή ώρα, παρατήρησα ότι βρισκόταν ένας άντρας μέσα στο ίδιο δάσος, καμιά 70 μέτρα από το μέρος όπου εκαθόμουν. Ήταν γονατισμένος και εντελώς αμίλητος. Ευχαριστήθηκα που τον είδα και νομίζοντας ότι προσεύχεται, εξακολούθησα το διάβασμά μου. Είχε περάσει περίπου μια ώρα ακόμη, όταν ξανασήκωσα το κεφάλι μου από το βιβλίο για να ρίξω μια ματιά γύρω. Παρατήρησα όμως ότι ο άνθρωπος που είχα ήδη ήταν ακόμη γονατισμένος και αμετάβλητος εις την στάση αυτή της προσευχής. Αυτό με συνεκίνησε και με έκανε να σκεφτώ πόσοι αφοσιωμένοι δούλοι του Θεού υπάρχουν εις τον κόσμον αυτό. Όπως όμως σκεπτόμουν αυτά, ο γονατισμένος άνθρωπος ξαφνικά έπεσε εις το έδαφος και έμεινε εκεί, ξαπλωμένος και ακίνητος. Αυτό με εφόβησε. Και όπως δεν τον είχα ειδεί στο πρόσωπο, γιατί για την πλάτη του γυρισμένη προς εμένα, αισθάνθηκα ισχυρή την ανάγκη και την περιέργεια να πάγω να τον ειδώ ποιος ήταν και τι του συνέβη. Όταν έφτασα κοντά, τον είδα να έχει πέσει σε ένα ελαφρόν ύπνο. Ήταν ένα χωριατόπεδο, 25 περίπου ετών. Είχε ένα πολύ ελκυστικό και συμπαθητικό πρόσωπο, αλλά οχρώος προς το χρώμα. Ήταν ντυμένος με χωρικά ρούχα, με μια μεγάλη ζώνη στη μέση, χωρίς κανένα άλλο διακριτικό, ούτε ραβδί, ούτε το χαρακτηριστικό σακίδιο της Κοτόμκα, όπως λέγεται, που έχουν μαζί τους οι χωρικοί. Ο θόρυβος των βημάτων μου τον εξύπνησε και σηκώθηκε όρθιος. Τον ερώτησα ποιος ήτο και μου απήντησαν ότι ήτο κυβερνητικός χωρικός της κυβερνήσεως του Σμολένσκ και ότι ήθελε να πάει για το Κίεβο. «Γιατί όμως κάθεσαι εδώ τώρα?» τον ερώτησα πάλι. «Δεν ξέρω. Περιμένω κάποια καθοδήγηση από τον Θεόν», ήταν η απάντηση. «Είναι πολύς καιρός αφότου άφησες το σπίτι σου?» «Πάνω από 4 χρόνια». «Αλλά πού έμενες όλο αυτό το διάστημα?» «Γυρίζω από προσκύνημα σε προσκύνημα και σε μοναστήρια και εκκλησίες. Δεν έχω σπίτι. Είμαι ορφανός. Δεν έχω συγγενείς στον κόσμο αυτό. Επιπλέον δε, το ένα μου πόδι είναι παράλυτο. Έτσι λοιπόν, γυρίζω από μέρος σε μέρος εις τον κόσμον αυτό».

Καλά όλα αυτά του είπα, αλλά νομίζω πως κάποιος θεοφοβούμενος άνθρωπος θα σε καθοδήγησε να επισκέπτεσαι διάφορα αγιασμένα μέρη, γυρίζοντας από τόπο σε τόπο. Εκείνος απήντησε: «Επειδή δεν είχα πατέρα και μητέρα, είχα προσληφθεί και εργαζόμουν με τους κοινούς τσοπάνιδες του χωριού μου αρκετά καλά και ευχάριστα μέχρι τα 10 μου χρόνια. Όταν μια ημέρα, φέρνοντας το κοπάδι πίσω εις το μαντρί, αντελήφθηκα ότι έλειπε του δημάρχου το καλύτερο πρόβατο. Ήταν δε ο δήμαρχός μας ένας κακός και απάνθρωπος χωρικός. Όταν το ίδιο αυτό βράδυ ήλθαν από τα χωράφια του σπίτι και είδαν ότι είχα χάσει το πρόβατό του αυτό, όρμησε κατ' επάνω μου, βρίζοντάς με και απειλώντας με φοβερά. Εάν δεν έφευγα αμέσως για να ψάξω και να βρω το χαμένο πρόβατον, είχε ενορκιστεί ότι θα με εξιλοκοπούσε μέχρι θανάτου. Θα σου σπάσω χέρια και πόδια», μου είπεν επιλέξει. Εγώ, γνωρίζοντας πόσο σκληρός ήταν, έφυγα και επήγα να ψάξω όλα τα μέρη που είχε βοσκήσει το κοπάδι την ημέρα για να το βρω. Έψαξα παντού, μέχρι τα μεσάνυχτα σχεδόν, αλλά δεν συνήντησα ούτε τα ίχνη του πουθενά. Ήταν άλλωστε μια πολύ σκοτεινή φθινοπορεινή νύχτα. Όταν είχα εισχωρήσει ψάχνοντας βαθιά μέσα εις το δάσος της περιοχής του χωριού μου, που έχει ατέλειωτες περιοχές δασών, ξαφνικά άρχισε μια καταιγίδα. Τα δέντρα έδιναν την εντύπωση ότι έσπαζαν, ενώ συγχρόνως σε κάποια απόσταση λύκοι άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο τρόμος μου ήταν τόσο μεγάλος, ώστε σηκώθηκαν ολόρθες οι τρίχες του κεφαλιού μου. Η καταιγίδα όσο επήγαινε και προχωρούσε χειρότερα. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να πέσω κάτω από το φόβο μου και τον τρόμο. Τότε, χωρίς να το καταλάβω, εγονάτισα. Έκανα το σταυρό μου και από τα βάθη της καρδιάς μου είπα: «Κύριε Ιησού, ελέησόν με». Μόλις είπα τα λόγια αυτά, μια απροσδόκητη γαλήνη με κατέλαβεν, σαν να μην είχαν προϋπάρξει ο φόβος και ο τρόμος στην ψυχή μου. Αντιθέτως δε, την θέση τους κατέλαβε μαζί με την γαλήνη μια χαρά που έκανε την καρδιά μου να αισθάνεται ότι βρίσκεται εις τον ουρανό. Έτσι όπως αισθανόμουν, εξακολούθησα την προσευχή και από τη στιγμή της αλλαγής των συναισθημάτων μου και της μεταπτώσεως από τον τρόμο εις την γαλήνη και την χαρά, δεν κατάλαβα τίποτε άλλο, ούτε πόσο εκράτησε η καταιγίδα, ούτε πότε εσταμάτησε, ούτε πότε επέρασε η νύχτα, παρά μόνον αισθάνθηκα ότι εις το φως της ημέρας συνήλθα και ότι ήμουν στην ίδια θέση όπως ακριβώς την στιγμή που είχε αρχίσει η μπόρα.

εσηκώθηκα ήσυχα. Και επειδή είδα ότι δεν θα μπορούσα να βρω το πρόβατο, έφυγα. Η καρδιά μου όμως επάλετο με την προσευχή του Ιησού και ήμουν ευτυχισμένος. Όταν έφτασα εις το χωριό, ο δήμαρχος, μη βλέποντας να φέρω το πρόβατο πίσω, με χτύπησε δυνατά και με άφησε ανέσθητο. Από τότε το πόδι μου αυτό, όπως βλέπεις, είναι παράλυτο. Μετά από αυτό το χτύπημα, έμεινα 6 εβδομάδες ακίνητος εις το κρεβάτι. Σ' όλο αυτό το διάστημα έλεγα την προσευχή, πράγμα που μου έδινε παρηγοριά. Όταν σηκώθηκα, άρχισα να περιπλανώμαι σε διάφορα μέρη. Επειδή όμως πολλές φορές συνέβαινε να απαντώμαι με ομάδες ανθρώπων που δεν με ενδιέφεραν, μάλλον δε και με ζημίωναν πνευματικά, αφοσιώθηκα να επισκέπτομαι τα διάφορα άγια μέρη και να τριγυρνώ εις τα δάση. Έτσι έχω περάσει σχεδόν 5 χρόνια μέχρι τώρα. Όταν άκουσα όλη αυτή την ιστορία, η καρδιά μου αισθάνθηκε ευτυχισμένη, γιατί ο Θεός είχε επιτρέψει να συναντήσω ένα τόσο καλόν άνθρωπο, τον οποίον αμέσως ερώτησα: «Χρησιμοποιείς συχνά τώρα την ωραία αυτή προσευχή?» «Δεν θα μπορούσα να υπάρξω χωρίς αυτήν», απήντησε, «γιατί μόλις την πρώτη φορά που σου ανέφερα, εσκέφθηκα και είπα την προσευχήν αυτήν, αισθάνθηκα σαν κάποιος να έκανε τα γόνατά μου να λυγίζουν για την συνηθισμένη στάση της. Δεν γνωρίζω εάν είναι δεκτή από τον Θεό η προσευχή μου αυτή, αλλά εμένα με κάνει ευτυχισμένο και δεν ξέρω γιατί. Αισθάνομαι ακόμη μια διάβγεια πνεύματος, ένα είδος ευτυχίας και γαλήνης. Άλλοτε δε θλιβερό βάρος στην καρδιά μου και ένα αίσθημα εγκαταλείψεως των δυνάμεών μου. Παρόλα αυτά όμως, θέλω όσο ζω να προχωρήσω εις την προσευχήν αυτήν. Μη λυπάσαι, αγαπητέ μου αδελφέ. Όλα αυτά ευαρεστούν τον Θεό και για την σωτηρία μας είναι καλό το κάθε τι που συμβαίνει σε ώρα προσευχής. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όλα ωφελούν, και η χαρά και η βαρικαρδία. Καμιά προσευχή, είτε καλή είτε όχι καλή, δεν ξεφεύγει την προσοχή του Θεού. Ο Θεός παρέχει διάβγεια, θερμότητα και χαρά όταν θέλει να ανταμείψει και να μας παρηγορήσει για τις προσπάθειές μας, ενώ όταν δίνει βαρικαρδία, δυσθυμία και ξηρότητα καρδίας, επιθυμεί να καθαρίσει και να στερεώσει την ψυχή μας. Όλα δε αυτά σκοπόν έχουν την σωτηρία, την προπαρασκευή και την ταπείνωση, και την προπαρασκευή για την ευλογημένη ευτυχία της Βασιλείας των Ουρανών. Για να το αποδείξω αυτό, θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Ευρήκα το τμήμα αυτό, του το εδιάβασα με προσοχή. Εκείνος ευχαριστήθηκε πολύ. Ευχαρίστησε δε και εμένα γι' αυτό και έπειτα εχωρίσαμε. Επροχώρησε και χάθηκε μέσα στο δάσος.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κυρία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σωθούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται στην κατάβασή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσε γη. Άσε το Κύριο ευλογήσε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας των σωτήρων αυτού. Αναγγείλεται της ένδυση τη δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και νετός, φόδρα φοβερός εστίν υπέρ πάντα στους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγηση και ωραιότηση ενώπιν αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσμα δι' αυτού. Ενέγκαι το Κύριο Πατριέ των εθνών, ενέγκαι το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκαι το Κύριο δόξαν ονόμα δι' αυτού. Άρα τη θυσία και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθεί το πρόσωπο αυτού πάσε γη, είπατε εν της έγνωση του Κύριου σε βασίλισσε, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη, της σου σαλευθίζετε κρνή λαούς ανευθύντην, εφρενές τον ουρανή και γαλιάς του ηχήν, σαλευθεί τη θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίζετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάζονται πάντα ξύλα του δρυμού προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάσει το Αιγύη, φρανθεί τους ανήσι πολλέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύστε και φλογή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε να αστραπέ αυτή την οικουμένη, είδη και εσαλεύθη η γη. Τα όρια σου Κύριος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάζης της γης. Ανήκληλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί τη δόξαν αυτού. Εσκυνθήτουσαν πάντες οι προσκυνούδες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών, προσκυνήσετε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και Εφράν θυσιών και εγαλιάσονται θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψος επιπάσαν την γήν, σφόδρα υπερυψώθηση υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλουρίσετε αυτούς. Πώς ανέδειλε το δικαίωμα και τις ευθέες την καρδία ευρουσύνη. Εφράθη δίκαιν το Κύριο και αξιομολογείς τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρική ο Κύριο Πνεύματι.
1: Και δίκαιε η ζώνα στον αιώνα μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρική ο Κύριο Πνεύματι.
0: Και νίκη έγισε όλους τον αμυνάσε το Κύριο άσμα και νόντι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσουσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχήν ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος του σωτήρων αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη το ελέος αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα, αγιάσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριον κιθάρα με κιθάρα και φωνή ψαλμού εν σάλβη ξεναλατές και φωνή σάλβικος κυρατήν. Σαλλάξτε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου, σαλληφθείτε θάλασσα και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν. Ποταμή κροτήσου χειρί επί το αυτό, τα όρια γαλιάζονται προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι είχε κρίνει την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος ευασίλευσε οργιζέσουν λαοί, ο καθήμενος επί των χειροβήμ ψαλευθείτε γη, Κύριος εν σιών μέγας και ψηλός εστίν επί πάντας τους λαούς. Εξομολογησάσουσαν το όνομα της το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ ετοίμασες ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ σύ επίησας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού τι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός ζήγουσεν αυτόν. Εν στήλων εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίγουσες αυτών, ο Θεός σοι ευήλατος εγίνου αυτής και εγκδικών επί πάντα επί τη δέματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται εις όρος Άγιον αυτού τι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα εγίν. Δουλεύσε το Κύριον εφροσύνη εισέλθει ενώπιον αυτού να γαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών αυτός επίησεν ημάς και ουχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού εισέλθει εις τας πύλες αυτού εν εξομολογήσει. Εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό εν είδε το όνομα αυτού. Τι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού. και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού, έλεος και κρίσινά σου μέση Κύριε, ψαλό και συνήσων δόμου μου πότε ήξες πρόσμα, διαπορευόμενη αγαγή καρδίας μου μέσω του οίκου μου, ού πρέτη θέμη προφθαλμού μου πράγμα παράνομο ποιούντες παραβάζεις εμίσησα, ού κακολίθιμη καρδία σκαμβή, κλίνδος από μου του πόνηρου ού καγίνος κοντό, καταλληλούνται λάθος των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίστην. Οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού πορευόμενες στον αδόμό μου ούτως μη λειτουργήν. Ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανία, λαλούν άδικα ου κατεύθυν ενώπιον τον οφθαλμό μου. Εις τας πορείας απέκτην πάντως τον αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στην αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και σώνα στην αιώνα μην. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου και η καρδιά μου προσέλθε το. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου. Ενιαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσωπο το ούσου. Ενιαν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύα πάκουσόν μου. Ότι εξέλπων σε καπνώσει η ημέρα μου και τα οστά μου σε φρύγιν συνεφρύγησαν. Επλήγνωση χώρο του και εξηράνθη η καρδία μου, ό,τι επελαθώ με το φαγίν των άρτων μου. Αποφωνήσει τον αγμού με κολλήθη το οστού μου τη αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάν ερημικό, εγεννήθην συνυπτικό ραξιν οικοπαίδων. Η γρίφησα και η γενόμενο του ορθίου μονάζουν επιδόματο. Όλη την ημέρα ήδη ζώμη εχθή μου και οι επενούντε με κατεμού όμοιον. Ότι σποδόν ω η άρτων έφαγαν και το πόμο μου μετακλαθούν με κύρνων. Απροσώπου τη οργή σου και του θυμού σου ότι επάρα κατέραξά με. Ε ημέρη μου ω σκιά εκλήθησαν. Καγό ω η χώρα του εξηράθη. Σύντε κύριε στον αιώνα μένει και το μνημό συνών σου ει γενεάν και γενεάν. Σύ αναστά εκτηρήσει τη σιών ότι καιρό του εκτηρήσει αυτήν ότι ήγη καιρό. Ότι ευδόξεν η δούληση της λύθης αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι και φοβηθίζει τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάνσε βασιλής της γης τη δόξα σου ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήστε την δόξη αυτού επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ούκ εξουδένουν στην δέησην αυτών γραφεί το αυτή εις γενάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον ότι εξέχυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί την γη να επέβλεψε. Το ακούστη στον αγμό των πεπαιδημένων, του λύσε του ιού των τεθανατωμένων. Το αναγγείλε εν σιών το όνομα Κυρίου και την ένση αυτού Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαού επί το αυτό και βασιλεί του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω αυτού. Την ολιγότα των ημερών άγγελών μου. Μια αγάιζε εν ημί ημερών μου. Εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχά η κίνδυνη γη θεμελίου σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένει και πάνε ω σημάτων παλωθίζονται και ω υπεριβόλουν ελίξει αυτού και λαγίσονται. Σύνδε ο αυτό ή και τα έτη σου ούτε κλείψει. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσει και το σπέρμα αυτόν στον αιώνα κατευθυνθείστε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάσα τα δόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώση σου. Τον λυτρούμεν εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελεέ και εκθυμή. Τον εμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήστε ω αριτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάσα τη που μένει. Εγνώστη οδού αυτού του Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λέει ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο. Ουκ ει τέλο αργιστήστε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τη ανομία ημών επίηση ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ενταπέδικη ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε. Κύριο το έλο αυτού ή ψευδομένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέω από δυσμών, εμάκρυν αφημών τη ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήριου, οκτήρησε κύριο ψευδομένου αυτών. Ότι αυτό έγνουν το πλάσμα ημών, εμνήσει τυχού εσμέν. Άνθρωπο ή χώρο του ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλο του κυρίου από του αιώνου και ω του αιώνου επισφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων τη φυλάω στην εθήκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του ποιή αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντα στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπου τη σπουδαία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο, δόξα πατρίκη και γιο και γιο πνεύματι.
1: Και και ίδιο σε όλα τον αγνοβίνα, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αλλούι, Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήθης χώδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν να δύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζουν ενίδες το υπερό αυτού. Ότι δεις νεύθυν επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερήγουν ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθείς εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλιν αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσουν τη λιάυση. Αναβαίνουν όροι και καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όριο έθο, ου παρελεύστε, ουδέ επιστρέψει, καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούση πάντα θηρία του αυρού, προσδέξτε όνα γλυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου χορταστεί στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαραγήν άρτων εκ της γης. Και γίνω σε φρέη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στουρθία νουσεύση, του ερουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαοή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και υγιέν τον νίξ, εν αυτή διελεύσετε πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρατηθώ βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάνα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ον ουκ έστε ρυθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντου αυτή η λέξη. Ανοίξαντο την χείρα τα σήματα, πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο, τα ραχθίσονται. Αναντελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουν, και στο χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξη Κυρίου του αιώνα, εφραθίστε Κύριος επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την υγιή και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κύριο τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω το Κυρίο. Εκλείπιον αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μην υπάρχει, μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι.
1: Και ναι και έγκαι σου άντα στον αιώνα μην, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και σε όνο στον αιώνα μην. Εξομολογήσει το Κύριο και επικαλείσε το όνομα αυτού, απαγγείλεται εν τη έθνη τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλετε αυτό, διηγήσαστε πάντα θαυμάσαι αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εφρανθείτε ο καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήστε τον Κύριο και κρατώθετε, ζητήστε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Νήστε των θαυμασίων αυτού, ον επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματο αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνήσει εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου εν ετήλατο της χιλίας γενεάς, ον διέθετε το Αβραάμ και το όρκο αυτού της Ισαάκ, και έστεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκη αιώνιον, λέγον, «Σύ δώσ' την γη Χανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών». Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνους και εκ

0: κύριων του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήρθεν Ισραήλς Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε γη Χαμ και ήθηξε τον λαό αυτού σφόδρα και εκρατέωσε αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού του νησί στον λαό αυτού, του δολιούσε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξου το εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράδων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότους και εσκόθασεν ό,τι παρεπίκραν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκρινε τους ηχθείες αυτών. Εξήρψε εν γη αυτών βατράχους εν τις ταμείες των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε την όμοια και σκνήπησε εν πάσης ορίης αυτών. Έθετος βροχάς αυτών χάλαζαν, πήρ κατά φλέγον τη γη αυτών. Και επάδαξε τις αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτρισε πάνω ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε πάνω πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνο αυτών. Και εξήγαγε να αυτούς εν αργυρίου και χρυσίου, και ουκ είναι εν τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέβησαν φως αυτών από αυτούς. Δηλαδή επέτσαν εφέλη σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτσαν και ήλθαν ορτιγομήτρα, και άρθον ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτρα και ρίησαν ύδατα, επορέσαν εν ανίδης ποταμού. Ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγαγε τον λαό αυτού να αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού νεκροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόλους λαών κατακληρονόμησαν. Όπως αν φυλάξει τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσουσι. Δόξα Πατρί, Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμα Κύριε δόξα Σύ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμα, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πάντοχο παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον ηλιμήν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα σχώρισον τις ανομίες μην. Άγιε επίσκεψη και ίαστε ασθενείς ημών, ένα και τον ματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσου μη σήμερον και άφεσι μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στους απλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλλιάζει το επιθέον ζώντα, και γάζει το θείο νεύρε αυτό οικία και τριγόνο η άνε αυτή, που θύει στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου αιώνα των αιώνων ανέσου είσαι. Μακάρι σου ανήρε στην αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο ή στην κοιλάδα του λαχμού στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογία δώσουν νομοθετών που ορέσονται εκ δυνάμεω τη δύναμη να φτύσει το Θεό των Θεών Εσυνών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τη άκουσα τη προσευχή μου, ενώ τη ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ό,τι κρίσον ημέρα μία εν τεσσαβλέ σου πέρ χιλιάδε. Εξελεξάμε παραρρεπτήσεν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείνη με σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ό,τι έλεος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα να δώσει. Κύριε, σου στερεί στα αγαθά τη πορευμένη αναγκακία. Κύριε Θεό των δυνάμεων, μακάρι ο άνθρωπο ελπίζουν ψε. Ευδόκησε, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψα στην αμαλωσία με ακού. Αφήκα τη ανομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσε αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού. Επίστρεψε ο νημά ο Θεό αυτοτηρίων ημών και απόστρεψε ο δοθμό αυτμών. Μη σου αιώνα οργιστή.

0: μήνυ διατενείς νοργής από γενναία σε γενναία. Ο Θεός σου επιστρέφει ζωός ημάς και ο λαός σου ενθρανθίστε επί σύ. Δείξον εμή Κύριε το ελαιός και το σωτήριό σου δώρεσι μήν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους εσύρους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσα δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον το φως και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσο εσύ μη, όσον τον δούλειο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσοχή και άξι μου άλλη την ημέρα, ανέφραν την ψυχή του δούλειο σου, προσέειρα την ψυχή μου. Ο τσί Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολύ έλεος πάσης επικαλυμμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσοχή μου και πρόσθε τη φωνή της ζήσεώς μου. Εν μέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέειρα του υπηκουσάς μου. Επί ούκαστη όμοιος συνεθείς Κύριε και ούκαστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέρα εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφραθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου ενώ την καρδία. Ότι το μεγαλέως μέγα ρυθμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάρτητο κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε ανεβεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέδειξε εντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολύ έλειος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λύσον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτησον οι ισούντες με και ισχυθήσον εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτησον οι ισούντες με και ισχυθήσον εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νίκαι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Τη τριάδο τη Αγία οπλείται τροπεούχη λαμπρά διάστων μαρτύρων ράφτε εν άθλη Σέργιο ο Θείο Αριστέ και Βάκχο ο γενναίο αθλητή. Δια τούτο δοξαστέντε περηφανώ, προείσταστε των βόντων, δόξα το ενισχύ αντί εμά, δόξα το στεφανώ αντί, δόξα το ενεργούντι διημών, πα νιάματα. Και νίκη έγκυο αιώνα στον αιώνα να μην. Ο διημά γεννηθή. Εκ Παρθένου και Σταύρου, συνυπομείνε αγαθέω, θανάτων, θάνατων, σκυλεύσει και έγκυα συνδείξει ω Θεό, μην παρήδει σου έπλαστα στη γυρί σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου, λέει μου, το έξε τη δεκούσα σε θεοτόκων, πρεσβεύσουν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδόηση μα ει τέλο για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη αθήκη σου και μη αποστήσει το έλεο σου αφημών διαβράμ των αγαπημένων ποσού, και δι Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιο σου. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύ και έγκυος στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάς της αμαρτίας μόν, δέσποδος χώρος των της ανομίας μην, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενείας μόν, ένα και τον ματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύ και έγκυος στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα αθλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών και μη συνεχισμάς πειρασμών, αλλά ρίζει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αή και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς εν τη πίστη συνελθόντι στέψομεν εν ιερές εφημίες σέργιον των της τριάδος θερών οπλήτην βάρχοντε των εν βασάνες συγκαρτερούντα των Χριστών υμνολογούντας τον αυτοθέτη και ποιητή του παντός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον

0: relation, get relation, get relation, get relation, get relation, get relation. Κυριελέησον.
1: Μα εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός μακρόθυμος, πολύελος, πολυέφλαχνας, ο της δικαίως αγαπών και της αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο τη ώρα τα αυτά συντεύξης και ήθινο της ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά σημών αγίασαν, το σώμα τα άγνωσαν, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σανίας κάθαρον και ρίσι μας από πάση λήψους κακών και οδύνης. Τίξουν μας, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού που φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση προσήτης ο δόξης, ο τριπλογητός Ιησού αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νίκη Αίγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Μητέρα του Κυρβίν και δοξέρα να συγκρίτησε ο Σεραφείμ, δηλαδή αυτός είναι λόγω του πού σε νότησε ο τόκμος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρία ευλόγησε ο Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να φτεύει ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσποδε Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών ομοκρατημίσεις ευδησιμών πλημελήμας και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωοποιού ξύλο κρεμάμενο στο ευγνώμων ηλιστίδινη στον παράδεισο να το ποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλοι σας, ηλάς τη διημήν της αμαρτωλής και εναξίης δούλης σου ημάρτου μεγάρ και ηνομήσαμεν και ουκεσμεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύεμεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιβαν εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον τους αρχηγών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρα δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτε ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε, εν θα πάντων εστί των εφερενωμένων η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια, εν ενεδίσον αβαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνον τον ουρανόν ασιδέρινο, στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νεύει την επίβασιν αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή σου ροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνει συν όρη και καταβαίνει η παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσα αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει η καρδία εν ανθρώπου. Το ηλαρ είναι πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία εν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδριου του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρωθεί ένος εύσουση του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησε, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούτος εν έπλασσα σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος ο αυτής συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δώσε το πρόσωπον ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεσαι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψεσαι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άζω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομια στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία η ποιήσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

Πνεύστα Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του

0: Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Κλείνον Κύριε το ούσο και πάγου σώμα, διπτωχώς και παίρνεις λίγο. Φύλαξω την ψυχή μου, τι όσιος ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέρε και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και υπηκής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόωσε τη φωνή της δέησεώς μου. Την ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προς Θεό ότι επικουσάς μου. Που και στην όμοια συνθείς Κύριε και ου και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίη σας, ήξου και ψυχνήσου να πιώνω σου Κύριε και δοξάω στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησέ μου, Κύριε, εν τζεδό σου, που πορεύσουμε τη λεχεία σου. Εφρανθεί το καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεό μου, εν όλη καρδία μου, και δεξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα με, κηρύσω την ψυχή μου, εξάδω κατά τα δάτα. Ο Θεό παράνομε, επανέστησε με με. Εισαγωγή κρατεώνε, ζήτησε την ψυχή μου, και ο προεθεντό ενώπιον αυτών μου. Εσύ, Κύριε Θεό μου, εκτήρ μου και λέιμον, μακρόθυμο πολυέλεο πληθυνό. Επίβλεψε με μέγια λέει σώμα, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιώνα της παιδής και σου. Ποιήσου με τεμούς ημένες αγαθών και ιδέτωσαν μισούτες μου και συγκήθωσαν ότι εσύ Κύριε, εβοήθησάς μου, παρακαλέσάς μου. Η θεμέλη αυτού εν της όρης της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένο ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μισθήσουμε ράβη του Βαβυλώνου στη ζυνός που σύν. Και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπο, και άνθρωπο αγεννήθη είναι αυτή, και αυτό αθεμελίωσε είναι αυτήν ο ύψιστο. Κύριο διηγήσε την γραφή λαών, και ερχόταν τούτων των γεννημένων είναι αυτή. Ω εφρενωμένων πάντων η κατοικία ενσύ. Κύριε, ο Θεό ο Τηρία μου, η μέρα ζει και έγραφε, και είναι την αντίμηση. Σε αυτό τον οποίο όμω προσευχή μου, κλείνω το όρο στη δέησή μου. Και πλήστηκα ακόμη ψυχή μου, και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστε μετά το καταβενόντων ει λάχων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, μένει νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέφτασαν τάφο, όμω καμία στη σέκ και αυτοί και τη χειρό απόστησαν. Έθεν τόμι λάκου κατά του, σκοτεινή ισχύ και άθανά του. Με με επεστηρίχθη θυμό και πάντω με του μου, θα επηγήσε με. Εμάκρα γνωστού μου απεμό, έθεν το μεγάλο λιγμό αυτή. Περδόθην και ξεπερβόμην, εφθαλμή στένη σαν αποτυχία. Εκεί έκρασα προ το Κύριε, όλη την ημέρα, διπέτα πίσω τα σχήρα μου. Μήτρη νεκρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και σχολείου εντέσει. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο του αλόγου σου και την αλήθειά σου στην αντεβολία. Μη γνωστήσετε το σκότο θαυμάσια σου και τη δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Όπρωσα Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Ναι, τι Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το χώρο σημειρό και εν κόψε γνωτητό σου. Ψαθεί δε ταπεινώθεν και εξπορήθη μου. Επεμέδειλ των εργέ σου, φωτισμή σου ξαταραξάνω. Εκύκλο σαν μου σίδρου, όλη την ημέρα περιέσπον με άμα. Εμάκρα από μου, φίλε των πλησίων και του γνωστού μου τηλεπορία. Δόξα πατρί και εγώ και το πνεύμα τι.
2: Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεό. Κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον. Δόξα πατρί και εγώ και δύο πνεύματα.
1: Την ίν και αή και ισόνα στο νέμα νύν. Τα ελέη σου Κύριε στον ώρα, άσο με γεννάν και γεννάν. Απαγγελώ την αλήθεια σου είναι το σώμα τι. Ότι είπα, εσύ στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήστε η αλήθειά σου. Διεθέμη διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως θα δει το δούλο μου. Έως του αιώνας ετοιμάστε το σπέρμα σου, οικοδομήσου εις γενναίων και γενναίων του θρόνου σου. Ξομολογήσω τη ουρανή και τη θυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου στην Εκκλησία Αγίου. Ότι τι συνεφέλε, σωθήστε το Κυρίο, τι σου μεθύστε το Κυρίο, ενιείστε ο Ιωάννη. Ο Θεό των τοξαζόμενων συμβουλή Αγίων, μέγασε φοβερό αστήν, επί πάντε, του περικύκλου αυτού. Κύριε, ο Θεό των δυνάμεων, τι όμοιο δυνατό Κύριε και αλήθειά σου κύκλο. Σε δεσπόζει του κράτου, θαλάσσιο, το δεσάμενο των κοιμάτων αυτή τη ή καταπραίνη. Σε ταπείνω σα τραυματίε περήφανο, με το βραχείο τη δυνάμεω σου τη κόρψα του ευρού. Σύ είναι ουρανή και εσύ στην υγεία, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή η θεμελίω σα. Το βοράν και τη θάλασσα η έκτησα. Τα βόρ και ερμονή ερμών. Με το όνομα τη σου αγκαλιάσονται. Σώσο βραχείο με τα δυναστεία, κρατωθεί το χείρι σου, ψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεο και λύθη. Προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριο λαό σου γυνό σου αναλαγμών. Κύριε, εν το φαντίο του προσώπου σου προπορεύσονται. Εν το όνομα τη σου αγκαλιάσονται όλη την ημέρα, τη δικαιοσύνη σου ψωθίζονται. Ότι κάθισμα τη δυνάμει αυτών σύ και τη δοκία σου ψωθίζεται το κέρασμα μου. ότι Κύριε αντίληψη και το Αγίο Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησα στην ουρανάση της Ίσης σου και είπας, εθέμι βοήθεια επί δυνατόν, ύψου προς εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ των δούλων μου, ελέω Αγίου μου έχω σαφών, ηγάρχη ήρ μου συναντλήψτε αυτό και βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ο κοφελής εχθρός είναι αυτό και τα σανομία σου προσπίσει του κακός αυτόν. Και συγκόψω το προσώπο αυτού του αυτού αυτού και του μισούντε αυτού ανθρωπόσωμα. Και λύθιά μου και το αλαιό μου από αυτού, εν το όνομα τι μου υψωθήστε το κέρα αυτού. Και θύσω με θαλάσσι, χείρα αυτού, και ο ποταμό δεξιάν αυτού. Αυτό επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεό μου και αντιλήπτω τη σωτηρία μου. Και εγώ πρωτότο τον θύσω με αυτόν, υψηλόν παρά τη βασιλεύση τη γη. Στον αιώνα φυλάξω αυτό το αλαιό μου, και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με στον αιώνα του αιώνα. Παίρνω αυτού των δρόνων αυτού στι ημέρε δρονού. Εάν εγκαταλείπω σημεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμαση μου υπερευθώ, εάν τα δικαιώματά μου βεβαιώσω και τα δολά μου με φυλάξω. Επισκέψω με ράβδο τα σανομία αυτών και ρμάζεται τα σαβικέ αυτών. Το δε ελαιό μου μη διασκεδάσω από αυτό, ουδού μη αδικήσω τη ληφθία μου. Ουδού μη βεβαιώσω τη διαθήκη μου και το εκπορευόμενο και το χειλόν μου μη αθετήσω. Άπαξ όμω εν το Αιγείο μου ή το Δαβίδ ψεύσω μου. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μένει και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και εις όσες ελλήν κατερτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σ' είδε από όσο στένωσες ανεβάρω τον πιστόν σου. Κατέστρεψες την διαθήκη του δούλου σου, επεβίλωσες στην υγιή του αγίασμου αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθω τα χειρώματα αυτού τη λίαν. Πύρπαζον αυτόν πάντες διαδεύοντες εδώ και γεννήθη όνειδες στους γείτους αυτού. Ήψας τη δεξιά των θλιβόντων αυτών. Έφερε πάντα στου εχθρού αυτού. Απέστρεψε τη βοήθεια τη ροφέ αυτού και ο κατελάβου αυτού είναι το πολέμου. Κατέλησε από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού στην γη κατέραξε. Εσμίχνα τα σημαίρα στον χρόνο αυτού, κατέχεσαι αυτού η σκηνή. Έω πότε, Κύριε, αποστρέφει τέλο, καυτή το σπίτι οργή σου. Μη στετή μου υπόσταση, μη γαρματέω έκτισε πάντα σου στον ανθρώπο. Τι σε στην άνθρωπο σου ζήστη και κόψε θάνατον. Ρίσετε την ψυχή αυτού του χειρό άδου. Πού είσαι τα ελέγχου στα αρχαία, Κύριε, αόμω ω το Δαβίδ, δεν τη αληθεία σου. Μίστη, Κύριε, τον οικισμό των δούλων σου, ού υπέρσουν το κόλπο μου πολλών εθνών. Ού ονείδησαν οι χρήσει σου, Κύριε, ού ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητό, Κύριε, στον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι.
2: Και νύχια και ήγιο άνω στα λεωνα μήνα. Λούια, λούια, λούια, δόξα σε θεό. Λούια, λούια, λούια, δόξα σε θεό. Κύριε
1: Λέσον,
2: κύριε
1: Λέσον,
2: κύριε
1: Λέσον,
2: δόξα
1: πατρί και ιό
2: και
1: πνεύμα. Κι είναι και ιό και σώνα στον όνομα. Κύριε, καταφύγει η μην εν γενναία και γενναία. Πρώτο όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνα και ω το αιώνα σε. Μη αποστρέψει άνθρωπον στα πείνωση και είπα, επιστρέψα τη γη των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη οφθαλμή σου, Κύριε, ω ημέρα εκθέσει τη δίλτη και φυλακή νυχτή. Τα εξτονόματα αυτών αιτιέσονται το πρωί σου γλώει παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρα από πέσει, κληρηθεί και ξεραθεί. Όταν ξελεύουμε τη οργή σου και το θυμό σου ταράγμα, έθεσαι νομίε μόνο αντίον σου, ο αιώνα μόνο φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσα η μέρη μόνο εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπουμε, τα έτη μόνο σε ράχνε μελέτη. Και η μέρα των ετών μόνο αυτή σε δούμε τον τέτη, εάν δεν δυναστεί σου δω τον τέτη, και το πλήρωνε αυτόν κόπο και πόνο. Ότι υπήρθε πρώτη σε φημά και το δεχτισόμενο. Τη γνώση του κράτου σου οργή σου και από τη φόβο του, το θυμό σου ξεχνήσεστε. Δεξιά στο γνώρισό μου και τη προδομένου σου καρδία τη σοφία. Επίστευσαν Κύριο πότε και παρακλήθηκε επί τη δούλη σου. Ενεπλήθησαν το πρωί το ελαίο σου, Κύριε, και καλέσα με δίκαιο φράγμα. Ενεπάστε σε μέρε μόνο, εφραθήμεν ανθών ημερών, καταπίνω σε εμά, και τον ονείδομαι κακά. Και είδε επί του δούλου σου και τα έργα σου, και δίκησαν του ζωή αυτών. Και έστω λαμπρό τη Κυρίου του Θεού μόνο εφημά, και τα έργα των χειρών μόνο κατεύθυνον εφημά, και το έργα των χειρών μόνο κατεύθυνον. Κατοικώνουν βοηθεία του υψίστου, ασκέπη του Θεού του ουρανού βληστή. Ερείται ο Κυρίο αντιλήπτορ μου, και καταφυγή μου ο Θεό μου και λυπηρό από αυτόν. Ότι αυτό ρίσεται έσαι εκπαγή του στερευτών, και από λόγου ταραχώδου, έτρε με τα φρένη αυτού τη γιά, και από τα σπέργα αυτού ελπί, όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού. Ο φόβητη από φόβου του τρινού, από βέλου παντρωμένου μέρα, από πράγματα σα κόκκι απορρεφημένου, από συμπτώματα και δαιμονίου μέσα ευρυνού. Πεσίτε εκ του πλήτου χιλιά, και μοιράζε εκ του ώρου που σα δίνει την γη. Πλήτη αυτό νομίζω κατανοήσω και τα πόδια σου ομορφωνώ. Ότι εσύ, Κύριε, ελπίζω μου, τον ίδιο τον έθνο καταγγελίε σου. Που προσελεύεται προ σε κακά και μάστε προ την κύρια τη κοινότητα σου. Ότι σε αγγέλη αυτού εντελείται περί σου, τη φυλάξε με πάνω στο δί σου. Χειρό να ρούσε μου, πέτα προ κόψη που λέγαν τον πόδο σου.
3: Επί ασφίδα και βασιλίσκων, επί δύση, απατήσεις λέονται και τράβονται. Ότι με έλπισε κηρύσω με αυτόν, στο πράσω αυτόν ότι έγινε το όνομά μου. Πράξτε πρόσβη και πακούσω με αυτού, με ταυτού είμαι εφλήψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξατος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξατος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξατος. Σωπησιμόν και αδόξας.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη
4: δι. Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου περευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Συγκύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Μην φωτίσατε εσκοτισμένη της πόθες ή των περίγειων. Διδαχές εν θέης κόσμων καταβγάσαντες και σκότος των ειδόλων μειώσαντες και νυν πρεσβεύοντες.

Έλος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Εν κρατεία το σώμα σου, πελαγία νεκρόσασα, την ψυχή νεζώσας και κόσμισας και οικητήριον πνεύματος αυτήν απετέλεσας και συνειδητοποιήσας.

Όσοι λαρών Αγίας δόξα, θανότη Πατρός, ερωνιό Αγίου, άκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες από την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση κυρίς ημνή στεφανές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδώ.

0: ταξία σου, Κύριε, εν διασπέρα τα αυτή, εν ομορτή της φυλακτήνου ημάς, ευλογητός σου, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν, γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, εφημάς καθά, περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτας συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πυρώσουμε την εσπερίνη δέησιν ημών του Κυρίου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφησον αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα.
2: Πρόσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν.

Κύριε ο Θεός, ημών ο κρίνος ουρανός, κατά βάση εξωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο, κριτή ή δούλου υπέκλαν τη κεφαλά, του δε αυτών υπέδεξε να φυγαίνα σου, ούτε να εξατρώπαν να μένοντε βοήθεια, αλλά το σώνει περιμένοντε έλεο και τη σύναπτη και δεχόμενη σωτηρία. Ούς διαφύλαξαν οι πατή καιρό και την παρούσα εσπέρα και την προσιούσα νύχτα πάντω εχθρού, από πα δικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του πατρό και του ιού και του Άγιο Πνεύματος, νικαία ή και ίσως

0: Δίνω πολύ στο δόλο σου δέσποτα και το τωρίμα στην ειρήνη ότι ήταν η αφορμή με το σωτήριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Νί και Υιό και Σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρισαν τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Υιός της ασθενείας ημών, ένε και τον ματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Νί και Υιό και Σώνα στον αιώνα μη. Πάτερ μόνο έτσι ουρανή αγιαστή το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και της πηγής. Τον άρτον μόνο τον οποίο σου ενδώσουν μην σήμερον και άφασε μην το κλίματα ημών, ως και μη σαφή με τους εκλέτες ημών και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου είσαι την βασιλεία.

0: Εκόκουσον και ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μονάχων. Ετιδεόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και βάση Χριστό ημών αδελφότητων. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που αντίκονται και παρεπιδημούνται εν τη ιερά μονή ταύτων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων τιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και περπάντων των παραπαυσμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντων ευσεβοσκημένων και απαταχού ορθοδόξου. Ιδεόμεθα υπέρ των παρφορούντων καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων λαού τούτων, κοπιών των ψαλών και υπέρ του περιεστώτος λαού του δεχομένου του παραζουμένου.

0: Ο διαλέγει ότι φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Σοφία. Όν ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Στερά σου κύριε ο Θεό στην Αγία και άμα με τον πίστη των εξεχών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη ιερά μονή ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Περαγία θα το και σώσουν.
2: Η τιμία δώρων του χειροβίνου για το ξοδέρο να συγκρίτει του σεραφίνου την αδία φθόρου των λόγων τεκούσεων την όντω και λόγων σε μεγαλύτερη.
0: Δόξα σε ο Θεό και τη συνοδόξα.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη και νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Αμήν κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, πατέρα Αγία ευλόγηση.
0: Χριστό αληθινό Θεό ημών τη πεσβή Παναχρόντων και Παναμόμα Αγία Αυτομητρό των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων. Το ζύγιο και θεοφόρο πατρό ημών Νικοδήμου, το Αγιορείτου, το Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρο Χαραλάμπου, ο Θεοματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ιωακήμ και Άνη, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγία και Ταϊσία και τη Αγία Ενδόξου Παρθενομάρτυρο Πελαγία, όν και την Ήμη που καλούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημά ο αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό.
3: Πρόσδεξε κύριε Ιησού Χριστέ την δέση ημών των αμαρτωλών και ελεήσουν ημά.
4: Γέννη του κύριε του Ελέω σου θυμά καθά περιλπίσε με λυπησέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αίμη στη κτήτορη.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε το Βασιλείμον Θεό. Δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δες προσκυνήσουμε και προσπέρασουμε Θεό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κρατομέγα ελώσου και κατοπίου στην εκτιμώσα εξάρτησε το νόμιμά. Επιπνού πίνουμε πως συνομίζουμε και κουτσαμαρτίζουμε καθαρισόν. Ότι την ομογό γινώσκω και μαρτύμουν οποίο με στήγε παντός. Σήμωνο ήματο και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς όπως να δικαιωθεί σε ζηλόγη σου κοινική στο κρυναστές. Ιδούγαρ έναν μη συνελήφθην και να μαρτήσει και σε σενεμίτ. Ιδούγαρ αλήθιν γάψω στα άδελφε κρύφη ψεφίου σε δηλωσάς. Παρατήσουμε σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και απερχιόλα φυνθήσουμε. Ακουτίζει μεγαλίαστην και φρασίνη να γαλιάζει το στέατο του πεινωμένου. Απόστοπτο πρόσωπό σου, από το ματιό μου και πάση νομίζουμε εξάλληψη. Καρδίαν καθόν να κτίσουν εμείς Θεός και επέμφεσαι γέννη της ατσεκάτσου. Ή απορρίψουμε το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο Μέντο να λύσει από μου. Απόδοση με την αγαλία στη στήριξη σου και πνεύμα και μονικό στήριξόν. Και δάξω νόμο στο σουδού σου και σε βύση επιστρέψει. Μυρίσε με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Και το χείλμα ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ανησή σου. Ό,τι θέλει εσύ να δω κάνω λοκαυτοματού καυτοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο. Καρδιά σε τετριμένη και το τυπηνωμένο Θεό σου που κοξεδενό. Αγάθανο κύριε τη ευδοκία του Σιώνα και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύγκριση σου να φοράνε και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί του θυσία στη λέω σου μόσου. Ο Θεό ει του βοήθεια αν πρόσε κύριε ει του βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυχθήτσουν και τραπή του αν είσαι του τη ψυχή μου. Αποστροφή της εστραπήσω και κατεσχή της ομολόμενη είμαι κακά. Αποστροφή της παραφτήκα εσκηνόμε λέγοντες μη ευγεύει. Αγαλιάσαν και φαθήτσαν πίσω πάντες πίσω τους ο Θεός και ελεγέ τους οδηποντός. Μεγαληθείτε ο Κύριος αγαπώντες το σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνω ο Θεός βοήθησό μου. Οι βοηθός μου και ρίτσι μου σε κοινή μη χρονής. Κύριος άκουσαν τις προσευχής μου ενότητα εσύ με τη λυθία σου άκουσό μου και τη δικαιοσύνη σου. Κι μη σας κρίση μετά το δούλου σου, ότι δίκαιο θεείς να οποιό σου πάσα ζωών, ότι κατεδείξουν εχθρός εκ την ψυχή με ταπείνωση εις γη τη ζωή μου. Και κάθε εσένα σκοτεινής, ως νεκρούς ουνός και κηδείας που με το πνεύμα, με μεταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία μελέτης, εν πάσα της έρουσης, εν πείμος το χειρό σου μελέτη. Διαπέτασα προσθέτα σχήρις μου, η ψήμα ως γίνει δρός. Τα χείρισα ο ψώ μου, κύριε εξέλβε το πνεύμα. Μια προστρέψη προσπό σου, από μου και μεθύσουμε τις καταβαίνσεις λάκων. Ακουστώ πίσω με το κρίτο λόγο ό,τι πεισήλπισα. Το γνώρισό μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ό,τι προσέρετε τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέχον. Δίδαξε μου το ποιή θυμά του ή ο Θεό. Το πνεύμα σου, το καθόν γη στην υγεία αυτεία, ένα και το ματό σου, κύριε, ζήσει μου. Έτσι, η δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει. Η ψυχή μου και το ελέη σου εξολοφρέ του οφρού μου και πολλή πάτου στο λίγο που τη ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου σου εμεί. Δόξα εν ψυχή Θεό και πηγή στην ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δείτε μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτη, Κύριε Ήμωνα Γενέα Σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο Μνός ο Θεού, ο Υιός Πατρός, ο Αρτηματή του κόσμου, λέει σου νημάς, ο Άρωτα Σηματίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μου να καθίμωσε δεξιά του Πατρός και λέει σου νημάς, ότι Σήμωνας Άγιος, Ήμωνας Κύριος, Ιης Χριστός της δόξης Θεού Πατρός αμήν. Καθηκά σας προευλογήσει και νέα στο όνομά σου, τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε Καταφυγή, γεννήθηση με γενιά και γεννά. Εγώ είπα, κύριε, λέει σώμη, ή εσύ την ψυχή μου, ό,τι μου αρθώσει. Κύριε, προ εκατέχουμε, διδάξουμε το πίθυμα στη Σία Θεόδη. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή, εν το φωτίζω σώμα θα φω, παρά την ατοέλεό σου, της γνώσκωσής, ακατακτήσου, Κύριε, την εκκριτά αυτήν, αρματή τους φυλαχτήν μας, ευλογητός και Θεός, το Πατέρι μόνο, και νετών και δόξημένα το όνομά του αιώνας, αμήν. Εγένετο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθώς απελπίσαμε πισέ, ευλογητός ο Κύριε, δέξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποινα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο φωτισό με τη δικαίωμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τέρα, το χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένας, πρέπει ήμους το ξεπρέπει, το Πατρίκη, το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την Ήλ και Ήκη εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν ο Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητή μου ουρανού και γης ουραντότε πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός μη θέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτεώς των λιθινών εκ Θεού λιθινού γεννηθέντε ο ποιηθέντα. Μόλι το πατρί του τα πάνω γίνεται, τον δεμά ο ανθρώπου και είδε τη μετέρα σου κρύα καταθώματα εκ των ουρανών και σε κοθέτα εκ των Αγίου και Μαρία τη παθαίνει και να ανθρωπίσανε. Σταυρωθέτε πριν μόνο επιβουτή πλάτου και παθώματα και τα φέντα, και να στάρετε τρίτη μέρα κατά τα σκαφά. Και αν ανθρώπου στου ουρανού και καθεσόμου και δεξιών του πατρό, και πάνω χώνουν με τα δόξα και νεζόντε και νικρού, που τη βασιλεία σου πιάσει το τέλο. Και ει το πνεύμα το άλλο το κύριο των ζώπιων, το εκτοπατό σου εκπορευόμουν το σύνδε πατρί και ει όπω κινούμε και στο εκτοζόμο το λαλήσιν για τον προφητών. Ει μία να γίνω καθολική και προ τη λεκίνη εκκλησία, να μόνο κάνω βάψιμα ει άφε στην αμαρτιών. Προ το κανά στην χρόνο και ζωή του μέλλοντο αιώνα αμήν. Άξιον ει ει αληθό μακαρίζει, ει θετόπιν την ήμα κάρσον και απονομώνω την κοιμητέρα του θεημών. Την τιμία τέρα του χειροδίμου και τον δοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεών λόγω τυκούσαν την όντα θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Το προσταχθέν μυστικό σου λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διαπέστη ο σώματος λέγον τη επιρρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να λιώτος όλος εν σιών και βλέπων εν μήτρα σου λόγω τα δουλεμορφήν. Εξίστα με κραυγάζειν σι χερενήμφι ανήμφε.
2: Χερενήμφι ανήμφε αυτά.
1: Ο άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη θεατόκο το χέρι.
2: Ρεγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Ο άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη θεατόκο το χέρι.
2: Ρεγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Ο άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη πίν τη θεατόκο το χέρι.
2: Ρεγία Θεοτό και σώσον ημών.
1: Και συνδυα σωμάτω φωνή σου ματωμενών σε θεωρών κύριε εξίστε το και είστε το κραυγάζουν προ αυτήν τη αυτό. Χαιρεδίση, χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση, αερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβαταν ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρίτ θαρσαλέως το παραδοξόν σου της φωνής της παραδεκτών μου την ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλήψεως στην κύση πως λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσε ευόησε προς τον λειτουργούνται εκλαβώνων αγνώνιων πως εστί δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνο έφυσαν εν φόβο πριν κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρή του μίστη, χαίρε υγιή δεδομένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε που ράνει, εδί κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκηγή προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη των θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννή σα, χαίρε το φω μηδένα διδάξα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο ευεσχίεστε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκραπον ταύτη νιδίνω σαγρών υπέδειξη νιδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία με το ψαλινού το σαλιλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε κίνηση ευθύ επίγνων των ταύτη ασπασμών έχερε. Κι άλμα συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον, χαίρε βλαστό αμαράντο κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά το κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργού σε φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίου. Χαίρε άρουρα βλαστάνου σε φορεία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζου σε ευθυμία ανηλασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη τρεφή αναθάλει, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ τον Παρισία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ασόφρον Ιωσήφ εταράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλέψη γαμών υπονών άμεν τεμαθώντε στην σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων υμνώντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω προσποιμένα θεωρούστο τον ασόμνων άμμων. Εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα, εν υμνούντε σύπων, χαίρε αμνού και επιμένω μύτηρ, χαίρε ευλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότητα ουράνια συναγάλετη τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων τα ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων τα ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε να δίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσε δεσμάγητη τούτου οικολούθησαν έγκλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύρων κρατεών άνακτα και φθάσοντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες,
6: αλληλούια.
1: Ήδον πέδες χαλδαίων η χειρισή της παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην όντιος αυτόν και δούλε έλευε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη, χαίρε αστέρους αδιτμήτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστος φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρμένη θρησκείας, χαίρε του βαρβάρου οριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτωσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κήρυξαντες των Χριστών άπασιν αφέντες των Ηρώδυνο σκληρόδημοι είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
1: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδες το σκότο στα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ. Μίαν εγκατάστην την ισχύν πέπτο κινητού των δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μόνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας Διάκονε, χαίρε η γη της Ευαγγελίας, χαίρε ξησρά η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνας επεδότης ως βρέφος αυτό λεγνώστης

0: Πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων, νικόσα, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Ξένων το κονιδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ονούν εις ουρανών μεταθέντες, διότι το γάρο υψηλός Θεός ευγεί σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βλόμουνος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος συγκατάβασης γάρθη οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσει στάφτω. Χαίρε Θεό χωρί του χώρα, χαίρε σε από το μυστήριο θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπή των χειρουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπή των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία εσταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνής. Χαίρε δί σε λήθη παράβασης, χαίρε δί σε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων των αυρώς των γάρος Θεών εφέρει πάση προς τον άνθρωπον ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτρος πολυφθόγουσος ηχθείας αφώνους ορώμων επίσης η Θεοτόκια βορούς γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχησες. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχους, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δυνήσεις διτέ, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Ελιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθό αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζους. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφη.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφη αυτά.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς το τον αυτεπάγγελο του σύλληφθη και επιμείνει υπάρχουν ως Θεός δήμας, εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτώμιον, καλέσες ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέβρος τρεχόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης κατεσκευασίας επί της άχραντη οικής εν Δημήτρος και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρι στήλη της Παρθενίας, χαίρι πύλη της σωτηρίας, χαίρι αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρι χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρι σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντες εσχρός, χαίρι σίγαραν θέτητας τους συλληφθέντας των νουν. Χαίρι τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρι τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων ημφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω ορμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών ημφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο άπα ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών νυκτηριμών, σε αρίθμο γάρτη ψάμο δάσων προσφερομέν σε βασιλεφάγια, δεν τελεμενάξεων ο δέδεκα σημείν τη σιβό συν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορώμεν την αγία παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ον φωτίζουσα κραυγή διατιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτίσνοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βεροντή του εχθρού καταπλήτου. Χαίρε ότι τον πολύφτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσεως οφλημάτων αρχαίων απάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τις αποδήμους της αυτοχάριτος και σχίσε στο χειρόγραφο να πούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλωδέσαι τον τόκον ενυμνούμεν σε πάντους εις έμψυχον ναών Θεοτόκιν της ηχαρικής εις γαστρή. Όσοι έχουν πάντα τη χειρή Κύριος υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε βάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα. Χαίρε τη αυραή τη ζωή αδαπάνητη, χαίρε τίμιον διάθυμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάποιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητων τείχου. Χαίρε δι είσαι γεροντετρόπε, χαίρε δι είσαι εχθροί καταπίπτε, χαίρε χρωτό θεομοθεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων
1: Λόγων. Αγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων
1: Λόγων. Αγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την ημ προσφορά από πάση ρίση συμφορά άποντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω του συμβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τι
0: υπερμάχος στρατηγόταν νικητήριος, λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη Θεοτόκελος, έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, η να κράζω εσύ χαιρενήμφη, ανήμφευτε.

0: Δόξα Θεός μου, δόξα σε άρτο ζωής εν ουζούσες, γενέσου με το σώμα στο Άγιο Νεύφλεχνη Κύριε και το Τίμιον Αίμα και νόσον πολυτρόπων αληξιτήριον. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλος του σου αχράνου σώμος και θείου αίματος ανάξου υπάρχουν. Χριστέ της μετουσίας εις με αξίως σου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνη φετοστάχην βλαστής των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίως όμε τούτο τρόγοντα σώζεστε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Δακρύνουν παράσχορες θερανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδότους και καθαρμένους πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Εις άφεση γενέστον με των πτεσμάτων το άχροντό σου σώμα και θείο νέμα, εις πνεύμας Αγίου και κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων λωτρίωσιν, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνθρωπου διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέρων ζωή διδόντος, καμέ αξίσον ήν των ανάξεων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σε Θεό, μου δόξα σε. Η θέλη σα διημά σαρκωθεί πολυέλεια, τη θύνω πρόβα των διαβαρτών αμαρτήματα. Όθεν και τέβωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σε Θεό, μου δόξα σε. Θεράψουν τη ψυχή σου τα τραύματα, Κύριε, και όλων Αγία σου και καταξίωσον δέσποτα, δείπνο ταλέπορο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνο του δέσποινα και τύρι με άρυπον, τον σονικέ δικιάμεμπτον, όπω τι δεχόμενου των ητών Μαργαρίτη να γιάζομαι. Δόξα σε ο Θεό μου, δόξα σε. Καθώ προέφυση Χριστέ γενέσου, δείτε ευτελή δούλου σου, και νε μη μείνω νο υπέσχου. Ιδού γάρ το σώμα τρόγου στο θείο και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε ο Θεό μου, δόξα σε. Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σώματο, ει φωτισμόν το σκοτισμένο ημί και καθαρισμόν τη βιβλιοθή ψυχή μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαρία μήτη Θεού, τη ευωδία των σεπτών σκήνομα, τεσέ ευχέ σκεύο εκλογή με απέργασε, όπω των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σε ο Θεό μου, δόξα σε. Νουν ψυχή και καρδία να γύρω ο σώτρι και το σώμα μου, και καταξίωσου να κατακρίτω δέσποτα τη φρικτή μυστηρή προσέρχεστε. Δόξα σε ο Θεό μου, δόξα σε. Ξενωθήν παθών και τη χάριτο, σχήνεται προσθήκη ζωή και ασφάλεια δια τη μεταλήψη των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων μαγείας σου νυν προσερχόμενων της θείς μυστηρίου σου της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτό μυστηρίο σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Πηγή αγαθών μετάλλους Χριστέ των αθανάτων ή μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεοτέρας, προκοπήν και επίδοση πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Αριστείν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψος τρόμο και πόθο προσιών τανήν με τευλαβίες φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρίς και ψάλυνση. Ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν είτε κούσε περνούν θοχαρίτε, εκδυσοπός είναι ο δούλος την καθαράν ο κάθαρτος. Μέλλοντά με νίτσα χράν της μυστηρής προσέρχεσαι κάθρον όλου μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξα σε ο Θεός μου δόξα σε. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίου σου Χριστέ μη μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσε των απεγνωσμένων αθώο σωτήρ μου. Δόξα σε ο Θεός μου δόξα σε. Υπό τη σύν καταφυγόνες πλαχνή αγαθέ κράωση φόβο. Εν εμή μείνω σώτρε καγό έφησε εσύ. Ιδού γάρ θαρών το ελέη σου τρόγου στο σώμα και πίνω στο αίμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φρύτο δεχόμενο το πυρ μη φλεχθώ ή κυρό και ω η χόρτο. Ω φρικτού μυστηρίου, ω πλαχνία Θεού. Πώ θείου σώματο και αίματο οπειλώ μετέχω και φερτοποιούμε. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Χριστό εστί γεύσε και είδε το κύριο. Δημά καθημά γάρ πάλε γενόμενο. Άπαξ αυτόν τε προσάξε ω προσφοράν. Πατρί το ιδίο αεί σφαγιάζεται, αγιάζουν του μετέχοντα. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ψυχήσει το σώμα τα αγιαστήν δέσποτα. Φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου. Το μυστηρίον με θέξ των ιερών εν εικόν σε έχω. Συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι. Ω πυρ γεννηθήτω μου και ο συφό του σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου, το τιμιότατον φλέγον αμαρτία στην ύλη και μικρών παθών τη ακάνθα, και όλο φωτίζομαι προ κοινή στη θεότητα. Και νύν και αή και σε αιώνε των αιώνων αμήν. Θεό σωμάτων και των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάση μνήσια γενναία δέσπινα, νόντε τα πλή δοξάσεως δια σου σαφώς κατηδόντα, τον πάντο δεσπόζδος σου θέλει τον ανθρώπινον.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νίκαι και αιώνα στον αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και γύρισε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Όκιο Πνεύματι και νυν και αίκη σώνα στον ουραμήν Πάτερ, μόνο εν της ουρανής αγιαστείου το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρδον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε με τα φιλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πόνηρου.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το σώμα το σών νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές, τον κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σών πράξεων, την τελείαν μήτρη συγχώρησιν, ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα, δόξα Πατρί και Όκι και Πνεύματι, ως φωστήραν έτηλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας τες των θαυμάτων σε βολές ερωμάρ της χαράλαμπες, όθεν τιμώ με τη θεία σου άθληση, και νυν και έκει σε όνος τον αμήν. Επυργετό λαρίς έκτυπων εικόνου σου καθαγιάζουν οικοδήμου άνδρα πάνσεπτον, του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτερο προβλημάτων απολάβουμε τη λύσεω, τον του βίου και χαρήν των απείρων σκευόμεση χέρι λύση πανάχρατε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούν προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και η μόνη τη ώρα ταύτα, συντέφησε και ήθινε τη ζωή μου προς εντολάσσον. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε μας από πάσης θλίψεις κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίε σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αγωγής σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των ουναμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Όκι και Πνεύματι και νυν και έκει σε αιώνας των ουναμήν. Η τιμιωτέραν του χειροβήμ και δοξτέραν ασυγκρίδου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ο λόγων τεκούσαν την όντες του οτόπνου σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ισέσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών ηφεδέσποινα, θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου κοίης ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, για γιατί είμαι αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δε λήξη με τον αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξην όλων με αυτόν αχρειώσεντα, και τη δονιδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά στου φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπου πλεχνίστε, διπαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξιμο την μετρυπαραίων χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότων και κύριων τη μετρική σου παρουσία χρωμένη τη όψεων. Δεσπότων και τη όψεων να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάγμα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγόμεντα να ρίχνουν τα πτέσματα, επιτρέψουμε προ μετάνοια και τον αυτό εντολό μεργά την πρόκειμο να αναδείξουμε. Και παρασύωνα έως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν με το παρόντι δύο, θερμή προστάτης και βοηθώστα στον εναντίον εφόδος αποδοχήσουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμών πόρα αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά μέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουηίου και Θεού ημών πληρονομών με αποδεικνύουσα. Ισκητήχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεωτό και διευθυσής με σιπίας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων να μην. Και δώσει μη δέσποτα προσύπτου να ποιού συν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξουν εμά από του ζωφερού ήταν τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή επιπαθία. Πάσουν τα σφυρμά στον παθόν, σβέσουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Καθημών τελείω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλαν και πανγεώδει και λοιπόν ημών φρόνιμα κοίμησον. Και δόρισε ημίνα Θεό γρήγορο νου, σόφρονα λογισμών, καρδία νύχουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένη. Διανάσουν ρημάσουν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου είναι τι εντολέ σου και τη μνήμη των σώων κρυμάτων είναι αυτή απαράθμο των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις του ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Περένδοξε απάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετάρα μου προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δε σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπ μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάσα για δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε αναπίθυμη μήτρη του Θεού, φύλαξόν μου από τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτής αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα νέα και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξίστεως εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνος υπάρχουν Θεός ημών, πειδαρσήν μήτρα να θρώνουν επίση και επισήν γαστέρα πλατέρων ουρανών να πυργάσετε. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτής εις δόξηση. Άγιε Άγγελο, εφιστό αχλία μου ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη εγκαταλείψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει από μου για την ακρασία μου, μη δω εις χώρα των πονηρών δαίμων, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του χνηλού του σώματο, κράτησον τι αφιλέ και παρημένη ισχυρό μου και οδήγησον μη σοδόν τη σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελο, του Θεού, φύλαξη και σκεπαστή αχλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησουν όσα σε έφυγε ψαπάστα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον σήμερον ημέρα, σκέπασον εν την παρούση νυχτή, και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του δικημένου, ή να μην την αμαρτή με την παραγγίσω των Θεών και πέρασβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξει με δούλων της αυτοαγαθότητος. Αμήν.
4: Εδώ και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη συγγένεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρέτη και στον ψυχόν μου.
5: Εδώ και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη συγγένεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτηρέτη και στον ψυχόν μου.
6: Εδώ και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη συγγένεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτηρέτη και στον ψυχόν μου.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε Λέησον.
2: Και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ
3: του
2: και αγαπώντων ημάς. Υπέρ του ιδού του και διακουνούντων ημών.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του ενδυλαμένου μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ αρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των καλάς καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε Λέησον.
2: Ευξόμεθα και περιφορία των καρπών της γης
3: κύριε
2: και των πάντων των προαναπαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ερθάντων ευσεβοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
3: Ιωνία μνήμη αυτό.
2: Είμαι και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

πέρας οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο, βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πήγαινε το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ.

12η κατήχηση φωτιζομένων. Συνέχεια. Ο προφήτης λοιπόν απαντά και λέει: «Δες το βασιλιά σου, έρχεται προς εσένα δίκαιος και φέρνοντας τη σωτηρία. Αυτός είναι πράος και ανεβασμένος σε υποζύγιο και σε μικρό πουλάρι και όχι σε άρματα. Έχεις λοιπόν μοναδικό και ανεπανάληπτο σημάδι του βασιλιά που πρόκειται να έρθει. Μονάχα ο Ιησούς από όλους τους βασιλιάδες κάθισε σε πουλάρι, ασαμάρωτο, και επεφημήθηκε ως βασιλιάς καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Και τι θα έρθει να κάνει αυτός ο βασιλιάς?» Απαντάει ο ίδιος ο προφήτης πιο κάτω και λέει: «Εσύ Κύριε, τηρώντας τη διαθήκη που είχες κάνει με αυτούς, με θυσίες αιματηρές ελευθέρωσες τους Ιουδαίους και τους έβγαλες από τον ξερό και άνυδρο λάκκο της αιχμαλωσίας τους». Ζαχαρίας 9:11. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο αναμφισβήτητο και δυνατό σημάδι το ότι θα καθίσει πάνω στο πουλάρι. Δώσε μας όμως και άλλο σημάδι. Φανέρωσέ μας σε ποιο τόπο θα σταθεί όταν θα μπει μέσα στην πόλη. Φανέρωσέ μας τόπο που να μην είναι έξω από την πόλη και την αγνοούμε. Φανέρωσέ μας έναν τόπο προσιτό στα μάτια μας, κατά τρόπο που να μπορούμε να τον δούμε καθώς θα είμαστε μέσα στην πόλη». Και ο προφήτης αποκρίνεται και λέει: «Τα πόδια του θα πατήσουν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των Ελαιών που βρίσκεται απέναντι και ανατολικά της Ιερουσαλήμ». Δεν βλέπει λοιπόν ο καθένας που βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτό τον τόπο? Έχουμε πάρει μέχρι τώρα δύο ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες, δύο τόσο χαρακτηριστικά σημάδια και θέλουμε να μάθουμε και ένα τρίτο. Θα μπορούσε άραγε να μας πει κάποιος τι θα κάνει ο Κύριος όταν θα έρθει? Λέει ένας άλλος προφήτης: «Να ο Θεός μας, και στη συνέχεια αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και οι κουφοί θα ακούσουν. Τότε θα χοροπηδήσει σαν ελάφι ο κουτσός και θα βροντοφωνάξουν οι μουγκοί. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, προφήτη. Μας είπες ότι ο Κύριος που θα έρθει θα κάνει τόσα και τέτοια θαυμαστά σημεία που ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει. Έχεις να μας πεις κάποιο άλλο σημείο ακόμα πιο συγκεκριμένο?» Σε αυτό απαντά ο προφήτης Ισαΐας και λέει: «Αυτός ο Κύριος θα βρεθεί σε κατάσταση αντιδικίας και θα κριθεί από τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού». Ισαΐας 3:14. Να λοιπόν ένα ακόμα πολύ ξεχωριστό και χαρακτηριστικό σημάδι. Ο δεσπότης να ανεχθεί και να υπομείνει να κριθεί από τους δούλους του, τους πρεσβυτέρους του λαού.

όμως τα διαβάζουν όλα αυτά οι Ιουδαίοι, δεν τα καταλαβαίνουν σωστά και δεν τα δέχονται. Μοιάζουν σαν να τους τα φωνάζει κανείς και να μην τα ακούνε, λες και έχουν επίτηδες κλείσει τα αυτιά της καρδιάς τους με την άρνηση και την προκατάληψη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσέλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, γιατί κατανοούμε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Εφόσον εμείς δεν μπορούσαμε να αντικρίζουμε ή να απολαμβάνουμε τη μορφή του καθώς ήταν, έγινε εκείνος σαν εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αξιωθούμε να τον απολαύσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε καθόλου να αντικρίσουμε τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τέταρτη χρονική περίοδο της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, πώς θα ήταν δυνατόν να αντικρίζουμε το δημιουργό του ήλιου, δηλαδή το Θεό? Μέσα σε φλόγες κατέβηκε ο Κύριος στο όρο Σινά και δεν μπόρεσε να αντέξει ο λαός, αλλά είπαν στον Μωυσή: «Μίλησέ μας εσύ και θα σε ακούσουμε. Και ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, για να μην πεθάνουμε». Και πάλι λέει η Αγία Γραφή: «Γιατί ποιος άνθρωπος θα ακούσει τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά και θα ζήσει? Και αν μόνο με το να ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού πεθαίνει, πώς όταν δει τον ίδιο το Θεό δεν θα πεθάνει? Γιατί απορείς?» Και ο ίδιος ο Μωυσής είπε: «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Τι λοιπόν, θα ήθελες να γίνει πρόξενος καταστροφής, αυτός που ήρθε για να φέρει τη σωτηρία, επειδή δεν θα τον άντεχαν οι άνθρωποι, ή θα ήθελες να βρεθεί τρόπος ώστε η χάρη να μας προσφερθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές μας? Ο Δανιήλ δεν άντεξε την οπτασία του αγγέλου, και εσύ θα μπορούσες να αντικρίσεις τη θέα του δεσπότη των αγγέλων? Εμφανίστηκε ο Γαβριήλ και ο προφήτης Δανιήλ έπεσε κατά γης. Και πώς ήταν αυτός που εμφανίστηκε, ή ποια μορφή είχε? Το πρόσωπό του ήταν όχι σαν τον ήλιο, αλλά σαν αστραπή, και τα μάτια του έλαμπαν όχι σαν καμίνι, αλλά σαν λαμπάδες, και η φωνή του αντιχούσε όχι σαν ήχος 12 λεγεώνων αγγέλων, αλλά σαν βουητό πολυάριθμων ανθρώπων. Κι όμως ο προφήτης έπεσε κατά γης και πλησιάζει ο άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, Δανιήλ, εισακούστηκαν τα λόγια σου. Σήκω επάνω και πάρε θάρρος». Και ο Δανιήλ είπε: «Σηκώθηκα κατατρομαγμένος». Αυτή την απάντηση όμως δεν του την έδινε μέχρι που τον άγγιξε ο άγγελος με ανθρώπινο χέρι. Και μόνο τότε που πήρε ανθρώπινη όψη ο άγγελος, ο οποίος του φανερώθηκε, του μίλησε ο Δανιήλ και τι του είπε: «Κύριε, καθώς σε αντίκρισα, ταράχθηκαν τα σωθικά μου. Έχασα τη δύναμή μου και μου κόπηκε η αναπνοή». Εάν η παρουσία του αγγέλου αφαίρεσε τη φωνή και τη δύναμη του προφήτη, η θέα του Θεού θα άφηνε τον άνθρωπο ζωντανό? Και όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Δανιήλ δεν ξαναβρήκε το θάρρος του μέχρι που του φάνηκε ότι κάποιος άνθρωπος τον άγγιξε. Αφού λοιπόν δοκιμάστηκε και καταδείχθηκε ξεκάθαρα η αδυναμία μας, ανέλαβε ο Κύριος να κάνει αυτό που ζητούσε και μπορούσε να σηκώσει ο άνθρωπος. Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να ακούσει κάποιον όμοιό του, δεν άντεχε ούτε την παρουσία ούτε τη μορφή του αγγέλου, πήρε ο σωτήρας την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο δρόμο της σωτηρίας τους πιο άνετα και πιο καρποφόρα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός λόγος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου.

0: Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ήρθε ο Χριστός για να βαπτιστεί και να αγιάσει το βάπτισμα. Ήρθε για να θαυματουργήσει, περπατώντας πάνω στα κύματα της θάλασσας. Επειδή λοιπόν πριν σαρκωθεί ο Κύριος, τον είδε η θάλασσα και υποχώρησε και ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω, έλαβε ο Κύριος το σώμα για να αντέξει η θάλασσα τη θέα του και να τον υποδεχτεί άφοβα ο Ιορδάνης. Αυτή λοιπόν είναι μία αιτία της θείας ενανθρωπίσεως. Υπάρχει όμως και άλλη. Ο θάνατος ήρθε στον κόσμο διαμέσου Παρθένου, της Εύας. Έπρεπε λοιπόν διαμέσου Παρθένου ή καλύτερα από Παρθένο να φανερωθεί η ζωή. Ώστε, όπως ακριβώς εκείνη την εξαπάτησε το φίδι με τα παραπλανητικά και διαβολικά λόγια, έτσι και αυτή, τη Μαρία, να τη βεβαιώσει ο Γαβριήλ για τη σωτηρία με το χαρμόσυνο μήνυμα. Αφού εγκατέλειψαν οι άνθρωποι το Θεό, έφτιαξαν αγάλματα με ανθρώπινη μορφή. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι προσκυνούσαν ανθρωπόμορφο άγαλμα ως Θεό, πλανεμένοι όπως ήταν, έγινε ο Θεός αληθινός άνθρωπος για να διαλυθεί αυτή η πλάνη. Σαν όργανο εναντίον μας χρησιμοποίησε ο διάβολος τη σάρκα. Γνωρίζοντας αυτό, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Βλέπω να κυριαρχεί στα μέλη μου ένας άλλος νόμος, ο οποίος αντιστρατεύεται σε αυτά που ο νους και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν ως σωστά και με εχμαλωτίζει». Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία μας πολέμησε ο διάβολος, με αυτά και σωθήκαμε. Πήρε ο Κύριος ίδια μορφή με εμάς, από εμάς τους ίδιους, ώστε να σωθούμε μέσω της ανθρώπινης φύσης του. Πήρε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να της δώσει ό,τι της έλειπε, να τη χαριτώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα για να κάνει τη φύση του ανθρώπου κοινωνό της θεϊκής φύσης. Αυτό φανερώνει και ο Απόστολος Παύλος τότε που λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους: «Όπου η αμαρτία ξεπέρασε κάθε μέτρο, εκεί και η χάρη δόθηκε με υπερβολική περίσσια». Έπρεπε ο Κύριος να υποφέρει για χάρη μας, αλλά ο διάβολος δεν θα τολμούσε να τον πλησιάσει εάν τον αναγνώριζε. Διότι, αν τον αναγνώρισαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Το σώμα λοιπόν έγινε δόλωμα του θανάτου. Έτσι ο Δράκοντας, ενώ είχε ελπίσει ότι θα τον καταπιεί, έβγαλε έξω και όσους είχε ήδη καταπιεί. Αυτή την πραγματικότητα φανερώνει και ο προφήτης Ισαΐας, τότε που λέει: «Ο θάνατος έγινε πολύ ισχυρός και κατάπιε πολλούς. Και πάλι εξάλειψε ο Θεός τα δάκρυα από κάθε ανθρώπινο πρόσωπο». Μήπως λοιπόν μάταια έγινε ο Χριστός άνθρωπος? Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικές εφευρέσεις και ανθρώπινα επινοήματα? Δεν είναι οι θείες γραφές εκείνες που μας φανερώνουν το πόσο ο Θεός μας έσωσε? Αυτό δεν φανερώνουν και οι προφητικές μαρτυρίες? Κράτα λοιπόν γερά μέσα σου αυτή την παρακαταθήκη και κανείς ας μη σε μεταπείσει. Πίστευε ότι ο αληθινός Θεός έγινε και πραγματικός άνθρωπος. Το ότι λοιπόν ήταν δυνατό να γίνει ο Θεός άνθρωπος έχει αποδειχθεί. Αν όμως ακόμα δεν πιστεύουν οι Ιουδαίοι, τους ρωτάμε: «Τι παράξενο κηρύττουμε λέγοντας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού εσείς λέτε ότι ο Αβραάμ υποδέχθηκε τον Κύριο? Τι παράξενο κηρύττουμε, αφού ο Ιακώβ λέει: είδα τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο και όμως δεν απέθανα? Ο Κύριος που έφαγε πλάι στον Αβραάμ έφαγε και κοντά μας. Τι παράξενο λοιπόν κηρύττουμε?» Επιπλέον μπορούμε να παρουσιάσουμε και δύο μάρτυρες. Είναι αυτοί που στάθηκαν πλάι στον Κύριο στο όρο Σινά. Ο Μωυσής βρισκόταν στο άνοιγμα του βράχου και ο Ηλίας στην εποχή που έζησε στην τρύπα της σπηλιάς. Εκείνοι παρουσιάστηκαν δίπλα του κατά τη μεταμόρφωση και ανήγγειλαν στους μαθητές την έξοδό του, η οποία επρόκειτο να συντελεστεί στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει αποδειχθεί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ήταν δυνατόν να λάβει εκείνος και την ανθρώπινη φύση. Εμείς ας αφήσουμε να μιλούν για περισσότερες αποδείξεις όλοι εκείνοι που τους αρέσει να επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Καλησπέρα σας. Το θέμα το οποίο διαπραγματευόμεθα αυτόν τον καιρό και ιδιαίτερα σήμερα σε αυτήν την τρίτη σύναξή μας είναι για τις λειτουργικές αταξίες οι οποίες συμβαίνουν κατά την διατέλεση των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και οι αταξίες, όπως έχουμε πει, είναι ένα θέμα σοβαρό, διότι όποιος δεν γνωρίζει την λατρεία της Εκκλησίας μας, δεν γνωρίζει το πώς, το γιατί γίνεται μέσα στην Εκκλησία οποιαδήποτε λειτουργική πράξη, μας οδηγεί πολλές φορές, είπαμε, σε αυθαιρεσίες και πολλές φορές τα έκτροπα τα οποία συμβαίνουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας οφείλονται εξαιτίας της ακατηχησίας μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να κατανοούμε ότι η λατρεία της Εκκλησίας δεν είναι αυτό που μάθαμε από τον παππού μας και από τη γιαγιά μας, δεν είναι αυτό μόνο, γιατί πολλές φορές αυτό δεν δείχνει τον σωστό δρόμο, γιατί μπορεί να τα ξέραν λάθος οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Αλλά αυτό που λέει η Εκκλησία μας και είναι αποτυπωμένο μέσα στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία παράδοση άλλοτε είναι γραμμένη και άλλοτε μεταφέρεται από ιερέα σε ιερέα, από άνθρωπο της Εκκλησίας σε άνθρωπο της Εκκλησίας, όμως βουτυγμένη μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία είναι στηριγμένη αγιοπατερικά και είναι στηριγμένη μέσα στην Αγία μας Γραφή. Κάποτε είχα επισκεφθεί την Αμερική και οι Έλληνες εκεί, οι οποίοι ζουν η τρίτη γενιά δηλαδή, θα έλεγα, μου έλεγαν ότι ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι το έκαναν και αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Ήταν λάθος αυτό, διότι είχαν πολλές προλήψεις και δυσιδαιμονίες μέσα στη ζωή της λατρείας της Εκκλησίας ή σχετικά με τα λειτουργικά θέματα. Ο κόσμος είχε πολύ μεγάλη άγνοια. Οπότε δεν σημαίνει ότι ό,τι και πιο παλαιό μέσα στην Εκκλησία είναι και το πιο σωστό, αλλά σημαίνει ότι ό,τι είναι βουτυγμένο μέσα στην ορθόδοξη παράδοσή μας, εκείνο είναι και το σωστό. Σχετικά με την Θεία Μετάληψη θα ήθελα να τονίσω κάποιες αταξίες οι οποίες συμβαίνουν στην Εκκλησία μας. Κάποιοι κοινωνούν κατά τις μεγάλες γιορτές για το καλό, για το έθιμο και για την παράδοση, όπως λένε. Αυτό είναι σωστό να λέγεται? Η προετοιμασία αυτών που σκέπτονται κάπως έτσι σίγουρα δεν έχει να κάνει με κάτι γνήσιο και ορθόδοξο. Η τήρηση, για παράδειγμα, των νηστιών, της προσευχής και κυρίως του ιερού μυστηρίου της εξομολόγησης για μερικούς εκ των ανωτέρων δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αποφασίζω και διατάζω χωρίς να έχω μία πνευματική συμβουλή από κανέναν και προσέρχομαι στην Εκκλησία να κάνω αυτό που κάνουν άλλοι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις δεν τις έβαλε κάποιος κληρικός, ένας κληρικός, αλλά αυτές οι προϋποθέσεις είναι αγιοπατερικές, στηριγμένες πάνω στη μακραίωνα παράδοση Εκκλησίας μας. Δεν νηστεύουμε γιατί το κάνουμε εμείς τώρα, ότι είναι του τελευταίου αιώνα αυτή η πράξη, ούτε των τελευταίων ημερών η νηστεία. Είναι θέμα το οποίο τελείται και εκτελείται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας από πάρα πολύ παλαιά. Άρα λοιπόν τα ανωτέρω παραμένουν για αυτούς ανεφάρμοστα, δηλαδή το να εξομολογηθεί κάποιος. Λέει, εγώ θα ανακοινωνήσω, δεν εξομολογούμε, δεν δέχομαι αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας σου, λέει ο άλλος. Εγώ θα νηστέψω με τον τρόπο που νηστεύω. Ας πούμε, καθαρά Δευτέρα καθαρίζουν τα τηγάνια, ας πούμε. Τρώνε όλα τα μαλάκια και τα θαλασσινά. Δηλαδή, ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή την ημέρα της καθαράς Δευτέρας που είπαμε και άλλες φορές, ξεκινάει η αυστηρή νηστεία της Εκκλησίας μας, διότι η πρώτη ημέρα πρέπει να είναι οπωσδήποτε πολύ αυστηρή. Όπως και η τελευταία ημέρα της νηστείας είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ποιο μεγάλο Σάββατο καταλύεται λάδι? Κανένα. Όλα τα Σάββατα του έτους καταλύεται το λάδι, μόνο το μεγάλο Σάββατο δεν καταλύεται. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πρέπει να το τηρούμε. Λοιπόν, τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η τακτική μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Γιατί η συχνή θεία μετάληψη είναι ο κανόνας της Εκκλησίας μας. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα να μην μένει καγό εν αυτό. Εάν δεν κοινωνούμε τακτικά και το αφήνουμε για 3-4 φορές το χρόνο, όπως παλιότερα έλεγαν κάποιοι και εκ των ιερέων, οι οποίοι δεν ήξεραν την παράδοση της Εκκλησίας μας και απαγόρευαν τον κόσμο να προσέλθει στην Θεία Μετάληψη, ήρθαν οι Άγιοι αυτοί κολυβάδες πατέρες, ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Αθανάσιος Πάριος και όλοι οι άλλοι κολυβάδες πατέρες, οι οποίοι μας έφεραν και μας επανέφεραν στη σωστή τάξη της Εκκλησίας μας, που ποια ήταν αυτή η παράδοση της Εκκλησίας μας. Το να συμμετέχει κάποιος τακτικότατα στην Θεία Ευχαριστία. Για να εφαρμοστεί δε αυτή η τακτική Θεία Μετάληψη των πιστών, και όταν λέμε τακτική εννοούμε για έναν αριθμό θείων μεταλήψεων την εβδομάδα, τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Φανταστείτε πόσο μακράν είμαστε από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τη Μεγάλη Σαρακοστή που δεν τελείται η Θεία Ευχαριστία, γι' αυτόν τον λόγο η Αγία μας Εκκλησία θέσπισε προηγιασμένες λειτουργίες Τετάρτη και Παρασκευή, για να συμπληρωθεί αυτός ο κανόνας της παράδοσης που όριζε 4 φορές Θεία Μετάληψη την εβδομάδα. Και 4 φορές Θεία Μετάληψη την εβδομάδα μας ομιλεί για 4 φορές ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος μας ορίζει 4 φορές. Δηλαδή η ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού ως προς το θέμα της Θείας Μεταλήψεως, εκτός του ότι αισθάνεται με τα φόβου και τρόμου να προσέλθει, είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Εμείς ζούμε για να μεταλαμβάνουμε το Χριστό μας. Τι να το κάνουμε να ζούμε και να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να είμαστε απαθείς και να μας αρκεί μόνο το αντίδωρο? Αφού βγαίνει το δώρο, παίρνουμε τον Χριστό μέσα μας. Το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει τον Χριστό. Θα πούμε και ορισμένα πράγματα για το αντίδωρο. Είναι η λανθασμένη άποψη που έχουμε ότι με το αντίδωρο, εντάξει, καλυφθήκαμε, θα κοινωνήσουμε Πάσχα Χριστούγεννα 15 Αύγουστο κι αν. Όπως ακούω να λέγεται πολλές φορές στην εξομολόγηση, λέει, εμείς δεν ξέραμε έτσι, το χωριό μας δεν μάθαμε αυτά τα πράγματα, ή ο παπάς μας δεν μας είπε αυτά τα πράγματα. Μα πώς θα πει, άμα δεν μελετήσουμε, δεν διαβάσουμε και δεν κατανοήσουμε ποια είναι η παράδοσή μας και πάμε μόνο να ανοίξουμε ένα βιβλίο μέσα στην εκκλησία, είτε ψάλτης, είτε παπάς, είτε χριστιανός, ένα και διαβάσω μόνο την ακολουθία, αυτά δεν γράφονται μέσα στην Ιερά Ακολουθία. Αυτά αναφέρονται στα υπομνήματα που έγραψαν οι πατέρες και μας άφησαν η Ιερά Παράδοσή μας. Είναι οι παρακαταθήκες, είναι οι ιεροί κανόνες της εκκλησίας μας. Πού τους ξέρουμε αυτούς, πού θα τους μάθουμε τους ιερούς κανόνες? Θα τους μάθουμε όταν ανοίξουμε τα βιβλία της εκκλησίας. Και όταν θα μπούμε μέσα και θα κατηχηθούμε και θα είμαστε ζωντανοί χριστιανοί και όχι χλιαροί και υπό του μηδενός, θα μπορούμε τότε να ορθώνουμε και έναν λόγο μεταξύ μας, να λέμε σωστές συμβουλές ή να τοποθετούμαστε σε σωστά θέματα για τα οποία πολύς ο κόσμος δεν ασχολείται με την Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές προλήψεις και δυσιδαιμονίες εισήλθαν μέσα στην Εκκλησία μας. Ας πούμε, αν παντρευτεί μια νύφη, ας πούμε, στην Εκκλησία, να μην συναντηθεί με μια άλλη. Και πού το λέει αυτό το πράγμα η Εκκλησία μας? Σε ποιο βιβλίο το εντοπίσαμε? Ή αν βαπτιστεί ένα παιδάκι μέσα στην ίδια χρονιά της ίδιας οικογένειας, δηλαδή ο αδελφός βαπτίσει το παιδάκι του, δεν μπορεί να βαπτίσει η αδελφή του το δικό της παιδάκι? Πού το λέει αυτό, πού το αναφέρει αυτή? Ποια παράδοση λέει τέτοια πράγματα? Καμία. Τα κάνει η πρόληψη και η δυσιδαιμονία? Ή που λέει όταν έχουμε κηδεία μέσα στο σπίτι δεν γίνεται μυστήριο γάμου και βάπτισης? Πού το λέει αυτό το πράγμα, να το διαβάσουμε, να το δούμε? Πουθενά δεν τα λέει. Όλα τα βγάζει αυτά η πρόληψη και η δεσιδαιμονία. Όταν ο κόσμος είναι μακράν του Θεού, βγάζει δικούς του κανόνες. Κανόνες οι οποίοι είναι από το διάβολο βγαλμένοι για να κάνει πιο δύσκολη τη ζωή όλων εμάς των χριστιανών. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τακτική λοιπόν Θεία Μετάληψη και όχι άπαξ η δύση τρεις του έτους, σύμφωνα με τη λαϊκή λανθάνουσα άποψη. Κριτήριο της λειτουργικής ζωής των πιστών είναι η γνήσια πνευματική ζωή που πηγάζει από την
εφαρμογή του Ευαγγελίου. Λέει κάποιος και τα λοιπά, έρχεται στην εξομολόγηση, λέει «Πάτερ, τι να ακολουθήσω, ποια βιβλία να διαβάσω, πώς να έχω έναν μπούσουλα πνευματικής ζωής». Μα υπάρχει αυτό, είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και θα δεις όλο τον τρόπο της ζωής σου. Και αν το διαβάσεις μια φορά όλο το Ευαγγέλιο και αν το ξαναεπαναλάβεις να το διαβάζεις, θα δεις πράγματα σαν να μην τα έχεις διαβάσει. Γιατί όσο εμβαθύνεις, ανακαλύπτεις. Είναι ο βυθός της θαλάσσης, είναι απίθμενος. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο βάθος να ανακαλύψεις πολλά πράγματα μέσα. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Το Ιερό Ευαγγέλιο. Επίσης, οι ιεροί κανόνες, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και αυτής της αγράφου πηγής, δηλαδή της Ιεράς Παραδόσεως, και όχι όπως σημειώσαμε προηγουμένως της προληπτικής και δυσιδαιμονικής προσέγγισης του Θείου και Ιερού, που δυστυχώς ταλανίζει αυτή πάρα πολύ την Εκκλησία μας. Δηλαδή κάθε φορά που προσπαθούμε να θεμελιώσουμε το σωστό, βρισκόμαστε αντιμέτωποι μπροστά στην πρόληψη και στη δεσιδαιμονία. Μπορεί να κατηγορηθεί ένας γνήσιος ορθόδοξος παπάς ως αιρετικός ή πλανεμένος, γιατί τηρεί την παράδοση Εκκλησίας. Και όποιος αποσχίζεται από την Εκκλησία βγάζοντας δικά του λειτουργικά πράγματα, δικά του λειτουργικά τυπικά, αυτός γίνεται, θα λέγαμε, το νούμερο ένα μέσα στην Εκκλησία. Να τον ακολουθεί ο κόσμος χωρίς να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ποιο είναι το κριτήριο που θα μας οδηγήσει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Και κάποτε ο πολύς επίσκοπος και μεγάλος λειτουργιολόγος της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας μας, ο Σερβίων και ο Κοζάνης κυρός Διονύσιος Ψαριανός, ή το Μητροπολίτης της Κοζάνης, είπε πάρα πολύ ωραία ότι στην Ορθόδοξη λατρεία μας έχει επικαθίσει πολύ σκουριά. Πώς ένα σίδερο έχεις, το έχεις έξω, τα κάγκελα, ας πούμε, του σπιτιού, του μπαλκονιού σου. Και τα αφήνεις άβαφα και τα διαβρώνεται από τη σκουριά όλο αυτό το πράγμα. Για να το καταπολεμείς αυτό, πρέπει σε τακτά διαστήματα να κάνεις την επάλυψη αυτής της μπογιάς με την συγκεκριμένη διαδικασία που απαιτείται. Αλλά αυτή η σκουριά είναι η μεγάλη ζημιά. Και η σκουριά είναι ότι κάνει η μαγική, προληπτική και η δυσιδαίμονα προσέγγιση των ιερών μυστηρίων και ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Η ορθόδοξη χριστιανική λατρεία είναι ξεκάθαρη, αδελφοί μου, και διάφανη. Δεν είναι δύσκολο κάποιος να παρακολουθήσει την Εκκλησία ή να την ακολουθήσει. Αυτή προσεγγίζεται εύκολα χωρίς την παρέμβαση κάποιων μεσαζόντων. Οι μεσάζοντες δυστυχώς της πίστεώς μας είναι οι χαρτορίχτρες, οι καζαμίες και τα μέντιουμ. Αυτά σήμερα επικρατούν, δυστυχώς τονίζω, αλλά αυτά κατευθύνουν την πνευματική ζωή των ανθρώπων. Οι εν λόγω αυτοί μας μπερδεύουν δημιουργώντας νεφέλες και απομακρύνουν με τις κακές συμβουλές τους τους πιστούς από την Εκκλησία. Κακή νοοτροπία και μάλλον ιδιοτροπία είναι ο πιστός να κοινωνεί ή να απαιτεί να μεταλάβει όποτε εκείνος επιθυμεί και ποτέ να μην προσαρμόζεται στο πρόγραμμα του ναού. Πρόκειται για μια συνήθεια ανευλάβειας. Ο ιερέας οφείλει να μεταλαμβάνει όλων των κόσμων όταν υποθεί το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται, όπως εκφωνεί ο διάκονος ή ελήψη διακόνου ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας που είναι λειτουργός. Τότε μόνον πρέπει να γίνει η Θεία Μετάληψη. Τότε μόνον πρέπει να προσερχόμεθα όλοι οι πιστοί. Υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες και αιτιάσεις που δεν χωρούν σε αδικαιολόγητες, παραδείγματος χάρη καθυστερήσεις των πιστών. Είναι απαράδεκτο. Τηλεφωνούν πολλές φορές στην Εκκλησία και λένε, ρωτούν να μάθουν πότε τελειώνει η Εκκλησία για να έρθουν να μεταλάβουν κάποιοι άνθρωποι και να πω εάν είναι η περίπτωση ενός παιδιού μικρού και είναι νήπιο αυτό το παιδί, είναι στην αγκαλιά της μάνας, να δικαιολογήσω αυτήν την αδικαιολόγητη τοποθέτηση. Αλλά ένας χριστιανός που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στην ενορία του,
που γνωρίζει το πρόγραμμα του ναού, δεν θα κάνει τέτοιου είδους ερωτήσεις. Συνήθως αυτές οι ερωτήσεις, οι οποίες γίνονται δυστυχώς από πολλούς, είναι γιατί δεν μετέχουν ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, να είσαι 20 χρόνια παπάς στην Εκκλησία και να ρωτάει εσείς σε ποιο ναό υπηρετείτε, και να είναι μέσα, ας πούμε, στην ενορία άνθρωπος. Είναι τραγικό αυτό το θέμα να λέει. Δηλαδή, έχει να πατήσει το πόδι του μέσα στην Εκκλησία κάποιος 20 έτη και ρωτάει τον παπά πόσα χρόνια και πού εφημερεύει. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Αυτό κάνει, ας πούμε, η μεγαλούπολη, κατά την οποία, στις οποίες μεγαλοπόλεις δεν μπορεί να γίνει και τέλειο το ποιμαντικό έργο, αδελφοί μου. Διότι εδώ ομιλούμε για μια ιδανική, θα λέγαμε, κατάσταση, κατά την οποία και ο ποιμένας γνωρίζει το ποιμνιό του, αλλά και το ποιμνιό γινώσκει τον ποιμένα του. Γιατί σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι είμαστε απείμαντοι χριστιανοί, δηλαδή δεν έχουμε ποιμένα. Για να βρούμε τον ποιμένα πρέπει να τον προσεγγίσουμε. Οι τοποθετήσεις οι οποίες λέγονται ευκαίρος ακαίρος είναι ότι και τι έκανε η Εκκλησία για μένα, είναι απαράδεκτες. Δηλαδή, όταν θέλουμε να πάμε κάπου να διασκεδάσουμε, πηγαίνουμε, βρίσκουμε εισιτήρια, κλείνουμε τα τραπέζια μας που θα πάμε να διασκεδάσουμε, και όταν είναι για την Εκκλησία, εκεί πρέπει να έρθει ο παπάς να μας βρει η αιτίαση. Δηλαδή, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει, που έλεγε η παροιμία του λαού μας. Η Θεία Κοινωνία δεν πρέπει ούτε να μετατίθεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όσο κι αν υπάρχει πολλής κόσμος προς μετάληψη και αν ακόμη υπάρχει ένας ιερέας, αλλά ούτε και να μεταλαμβάνει κάποιος προσέρχεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας είναι σωστό. Διότι αν δεν συμμετέχει εξ αρχής σε όλη αυτή τη ζωή του Χριστού μας, όπως τονίζουμε πολλές φορές, από την γέννησή του, από το ευλογημένη βασιλεία μέχρι την Σταύρωση και την Ανάστασή του και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τα οποία όλα συντελούνται μέσα στην Θεία Ευχαριστία, τι ευλογία θα έχει ένας ο οποίος τρέχει

Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή υπάρχει σώμα και αίμα Χριστού, αλλά λίγο σώμα και αίμα Χριστού δεν υπάρχει, γιατί στην ολότητά του αυτό φαίνεται. Μπορεί να παίρνεις έναν μαργαρίτη, ένα ψίχουλο, και αυτό είναι ολόκληρος ο Χριστός, με το σώμα και το αίμα του. Και μεριστέντος του σώματος, η χάρις ούμε μέριστε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, και όσο και αν τεμαχιστεί ο αμνός, πάλι και ένα μικρό, μικρότατο κομματάκι είναι ολόκληρος ο Χριστός. Έλεμε λίγη κοινωνία, πράξη άκρος απαράδεκτη και ανευλαβής. Ο ιερέας, κατά την ταπεινή μας άποψη, θα πρέπει να αρνηθεί τη Θεία Μετάληψη και με τρόπο ήπιο να εξηγήσει το να κατήχει το πιστό, το τι γίνεται. Γιατί λέμε, ας κοινωνήσει και αυτός, ας κοινωνήσει και ο άλλος, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι ο καλός λογισμός. Εκεί διατηρείται μία λανθασμένη πνευματική κατάσταση. Γιατί θα νομίζει ο άνθρωπος ότι κοινώνησε και μαγικά πήρε το σώμα και το αίμα Χριστού, όπως και πολλοί νομίζουν ότι σώζονται, οι οποίοι χωρίς εξομολόγηση, χωρίς να προσέρχονται εν μετανοία στα μυστήρια της Εκκλησίας μας ή απορρίπτοντας και ορισμένα εκ των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, όπως παραδείγματος χάρη το μυστήριο της εξομολόγησης, νομίζουν ότι αν αρρωστήσουν και κοντεύουν να πεθάνουν, ότι εκείνη τη στιγμή την τελευταία πηγαίνει μαγικά ο παπάς, άνοιξε το στόμα σου, βάζει τον Χριστό, ευτυχώς πάτερ που εμετάλαβε και μπήκε στον παράδεισο. Όχι αδελφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην είμαστε αφελείς, γιατί αυτό το εκμεταλλεύεται μόνον ο διάβολος για να μας πείθει αυτά τα οποία εκείνος εισηγείται. Αυτά δεν τα εισηγείται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει να κάνουμε πνευματική ζωή, παρότι μπορεί να είμαστε παλιοσαβούρες, παλιάνθρωποι μπορεί να είμαστε, αλλά μέσα στην Εκκλησία έχει μεγάλη διαφορά να αισθανόμαστε έτσι τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία, να ξεφτελίζουμε τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία, να έχουμε την αυτομεμψία, για να το πω με την πατερική έννοια του όρου. Όλες αυτές οι λέξεις εκεί οδηγούν στην αυτομεμψία, να πούμε ότι δεν είμαι άξιος ούτε να μεταλάβω, ούτε να πλησιάσω, ούτε να περπατήσω μέσα στην Εκκλησία, ούτε να προσκυνήσω τις εικόνες μέσα στην Εκκλησία. Και ο Χριστός αυτή την αναξιότητα μας την κάνει δυνατότητα μετοχής, για να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις παλιανθρωπές μας και τις ανυμποριές μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι πολύ μεγάλος ο Χριστός για να ανέχεται εμάς που είμαστε πάρα πολύ μικροί και δεν μπορούμε να το μοιάσουμε σε τίποτα το Χριστό μας, και αυτός μας ανέχεται, όπως ακριβώς ανέχεται ένας πατέρας και μια μητέρα το παιδί του. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένας πατέρας αν το παιδί του ξέφυγε? Σας ερωτώ, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει κάτι? Την προσευχή του. Να μετανοεί περισσότερο ο πατέρας, και έτσι βλέποντας ο καλός Θεός το φιλότιμο αυτού του πατέρα που υποφέρει για το παιδί του και δεν είναι αδιάφορο, που ο πατέρας αυτός ξενυχτάει, γονατίζει, νηστεύει για να σώσει το παιδί του, εξαιτίας αυτού του φιλότιμου μπορεί να δώσει σε ανύποπτο χρόνο τη μετάνοια αυτού του παιδιού και την επιστροφή, όπως έγινε ακριβώς και στην περίπτωση του ασώτου, ο οποίος επέστρεψε πάλι πίσω στην αγκαλιά του πατέρα του. Να εξηγούμε λοιπόν στους ακατήχητους πιστούς, και γι' αυτό πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας, στους ναούς μας, όταν είναι μεγάλες εορτές και οφείλει ο ιερεύς να προετοιμάζει το ποίμνιό του, εμείς οι κατέχοντες που είμαστε μέσα στην εκκλησία να μην δυσανασχετούμε όταν στο κήρυγμα γίνονται τοποθετήσεις αυτού του είδους. Σίγουρα μας ωφελεί να τα ξαναεπαναλάβουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε και ίσως να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Αλλά η εκκλησία πρέπει πάντα να προλαμβάνει. Γι' αυτό το κήρυγμα της εκκλησίας, εκτός του ότι πρέπει να είναι θεολογικό, χριστοκεντρικό, οφείλει πολλές φορές να είναι και λειτουργικό το κήρυγμα, να αναφέρεται δηλαδή στα της Θείας Λατρείας, γιατί δεν είναι να βρισκόμαστε μόνο στην Εκκλησία χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί. Και το γιατί και το πώς, το διατάφτα της Εκκλησίας έχει μεγάλη σημασία, γιατί καλύτερους και ευλαβέστερους χριστιανούς θα έχουμε από το να έχουμε χριστιανούς οι οποίοι πηγαίνουν τυπικά μόνο στην Εκκλησία. Γι' αυτό μας βοηθάει, αδελφοί μου,
η λειτουργική.

0: ποιοτική αυτή κατήχηση η οποία επιτελείται εδώ στο ναό του Θεού. Τα λειτουργικά μας αυτά σεμινάρια γι' αυτό βοηθούν, για να μας κάνουν πιο συνειδητούς πιστούς της Εκκλησίας μας. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο ιερεύς φυσικά κατά τις μεγάλες εορτές, όπως για παράδειγμα στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, που καθιερωμένα τελείται όρθρουβα Θεός, πολύ πρωί δηλαδή, περί της πέμπτης πρωινής με απόλυση περί την ογδόην πρωινή. Συμβαίνει να προσέρχονται πιστοί στο ναό και να ζητούν Θεία Κοινωνία κατά τις 11 η ώρα το πρωί, 11.30, 12 η ώρα. Αυτό, όταν θέλεις να λειτουργηθείς, ρωτάς πώς είναι το πρόγραμμα του ναού, πώς θα κινηθεί η Εκκλησία, πόσες θείες λειτουργίες θα τελεστούν. Όπως βλέπετε, τελευταία αρχίζουμε, τελούμε δεύτερη Θεία Λειτουργία εξαιτίας αυτής της ανημποριάς, ή γιατί το βράδυ ξενύχτησαν και δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί. Μια φορά το χρόνο είναι τα Χριστούγεννα, παραμονή των Χριστουγέννων, πρέπει να κάνουμε τα ρεβεγιόν και όλες αυτές τις συνάξεις στα σπίτια και να πάμε να φάμε το φαγητό μας. Δεν είναι ο αγώνας που κάναμε 40 ολόκληρες μέρες, για όσους φυσικά τον κάνουν. Εμείς που τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, μας φαίνονται ευκολονόητα. Αλλά για έναν ο οποίος είναι μακράν του Θεού, που δεν εκκλησιάζεται, που δεν ξέρει και νομίζει ότι ό,τι ώρα θα πάει στην εκκλησία θα βρει τον ιερέα να τον περιμένει στην πόρτα αμέσως να τον μεταλάβει το σώμα και το αίμα Χριστού. Τα δικά μας είναι δυσνόητα, και αυτό που αυτός αισθάνεται ως αυτονόητο, το αισθάνεται ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν μπαίνουν ποτέ μέσα στην εκκλησία, έχουν τη μανία και τη συνήθεια να πετροβολούν την εκκλησία, γιατί δεν μπήκαν ποτέ μέσα με υπακοή να δεχτούν αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ο καθένας ενανταρσία διάγει τον βίο του πνευματικά και ηθικά και οτιδήποτε και λειτουργικά ακόμα αν θέλετε, και γι' αυτό έχει ένα λόγο. Προσωπικά λοιπόν μου έτυχε να μου ζητήσουν Θεία Κοινωνία κατά τις μεγάλες εορτές, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο, και στις 2 το μεσημέρι. Ευρισκόμενος στο ναό για να τακτοποιήσουμε τα του ναού, ή τι κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, οι ιερείς, όπως ξέρετε, την αποξήρανση της θείας του αμνού, αμνός ο οποίος χρησιμοποιείται για τις θείες μεταλήψεις των ασθενών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και αυτό διαρκεί κάποιες ώρες στην εκκλησία. Παραμένει ο υπεύθυνος ιερεύς που κάνει αυτή την πράξη της εκκλησίας μας με ένα ιδιαίτερο τυπικό, γιατί όλο αυτό γίνεται πάνω επί της Αγίας Τραπέζης, και προσέχεις πάρα πολύ να μην πλησιάσει κανένα έντομο αυτή την αποξήρανση, και είσαι από πάνω συνέχεια, να έρθουν άνθρωποι και τα λοιπά που με είδαν μέσα στην εκκλησία να ζητήσουν 2 η ώρα την Θεία Μετάληψη αυτές τις μεγάλες ημέρες. Και η αιτίαση, δεν ξυπνήσαμε ή ξενυχτήσαμε ή φεύγουμε για ταξίδι, θέλουμε να κοινωνήσουμε. Γιατί αλήθεια πάντα οι ιερείς να υποφέρουν, ή προσπαθώντας όταν είναι άνω των τριών, ας πούμε, συνεφημερίων, όπου υπάρχουν 3 ιερείς πρεσβύτεροι εφημέροι σε μια εκκλησία, να εισάγουν και μια δεύτερη Θεία Λειτουργία για να καλύψουν τους αργοπορούντες, και ποτέ να μην προσπαθούν οι πιστοί να προσαρμόζονται στα ιωθώτα και τα θεσπισμένα της εκκλησίας μας ή της ενορίας μας? Γιατί πάντα πρέπει να υποφέρουμε? Γιατί δεν θα έχουμε την αίσθηση να μαθαίνουμε ποιο είναι και το πρόγραμμα της εκκλησίας? Γιατί αλήθεια σε μια συναυλία που γίνεται κοσμική συναυλία, ενώ στιβαζόμαστε από νωρίς τις κερκίδες και από ώρες πριν, ενώ για τη συμμετοχή μας στα άχραντα μυστήρια συνεχώς καθυστερούμε? Γιατί εκεί παίρνουμε το εισιτήριο, το εξασφαλίζουμε από μήνες πριν, για να πάμε να ακούσουμε τον τάδε τραγουδιστή ή την τάδε τραγουδίστρια ή την τάδε όπερα ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί εκεί πηγαίνουμε πιο νωρίς? Γιατί εκεί, λέει, πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Δεν πρέπει ούτε ξηροί καρποί να τρώγονται, τίποτα, τίποτα, τίποτα, να υπάρχει απόλυτη ησυχία, και πηγαίνεις και μια-δύο ώρες πριν να πιάσεις τη θέση σου για κάτι κοσμικό, ενώ για τον Χριστό μας το αμελούμε και ερχόμαστε στο τέλος. Να λοιπόν ποιες είναι οι ανημποριές μας. Είναι τα καλά και κακά συμφέροντα τα οποία επιλέγουμε για την πνευματική μας ζωή. Είναι μεγάλη ανευλάβεια και φυσικά μειωμένη η πίστη όσων πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο για τα της ψυχής τους. Λάθος είναι να θεωρούμε ότι η Θεία Μετάληψη του Πάσχα ή των Χριστουγέννων είναι ανώτερη από εκείνης της απλής Κυριακής ή της καθημερινής Θείας Λειτουργίας επί ευσίμω ή ασίμω ημέρα. Δηλαδή αυτό είναι μία αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Γιατί κάποιοι επιλέγουν ως κύρια εορτή της Θείας Μεταλήψεώς τους τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, απορρίπτοντας όλες τις άλλες Κυριακές που είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Το μόνο που διαφέρει είναι η ημέρα, η επετειακή του Αγίου, ας πούμε Γεωργίου 23 Απριλίου, του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου, της Παναγίας 15, αλλά αυτό είναι το γεγονός, το ιστορικό της Εκκλησίας, που μας κάνει κάθε χρόνο αυτή η επανάληψη να συμμετέχουμε πιο ενεργά και να ζούμε αυτό το ιστορικό γεγονός της Εκκλησίας μας, μέσα όμως από μία ίδια Θεία Λειτουργία. Ακριβώς ίδια είναι η Θεία Λειτουργία, δεν παραλλάσσει σε τίποτα. Είναι λοιπόν λάθος, διότι ουδεμία διαφορά υπάρχει μεταξύ των ημερών. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παραμένει το ίδιο καθόλων των χρόνων. Μάλλον η νοοτροπία πολλών και δι' ακατήχητων ευθύνεται για τέτοιου είδους ανευλαβείς διακρίσεις. Μαζί με τα ανωτέρω προσθέτουμε και το πόσο τακτικά πρέπει να προσερχόμαστε οι πιστοί στη Θεία Μετάληψη. Είναι παράδοση της Εκκλησίας μας η τακτική, όπως σημειώσαμε, Θεία Μετάληψη. Ο Άγιος Κλήμης στη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του λέει σαφώς ότι οφείλει κατά αυτήν να μεταλαμβάνει πάσο ο λαός. Όλος ο λαός οφείλουμε να μεταλαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έλεγε «Σπουδάζετε, πυκνότερον συνέρχεστε εις ευχαριστίαν Θεού». Να συχνάζετε πιο πυκνά και να προσέρχεστε στη Θεία Μετάληψη πολύ τακτικά. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, αναφέρει εμείς δηλαδή, τέταρτον καθεκάστην εβδομάδα κοινωνούμε. Τέσσερις φορές λέει την εβδομάδα κοινωνούμε. Εν τη Κυριακή, εν τη Τετάρτη και εν τη Παρασκευή και εν το Σαββάτο. Αυτός είναι ο κανόνας που έβαλε ο Μέγας Βασίλειος. Κοινωνήν δε καθεκάστην ημέραν και μεταλαμβάνειν του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλών και εποφελές. Είναι μεγάλη ωφέλεια να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, καθότι αυτό είναι και εντολή του ίδιου του Κυρίου μας. Ο Σάκης Γάρ, ανεστείτε και πίνετε τον άρτον και το αίμα μου, είναι σαν να παίρνετε εμένα, είπε ο Χριστός. Κάθε φορά που μεταλαμβάνετε το σώμα και το αίμα μου, είναι σαν να βρίσκομαι εγώ μέσα σας. Είμαι μέσα σας, πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Αλλά και το κίνημα των Κολυβάδων κατά τον 18ο αιώνα, με εκπροσώπους τους Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, τον Μακάριο, τον Οταρά Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου και άλλους, αγωνίστηκε για να γίνει συνείδηση στον πιστό λαό του Θεού η τακτική Θεία Μετάληψη, κατόπιν φυσικά της πνευματικής τακτικής επαφής με τον πνευματικό εξομολόγο, για να μην παρεξηγηθεί και παρερμηνευθεί, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στην πνευματική μας κατήχηση, είναι ότι μπορεί αποσπασματικά κάτι να ακούσουμε και να το ακολουθήσουμε, χωρίς όμως τις προϋποθέσεις. Λέμε λοιπόν τακτική Θεία Μετάληψη, αλλά εμπροϋπόθετη. Αυτή έχει μεγάλη σημασία η λέξη. Η προσέλευση των πιστών στα άχραντα μυστήρια πρέπει να γίνεται με την προτροπή της Εκκλησίας, δηλαδή με τα φόβου Θεού, που σημαίνει όχι τρόμο, αλλά σεβασμό στον εντριάδη Θεό μας. Με τα πίστεως, διότι χωρίς αυτήν δεν κατανοείται η μετοχή στα μυστήρια. Δηλαδή, αν ένα ζευγάρι, το οποίο δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει καθόλου στο Θεό, και με το ζόρι απαιτεί ένας πατέρας και η μάνα να τελέσουν το γάμο τους, δεν ωφελεί αυτό το πράγμα να το τελέσουν. Δεν είναι για το καλό δηλαδή, αυτό που λέμε ο κόσμος για το καλό. Είναι η συνήθεια δηλαδή. Επειδή το κάνουν οι άλλοι, το κάνουμε κι εμείς. Εμπροϋπόθε με τα φόβου Θεού και πίστεως. Γιατί η μετοχή στα μυστήρια κατανοείται μόνο όταν έχεις πίστη. Αν δεν έχεις πίστη, μην προσέρχεσαι. Κάποιοι πλησιάζουν την Εκκλησία νοησιαρχικά και εύκολα και την απορρίπτουν. Εκείνος ο πιστός που την πλησιάζει πνευματικά και προσευχητικά δρέπει αγλαούς καρπούς χαράς, αγάπης, υπομονής και συγχωρητικότητας. Τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας οφείλουμε όλοι μας να τα πλησιάζουμε κάπως διαφορετικά από ό,τι προσεγγίζουμε οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας. Και έτσι οφείλουμε να τα αισθανόμαστε. Τα μυστήρια είναι αυτά που μας ενώνουν με το Θεό μας. Και γι' αυτό και είναι μυστήρια. Εάν δεν ήταν μυστήρια, θα ήταν κάτι κατανοητό. Το μυστήριο είναι κάτι το υπερβατικό. Ζει ο άνθρωπος στο καταφύσιν με δυνατότητα να φτάσει στο υπερφύσιν. Η προσέγγιση στα άχραντα μυστήρια πρέπει εκ μέρους εκείνων εκ των πιστών που το επιθυμούν να γίνεται κατόπιν προηγουμένης αυτοεξετάσεως και εξομολογήσεως. Τα μυστήρια προσεγγίζονται με καθαρή καρδιά, απαραίτητη θεωρείται και η θεοπαράδοτη νηστεία. Δεν κοινωνούμε φαγωμένοι ή πιωμένοι. Λέει, δεν ήξερε, ήπιε το πρωί, λέει, νερό πήρε και το πρωινό του και ήρθε στην εκκλησία να μεταλάβει. Αυτό δεν γίνεται, οφείλουμε να είμαστε νήστις. Απαραίτητη λοιπόν και θεοπαράδοτη η νηστεία. Παραμένουμε από βραδείς νηστικοί και αναμένουμε προσευχητικά την ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά μαζί με την σωματική προετοιμασία πρέπει να γίνεται και η φροντίδα της καθαριότητας του σώματος. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί μεν οι Άγιοι Πατέρες να στυλιτεύουν τα λούσα και τα ματαιόδοξα στολίσματα των ανθρώπων και δει έτσι εκ του φύλου των γυναικών, όμως απαιτούν από τους πιστούς να ακολουθούν την βασιλική οδό. Η βασιλική οδός είναι πάντα η μεσαία οδός, όχι των άκρων, αλλά η βασιλική οδός είναι αυτή πραγματικά που μας, η μέση οδός είναι η καλύτερη. Αυτή η προσέγγιση των πραγμάτων δια της αρετής της μεσότητας οδηγεί στο να βλέπει κανείς εκείνο που είναι σωστό και εκείνο που πρέπει και οφείλει να κάνει. Η καθαριότητα που προαπαιτείται για την προσέγγιση των μυστηρίων εκτός της πνευματικής είναι και η σωματική, και το σώμα οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί να το προσέχουμε, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και το σώμα μας. Επίσης, κατά τον καιρό που πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας αρκετά ώστε να διευκολύνεται ο ιερέας να αποθέτει εύκολα μέσα σε αυτό το σώμα και το αίμα Χριστού. Κατά την ώρα της προσέλευσης το πρώτο που κάνει ο προσερχόμενος είναι να πάρει στα χέρια του το κόκκινο πανί και να το τοποθετήσει κάτω από το πηγούνι του. Αυτό το κόκκινο πανί λέγεται μάκτρον. Οφείλει ο προσερχόμενος πιστός να λέει οπωσδήποτε το όνομά του. Σε μια μικρή ενορία 50 ατόμων σε ένα χωριό ξέρει όλους ο ιερέας τα ονόματα. Αλλά ως άνθρωπος που είναι σε μια μεγαλούπολη ο παπάς δεν μπορεί να ξέρει όλα τα ονόματα των προσερχομένων. Οφείλουμε να λέμε Γεώργιος, Βασίλειος, Βασιλική, Χρυσούλα, Αθανάσιος, Όλγα. Να λέμε τα ονόματά μας. Οφείλουμε λοιπόν να λέμε οπωσδήποτε το όνομά μας από πριν στον ιερέα και όχι κατά τη στιγμή που εισέρχεται η λαβίδα στο στόμα. Θα γίνει ζημιά. Δεν μπορεί την ώρα που μπαίνει να προσπαθείς να πεις το όνομά σου. Και αυτό προς αποφυγήν πετάγματος κάποιου μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας. Ακολούθως ο πιστός σκουπίζεται με το Άγιο Μανδύλιο. Δεν φεύγει χωρίς να σκουπίσει το στόμα του, διότι κάτι παραμένει στο εξωτερικό χείλος του. Αποχωρώντας από το Άγιο Ποτήριο εύχεται και οπισθοβατώντας, δεν γυρνάει την πλάτη και φεύγει όπως κάνουμε δυστυχώς, αλλά πάμε πίσω για να βλέπουμε το Άγιο Ποτήριο και όταν απομακρυνθούμε γυρνάμε την πλάτη μας και πάμε στον δρόμο μας. Την ευλάβη εκείνη την ώρα έχει τον Χριστό. Δηλαδή, αν ήταν ένας βασιλιάς, θα πήγαινες πίσω-πίσω. Αν ήταν ένας πρώην δημοκρατίας, θα έκανες τεμενάδες και θα πήγαινες πίσω-πίσω. Και τώρα που είναι ο Χριστός, του γυρνάς την πλάτη. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έπειτα, αποχωρεί λοιπόν δίνοντας και το μάκτρον στον επόμενο προσερχόμενο. Κοινωνάται πολλές φορές οι πιστοί και αφήνεται το μάκτρο κάτω. Η ευγένεια, η στοιχειώδης λέει να το παραδώσεις το μάκτρο στον επόμενο. Δεν το εντοπίζουμε όμως πολλές φορές. Έγινε το δικό μας το κομμάτι, φεύγουμε. Αλλά δεν δείχνεις και την απαιτούμενη ευλάβεια προς τον άλλον πιστό που έρχεται προς τον αδελφόν σου. Αποχωρώντας από το Άγιο Ποτήριο, όπως είπαμε, πάμε οπισθοβατώντας, δεν γυρίζουμε ποτέ την πλάτη μας στα Άγια. Και αυτή η στάση αποτελεί πράξη σεβασμού προς τον ίδιο τον Κύριό μας, που εκείνη τη στιγμή είναι παρόν. Αλλά και ο καιρός μετά την μετάληψη, την Θεία Μετάληψη για τον πιστό, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το προσέχουμε ιδιαίτερα. Νομίζουμε εκείνη την ώρα τελείωσε όλος αγώνας μας. Και αυτό κυρίως το λέω γιατί στις μεγάλες εορτές φαίνεται πραγματικά η αδημονία μας να φύγουμε αμέσως, να πάμε στο σπίτι, να καταλύσουμε τη μαγειρίτσα που κάναμε, ας πούμε, το Πάσχα. Και δεν ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα πήραμε την Θεία Λειτουργία, την Θεία Μετάληψη του Αναστάντος Χριστού. Οφείλουμε δηλαδή για ολίγα λεπτά της ώρας να συνέλθουμε από αυτήν την κίνηση της γρηγοράδας μας ή της βελτάδας μας, μακάρι να ήταν προς πνευματικό όφελος αυτό, αλλά να αδολεσχίσουμε πάνω σε αυτόν που μπήκε μέσα μας. Δεν είναι τυχαία η μετάληψη. Επιστρέφοντας οφείλουμε, αντί να συνομιλούμε, να δοξάζουμε το Θεό που καταδέχθηκε η Ανάστασή Του να μπει μέσα στη ζωή μας. Να Τον δούμε όπως ακριβώς Τον είδαν οι μαθητές τον Αναστάντα Χριστό σε αυτήν την πορεία προς Εμαούς. Μείνε με θυμών, να πούμε στο Χριστό μας. Και να μην ξεχάσουμε ότι μπήκε ο Χριστός μας μέσα. Αυτό το ξεχνούμε, τα φεύγουμε μπουλουκοειδώς από την Εκκλησία και σχολιάζοντας την Αναστάσιμη Λειτουργία ή σκεπτόμενοι ότι τώρα μας περιμένουν στο σπίτι άλλοι για φαγητό και τι θα στρώσουμε και τι θα βάλουμε, και ξεχνούμε να σκεφτούμε ότι για αυτόν που αγωνιστήκαμε 49 ολόκληρες ημέρες, καθότι τόσον διαρκεί η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή λοιπόν της Αναστάσεως, είναι 49 ημέρες, να πούμε για αυτόν τον Χριστό οφείλουμε και 5 λεπτά μέχρι να πάμε στο σπίτι μας να δοξάσουμε τον Αναστάντα Χριστό μας. Μετά τη μετάληψη ο πιστός αποσύρεται στη θέση του προσευχόμενος δοξολογικά. Από τη στιγμή που έγινε η μετάληψη, ο πιστός ετοιμάζεται για την επόμενη φορά που θα προσέλθει στα άχρατα μυστήρια. Αυτή είναι η λεγόμενη συνεχής πνευματική προετοιμασία. Μόλις τελειώνει μία Θεία Μετάληψη, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Αυτό, αν υπάρχει στη σκέψη μας μέσα, νομίζω ότι θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγων στο να αμαρτάνουμε. Και αυτό συνήθως ευλαβείς κληρικοί, στους οποίους εθητεύσαμε παρά τους πόδας αυτών, προκειμένου να μας αποτρέψουν από αμαρτήματα, μας βάζαν σε αυτήν την συνεχόμενη πορεία, ότι μόλις κάνεις τη μία Θεία Μετάληψη δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεις την επόμενη. Αν σκέπτεσαι ότι για να μεταλάβεις την επόμενη φορά πρέπει κατά πάντα και δια πάντα να είσαι πνευματικά έτοιμος, προσεκτικός, όπως όταν μεταλαμβάνεις, εκείνος μεταλαμβάνει μια φορά το χρόνο το Πάσχα και λέει ότι νίστεψε 4 μέρες και προσέχει, εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να ζούμε την πνευματική ζωή, αυτό το κάνουμε βίωμα και πράξη όλης της ζωής μας. Ακόμη μια αταξία κατά την Θεία Λειτουργία είναι ότι κατά την διανομή του αντιδώρου πολλοί εκ των πιστών ζητούν να λάβουν εκτός της μιας μερίδος και δεύτερη και τρίτη για το παιδί, για τον σύζυγο, για το γείτονα, για άλλους, για τον ασθενή, για οποιονδήποτε ας πούμε μπορεί εκείνη την ώρα να υπάρχει μια αιτία, να ζητήσει δηλαδή από τον ιερέα μεγαλύτερες ποσότητες αντιδώρου. Λοιπόν, ας τοποθετηθούμε και σε αυτό το θέμα, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Κανονικά το αντίδωρο, κανονικά, κανονικότατα με την παράδοση Εκκλησίας μας, το αντίδωρο δείται μόνο σε εκείνους από τους πιστούς που συμμετείχαν σε ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία και για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων. Είναι μόνο για αυτούς το αντίδωρο. Ούτε για ξέπλυμα στόματος είναι, ούτε για οτιδήποτε τώρα υπάρχει ως αιτία που λέμε συνήθως πολλές φορές και λέμε πολλά και διάφορα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πράξη της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, θα πει σχετικά: οι πάντες εκείνου, εννοείται του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του δώρου, ικανοί μετασχήν τούτο, δίδωται δηλαδή το αντίδωρον, αντεκείνου δηλαδή του δώρου. Δηλαδή η λέξη αντίδωρον σημαίνει αντί του δώρου. Δώρον είναι τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα Χριστού. Συνήθειες όπως μετάληψη του αντιδώρου κατοίκων για τις ημέρες της εβδομάδας που δεν υπάρχει τέλεση θείας ευχαριστίας στο ναό είναι πράξεις ευλαβίες από τις λεγόμενες ανεκτές. Δεν δείχνει δηλαδή, δείχνει ευλάβεια αυτό το γεγονός που κάνουμε και καλώς το κάνουμε. Αλλά εμείς πρέπει να τοποθετηθούμε πώς είναι και το σωστόν, το σωστότατον. Δηλαδή πώς είναι η παράδοση. Είναι από τις ανεκτές αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες επειδή δεν είναι θέμα ανευλάβειας, σου λέει δεν έχει η Εκκλησία μας μονίμως τέλεση θείας ευχαριστίας για να συμμετέχω, τουλάχιστον να παίρνω ένα κομματάκι αντίδωρο, καλή και ευλαβική συνήθεια, όπως και η μετάληψη του μικρού αγιασμού τον οποίο έχουμε στο σπίτι μας. Πρώτα μεταλαμβάνουμε το αντίδωρο και μετά πίνουμε και τον αγιασμό μας. Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Όχι το αντίθετο, πρώτα το αντίδωρο, αφού είναι το δώρο Χριστός. Το αντίδωρο του είναι το κομμάτι αυτού του ψωμιού, του άρτου που προσκομίστηκε στη Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός. Ωστόσο ελοχεύει κάποιος κίνδυνος, προσέξτε γιατί το είπα, ιεροποίησης του αντιδώρου εκ μέρους κάποιων πιστών.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνεχίζουμε την αφήγησή μας με το κεφάλαιο «Ο τρόπος διοίκησης». Το ιερότερο κοιμήλιο του Αγίου Όρους είναι ο πρώτος, θα έλεγε κανείς, καταστατικός χάρτης του, που συνετάγει το 971 ή 972 από τον ιδρυτή της Λαύρας Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή. Πρόκειται για το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους και αναφέρεται συνήθως ως τράγος, επειδή είναι γραμμένο πάνω σε δέρμα τράγου. Είναι ηλιτάριο διατηρημένο σε θαυμάσια κατάσταση. Φυλάσσεται σε σφραγισμένο κυβότιο στον πύργο του Πρωτάτου. Έχει μήκος 3 μέτρα και για να ανοιχθεί απαιτείται ειδική διαδικασία. Υπογράφεται από 56 ηγούμενους. Με το τυπικό αυτό, το Άγιο Όρος αναγνωρίστηκε ανεξάρτητη και αυτόνομη πολιτεία με ερημική, κοινοτική και κοινοβιακή ζωή. Από την ίδρυση πολλών νέων μονών και άλλων ιερών καθιδρυμάτων στο Όρος, δημιουργήθηκε η ανάγκη συμπληρωματικών διευθετήσεων που διατυπώθηκαν σε νέο τυπικό, το δεύτερο, που υπέγραψε το 1046 ο Κωνσταντίνος Θήτα, ο μονομάχος, και 158 ηγουμένους. Το 1394 συντάχθηκε το τρίτο τυπικό εξαιτίας της ακαταστασίας που επικρατούσε από την επέμβαση ορισμένων μονών στην περιοχή άλλων. Το τυπικό αυτό υπογράφηκε από τον Πατριάρχη Αντώνιο, γι' αυτό και είναι γνωστό και ως τυπικό του Αντωνίου. Αργότερα και για διάφορους λόγους συντάχθηκαν και άλλα τυπικά, όπως εκείνα του 1781, του 1783, του 1810. Οι μονές του Αγίου Όρους είναι βασιλικές, πατριαρχικές και σταυροπηγιακές και υπάγονται εκκλησιαστικώς απευθείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το όνομα του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχη μνημονεύεται σε κάθε θεία λειτουργία ή άλλη ακολουθία στις μονές, τις κήτες και τις καλύβες, ενώ τα τρέχοντα πνευματικά ζητήματα θεραπεύονται από τους ηγουμένους ή τους γεροντάδες. Στις κοινοβιακές μονές τα πάντα είναι κοινά. Η τροφή, η ένδυση, ό,τι ανήκει στο μοναστήρι. Την πνευματική καθοδήγηση έχει ο καθηγούμενος, που εκλέγεται από την αδελφότητα, την οποία και διοικεί μαζί με το ηγούμενο συμβούλιο, που το αποτελούν οι προϊσταμένοι επίτροποι της μονής. Τα κοινόβια σου δίνουν την εντύπωση στρατοπέδων. Η πειθαρχία, η ταπείνωση και η αδελφική αγάπη βασιλεύουν παντού. Αντίθετα, τα ιδιόρυθμα μοναστήρια δεν είχαν καθηγούμενο και διοικούνταν από τους επιτρόπους. Δεν υπήρχε κοινή τράπεζα. Ο κάθε μοναχός φρόντιζε για την τροφή και την ένδυσή του. Μπορούσε να έχει δική του περιουσία. Γενικά, στον ιδιόρυθμο μοναχισμό παρουσιάζεται χαλάρωση της μοναχικής ζωής. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η ιδιορυθμία δημιουργήθηκε σε περίοδο οικονομικών δυσκολιών των κοινοβίων, οπότε ήταν αδύνατο να στρωθεί κοινή τράπεζα και ο κάθε μοναχός έπρεπε να αναζητήσει μόνο την τροφή του. Ωστόσο, ακόμη και όταν οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν, η ιδιορυθμία παρέμεινε ως μια παλιά συνήθεια. Τέτοιο ήταν παλιά το σύστημα της Ξηροποτάμου. Το Άγιον Όρος σήμερα πολιτικώς αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με την Βυζαντινή παράδοση, με έδρα τις Καριές. Το αυτοδιοίκητο προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα και από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Τα θέματα της διοικήσεως ρυθμίζονται από τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, με βάση τον οποίο η πολιτεία το εποπτεύει. Την εκπροσωπεί ο πολιτικός διοικητής, η αστυνομία και το τελωνείο, χωρίς οπωσδήποτε να μπορεί να επισέλθει στις εσωτερικές υποθέσεις των μονών ή της ιεράς κοινότητος. Τα 20 κυρίαρχα μοναστήρια του Αγίου Όρους, οι αντιπρόσωποι των οποίων συγκροτούν το σώμα της ιεράς κοινότητος, το νομοθετικό, θα έλεγε κάποιος, σώμα που αποτελεί τη διοίκησή του,
είναι κατά την υπάρχουσα ιεραρχική τάξη.

Μεγίστη Λαύρα, Μονή Βατοπεδίου, Μονή Ιβύρων, Μονή Χιλανδαρίου, Μονή Διονυσίου, Μονή Κουτλουμουσίου, Μονή Παντοκράτορος, Μονή Ξηροποτάμου, Μονή Ζωγράφου, Μονή Δοχιαρίου, Μονή Καρακάλου, Μονή Φιλοθέου, Μονή Σίμωνος Πέτρας, Μονή Αγίου Παύλου, Μονή Σταυρονικήτα, Μονή Ξενοφόντος, Μονή Οσίου Γρηγορίου, Μονή Εσφιγμένου, Μονή Αγίου Παντελεήμονος, Μονή Κωνσταμονίτου. Ο αριθμός αυτός δεν είναι δυνατόν ούτε να αυξηθεί, αλλά και ούτε να μειωθεί. Όσο για τον αριθμό των μοναχών στο χώρο του Αγίου Όρους, είναι απεριόριστος. Ανά 4 τα 20 μοναστήρια αποτελούν 5 τετράδες, από τις οποίες η κάθε μια ασκεί διαδοχικά για ένα χρόνο από την 1η Ιουνίου ως το τέλος Μαΐου την επιστασία κάθε 5 χρόνια. Οι 5 αυτές τετράδες έχουν την ακόλουθη σειρά. Α. Μεγίστη Λαύρα, Δοχιαρίου, Ξενοφόντος, Εσφιγμένου. Β. Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου, Σταυρονικήτα. Γ. Ιβύρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας. Δ. Χιλανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγίου Παύλου, Οσίου Γρηγορίου. Ε. Διονυσίου, Ζωγράφου, Αγίου Παντελεήμονος, Κασταμονίτου. Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, ο πρώτος στη τάξη εκάστης τετράδος φέρει τον τίτλο πρωτεπιστάτης, είναι πρόεδρος της επιστασίας και κρατεί την του πρώτου ράβδον. Η επιστασία ασκεί καθήκοντα εκτελεστικά, δημαρχιακά και ειρηνοδίκη. Η έκτακτη δισενιάβσια σύναξη είναι το ανώτατο νομοθετικό και δικαστικό σώμα, το οποίο αποτελούν οι καθηγούμενοι και προϊστάμενοι των 20 μοναστηριών και συνέρχεται 2 φορές το χρόνο, 15 ημέρες μετά το Πάσχα και στις 20 Αυγούστου. Οι αντιπρόσωποι των μονών ανανεώνονται κάθε χρόνο ή παρατείνεται η θητεία τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο για λίγα ή πολλά χρόνια. Η ιερή κοινότητα, την οποία αποτελούν, συνέρχεται τακτικά 3 φορές την εβδομάδα και αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα.

Οι αντιπρόσωποι των 20 μονών, πλην της Κουτλού Μουσείου που βρίσκεται πολύ κοντά στις Καριές, διαμένουν στα αντιπροσωπεία, κονάκια των μοναστηριών, τα οποία υπάρχουν στην Αθωνική Πρωτεύουσα. Τους διακονούν μοναχοί, οι λεγόμενοι κονακτζίδες. Υπάρχουν επίσης ο αρχιγραμματεύς, υπογραμματής, θησαυροφύλακας και άλλοι. Τόσο την ιερή κοινότητα όσο και την ιερή επιστασία παραστέκει ο αρχιγραμματεύς, ο οποίος με τους υπογραμματείς διεκπεραιώνει τη γραμματιακή υπηρεσία. Όργανα της ιερής επιστασίας είναι οι σερδάριδες, που εκτελούν χρέη κλητήρων, καβάσιδων, άλλοτε ήταν οι χωροφύλακες του όρους, και οι σεημένιδες, οι αστυνόμοι, και στις επίσημες τελετές φορούν ευζωνική στολή. Σήμερα οι επισκέπτες του Αγίου Όρους γνωρίζουν στις Καριές ή τη Δάφνη τους σερδάριδες, λαϊκούς υπαλλήλους, που φορούν ένα δίκοχο με τα αρχικά αλφα όμικρον, που σημαίνουν Άγιον Όρος, και στις επίσημες εκδηλώσεις φουστανέλα και εκτελούν χρέη δημοτικής αστυνομίας, τα λέγαμε. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την παράδοση που υπήρχε στο Άγιον Όρος, για τη δημιουργία του σώματος αυτού, μετά την άλωση, μας δίνει ο μοναχός Αλέξανδρος Λαβριώτης. Οι σερδάριδες είχαν καθήκοντα εσωτερικής ασφαλείας και είναι το μοναδικό σώμα που διαθέτει σήμερα το Άγιον Όρος. Η λέξη σερδάρης είναι περσική και σημαίνει τον αρχηγό του στρατεύματος. Μια περίοδος για τους σερδάριδες αγοράζονταν ευζωνικές στολές του εμπορίου. Τελευταίος όμως επανήλθε η παραδοσιακή στολή, η οποία παρασκευάζεται με πιστότητα στα αυθεντικά πρότυπα. Ένας σερδάρης συνοδεύει πάντοτε τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους στις μετακινήσεις του. Στη Λιτανία της Παναγίας, το Άξιον Εστίν, και στις εξόδους της θαυματουργής εικόνας στον κόσμο, οι σερδάριδες τη συνοδεύουν τιμητικά ντυμένοι με τις επίσημες στολές τους. Αλλά και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης έχει γράψει για τους σεημένιδες. Γνωρίσματα ιδιαίτερα του σεημένη υπήρξαν ο αναχωρητισμός, η ισόβιος προσήλωσης και αγιώτης του βίου του, η απαράμιλος αφοσίωσής του και η αυτοθυσία του εις τους κινδύνους, οι τινές ήσαν τόσο πολλοί εις την εποχή του. Πόσων επισκεπτών του όρους η καρδία δεν εσκύρτησεν εις τον καιρόν της δουλείας με το αντίκρισμα της στολής του, και μετά την απελευθέρωση πόσοι δεν αισθάνθησαν εθνικήν υπερηφάνειαν με το παράστημά του. Το ελληνικό κράτος εκπροσωπεί ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, που φέρει το βαθμό νομάρχη. Στην Αθωνική Πολιτεία υπάρχουν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών ταχυδρομείων, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Τελωνείο, Λιμεναρχείο, Αγροτικό Ιατρείο και Κλιμάκιο του ΚΕΔΑΚ, Κέντρου Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, που έχει ως έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Κάθε πρόσωπο που θα ήθελε να ενταχθεί στον αγιορείτικο μοναχισμό, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητος, αποκτά την ελληνική ηθαγένεια χωρίς καμία άλλη διαδικασία, μόλις λάβει τη μοναχική κουρά. Απαγορεύεται είσοδος στις γυναίκες, τα μη συνοδευόμενα ανήλικα παιδιά, καθώς και η εισαγωγή θηλυκών ζώων. Στην περιοχή του Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται η είσοδος στις γυναίκες. Επικρατεί δηλαδή το άβατο, όχι από λόγους διακρίσεως ή ρατσισμού, όπως λέγεται συχνά σήμερα, αλλά γιατί όσα έγιναν και υπάρχουν εκεί ανήκουν στο πλαίσιο της αναζήτησης από τους μοναχούς της μόνωσης, την οποία ασφαλώς θα αλλίωνε η παρουσία γυναικών και ασφαλώς θα κατέστρεφε. Τα πλοία που μεταφέρουν γυναίκες υποχρεούνται να παραμένουν σε απόσταση 500 μέτρων από την ακτή. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για κάθε θηλυκό ζώο και στους ασυνόδευτους αγένειους νέους και τα παιδιά. Ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους προβλέπει

και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για λόγους καθαρά πνευματικούς και θρησκευτικούς αναγνωρίζεται το ειδικό καθεστώς το οποίο παραχωρήθηκε από την ελληνική πολιτεία με το άρθρο 105 του ελληνικού συντάγματος στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Άξια προσοχής είναι και η απαγόρευση της εγκατάστασης στο Άγιον Όρος ετερόδοξων και σχισματικών. Η ρύθμιση αυτή έγινε επίσης δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινή δήλωση που προαναφέρθηκε. Συνεχίζουμε την αφήγησή μας με το κεφάλαιο «Τα αγιορείτικα μοναστήρια». Τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν πολύ περισσότερα από 20 μοναστήρια στο Άγιον Όρος. Ο αριθμός τους κειμενόταν ανάλογα με την ίδρυση νέων ή την παρακμή παλαιών. Το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων το Άγιο Όρος συγκέντρωσε στα μέσα του 11ου αιώνα, οπότε ο πληθυσμός του υπολογίζεται σε 6.000. Μετά από μία αισθητή μείωση στον 13ο αιώνα, εισβολή και κατοχή Φράγκων στο Βυζάντιο, στο 14ο αιώνα ανέρχεται στις 4.000. Μειώνεται κατόπιν εξαιτίας της πειρατείας και της τουρκικής κυριαρχίας και κατοχής έπειτα. Η τουρκική εξουσία επιβλήθηκε οριστικά στο Όρος το 1424. Τότε ο πληθυσμός του Όρους δεν υπερεύαινε ουσιαστικά τους 1.500. Ο αριθμός αυτός αυξομειώνεται στα χρόνια που ακολούθησαν. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Γεράσιμος Μυρνάκης υπολόγιζε τους μοναχούς κατοίκους του Όρους σε 7.432. Σε αυτούς υπολόγιζε ακόμα 2.000 λαϊκούς που βρίσκονταν σε άμεση σχέση με τις μονές και ήσαν καταστηματάρχες, τεχνίτες, οικοδόμοι, υλοτόμοι, ημιονυγοί κλπ. Από το 1910 ως το 1971 παρατηρείται ραγδαία μείωση των μοναχών του Αγίου Όρους, που από 9.900 περιορίζονται σε 1.145, ακολουθώντας την ακόλουθη πτωτική πορεία. Το 1914 6.355, το 1935 3.817, το 1951 2.043, το 1961 1.649, το 1965 1.491, το 1968 1.236, το 1971 1.145, για να σημειωθεί συγκράτηση, σταδιακή αύξηση και σημαντική ανανέωση την τελευταία 25ετία. Το 2007 ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι οι εγκαταβιούντες τόσο στις μονές όσο και τα ησυχαστήρια ανέρχονται περίπου στους 1.500. Η ποιοτική βελτίωση από πλευράς μόρφωσης είναι εντυπωσιακή.

Στους νέους μοναχούς περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, χημικοί, τεχνικοί και άλλοι επιστήμονες που τα διακονήματά τους συχνά δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδιότητες τους αυτές και ασφαλώς έχουν πολύ ταπεινό χαρακτήρα. Εκεί άλλωστε στην ταπείνωση που είναι το πρώτο σκαλί στην κλίμακα για τη σωτηρία και τη θέωση, ιδανικά για τον κάθε μοναχό, κατατείνει κάθε ενέργεια, κάθε πράξη, κάθε λεπτό της ζωής τους.

από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, κύματα προσκυνητών, τώρα εισέρχονται μόνο 120 την ημέρα, εκτός από τους προσκεκλημένους μονών, σκητών και κελιών, προστίθενται στους μόνιμους κατοίκους του Αγίου Όρους και αυξάνουν τον πληθυσμό του. Οι κάτοικοι του Αγίου Όρους, μοναχοί και λαϊκοί, διαμένουν στην αθωνική πρωτεύουσα, τις Καριές, ελάχιστοι στο επίνιο της Δάφνης, στα 20 κυρίαρχα μοναστήρια, στις κήτες, στα εξαρτηματικά κελιά, τις καλύβες, τα καθίσματα, τα ησυχαστήρια και μερικούς αρσανάδες. Όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι σήμερα κοινόβια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία ότι πρόσφατα άρχισαν ανασκαφικές εργασίες στο χώρο που βρισκόταν η Μονή Ζυγού, το αρχαιότερο μοναστήρι της Αθωνικής Πολιτείας. Η Μονή έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, με την πρώτη αναφορά σε αυτή να καταγράφεται το 942 μετά Χριστόν. Από εκεί ξεκίνησε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, μετέπειτα ιδρυτής της Μονής Μεγής της Λαύρας. Επικεφαλής των ανασκαφών είναι ο καθηγητής Ιωακήμ Παπάγγελος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των ερευνών. Η Μονή, που βρίσκεται σε φάση ανασκαφής, βρίσκεται μόλις 40 μέτρα από τα όρια του Άβατου, 2 χιλιόμετρα από την Ουρανούπολη, και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται μια αγιορείτικη Μονή όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ακόμη και αν είναι γυναίκες. Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο «Η καθημερινή ζωή στο Άγιον Όρος». Η οικονομία και η καθημερινή ζωή του Αγίου Όρους είναι τελείως διαφορετική από κάθε άλλης κοινωνίας. Ο επισκέπτης ενός αθωνικού μοναστηριού, αλλά και μιας σκήτης, θα διαπιστώσει ότι, αντίθετα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι, οι αγιορείτες μοναχοί, όπως γενικά οι μοναχοί, δεν περιορίζονται μόνο στα λατρευτικά και πνευματικά τους καθήκοντα, αλλά συμβάλλουν στη λειτουργία της Μονής ή της σκήτης τους. Αν είναι κάποιος μοναχός εκοινόβιο, έχει το διακόνημά του. Αν είναι κελιώτης, έχει το εργοχειρό του, από το οποίο και αποζεί. Μεγάλο μέρος των αναγκών μιας Μονής καλύπτεται από τα διακονήματα των μοναχών, ο χρόνος της ανάπαυσης των οποίων είναι ελάχιστος. Υπάρχουν μοναχοί που επιφορτίζονται με περισσότερα από ένα διακονήματα. Ορισμένες ασχολίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν από ένα και μόνο άτομο. Οπότε συμμετέχουν σε αυτές περισσότεροι από ένας μοναχή του κοινοβίου. Είναι η λεγόμενη παγκινιά, εργασίες όπως ο τρίγος, το μάζεμα των ελιών ή των φουντουκιών ή άλλων καρπών. Έχουμε καταγράψει περί τα 60 διακονήματα που ανατίθενται στους μοναχούς των κοινοβίων. Τα διακονήματα μέσα στη Μονή, που καθορίζονται σύμφωνα με το παμπάλαιο τυπικό, έχουν είτε εκκλησιαστικό χαρακτήρα, ιερομόναχος, τυπικάρης, διαβαστής, προσμονάριος, καμπανάρης, είτε πρακτικό, τσαγκάρης, ράπτης, μάγειρος, ζυμωτής, κυροπλάστης, βιβλιοφύλαξ, γυροκόμος τραπεζάρης, βοχιάρης, οικονόμος, βορδονάρης, καϊκτσής, αρσανάρης, πορτάρης, αρχοντάρης, αποθηκάριος, δικαίος και χαγιάς, αυτός που φροντίζει τα πρόβατα στο μετόχι, προσφοριάρης, αυτός που κάνει τα πρόσφορα, κολυβάς και άλλα. Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 12 και τελευταίων.

γεννήθηκε με το Κοράνι, πέθανε με το Σταυρό. Τετρακόσια χρόνια έμεινε σκλαβωμένη η Ελλάδα. Για άλλους λαούς ένα τέτοιο γεγονός θα είχε σημάνει και το τέρμα ίσως της εθνικής του ζωής. Όμως αυτό δεν συνέβη με το ελληνικό έθνος, διότι το ελληνικό έθνος ουδέποτε δουλώθη και ουδέποτε υπέκυψε. Όλα τα χρόνια της δουλείας οι δούλοι ήσαν ελεύθεροι. Κάτι περισσότερο, καθώς εγκλικοχάραζε του γένους το ξημέρωμα, οι σκλάβοι ήσαν οι αληθινοί αφεντάδες και οι κατακτητές είχαν υποταχθεί στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Η ελληνική καρδιά, η ελληνική ψυχή, ο ελληνικός νους εμεγαλούργησαν. Η χριστιανική πίστη των Ελλήνων εθριάμβευσε. Η άγρια προσπάθεια του εξισλαμισμού απέτυχε και τότε συνέβη κάτι το πρωτάκουστο και πρωτοφανές. Τούρκοι αναδεικνύονται νεομάρτυρες. Στο ψηλομέτωπο της Μυτιλίνης ζούσε στις αρχές του 19ου αιώνα ένα τουρκόπουλο που ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα παιδιά για την καλοσύνη του. Κάποια ημέρα μια γειτόνισσα φίλεψε το παιδί ένα ωραίο γλυκό. Σε λίγο όμως το παιδί γύρισε σπίτι του άρρωστο. Έκαιγε από τον πυρετό και βογκούσε όλη τη νύχτα. Τι να πάθε άραγε. Η αιτία διαδόθηκε αστραπιαία σε όλο το χωριό. Το παιδί δηλητηριάστηκε από το γλυκό της γειτόνισσας. Κάτι οι παλιοί τσακωμοί με το σπίτι του παιδιού την έσπρωξαν να εκδικηθεί με το βάρβαρο αυτό τρόπο. Το τουρκόπουλο, παλικάρι 15 ετών, πάλεψε ημέρες με το θάνατο και όταν πια γλίτωσε από τη δηλητηρίαση ήρθε η ευλογία που το βάστηξε για μήνες στο κρεβάτι. Οι γονείς του πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να το γλιτώσουν. Κουβάλισαν τους καλύτερους γιατρούς από τη χώρα, πήραν τα ακριβότερα φάρμακα, αλλά ο γιώκας τους δεν έλεγε να πάρει το καλύτερο. Η μάνα έκλαιγε απελπισμένη και απαρηγόρητη νύχτα μέρα ζητώντας λίγη στοργή και αγάπη. Τότε ακριβώς μια χριστιανή γειτόνισσα στάθηκε δίπλα στο κρεβατάκι του άρρωστου παιδιού. Παρηγόρησε και ενίσχυσε την πτωχή μητέρα. Περιποιήθηκε το τουρκόπουλο σαν παιδί της. Τι με αυτό? Όταν υπάρχει μες στην καρδιά η αγάπη, κάθε φραγμός και εμπόδιο υποχωρεί. Τότε ο φτωχός γίνεται αδελφός, ο ξενιτεμένος ποιτικός, ο θρήνος της μάνας θρήνος μας και του ορφανού το κλάμα κλάμα μας. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Εκείνος που έχει την αγάπη είναι ο μεγαλόψυχος, γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αυτή η αγάπη κάνει θαύματα. Μυριάδες ειδωλολατρών επίστεψαν βλέποντας την αγάπη των πρώτων χριστιανών και προς τους εχθρούς τους ακόμα. Η Τούρκισσα μάνα δόξασε το Θεό των χριστιανών, παίρνοντας ύστερα από λίγο καιρό στα χέρια το γιατρεμένο γιο της. Το τουρκόπουλο ένιωσε για πρώτη φορά στην καρδιά του να μιλάει ο Χριστός, ακούγοντας τις απλές προσευχές της χριστιανής μάνας. Η στοργή της ήταν η πρώτη σπίθα που έπεφτε μέσα στην άδολη καρδιά του και η σπίθα σε λίγο καιρό έγινε φωτιά. Όταν λοιπόν το τουρκόπουλο βρέθηκε στη Σμύρνη και είπε σε ένα πνευματικό την απόφασή του να γίνει χριστιανός, ο συνετός γέροντας τον συμβούλεψε να ταξιδέψει στο Άγιον Όρος. Ο νεαρός Τούρκος ύστερα από μεγάλο ταξίδι πάτησε τα ιερά του Άθο χώματα. Πρωτοστάθηκε στη Μονή του Αγίου Παύλου και κατόπιν πήγε στη Μονή του Αγίου Αθανασίου. Από εκεί πεζοπορώντας έφτασε στη Μονή των Ιβύρων και σε λίγες ημέρες τον παρουσίασαν στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο που τότε ήταν εξόριστος εκεί. Ο Πατριάρχης, ο κατόπιν εθνομάρτης και στην εξορία του, σαν άλλος Ιωάννης Χρυσόστομος, εμψύχωνε με τα λόγια του, καθοδηγούσε με τις επιστολές του, διεύθυνε με τις σοφές συμβουλές του. Τα λόγια που είπε στον νεαρό Τούρκο μας παρουσιάζουν όλο το μεγαλείο της ψυχής του και όλο το βάθος της ταπεινής του καρδιάς. «Τι προσήλθες προς εμάς τους καταφρονημένους, ο νεανία», του είπε. «Τι ζητείς από εμάς, μηδέν έχοντας, καθώς μας βλέπεις. Εμείς δεν είμεθα ταπεινότεροι από όλα τα έθνη. Και μάλιστα εσείς όπου έχετε το βασίλειον και την δόξαν και πάσαν την του κόσμου απόλευσιν, ελθέ εις τον εαυτόν σου».
Ο νέος, όσο μίλαγε ο Πατριάρχης ακίνητος και μεριγμένο κάτω το κεφάλι, έκλαιγε συνεχώς. Ο εθνομάρτης του έριξε τότε μια ματιά γεμάτη καλοσύνη. Κατάλαβε ότι η πρόθεσή του ήταν ειλικρινής και σταθερά. Τον πλησίασε και σαν στοργικός πατέρας στάθηκε στο πλευρό του. Με λόγια θερμά γεμάτα αγάπη του μίλησε για το ύψος της χριστιανικής θρησκείας, για τον αληθινό Θεό και για τον Ιησού Χριστό,

Η πύρινη διδαχή και η πατρική στοργή του Γρηγορίου δυνάμωσε τη φλόγα της πίστεως του νεαρού κατηχουμένου. Λίγη ώρα αργότερα ασπάζεται το σεπτό χέρι του Πατριάρχη και γυρίζει πίσω στο μοναστήρι. Είναι όλος συλλογή. Τα λόγια που άκουσε του έχουν κάνει βαθιά εντύπωση. Πασχίζει να κάνει πράξη κάθε συμβουλή του γέροντα. Μελετάει και προσεύχεται θερμά στον Κύριο να τον αξιώσει να δεχτεί το Άγιο Βάπτισμα. Οι ώρες του φαίνονται μήνες και οι μέρες χρόνια, καθώς περιμένει της χάριτος την Άγια ώρα. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακούγεται δυνατή και πεντακάθαρη η φωνή του ιερέως. Το Τουρκόπουλο γίνεται Χριστιανόπουλο. Οι άγγελοι γιορτάζουν. Οι χριστιανοί σφίγγουν στην αγκαλιά τους το νέο τους αδελφό. Το όνομα που του δίνουν είναι ένα ιερό σύμβολο. Θυμίζει όλους τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα που γεννήθηκε ειδωλολάτρης και αναγεννήθηκε στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Έτσι τώρα και ο νέος Κωνσταντίνος. «Γεννήθηκα», διαλαλεί σε όλους, «δίπλα στο Κοράνι, ξαναγεννήθηκα στην ιερή κολυμβήθρα». Και θα μπορούσε να ψάλει. «Ω, την ημέρα την τρανή και την αξέχαστη ώρα που με εστόλισε ο Θεός με τέτοια ουράνια δώρα, κι όλο πια φεγκοβολά στο μέτωπο το στέμα και στις φλέβες μου κυλά το ευγενικότερο του Χριστού αίμα». Και το ευγενικό αυτό αίμα θέλει να το δώσει σπονδύ στο βωμό της καινούργιας του πίστης. Αυτό προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό την ώρα που βαθιά συγκινημένος ασπάζεται για πρώτη φορά ιερά λείψανα ιερομαρτύρων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Ύστερα από καιρό φτάνει στο Αϊβαλί και ρίχνεται στη δουλειά. Μιαν ημέρα όμως ένας Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον σέρνει αμέσως στον Αγά. Ο Κωνσταντίνος με παρεσία και τόλμη ομολογεί την αληθινή πίστη. «Τούρκος ήμουνα όπως και εσείς», τους λέει, «αλλά επειδή εφωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα ότι είναι ψεύτικη η πίστη των αγαρινών και ότι η μόνη πίστη των χριστιανών είναι η αληθινή, γι' αυτό έγινα χριστιανός». Ο Αγάς θυμώνει και διατάσσει φυλακή και βασανιστήρια. Ανάμεσα στα πιο σκληρά βασανιστήρια που υποφέρει ο νεαρός Κωνσταντίνος είναι η τρομερή σιδερένια σκούφια. Πυρακτωμένη, σφίγγεται γύρω στα μηνύγκια έως ότου πυρώσει τα κόκαλα του μετόπου και πετάξει έξω τα μάτια. Φρικτή πόνοι, ανατριχιαστικές στιγμές. Δεύτερη δίκη. Η αίθουσα του δικαστηρίου είναι γεμάτη. Αγάδες και πρόκριτοι κάθονται στις έδρες. Ώρες πολλές βασανίζονται να σβήσουν το φως από την καρδιά του Κωνσταντίνου. Όμως μάταιος ο κόπος. Ο αλυσοδεμένος μάρτης δεν μιλάει. Μόνο ζητάει να του βγάλουν τις αλυσίδες για να τους πει ποιος είναι. Και τότε άφοβα αλλά και με βλάβη αργά-αργά, το παιδί που γεννήθηκε με το Κοράνι κάνει το σημείο του σταυρού. «Είδετε ποιος είμαι? Μη πλέον θαρείτε εις εμέ να αλλάξω γνώμη και να συγκοινωνήσω με τεσάς», τους φωνάζει δυνατά. Το σημείο του σταυρού στο δικαστήριο, στη μέση ενός μανιασμένου πλήθους, δεν είναι μικρή τόλμη. Τι λέτε? Τι θα λέει ο νεομάρτης Κωνσταντίνος όταν εμείς, γεννημένα χριστιανόπουλα, ντρεπόμεθα καμιά φορά να κάνουμε το σημείο του σταυρού, όταν είναι μπροστά κι άλλος κόσμος ή όταν περνάμε έξω από κάποια εκκλησιά? Ο αγάς των Μοσχονησίων, όταν είδε την τόλμη του Τούρκου νεομάρτυρος, πετάγεται από τη θέση του και ορμάει πάνω του. Βγάζει το μαχαίρι του και τον χτυπάει δύο φορές στο στήθος. Οι δύο μαχαιριές του σχηματίζουν έναν αιμάτινο σταυρό, εκεί που πριν έκανε το σημείο του σταυρού. Από το δικαστήριο τον οδηγούν στη φυλακή των Κιδωνιών και από εκεί στη φυλακή της Κωνσταντινουπόλεως. Η πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου υποδέχεται τώρα τον νεομάρτυρα Κωνσταντίνο. Οι χριστιανοί της πόλεως, όπως και προηγουμένως του Αϊβαλιού, βρίσκονται στο πλευρό του νεαρού ομολογητού. Πολλοί τον επισκέπτονται στη φυλακή και τον ενθαρρύνουν. Ο Σεβάσμιος Πατριάρχης Γρηγόριος, που μόλις είχε γυρίσει από την εξορία, παρακαλεί το Θεό για τον νεαρό χριστιανό. Ο Κύριος ακούει τις δεήσεις του εθνομάρτυρος Πατριάρχου και δίνει δύναμη στον νεαρό ομολογητή. «Ω, ηγεμόν», βροντοφωνεί ο Κωνσταντίνος μέσα στο τουρκικό δικαστήριο, «αν εγνώριζες το συμφέρον σου, θα γινώσουν και εσύ χριστιανός». Αυτές ήσαν οι τελευταίες του λέξεις. Το δικαστήριο τον καταδικάζει σε θάνατο.
και στις 2 Ιουνίου 1819 το σώμα του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου κρέμεται στην Αγχώνη, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει στον ουρανό δίπλα στον πρώην διώκτη Σάβλο. Δίπλα στις ψυχές μυριάδων μαρτύρων που κάποτε υπήρξαν ειδωλολάτρες.

Δύο αδέλφια. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1821 στη Σμύρνη. Στο ξακουστό της λιμάνι κάθε τόσο ξεμπαρκάρουν από το Μοριά άντρες γεροδεμένοι και από τη Ρούμελη λεβέντες λιγεροί και από τα νησιά νησιώτες θαλασσοδαρμένοι που μαζί τους φέρνουν τα καλά μαντάτα. Τα μαντάτα λένε πως όλο το Μοριά οι ραγιάδες ξεσηκωθήκανε και χτυπάνε τον Τούρκο στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Τριπολιτσά. Λένε ακόμη πως και στη Ρούμελη βροντάει το τουφέκι. Τα ακούνε οι μικρασιάτες και αναγκαλιάζουν. Μαζεύονται στα αρχοντικά και καταστρώνουν τα σχέδιά τους, ενώ οι Τούρκοι μανιασμένοι θέλουν να πνίξουν κάθε κίνηση. Άγριοι γενίτσαροι μπαίνουν κάθε μέρα σε σπίτια και σέρνουν στις φυλακές της Σμύρνης νέους, γέρους, πλούσιους, φτωχούς. Οι φυλακές γεμίζουν και γρήγορα πάλι αδειάζουν για να γεμίσουν τα μνήματα. Μνήματα. Μυριάδες μνήματα μαρτύρων και ηρώων είναι σπαρμένα στη μικρασιατική παραλία. Τάφη Ελλήνων που διαλαλούν ιστορία αίματος και θριάμβου. Ανάμεσα στους φυλακισμένους του Τσεσμέ, εκεί ήταν οι φυλακές της Σμύρνης το 1821, ήσαν και δύο γενναία Ελληνόπουλα, δύο αδέλφια, ο Ιωάννης 22 ετών και ο Σταμάτης 19. Ο Πασάς ήθελε με κάθε τρόπο να τους κάνει να αλλαξοπιστήσουν. Γι' αυτό έστελνε κάθε τόσο εμπίστους ανθρώπους του στη φυλακή που πιπίλιζαν το μυαλό των δύο αδελφών με μύριγες υποσχέσεις και άλλες τόσες απειλές. Μάται όμως, οι δύο νέοι έμεναν σταθεροί και αμετακίνητοι, βράχοι πίστεως και αγάπης. Σε λίγες ημέρες φτάνει η τελευταία βραδιά της ζωής τους. Οι δύο αδελφοί Γαλήνοι, Ειρηνικοί, συζητούν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου», λέει ο ένας τον άλλο, «μαζί περάσαμε τα ήσυχα παιδικά μας χρόνια, μαζί ζήσαμε στη φυλακή, μαζί ας βαδίσουμε και προς τον ουρανό». Και προς τους άλλους συγκαταδίκους έλεγαν, «αύριο αδέλφια θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας». Τα υγρά κελιά της φυλακής από ώρα τώρα έχουν βυθιστεί σε πυκνό σκοτάδι. Ένα φτωχό λιχνάρι μόνο τρεμοσβήνει στον τοίχο. Σε μια γωνιά τα δύο αδέλφια φαίνονται απορροφημένα από βαθιές σκέψεις και κάπου κάπου κάτι γράφουν. Είναι η εξομολόγησή τους. Μαζί με την εξομολόγησή τους στέλνουν και ένα μικρό σημείωμα στο Μητροπολίτη και ζητούν να κοινωνήσουν. Η απάντηση δεν αργεί να έρθει. Τους παραγγέλει να ετοιμαστούν με θερμή προσευχή για να κοινωνήσουν τα ξημερώματα. Μια-μια διαβαίνουν αργά οι ώρες. Περασμένα μεσάνυχτα πια, στη φυλακή του Τσεσμέ βασιλεύει ειρήνη. Γιατί όχι και χαρά. Οι πέτρινοι τείχοι της φυλακής αντιχούν από τα ψάλματα των δύο αδελφών. Με τη γλυκιά μελωδική φωνή τους, τα δυο Ελληνόπουλα, ο Ιωάννης και ο Σταμάτης, παρακαλούν τη μητέρα του Χριστού, τη γλυκιά μας Παναγία Μαρία, να τους χαρίσει θάρρος και δύναμη. Γενναία της Ελλάδος παιδιά, ατρόμητοι νεομάρτυρες του Χριστού, δεν είστε οι μόνοι δεσμότε ή μνητέ του λυτρωτού. Πριν από σας μυριάδες ηρώων βάδιζαν τον δρόμο του μαρτυρίου με ύμνους και οδές θριάμβου και νίκης. Κατά το μεσονύχτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των θεών εις τη φυλακή των Φιλίππων. Οι φυλακές της Ρώμης και τα υπόγεια του Καπιτολίου αντιχούν ακόμη από τα άσματα των μαρτύρων. Φίλιππι, Ρώμη, Σμύρνη, τρεις χρυσοί κρίκοι της πολύτιμης αλυσίδας του αίματος και του θριάμβου της χριστιανικής αληθείας.

0: ξημερώνει η καινούργια ημέρα. Η πόρτα της φυλακής τρίζει. Κάποιος μπαίνει στο κερί του σταμάτη και του Ιωάννη περπατώντας τις μύτες των ποδιών. Εκεί μέσα είναι ακόμη σκοτάδι και μόλις τον διακρίνουν. Στο στήθος του σφίγγει κάτι πολύτιμο. Είναι τα τίμια δώρα. Τα δύο παλικάρια του Χριστού με βαθιά κατάνοιξη πλησιάζουν και κοινωνούν το Άγιο Σώμα και τίμιο αίμα του Κυρίου μας. Την ώρα αυτή που τα δύο αδέλφια παίρνουν το τελευταίο εφόδιο για τον αγώνα τους, μυριάδες ψυχές, μαρτύρων ψυχές, φτερουγίζουν πάνω από τη φυλακή του Τσεσμέ της Σμύρνης. Θεέ μου, τι πλήθος αναρρύθμιτο μαζί τους ήρθε να δειπνήσει, κι όλους αυτούς το θείο ποτήρι σου τους έχει θρέψει και ποτίσει. Αλήθεια, η Θεία Κοινωνία είναι ποτήριον ζωής και τροφή που αναδεικνύει μάρτυρας και ήρωας. Οι φυλακές της Ρώμης και της Αλεξανδρίας, οι φυλακές της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος και της κομμουνιστικής Ρωσίας θα το διαλαλούν σε όλους τους αιώνες. Η Θεία Κοινωνία τον δειλό αναδεικνύει ατρόμητο, τον αδύνατο παντοδύναμο, τον 12χρονο Ταρσίζιο τρανό, σαν τους πιο τρανούς του κόσμου, τους εφήβους και τους νέους ατρόμητους ήρωες. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τα δύο αδέλφια της Μικράς Ασίας. Τα θεία δώρα τους δίνουν δύναμη και θάρρος. Δύο ώρες αργότερα νέος θόρυβος ακούγεται. Οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν απότομα. Μερικές άγριες απέσιες μορφές ορμούν μέσα στο κερί των καταδίκων. Είναι το εκτελεστικό απόσπασμα. Τους δένουν και τους τραβούν έξω. Οι δύο νέοι αποχαιρετούν τους συγκαταδίκους των και τους ζητούν να προσεύχονται για αυτούς. «Αδέλφια μας», τους λένε, «εμείς σε λίγο τελειώνουμε το ταξίδι της ζωής. Σας παρακαλούμε να δεηθείτε κι εσείς στον Κύριό μας να μας χαρίσει δύναμη». Σε λίγο το απόσπασμα με τους αλυσοδεμένους καταδίκους φτάνει κάτω από το σεράγι που κάθεται ο Πασάς. Τους γίνονται νέες προτάσεις για να αλλαξοπιστήσουν. Αλλά οι δύο νεομάρτυρες δίνουν την υπέροχη απάντηση. «Χριστιανοί είμεθα, χριστιανοί γεννηθήκαμε και χριστιανοί θα πεθάνουμε. Εμείς την πίστη μας δεν την αρνούμεθα ποτέ». Ο Πασάς καταλαβαίνει ότι κάθε συζήτηση είναι περιττή. Γι' αυτό τους παραδίνει ξανά στο απόσπασμα. Με γύμνα σπαθιά οι στρατιώτες τους σέρνουν έξω από το κάστρο της πόλεως. Ο Ιωάννης και ο Σταμάτης βαδίζουν γαλήνη το δρόμο του μαρτυρίου. Μόνο κάπου κάπου λίγα λόγια ανταλλάσσουν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου, για τον Χριστό πηγαίνουμε να πεθάνουμε», λέει ο ένας τον άλλο. Μερικές στιγμές αργότερα, δύο βάρβαρα σπαθιά στράφουν στον αέρα και δύο νεανικά κορμιά σπαράζουν στη γη. Δύο παρθενικές ψυχές φτερουγίζουν στα ουράνια. Φτερουγίζουν κοντά στους άλλους νεαρούς μάρτυρες της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος. Δίπλα στις μυριάδες των γνωστών και αγνώστων νεομαρτύρων της ελληνικής φυλής, στη στρατιά των ηρώων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Ατενίζοντας τα πλήθη των ηρώων, μην ξεχνάς ότι πιο τρανή για αυτούς τιμή είναι μία. Να νιώσεις ίσα με το βάθος της καρδιάς, οι μάρτυρες της πίστης τι σημαίνουν, και πόσα εσείς αυτούς τους ήρωες χρωστάς και τι από σένα εκείνοι περιμένουν. Ναι, περιμένουν πλάι τους να σταθείς κι εσύ και να χτυπήσεις, αδελφέ, το ψέμα για να στεριώσει η αγάπη εδώ σε αυτή τη γη. Θέλει ηρώων και μαρτύρων αίμα. Νιώσε το χρέος σου και τράβηξε μπροστά ακλόνητος στην πόρα και στο κρύο. Θα γίνει τότε κι η δική σου η καρδιά του αγνώστου νεομάρτυρα λαμπρό μνημείο. Αμήν.
1: Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

μη τις ημάς εξαπατήσει. Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο δεύτερον, στίχος τρίτος. Κοιτάζω γύρω μου απορριμμένος. Δεν αναγνωρίζω πια τον κόσμο στον οποίο ζω. Οι εικόνες που συνοστίζονται μπροστά στα μάτια μου συνθέτουν ένα χάος, μια πραγματικότητα που αυτοαναιρείται και επαναλαμβάνεται πιο μίζερη και απίστευτα πιο εικονική κάθε φορά. Διαφημίσεις μου μαθαίνουν ότι κάποτε ήμουν ψάρι πριν κάνω το πρώτο βήμα μου και με διαβεβαιώνουν παράλληλα ότι ένα αρκουδάκι θα μου ζεστάνει την καρδιά. Άνθρωποι που μιλούν ακατάληπτα ελληνικά, λέξεις που δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω και άλλοτε βυθίζονται σε απόλυτη σιωπή, αφοσιωμένοι στον μικρό κόσμο με τα αόρατα όρια που θέτει γύρω τους ο μικρός κινητός αφέντης τους. Ποικίλες εταιρείες γνωρίζουν πριν από μένα τι επιθυμώ και μου το προσφέρουν πριν το ζητήσω, για να μην νιώσω την έλλειψή του. Οι λεπτομέρειες και οι ευαισθησίες θα περάσουν γρήγορα. Θα γραφούν με ψηλά, δυσδιάκριτα γράμματα σε κάποια άκρη του νου. Πρέπει να αλλάξω την εικόνα μου, να δείχνω αυτό που προστάζει η νέα τάση, αφού ο φυσικός εαυτός μου είναι ανεπαρκής. Είναι καιρός να ασπαστώ μια καινούρια, προχωρημένη παράδοση που μου προτείνει μια τηλεοπτική γιαγιά, η οποία αποφάσισε να κάνει τατουάζ.

Όλα αυτά στροβιλίζονται συνεχώς μπροστά μου. Σαν μεγάλες σταγόνες βροχής χτυπούν με ορμή και μανία το παράθυρο της ψυχής μου κάθε μέρα και πιο δυνατά, πιο πιεστικά, ακατάπαυστα. Δεν υπάρχει ανάπαυλα ούτε και τέρμα. Κι εγώ συνεχίζω να κοιτώ γύρω μου. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω πια ούτε και τους ανθρώπους. Οι μορφές τους γίνονται όλο και πιο θολές πίσω από το τζάμι. Μοιάζουν ξένες μέσα σε αυτή την βροχή που σαρώνει τα πάντα. Σφίγγω τα χείλη μου. Κι όμως, αυτός ο κόσμος είναι ο αναπόφευκτος αισθητός χώρος στον οποίο ζω και κινούμαι. Είναι ο τόπος που εξελίσσεται η μεγάλη διέλευση, μέχρι να φτάσω στον φυσικό μου χώρο από όπου προέρχομαι και στον οποίο ανήκω, τον ουρανό. Είναι αδύνατο να αρνηθώ αυτή τη διέλευση. Μέσα από αυτήν θα εξασφαλίσω το απαραίτητο εισιτήριο για την πατρίδα μου. Η ζωτική άλλη πνοή της υπάρξεώς μου είναι ολότελα ξένη από τα φτηνά επαναφορτιζόμενα εξαρτήματα μιας εικονικής πραγματικότητος. Θα ήταν τραγικό να πιστέψω ότι το παρόν είναι αιώνιο.

Δεν υπάρχει πια περιθώριο να αναρωτιέμαι το τι είναι αλήθεια, ούτε βέβαια και να καταφεύγω κάθε τόσο στα μάτια των άλλων για να την αντικρίσω. Η αλήθεια στέκει πάντα ξεκάθαρη, αποκεκαλυμμένη, μπροστά μου, μπροστά στο σύμπαν ολόκληρο, που μόνον υποκριτικά μπορεί κανείς να προσποιηθεί ότι δεν την βλέπει. Όσο οι μέρες περνούν και οι εικόνες θα συνεχίσουν να εναλλάσσονται και ο κόσμος θα εξακολουθεί να με ξαφνιάζει πιο πολύ αυτοαναιρούμενος από πριν. Όσο οι μέρες περνούν, η ψυχή μου θα πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στην αγαπημένη μας πατρίδα, στον ποιητή και πλάστη μας. Σε πείσμα της μεταβαλλόμενης σκέψεως που αμνηστεύει άκρητα, ξαφνιάζοντας όσους περίμεναν να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι ακόμη για να συμπληρώσουν το άσχημο πάζλ τους. Γιατί είναι βασανιστικό το να αρνείται κανείς την ουσία της ζωής και να ακυρώνει εκούσια την μόνη πραγματική δυνατότητά του, το να ζει δηλαδή τα ουράνια και απερίγραπτα αγαθά για όσο κρατά μια ζωή και μια αιωνιότητα.

Λοιπόν, ορθή ψυχή μου, ορθή, μη της σε εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας και της κενής απάτης του κόσμου τούτου. Ο αισθητός τούτος κόσμος ήδη φθείρει και φθείρεται. Ο υπεραισθητός όμως είναι ευτυχώς αιώνιος.

1918, Αντίς Αμπέμπα, η ισπανική γρήπη και ο γιατρός Ιάκωβος Ζερβός. Γράφει η Βιργινία Βεργινέρη. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει και πολλές άλλες επιδημίες γρήπης. Τον τρόπο όμως της βαρύας μορφής ταύτης, τόσο από απόψεως εκτάσεως, όσο και από απόψεως βαρύτητος, αποτελεί παγκόσμια επιδημία του 1918, ή της διακρίθη δια την έκταση της εξαπλώσεως, την βαρύτητα συμπτωμάτων και ιδία δια την κακοήθεια και συχνότητα των επιπλοκών. Η θνησιμότητα της πανδημίας ταύτης υπήρξε αυτόχρημα καταπληκτική, άνω δε των 15 εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων υπολογίζονται τα θύματα εις όλων των κόσμων. Φαίνεται ότι η εμφάνιση το ταυτόχρονος εις διάφορα μέρη. Η ονομασία Ισπανική γρήπη, η οποία της εδόθη τότε, οφείλεται στην λανθασμένη ιδέα ότι το πρώτον ενεφανίστη στην Ισπανία. Το αληθές όμως είναι ότι πολλοί πρώτης εμφανίσεως της επιδημίας στην Ισπανία εσημειώθησαν αυτόνα κρούσματα στην Βόρεια Αφρική και αλλαχού. Κατά τους πρώτους μήνες της επιδημίας, νόσο σε χαρακτηρίζεται δια πολλών κρουσμάτων υπείας μορφής, μεταολίγων και ελαφρών επιπλοκών. Κατά την εξέλιξη, όμως, προσέλευε πλην της ταχείας εξαπλώσεως την κακοήθη και ταχύτητα τα προκαλούσαν των θάνατων μορφήν. Ιάκωβος Ζερβός. Προσωπικός γιατρός του Χαϊλέ Σιλεσιέ, για πολλά χρόνια ήταν ο Ιάκωβος Ζερβός από την Κεφαλονιά. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ζερβός εργάστηκε σε νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας πρωτού πάει στο Χαράρ το 1909, όπου γνώρισε τον νεαρό τότε Χαϊλέ Σιλεσιέ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον πατέρα του ως κυβερνήτης της περιοχής. Έκτοτε ο Ζερβός ήταν προσωπικός γιατρός και έμπιστος σύμβουλος του Αιθίωπα Βασιλιά ως το θάνατό του το 1956. Ο Ζερβός ήταν επίσης πρόξενος της Ελλάδας στην Αιθιοπία από το 1923 ως την Ιταλική εισβολή το 1935. Ανδρέας Καβαδίας. Ένας Έλληνας είχε την τιμή να είναι ο εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία. Ο Ανδρέας Καβαδίας από την Κεφαλονιά πήγε στην Αιθιοπία στις αρχές του αιώνα του 20ου, να εργαστεί ως λογιστής στην εταιρεία Έψιλον Μακρά, που κατασκεύασε τμήμα της υδροδρομικής γραμμής Τσιμπουτή Αντίς Αμπέμπα. Τότε δεν υπήρχε τυπογραφείο στη χώρα και ο Καβαδίας άρχισε την εκδοτική καριέρα του το 1902 με την εβδομαδιαία εφημερίδα ΑΙΜΕΚΟ, Νοημοσύνη, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε σε 24 χειρόγραφα έντυπα στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Το πρώτο τυπογραφείο δημιουργήθηκε το 1906 με τη βοήθεια του βασιλιά Μενελίκ και η εφημερίδα του Καβαδία κυκλοφόρησε με ορισμένες διακοπές ως το 1935. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από τα πρακτικά της ελληνικής κοινότητας Αντίς Αμπέμπα και συγκεκριμένα από τη συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής 12-15 Δεκεμβρίου 1918. Το λόγο παίρνει ο Ανδρέας Καβαδίας, ο οποίος με ομολογουμένο ποιητικό αλλά και τραγικό τρόπο περιγράφει τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκαν οι πάρικοι με την εμφάνιση της πανδημίας της ασιατικής γρήπης το 1918, αλλά και τη σπουδαία προσφορά του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού. Παραθέτω αυτούσια αποσπάσματα από το λόγο.

Υπό αίθριον ουρανών και χωρίς ουδέν να υποδεικνύει την τρικυμίαν, η οποία ως αγρία λέλαψ απειλούσε να παρασύρει τους πάντας, ενέσκυψε νεφνιδίως και εντάφθα ισπανική γρήπη. Κατά την τόσον κρίσιμον ταύτην στιγμήν, η πόλη μας ευρέθη εγκαταλελειμμένη παραπάντων, ως πλοίον το οποίον είχε να εγκαταλείψει ο πλοίαρχός του, η αξιωματική του και το πληρωμά του, και το οποίον εφέρετο υπό της καταιγίδος ακολουθούν το πεπρωμένον του, και οδηγούμενον μόνον υπό της θείας δυνάμεως. Την εγκληματική εγκατάληψη του πλοίου παρά των αξιωματικών του εν ώρα κινδύνου, παραβάλλω προς την εγκατάληψη της πόλεως παρά των αρχών και των ιατρών της, και των πανικών όστις θα εκυρίευσεν τας ψυχάς των επιβατών του εγκαταληφθέντος πλοίου, παραβάλλω μη δυνατή σύγκριση προς τον πανικόν όστις κατέλαβεν τους κατοίκους της πολεός μας, βλέποντας τον εαυτόν των και τας οικογενείας των μαστιζωμένους υπό της φοβεράς επιδημίας, ανεφουδεμιάς βοηθείας, ανεφουδεμιάς ιατρικής περιθάλψεως. Μη έχουν πράγματι ο ασθενής κανένα ιατρό να τον βοηθήσει, να του δώσει θάρρος, να του δώσει ελπίδα, άφηνε το σώμα του απελπισμένος να το μαστίζει ο πυρετός και να του παραλύει θλίψεις και μελαγχολία την ψυχήν, αφού οίκουε γύρω του μενόμενον των θάνατων. Και αυτή το η κατάσταση της πόλεως, και ούτως ήχον η δυστυχής ασθενής, ότε μίαν εσπέραν ανήλθε δια του σιδηροδρόμου, εκχείρε δάουας ο ομογενής μας ιατρός, κύριος Ιάκωβος Ζερβός. Έφτασε μόνο να κατέλθει της σιδηροδρομικής αμάξης, έφτασε μόνο να ευρεθεί εις των σταθμών του Φελουχά και να αναπτερώσει τας ελπίδας των απελπισμένων. Την άλλη ημέρα, ακούραστος, πρόθυμος, προσινής, έτρεξεν εδώ, έτρεξεν εκεί και δεν αφήνει ασθενή χωρίς να μην τον επισκεφθεί και του μετέδωκεν το θάρρος και την ελπίδα προς την ζωήν και έτρεξεν, έτρεξεν μέχρις ότου θεραπεύων τους άλλους εισθένησεν κι αυτός ο ίδιος. Ουδε μία αμφιβολία, κύριοι, ότι καθήκον των επιστημόνων είναι η συνδρομή προς την πάσχουσαν πλάσιν. Άλλη συνδρομή είναι παρέσχεν. Ο Έλλην ιατρός καθήν στιγμήν αλλημέν των ιατρών της πόλεως έθνισκων. Άλλοι σθένουν και άλλοι ήχον και κλεισμένα στα στήρα στον δια τους συμπατριώτες μας. Είναι κάτι περισσότερον από καθήκον. Είναι πράξεις ή της φέρει τιμήν όχι μόνον εις αυτόν, αλλά και εις το έθνος εις ο ούτως ανήκει.

Παρακάτω, ο Καβαδίας προτείνει να εκφράσει η κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα εγγράφως τις ευχαριστίες της προς το γιατρό Γιώτα Ζερβό και να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Μετά, επενήκε τον ιερέα Αρτέμιο, ο οποίος συμπαραστάθηκε σε όλους τους πάσχοντες. Στη συνέχεια, ο κύριος Γιαννάτος ανέφερε ονομαστικά όλους τους ομογενείς και τα μέλη της κοινότητας που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιδημίας και πρότεινε την επόμενη Κυριακή να γίνει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των. Ο Κάπα Μπαλάνος επρότεινε επίσης την ίδια ημέρα να γίνει και το μνημόσυνο των αποθανών των Ελλήνων, μελών του συνδέσμου του Γαλλοαιθιοπικού Σιδηροδρόμου. Και οι δύο προτάσεις έγιναν δεκτές και αποφασίστηκε να παρευρεθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Αντίς Αμπέμπα.

Λίγα λόγια για τους Έλληνες του Γαλλοαιθιοπικού σιδηροδρόμου. Το 1897 άρχισε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Τζιμπουτί-Αντις Αμπέμπα. Μεταξύ των υπεργολάβων που προσέλαβε η γαλλική εταιρεία και ανέλαβε το έργο ήταν τουλάχιστον 15 Έλληνες, οι περισσότεροι από την Αίγυπτο. Αυτοί έφεραν τεχνίτες από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να είναι η μεγαλύτερη ομάδα Ευρωπαίων που εργάστηκαν στο σιδηρόδρομο. Πολλοί από αυτούς πέθαναν κατά τη διάρκεια του έργου και ο Σωκράτης Προκοπίου το 1930 είδε τους πτωχούς και λησμονημένους εδώ και εκεί τάφους παράλληλα στη γραμμή που είχαν όλοι ονόματα ελληνικά. Ο τάφος του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού στο ελληνικό κημητήριο της Αντις Αμπέμπα είναι ένας μεγαλόπρεπος τάφος σε στυλ μαυσολίου. Στην είσοδο διαβάζουμε Ιάκωβος Γάμα Ζερβός 1883 έως 1956. Δίπλα υπάρχει εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα με το εξής επίγραμμα. Κατά των βίων μου όσοι απασχοληθηκός και υλικός εζήτησαν την προστασία μου και την βοήθειά μου. Όσοι απελπιστούν από κάθε θεραπείαν ας προσευχηθούν με καθαράν συνείδησιν και ίσως εύρουν ικανοποίησιν.

Ο τελευταίος δρόμος. Η οδός του Κυρίου στενή και τεθλιμμένη, επίπονη και εφρόσινη, χαρούμενη και διαρκής άνοδος και πορεία προς τον Χριστό, με βαθιά την νοσταλγία του ουρανού, με ασίγαστο τον πόθο της Θείας Βασιλείας. Το τέλος της θα είναι η συνάντηση με τον επί των νεφελών ερχόμενον Κύριο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του, της παγκοσμίου κρίσεως και δικαίας ανταποδόσεως. Ημέρα φοβερά. Για τους πιστούς όμως, για όσους βαδίζουν επί της γης την οδό του Κυρίου, η ημέρα εκείνη θα είναι ημέρα εφροσύνης και αγαλιάσεως, ημέρα υποδοχής εκείνου ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος του δρόμου της ζωής τους, ο σκοπός, το νόημα και ο πλούτος της. Την ημέρα εκείνη οι νεκροί θα αναστηθούν από τους τάφους τους με άφθαρτα πλέον και ένδοξα σώματα, και όσοι ζουν θα αλλαγούν. Τα θνητά και φθαρτά σώματά τους, εν ρηπή οφθαλμού, σε μια μόνο στιγμή, θα μεταμορφωθούν, θα ενδυθούν την αθανασία και την αυθαρσία, θα λάμψουν με υπερκόσμια δόξα και τιμή. Α Κορινθίους, Ιώτα Ε, 52. Τότε αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Φώτα, απειρά αριθμα φώτα, θα αναχωρούν από τη γη, να συναντήσουν ακρατή το φορά, με ασυγκράτητη ταχύτητα, το εκ του ουρανού ερχόμενο μέγα φως, τον Τρισήλιο Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, άσχετον δεικνύς είναι τον δρόμο εκείνον, αρπαγήν το πράγμα καλή. Θέλοντας να δείξει ότι ο δρόμος εκείνος θα είναι ασυγκράτητος, μιλάει για αρπαγή. Θα αρπαγούμε πάνω στα σύννεφα για να υποδεχθούμε τον ερχόμενο Κύριο στον αέρα, στο μεταξύ ουρανού και γης διάστημα, λέγει.

Ο Κύριος θα μας παραλάβει χωρίς τίποτε το ανθρώπινο να μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη συνάντηση, διότι Αυτός ελκύσει, Αυτός αρπάσει, Αυτός που δεν υποτάσσεται καθόλου στον χρόνο. Όπως και όταν ήλθε στη γη, δεν περίμενε να τον αναζητήσουν οι άνθρωποι, αλλά Αυτός τους αναζήτησε στην περιπλάνησή τους και αφού τους έδειξε το δρόμο, έπειτα, επειδή δεν μπορούσαν να βαδίσουν, τους μετέφερε σηκώνοντάς τους στους ώμους του. Και όταν έπεφταν, τους σήκωνε και πάλι. Και όταν ραθυμούσαν, τους διόρθωνε. Και όταν αποχωρούσαν, τους παρακαλούσε. Και όλα όσα ήσαν αναγκαία για τη σωτηρία τους, τα φρόντιζε με επιμονή. Ούτω και τότε των τελευταίων προς αυτόν τρέχοντα δρόμων αυτός αναστήσει και πετωμένης αυτός εργάσεται το πτερόν. Στον τελευταίο τους δρόμο, όταν θα σπέβδουν προς τον ερχόμενο Κύριο, αυτός θα τους αναστήσει και αυτός θα τους δώσει τα φτερά για να πετούν. Είναι βέβαια εκπληκτική η Θεία Παντοδυναμία που κατά την εσχάτη ημέρα, την ημέρα της φοβεράς και ενδόξου Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και δικαιοκρισίας του Θεού, θα εργαστεί το μέγα θαύμα της Αναστάσεως των απαιώνους νεκρών, του αυθαρτισμού των τότε ζώντων θνητών και της ανακαινήσεως του σύμπαντος κόσμου. Είναι όμως πολύ συγκλονιστικότερη η άπειρη αγάπη του που θα καλέσει τα φθαρτά και χωικά πλασματά του να συμμετάσχουν στη δική του άφθαρτη και αιώνια δόξα και μακαριότητα, να λάμψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Ματθαίου Ιωταγάμα 43.

Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνδέει άμεσα τη λύτρωση, τη σωτηρία των πιστών και τη συμμετοχή τους στη δόξα του Κυρίου κατά τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του με τη συμμετοχή τους κατά την παρούσα ζωή στο υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ποτήριο της ζωής. Ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας, τον οποίον κοινωνούν οι πιστοί και φέρουν μέσα τους, λέγει πως είναι εκείνο το σώμα το οποίο θα φανεί σε όλους τους ανθρώπους όταν θα έρχεται επί των εφελών και θα λάμψει σε μια στιγμή.

χρόνου με όλη τη λαμπρότητά του σαν αστραπής, ανατολή και δύση. Με την ακτίνα αυτού του φωτός μέσα τους ζουν οι μακάριοι πιστοί που μετέχουν στη Θεία Τράπεζα. Και όταν αποθάνουν δεν θα χάσουν το φως, διότι το φως πάντοτε ακολουθεί τους δικαίους, οι οποίοι θα φτάσουν στη μέλουσα ζωή λάμποντας με αυτό το φως με το οποίο πάντοτε συνυπήρχαν, επί εκείνο τελικά αυτά τρέχοντες, προς εκείνο το φως τρέχοντες και τότε. Φώτα μικρά, οι πιστοί που έζησαν σε κοινωνία με τον Κύριο, στην επιτυχή ζωή τους, στην έσκατη στιγμή της ιστορίας θα συναντήσουν το φως όλου του κόσμου. Θα είναι φώτα μικρά, φως το μέγα περιχορεύοντες. Στο στερέωμα του ουρανού, η πιο θαυμαστή και επαμπληθής σύνοδος αστέρων, η συνάντηση όλων των αστέρων του νοητού στερεώματος των πιστών τέκνων του Θεού, με τον αηλαμπή και υπέρφωτο ήλιο της δικαιοσύνης Κύριο Ιησού Χριστό. Από τη μία τράπεζα θα περάσουν στην άλλη, από την έτη καλυπτωμένη επί την ήδη φανερουμένη, από την τράπεζα των θείων δώρων του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου, που την καλύπτει πέπλος μυστηρίου, στην τράπεζα της ουρανίου βασιλείας του Θεού, που ήδη φανερώνεται στα μάτια μας δια της πίστεως. Όποιος δεν μετέχει στο επί της γης δείπνο του Θεού, είναι αδύνατο να μετάσχει στο ενουρανής δείπνο, όπως είναι αδύνατο να δει το φως αυτός που δεν έχει μάτια. Διότι όποιος δεν μετέχει εδώ των θείων μυστηρίων, δεν έχει ζωή και δεν είναι δυνατόν η θεία και αθάνατη κεφαλή, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να είναι κεφαλή νεκρών μελών.

Η επιτυχής πορεία των πιστών στην οδό του Κυρίου θα καταλήξει σε εκείνον των τελευταίων προς αυτόν δρόμων που θα τον τρέξουν με πόθο πολύ όταν θα σπεύσουν με ασυγκράτητη χαρά εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Να τον προϋπαντήσουν στην κάθοδό του από τους ουρανούς και να τον ακολουθήσουν στην αιώνια δόξα του. Αυτός ο δρόμος θα είναι το τελευταίο και αιώνιο Πάσχα τους, η θριαμβευτική διάβαση από τη σκιά στην αλήθεια, το πανεφρόσινο πέρασμα από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα υγιεινά στα ουράνια, σε εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν ήκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να φανταστεί. Α. Κορινθίους Β. 9. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Α. Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Τίποτε πλέον δεν θα μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Όσοι πορεύτηκαν μαζί του πάνω στη γη θα τον ακολουθούν στις αιώνιες πορείες του στον ουρανό. Περιπατήσουσι με τεμού εν λευκής, διαβεβαιώνει ο ίδιος στην Αποκάλυψη για τους δικαίους, που θα απολαμβάνουν τα ανέκφραστα αγαθά της βασιλείας του. Τιμένοι στα λευκά, θα πορεύονται δια του φωτός της Καινής Πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ και θα γνωρίσουν τους απερίγραπτους κόσμους της, προχωρώντας από έκπληξη σε μεγαλύτερη έκπληξη, από γνώση σε βαθύτερη γνώση, από δόξα σε υψηλότερη δόξα, από χαρά σε περισσότερη χαρά. Σε μια αιώνια πορεία διαρκώς ανανεωμένης και αυξανωμένης μετοχής στην ανέκφραστη μακαριότητα του Θεού. Στην ατελέστητη και τρισπόθητη, στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός εν τριάδι ευλογητού Θεού.

Φοιτητής κομμένος με άριστα. Αρχές της δεκαετίας του 80. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τυφλίδας. Νεαρός γεωργιανός φοιτητής τελείωνε μια θεωρητική σχολή. Για να πάρει το πτυχίο του έπρεπε να περάσει την κρατική εξέταση του μαθήματος. Αθεία. Ο νεαρός είχε το δικαίωμα να διαλέξει τον καθηγητή. Η εξέταση ήταν προφορική. Διάλεξε λοιπόν έναν που του φάνηκε συμπαθής. Όταν πήγε να εξεταστεί, του δήλωσε ορθά κοφτά ότι δεν πιστεύει σε αυτές τις θεωρίες και δεν πρόκειται να απαντήσει σε καμία ερώτηση. «Μπορείτε να με κόψετε», είπε ο φοιτητής. «Βέβαια και θα σε κόψω, αλλά πρώτα πες μου, τι θα κάνεις. Σπούδασες 5 χρόνια και να μην πάρεις το πτυχίο σου, κρίμα δεν είναι?» «Δεν πειράζει», απάντησε ο νεαρός ψύχρεμα. «Υπάρχει ποίηση, φιλία, κρασί, όλα αυτά θα με βοηθήσουν να το ξεπεράσω. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορούσα να σας πω αυτό που δεν πιστεύω». «Τώρα μεταξύ μας», ο νεαρός χαμήλωσε τη φωνή του, «εσείς τα αλήθεια πιστεύετε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο? Δηλαδή οι πρόγονοί μας που έχησαν τόσο αίμα για να υπερασπιστούν την πίστη ήταν ανόητοι?» Ο καθηγητής χαμογέλασε. «Πολύ θαραλέος είσαι. Και αυτό το 2, δηλαδή σε κόβω, που θα σου βάλω τώρα, είναι για το θάρρος σου. Στο καλό να πας». Ο καθηγητής έγραψε το βαθμό στο φοιτητικό βιβλιάριο του νεαρού και συνέχισε την εξέταση άλλων φοιτητών.

0: Ο νεαρός έφυγε. Κάθισε σε ένα καφενείο πικραμένος. Άνοιξε το φοιτητικό του βιβλιάριο. Αυτό που είδε ήταν απίστευτο. Ο καθηγητής του είχε βάλει άριστα. Το διηγήθηκε η Γεωργιανή φοιτήτρια που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Στίχοι 26 έως 31. Τιμωρία εκείνων οι οποίοι θεληματικώς αμαρτάνουν. Είναι δε ανάγκη να προτρέπετε και να ενισχύετε ο ένας τον άλλον, διότι όταν θεληματικώς και με απόφαση αποστασίας αμαρτάνουμεν, αφού ελάβαμεν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου την πλήρη γνώση της αληθείας, δεν απομένει πλέον άλλη θυσία περί αμαρτιών, ούτε σταυρικός θάνατος δια να μας σώσει. Αλληπολείπεται να περιμένομεν με φόβον και τρόμον την δίκην και κατάκρισιν και το σφοδρόν πυρ της θείας αγανακτήσεως και οργής, το οποίον μέλει να κατατρώγει εκείνους που εναντιώνονται εις το θέλημα του Θεού. Ναι, η θεία αγανάκτησης και οργή μας περιμένει, διότι όταν κανείς παραβεί των μωσαϊκών νόμων και βεβαιώσουν την παράβαση αυτήν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός χωρίς επιείκειαν θανατώνεται. Πόσον χειροτέρας τιμωρίας νομίζετε ότι θα κριθεί άξιος εκείνος που εποδοπάτησε περιφρονητικά των Υιών του Θεού και ενόμισεν ως αίμα συνήθους και κοινού ανθρώπου το αίμα με το οποίο επεκυρώθη η Νέα Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα αυτός ο ίδιος υγειάστη και ο οποίος ύβρισε και περιφρόνησε το πνεύμα που μας παρέχει την χάριν, ορισμένος θα τιμωρηθεί αυτός σκληρά, διότι γνωρίζομεν ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπεν «Ειδικόν μου δικαίωμα είναι η εκδίκησης». «Εγώ θα κάμω την ανταπόδεση», λέγει ο Κύριος. Και πάλιν έχει λεχθεί στην γραφήν «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει τον λαόν του». Και είναι φοβερόν να πέσει κανείς μέσα στα χέρια του Θεού που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Στίχοι 32 έως 39. Έχομεν ανάγκην υπομονής. Να ενθυμίστε δε τας προτερινάς ημέρας, κατά τας οποίας εφωτίστητε με το βάπτισμα και με την γνώση της αληθείας και υπομείνατε πολλήν άθλησιν και αγώνα παθημάτων και διωγμών. Από το ένα μεν μέρος με ονειδισμούς και ύβρις και με θλίψεις εθεατρίζεστε και διεπομπεύεστε. Από το άλλο δε μέρος με την συμπάθειαν και βοήθειάν σας έγινατε συμμέτοχοι εκείνων οι οποίοι έτσι κατεδιώκοντο και έζων εν μέσω θλίψεων και κατατρεγμών. Πράγματι δε γίνατε κι εσείς συμμέτοχοι των καταδιωκωμένων δια το όνομα του Χριστού. Διότι και εις τα δεσμά μου, όταν ήμουν στην φυλακήν, έδειξατε συμπάθειαν και την αρπαγήν και δίμευσιν της περιουσίας σας εδεχτήκατε με χαράν, επειδή εγνωρίζατε ότι έχετε δια τον εαυτόν σας καλυτέραν περιουσίαν εις τους ουρανούς, που είναι μόνιμος και αιωνία. Προσέξατε λοιπόν να μην χάσετε την άφοβον και γεμάτην από θάρρος πίστην και πεποίθησήν σας, η οποία έχει ως ανταπόδοση μεγάλων μισθών. Σας κάνω την προτροπήν αυτήν, διότι έχετε ανάγκη υπομονής, ώστε εξακολουθούντες να μένετε πιστοί εις το θέλημα του Θεού, να λάβετε την αμοιβή που ο Θεός υπεσχέθη. Δείξατε υπομονή, διότι ακόμη πολύ ο λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος που τον περιμένουμε να έλθει και πάλιν
θα έλθει και δεν θα βραδύνει. Τότε δε, καθώς λέγει ο Κύριος εν τη Αγία Γραφή, ο δίκαιος θα σωθεί και θα ζήσει δια της πίστεώς του, και αν κανείς δηλιάσει και οπισθοχωρήσει, δεν ευαρεστείται η ψυχή μου εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα άνθρωποι που δηλιάζομεν και αφινταλαντευόμεθα εις την πίστη, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να απολεσθόμεν. Αλλοί είμεθα άνθρωποι που κρατούμεν καλά την πίστη, για να σώσομεν τας ψυχάς μας.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Παραδείγματα πίστεως παλαιότερα και μεταγενέστερα. Είναι δε η πίστης ύπαρξης των ελπιζομένων, τα οποία τώρα μεν δεν υπάρχουν, αλλά η πίστης τα κάνει στην ψυχήν του πιστού χειροπιαστά, σαν να υπήρχον ταύτα από τώρα. Είναι ακόμη η πίστης και απόδειξης πραγμάτων που δεν βλέπονται με τους σωματικούς οφθαλμούς. Αλλη πίστης φέρει τέτοιαν πληροφορίαν περί αυτών εις των πιστών, σαν να τα έβλεπε και να τα αντελαμβάνετο με τα σωματικά σε αισθήσεις. Δεν είναι δε κάτι νέον η πίστης, διότι εξαιτίας αυτής έλαβον καλήν μαρτυρίαν από τον Θεόν οι παλαιότεροι, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Με την πίστην και όχι με τας εξωτερικάς αισθήσεις κατανοούμεν και γνωρίζομεν ότι ο ορατός κόσμος που έγινε εν χρόνο εδημιουργήθη άρτιος και αρμονικός με λόγων και προστάγματα του Θεού, ώστε όσα κτίσματα βλέπομεν τώρα να έχουν γίνει από μη υπάρχοντα και μη φαινόμενα εις τα σωματικά σε αισθήσεις. Δια την πίστην που είχε ο Άβελ, επρόσφερε εις τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν από εκείνην που επρόσφερε ο Κάιν. Δια την πίστην δε αυτήν εδόθη από τον Θεόν η μαρτυρία ότι είτο δίκαιος, διότι αυτός ο Θεός έδωκε δια τα δώρα του Άβελ μαρτυρίαν ότι τα εδέχθη, και δια την πίστην του αυτήν και τι απέθανε γίνεται ακόμη έως τώρα εγκομιαστικός λόγος δι' αυτόν. Ένεκα της πίστεως του Ενόχ μετετέθη ζωντανός από τον κόσμον για να μη είδη θάνατον. Και καθώς λέγει η Γραφή, δεν ευρίσκεται εις τον κόσμον αυτόν, διότι τον μετέθεσεν ο Θεός. Τον μετέθεσε δε διότι προτού να μετατεθεί, εδόθη δι' αυτόν μαρτυρία από την Γραφή, ότι είχε ευαρεστήσει εις τον Θεόν. Χωρίς πίστην δε, είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς εις τον Θεόν. Και είναι αδύνατον, διότι εκείνος που πλησιάζει εις τον Θεόν ως λάτρης και δούλος του, πρέπει πρωτύτερα να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεός και γίνεται μισθαποδότης εις εκείνους που ζητούν να τον εύρουν και ευαρεστήσουν εις Αυτόν. Λόγω της πίστεως του ο Νόε, όταν με προφητεία ειδοποιήθη δι' εκείνα που ακόμη δεν ευλέποντο, δια των κατακλυσμών δηλαδή που δεν είχε γίνει, κατελήφθη από ευλαβή φόβων και κατεσκεύασε την Κιβωτόν για να σωθεί από την καταστροφήν η οικογένειά του. Με την πίστη του δε αυτήν απέδειξεν άξιον κατακρίσεως και τιμωρίας των κόσμων που δεν επίστευσε και δεν εμιμήθη τον Νόε. Και δια την πίστην του αυτήν, ούτως έγινε κληρονόμος και της δικαιώσεως που παρέχεται δια της πίστεως. Εξαιτίας της πίστεως του Αβραάμ υπήκουσε, όταν εκαλείτο να βγει από την πατρίδα του και να υπάγει εις τον τόπον, τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομίαν, και ευγήκε, χωρίς να ξεύρει που πηγαίνει. Χάρισε στην πίστη του Αβραάμ, έμεινε ως ξένος στην γην που του υπεσχέθη ο Θεός, και θεώρη αυτή ως ξένην χώραν, και όχι ως η δικήν του, και εκατοίκησεν μέσα εις κοινάς, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήσαν συγκληρονόμοι της αυτής υποσχέσεως του Θεού.
Εκατοίκησε δε ο Αβραάμ εις αυτήν την γην της επαγγελίας σαν ξένος και πάρικος, διότι επερίμενε να κατοικήσει εις την επουράνιον πόλην, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσυστα θεμέλια και της οποίας τεχνίτης και κτίστης είναι αυτός ο Θεός. Δια την πίστην της και αυτή η στήρα και προχωρημένη εις την ηλικίαν Σάρα έλαβε δύναμην ώστε να καταβληθεί σπέρμα εις αυτήν, και ενώ πλέον είχε περάσει η ηλικία της εγέννησεν, επειδή εθεώρησε αξιόπιστον εκείνον ο οποίος υπεσχέθη ότι θα απέκτα ιών. Διότι επίστευαν και ο Αβραάμ και η Σάρα, δια τούτο από έναν άνθρωπον τον Αβραάμ, και μάλιστα νεκρωμένον ένεκα του γύρατος, εγεννήθησαν απόγονοι, καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, και καθώς η άμμος που υπάρχει στην ακροθαλασσιάν και της οποίας η μικρή κόκκι είναι σχεδόν αμέτρητη. Αυτοί όλοι απέθανον με την πίστην και την ελπίδα, χωρίς να λάβουν τας επαγγελίας, αλλά τας είδαν από μακράν και με πόθον πολλήν και αγαλίασιν τας ενεκολπόθησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Πράγματι δε με πίστην και ελπίδα απέθανον, διότι αυτοί που έλεγαν τέτοια, ότι δηλαδή είναι ξένοι και ταξιδιώτες εις την γην, εφανέρωναν και απεδείκνυαν με τα λόγια των αυτά ότι εζήτουν με πόθον πατρίδα μόνιμων και αληθινήν, και τέτοια είναι ο ουρανός, ο οποίος μόνον δια της πίστεως βλέπετε. Ότι δε την ουράνιον πατρίδα επόθουν είναι φανερόν, διότι εάν ενεθυμούντο εκείνην την πατρίδα από την οποία ευγήκαν, θα έβρισκαν ευκαιρία να επιστρέψουν πάλιν εις αυτήν. Τώρα όμως επιθυμούν καλυτέραν πατρίδα, του τέστη πατρίδα επουράνιον. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους εντρέπεται να ονομάζεται Θεός των. Απόδειξης δε της ευνοίας του αυτής είναι ότι τους ετοίμασε εις τους ουρανούς πόλην ως πατρίδα των παντοτινήν. Λόγω της πίστεως του επρόσφερεν ο Αβραάμ θυσίαν τον Ισαάκ όταν εδοκιμάζεται από τον Θεόν, και επρόσφερε τον μονάκριβόν του αυτός, ο οποίος εδέχθη και κράτησε σφιχτά τας επαγγελίας. Διότι προς αυτόν τον Αβραάμ ελέγχθη προηγουμένως από τον Θεόν ότι οι απόγονοι που θα έχεις από τον Ισαάκ, αυτοί θα λάβουν την ονομασία και τα δικαιώματα των γνησίων απογόνων σου. Μ' όλα ταύτα επρόσφερε το μονάκριβόν του θυσίαν, διότι με ορθά σκέψεις και συλλογισμούς έπεισε τον εαυτό του ότι είναι δυνατός ο Θεός και εκ νεκρών να αναστήσει τον Ισαάκ. Δι' αυτό δε και τον επήρε πάλιν ο Αβραάμ κατά τρόπον που έγινε ο Ισαάκ τύπος της θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεως του μονογενούς Υιού του Θεού. Επίστευσεν ο Ισαάκ και δι' αυτό έδωκε νευχάς και ευλογίας εις τον Ιακώβ και τον Ισάφ περί πραγμάτων που θα τους συνέβαιναν εις το μέλλον. Με πίστην ο Ιακώβ όταν απέθαινεν ευλόγησε καθένα από τα δύο παιδιά του Ιωσήφ
και ανέδειξε και τα δύο αρχηγούς φυλών σύμφωνα με τον φωτισμόν που του έδιδεν η πίστης και προσκύνησε τον Θεόν ακουμβίσα στο κεφάλι του εις το άκρον της ράβδου επί της οποίας ένεκα της γεροντικής του αδυναμίας εστηρίζετο. Ένεκα της πίστεώς του ο Ιωσήφ όταν απέθανεν ενεθυμήθηκε ομίλησε περί της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον και έδωκεν εντολήν δια τα κόκαλά του να μεταφερθούν από την Αίγυπτον εις την γην Χαναάν. Λόγω της πίστεως των γονέων του ο Μωυσής όταν εγεννήθη εκρύφθη επί τρεις μήνας από αυτούς διότι είδαν το πεδίο χαριτωμένων και εξ αυτού συνεπέραναν ότι ο Θεός το προόριζε δια μεγάλων προορισμών. Και δι' αυτό δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως της Αιγύπτου, που διέτασε να θανατώνεται κάθε αρσενικόν βρέφος των Ιουδαίων. Ένεκα της πίστεώς του ο Μωυσής, όταν εμεγάλωσε και έγινε άνδρας, ηρνήθη να ονομάζεται Βασιλόπες, υιός της θυγατέρας του Φαραώ. Και προτίμησε ως καλύτερον να κακοπαθεί μαζί με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμάς σαν Αιγύπτιος άρχον με τους ειδωλολάτρας που κατεπίεζαν τους Ισραηλίτας. Και από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερον πλούτον τας περιφρονήσεις που ομοίαζαν προς τον ονειδισμόν και την περιφρόνηση τα οποία ύστερότερα υπέστη ο Χριστός. Διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του εις τας ουρανίους ανταμοιβάς. Επειδή επίστευσεν εις την προστασίαν του Θεού ο Μωυσής εγκατέλειπε την Αίγυπτον όταν εφώνευσε τον Αιγύπτιον και δεν εφοβήθη των θυμών του βασιλέως ο οποίος από την φυγήν αυτήν του Μωυσέως θα εσχημάτιζε πλέον πεποίθησιν περί της ενοχής του και η δύνατο να τον καταδιώξει και έξω από τα σύνορα του κράτους του. Και δεν εφοβήθη ο Μωυσής διότι έβλεπε σαν με τα σωματικά του μάτια των αόρατων θεών και με καρτερίαν πολλήν επερίμενε την βοήθειάν του. Με πίστην έκαμεν ο Μωυσής το Πάσχα ήτι την θυσίαν του αρνίου και έχρισε με το αίμα του αρνίου τούτου τις εξώπορτες των Εβραίων για να μη εγγύσει τα πρωτότοκάτων ο εξολοθρευτής άγγελος που θα εθανάτωνε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων κατά τη νύχτα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτον. Με την πίστην ότι δεν θα επνίγοντο επέρασαν οι Ισραηλίτε την ερυθράν θάλασσαν σαν να επερνούσαν ξηράν γην. Η θάλασσα δε αυτή όταν ετόλμησαν να πειραματιστούν εις αυτήν οι Αιγύπτιοι τους κατέπιε. Δια της πίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού εγύρισαν τριγύρω από αυτά οι ιερείς των Ισραηλιτών επί επτά ημέρας μετά της Κιβωτού σαλπίζοντες. Λόγω της πίστεώς της η πόρνη Ραάβ δεν εθανατώθη μαζί με τους συμπατριώτες της που απήθησαν διότι εδέχθη με ειρηνικάς διαθέσεις τους κατασκόπους που εστάλησαν από τους Ισραηλίτας εις την Ιεριχώ. Και τι ακόμη να λέγω και να διηγούμε πρέπει να σταματήσω διότι δεν θα με αρκέσει ο χρόνος εάν διηγούμε δια τον Γεδεών και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον Ιεφθάε και δια τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτας.
Αυτοί, διότι είχαν πίστην, κατεπολέμησαν και υπέταξαν βασίλεια, εκυβέρνησαν των λαών με δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων που τους έδωκε ο Θεός, ευούλωσαν και έφραξαν στόματα λιονταριών, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, έλαβαν δύναμη και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν ισχυροί και ανίκητοι εις τον πόλεμον, έτρεψαν εις φυγήν τας παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματα των ξένων και εχθρών. Δια της πίστεως που είχαν εις την υπερφυσική δύναμη των προφητών εγυναίκες, τας οποίας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, επήραν πάλιν ζωντανούς διαναστάσεως τους πεθαμένους των. Άλλοι δε δέθησαν εις το βασανιστικόν όργανον που έλεγε το τύμπανον και εδάρισαν σκληρά μέχρι θανάτου. Μη δεχθέντες να αρνηθούν την πίστη των και έτσι να ελευθερωθούν από το μαρτύριον. Επροτίμησαν δε το σκληρόν αυτό μαρτύριον για να επιτύχουν ανάστασιν καλυτέραν από την πρόσκαιριν αποκατάστασιν εις την ζωήν αυτήν. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, εδοκίμασαν πολλούς πειρασμούς. Απέθανον με τον διαμαχαίρας θάνατον, περιεφέροντος σαν πλανόδι εδώ και εκεί, και εφόρουν για ενδύματα προβατοδέρματα και γιδοδέρματα, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες. Των Αγίων αυτών ανδρών δεν είναι το άξιος, ούτε η δύνατο να συγκριθεί προς αυτούς ολόκληρος ο κόσμος. Επεριπλανώντο εις τα σερήμους και εις τα βουνά και εις τα σπήλαια και εις τα στρύπας της γης. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες και τι έλαβαν εγκομιαστικήν μαρτυρίαν δια την πίστην των, δεν απείλαυσαν την υπόσχεση της ουρανίου κληρονομίας. Διότι ο Θεός προέβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, ώστε αυτοί να μην λάβουν εις βαθμόν τέλειον την σωτηρίαν χωρίς ημάς, αλλά να την λάβομεν όλοι μαζί. Έτσι εμείς ευρισκόμεθα εις πλεονεκτικοτέραν θέσιν, διότι όχι μόνον ζώμεν εις τους χρόνους της απολυτρώσεως του Χριστού, αλλά και η περίοδος της αναμονής είναι μικροτέρα δι' ημάς.

Κεφάλαιον 12. Στίχοι 1 έως 13. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων. Λοιπόν, και εμείς, αφού έχουμε τριγύρων μας τόσο μεγάλο και πυκνόν σύννεφων ανθρώπων που εμαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξομεν από πάνω μας κάθε βάρος βιωτικών πραγμάτων και φροντίδων. Επιπλέον δε και την αμαρτίαν, εις την οποίαν εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέχομεν με υπομονήν τον αγώνα που προβάλλει εμπρός μας. Και πουθενά αλλού ας μη στρέφομεν τα βλέμματά μας και την προσοχήν μας, παρά μόνον εις τον Ιησούν, που είναι αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας και μας τελειοποιεί σε αυτήν. Αυτός, δια την χαράν την οποίαν είχεν εμπρός του και θα απελάμβανε, όταν με το πάθημά του θα έσωζε πολλούς, υπέμεινε θάνατον σταυρικών και κατεφρόνησε την εντροπήν και την ατίμωσιν του θανάτου τούτου, δια τούτο δε και έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του θρόνου του Θεού. Ναι, τρέχετε κι εσείς με υπομονήν τον αγώνα σας, διότι σκεφτείτε καλά εκείνον ο οποίος έχει υποφέρει με υπομονήν τόσην αντίστασιν και ατίμωσιν εις τον εαυτόν του από τους αμαρτωλούς σταυρωτάς του, δια να μη αποκάμετε και παραλύσουν από την αποθάρρυνσιν εψυχές σας. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και ξεχάσατε την προτροπήν και νουθεσίαν που μας κάνει ο Θεός όταν μας ομιλεί σαν εις παιδιά Του. Παιδί μου, μη παραμελείς και μη βγάζεις από το νου σου την ωφέλεια που φέρει ή μέσω των θλίψεων παιδαγωγία του Κυρίου, και μη αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι και επιτιμάσαι από τον Κύριον. Διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις, μαστιγώνει δε με δοκιμασίας κάθε ιόν που τον δέχεται πλησίον του ως ειδικών του. Εάν δε με υπομονήν δέχεστε την παιδαγωγίαν, ο Θεός συμπεριφέρεται προς σας σαν εις παιδιά Του. Διότι ποιος Υιός είναι εκείνος τον οποίον δεν παιδαγωγεί ο Πατέρας Του? Πράγματι κανείς. Εάν δε είστε χωρίς παιδαγωγίαν, εις την οποίαν έλαβαν μέρος και δοκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, αποδεικνύεται από αυτό ότι είστε νόθοι και δεν είστε παιδιά του Θεού. Έπειτα ας προσθέσω και κάτι άλλο. Όταν ήμεθα μικρά παιδιά, είχαμε τους αρχικούς πατέρας μας παιδευτάς, που ετιμωρούσαν τας παρεκτροπάς μας και εδεικνύαμεν εντροπήν και σεβασμόν εις αυτούς. Δεν θα υποταχθόμεν λοιπόν πολύ περισσότερον προς τον Θεόν, τον Πατέρα των πνευματικών και λογικών υπάρξεων, ώστε με την υποταγή μας αυτήν να ζήσουμε την μακαρίαν και αιωνίαν ζωήν? Ναι, πρέπει να υποταχθόμεν, διότι οι μεν σαρκικοί πατέρες μας δια το λίγον χρονικό διάστημα του επιγείου βίου μας επαιδαγώγουν ημάς όπως εφαίνεται καλόν εις αυτούς, που δεν ήσαν αλάνθαστοι και ελεύθεροι από τα παραφοράς του θυμού. Ο Θεός όμως μας παιδαγωγεί ασφαλώς για το συμφέρον μας, για να γίνομεν μέτοχοι της αγιότητος και μακαριότητός Του. Κάθε παιδαγωγία δε
Προς το παρόν μεν, όσον δηλαδή διαρκεί υπαίδευσης, δεν φαίνεται πρόξενος χαράς, αλλά προκαλεί λύπην. Ύστερα όμως ανταμείβει εκείνους που εγυμνάστησαν και επαιδαγωγήθησαν δι' αυτής με καρπών ειρηνικών. Ο καρπός δε αυτός είναι η δικαιοσύνη και η αγιώτης που γίνεται κτήμα των παιδαγωγηθέντων. Επειδή λοιπόν από αγάπην και προς ωφέλιαν μας παιδεύει ο Θεός, δι' αυτό τα πεσμένα κάτω χέρια και τα παραλυμένα γόνατα σηκώσατε τα όρθια και λάβετε θάρρος και δύναμη. Και ας βαδίσουν ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην χειροτερεύσει η κουτσαμάρα σας, αλλά τον αντίον να ιατρευθεί. Αποκτήσατε δηλαδή ορθά φρονήματα και πάυσατε να τρικλίζετε μεταξύ Ιουδαϊκών και Ευαγγελικών διδαγμάτων, διότι κινδυνεύετε να πλανηθείτε μακράν από τον ίσιον δρόμον της πίστεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την ομιλία με θέμα «Η μαγεία και η αντιμετώπιση της», με ομιλητή τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Σχοινά, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άλσους Προμπονά. Ο πατήρ Γεώργιος, στη αρχή της ομιλίας, ανέφερε ότι το θέμα της ομιλίας του είναι εμπνευσμένο από το βίο του Αγίου Κυπριανού, ο οποίος στο επάγγελμα ήταν μάγος και δεν έγινε μόνο χριστιανός, αλλά επίσκοπος και Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και συνέχισε παραθέτοντας ένα εύλογο ερώτημα του Αγίου Νικοδήμου, που είναι καθόλου επίκαιρο και σήμερα. «Γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν στους μάγους?» Και απαντάει: «Επειδή λησμόνησαν την πίστη και τις εντολές του Θεού, αλλά κυρίως λησμόνησαν και τις υποσχέσεις που έδωσαν στην βάπτισή τους. Αποτάσσω με το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη πομπή αυτού. Αποτάσσω με». Έκλεισε την ομιλία του προτρέποντας το κατάμεστο ακροατήριο: «Μην κάνουμε την χάρη στον πονηρό. Δεν θέλουμε τη δύναμη κανενός. Μας αρκεί η δύναμη του Χριστού. Γιατί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όλα μπορώ να τα καταφέρω όταν έχω τον Χριστό να μου δίνει δύναμη. Γιατί χωρίς Αυτόν, ου δύναστε ποιήν ουδέν». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

ο πατήρ Ματθαίος, ενώ είναι πολύ καλός, έχει ένα μειονέκτημα. Τα παραλέει καμιά φορά. Αυτό έκανε και με μένα. Τον ευχαριστούμε γιατί τα λέει από αγάπη. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι να πούμε. Λέω τι να πούμε, όλα τα έχουμε πει. Λέω, αλλά η επανάληψη μήτυρ της μαθήσεως. Οπότε λέω, θα πούμε για κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να λέμε. Για τρεις του μηνός, δύο του μηνός Κυπριανού και Ιουστίνης. Έχουμε και του Αγίου Βασιλείου Λείψανο εδώ πέρα. Λέω, ο Άγιος Κυπριανός ήταν μάγος και έγινε όχι χριστιανός αλλά Άγιος και επίσκοπος. Και ο Μέγας Βασίλειος είναι ο συντάκτης των ευχών του Μεγάλου Βασιλείου, των εξορκισμών που λέμε, για θέματα μαγείας, δαιμονοκαταληψίας και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα έλεγε κανείς, εν έτη 2026, σε λίγο 27, να συζητούμε για τέτοια πράγματα. Ναι, λογικά θα έπρεπε να τα έχουμε αφήσει πίσω. Σε ένα καιρό παχυλής άγνοιας, σε ένα καιρό γεμάτο από προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες, από μια συγκεχημένη κατάσταση που ίσως προήλθε μετά από μια τουρκοκρατία που οι άνθρωποι δεν ξέραν γράμματα, δεν είχαν ούτε καν θεολογική παιδεία και είχαν μπλέξει πολλά πράγματα. Μα ακόμη και σήμερα να μιλάμε για μαγεία. Δυστυχώς, αδελφοί μου, παρατηρείται το εξής τραγικό φαινόμενο. Ενώ υποτίθεται ότι ο άνθρωπος προχωράει, προοδεύει και κάποια πράγματα, ας πούμε, θα έπρεπε λίγο να τα τακτοποιεί καλύτερα και μέσα του και έξω του, το φαινόμενο της μαγείας με όλες τις προεκτάσεις που έχει είναι σε ιδιαίτερη άνθηση. Παλιά ξέραν ότι κάπου στην πόλη ή στο χωριό ή στο διπλανό χωριό ήταν μία που το έπαιζε και θεραπεύτρια, το έπαιζε και μάντης, το έπαιζε και μάγισσα, κομπογιανίτισσα τη λέγανε, έκανε και ματζούνια, έκανε και φυλαχτά, τα έκανε όλα μαζί, έτσι, και την ξέρανε. Τώρα σε κάθε συνοικία, πολλές φορές σε κάθε τετράγωνο θα λέγαμε, κι αν ανοίξει κανείς τα κανάλια, τις φυλάδες, τις εφημερίδες, θα συναντήσει μάγους όλων των πιθανών αποχρώσεων. Τι γίνεται? Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γιατί λέει οι άνθρωποι καταφεύγουν στους μάγους. Κάνει το ερώτημα και δίνει την εξής απάντηση. Γιατί λέει λησμόνησαν την πίστη και τις εντολές του Θεού. Λησμόνησαν και τις υποσχέσεις που έδωσαν όταν ήτανε να βαπτιστούν. Από τάση τον σατανά συμπάς τις έργεις και τη λατρεία και την πομπή αυτού και τις έργεις αυτού και αυτά αποτάσσομαι. Απετάξω τον σατανά επεταξάμιν. Αυτές τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει ότι θα σταθούμε μακριά από τον σατανά και όλα τα έργα του και όλη την πομπή του και όλες τις πανουργίες του, δυστυχώς οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει. Γιατί φαίνεται ανεπίγνωστα βαδίζουμε σε έναν δρόμο θρησκευτικό ίσως, αλλά όχι σε έναν δρόμο που η πίστη χριστιανική είναι βίωμα, είναι ζωή, είναι εμπειρία. Και δεν είναι θεωρία, ούτε μία θρησκεία μέσα στις άλλες. Η εποχή μας είναι εποχή των θρησκειών. Δεν είναι της αθείας. Δεν έχω συναντήσει πολλούς πραγματικούς αθέους. Αντίθεους πάρα πολλούς. Και η αντιθεία είναι και αυτή μια θρησκεία. Όπως και οι οπαδοί του σατανά είναι και αυτοί οι οπαδοί μιας θρησκείας. Δεν είναι σκεπτικιστές, δεν είναι άνθρωποι που είναι επιφυλακτικοί με το γεγονός της πίστης. Αντιθέτως,
πιστεύουν όπως και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν, αλλά στέκονται απέναντι από τον Χριστό. Η μαγεία λοιπόν είναι η λατρεία, θα λέγαμε, του σατανά. Είναι όλα όσα έχει εμφυσίσει το πονηρό πνεύμα στους ανθρώπους για να τους κρατά δεσμίους. Τα είδη της μαγείας είναι πολλά. Θα κάνουμε μια απλή αναφορά. Καθ' αυτό μαγεία, τα αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μια τέχνη με την οποία καλούνται οι δαίμονες, ερωτούνται, απαντούν, φανερώνουν πράγματα, ερμηνείες ονείρων και άλλα απόκρυφα. Αυτή την τέχνη όσοι την ασκούν ονομάζονται μάγοι. Και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν, λέει, τρεις τάξεις δαιμόνων. Οι εναεροί που τους θεωρούν καλούς, δείτε η λευκή μαγεία που λένε και καλά ότι είναι η καλή εκδοχή της μαγείας. Οι επίγειοι δαίμονες που είναι και καλοί και κακοί. Και οι κάτω από τη γη, οι υπόγειοι που χαρακτηρίζονται ως κακοποιοί δαίμονες. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι οι δαίμονες είναι κακοί. Αλλά βλέπετε, εάν ο διάβολος μας δείξει κατευθείαν το κακό του πρόσωπο, όλοι θα τρομάξουμε και θα φύγουμε μακριά. Δεν θα αντέχαμε να τον δούμε. Γι' αυτό τι κάνει, μετασχηματίζεται. Και σε άγγελο φωτός πολλές φορές. Έτσι και με τα μαγικά προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει και καλή εκδοχή. Και προκύπτουν τα διάφορα είδη, η μαντεία. Κάποιοι είναι οι μάντις που χρησιμοποιούν άλλοτε την παλάμη, άλλοτε τον καφέ, άλλοτε τις μπάλες, άλλοτε τα αυγά, άλλοτε δεν ξέρω και εγώ τι, για να προειδούν το μέλλον. Είναι οι γόητες που ασκούν τη γοητεία. Εμείς τη γοητεία την έχουμε σαν κάτι θετικό, έτσι. Και λέμε να είμαι γοητευτικός, να γοητεύσω το άλλο φίλο, έτσι. Τώρα όχι μόνο το άλλο φίλο, τα έχουμε κάνει ανακατεμένα όλα, τέλος πάντων. Αλλά η λέξη αυτή ξεκινάει, λέει, από τους γόους, τους γοερούς θρήνους και τις κραυγές που κάνουν πάνω στα μνήματα όσοι επικαλούνται τους δαίμονες και ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν, να τον αρρωστήσουν γενικά. Και αυτό λέγεται γοητεία. Στους γόητες ανήκουν και εκείνοι που βλέπουν, έχουν οράματα και βλέπουν φαντάσματα, βλέπουν τα στοιχιά, τα έχετε ακούσει αυτά, έτσι. Βλέπουν που υπάρχει αυτό.

για αυτούς και για τους άλλους. Και περνάει σιγά σιγά. Να τα προσέχουμε αυτά. Υπάρχει και η γητεία. Η γητεία είναι αυτή που χρησιμοποιεί τα ιερά. Το άνοιγμα του ψαλτηρίου, αλλά θα τα ανοίξεις και θα διαβάσεις αυτό τόσες φορές. Έχεις μία απορία, θα ανοίξεις την Καινή Διαθήκη, λέει κάποιος. Και όπου πέσεις, θα πάρεις την απάντηση. Το έχετε ακούσει? Έχεις αρρώστια? Έχεις μαγεία? Θα πας, θα πεις στον παπά να έρθει να σου κάνει 3 ή 7 ευχέλαια, αλλά να τα κάνει μετά τη δύση του ηλίου, για να πιάσουνε. Και λες, ποια κυρία σου είπε να κάνεις αυτό το πράγμα? Πού το ξέρετε, λέω, ότι είναι κυρία? Α, έχει χάρισμα ο παπάς. Μήπως, λέω, είναι medium? Ναι, λέει. Πω, είστε πιο μεγάλο medium, λέει, το καταλάβατε. Ποιος άλλος θα σε έβαζε να κάνεις τέτοιες τρέλες παρά μία που έχει χάσει κάθε αίσθηση ιερότητος, και αυτή είναι χειρότερη από αυτούς που δεν επικαλούνται τα θεία και τα ιερά, γιατί αυτοί βλασφημούν με τον τρόπο. Μόνο που βάζουν την προσευχή της Εκκλησίας ή τις γραφές της Εκκλησίας ή τα βιβλία της Εκκλησίας ή τα κεριά της Εκκλησίας, το κεράκι του Εσταυρωμένου, του Μεγάλη Πέμπτη, που πολλοί το θέλουν σαν να φυλαχτώ. Και άλλοι τόσοι το παίρνουνε γιατί τους έχουν πει θα το παίρνεις και θα το ανάβεις και θα κάνεις μάγια με αυτό. Την Αγία Ζέση, την έχετε ακούσει? Όταν κάνουμε τη Θεία Κοινωνία ιερείς, μέσα που επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα, τι γίνεται εκεί πέρα? Βάζουμε και λίγο ζεστό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο και για πρακτικούς λόγους, αλλά και συμβολίζει και το Άγιο Πνεύμα που έχει θερμάνει τις καρδιές μας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και λένε κάποιες, να δώσω κάτι στο νεοκόρο να μου δώσει αυτό που περισσεύει από το ζεστό νερό αυτό που το έχει ευλογήσει ο ιερέας. Ευλογημένη ζέση των Αγίων, σου λέει. Γιατί? Για να το δώσω στον άντρα μου, λέει, γιατί έχουμε ψυχραθεί. Και της είπε η μάγισσα να πάρει αυτό να το δώσει, γιατί έτσι θα αναθερμανθούν οι σχέσεις τους. Ακούγονται και λίγο αστεία, αλλά είναι βλάσφημα. Και να ξέρετε ότι πίσω από τέτοια αστεία εντός εισαγωγικών πράγματα κρύβεται πολλές φορές η μανία του διαβόλου να μας κατασπαράξει. Γιατί? Γιατί παίρνει δικαίωμα από τη δική μας βλάσφημη υπακοή στο μέντιουμ και στη χαρτορίχτρα και στην καφετζού και στη μάγισσα που μας λέει να κάνουμε αυτά τα πράγματα, για να μπει μετά ο πονηρός και να αναστατώσει όλη τη ζωή μας. Γητεία, λοιπόν. Και μην παραπλανάτε κανένας όταν βλέπει στα γραφεία αυτών των ανθρώπων να έχουν και εικόνες και σταυρούς και καντήλια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η φαρμακεία. Οι φαρμακοί είναι αυτοί που κατασκευάζουν εντός εισαγωγικών. Διαβάζουν ποτά, φαγητά, είτε για να θανατώσουν, είτε για να σκοτήσουν, είτε για να ελκύσουν σε σαρκικό έρωτα. Πω κι ας είναι ακραίο να ακούγεται, μέχρι και ακαθαρσίες ταΐζουν τους ανθρώπους μέσα στο φαγητό, καθυπακοήν στο μέντιουμ ή στο μάγο ή στη μάγισσα. Η ιονοσκοπία, αυτοί που κάθονται και κοιτάζουν, λέει, τους ιονούς, προσέχουν πώς κράζουν τα πουλιά, πώς φωνάζουν τα ζώα, τι μέρα είναι, Τρίτη και 13, πω, χαθήκαμε, Παρασκευή, είδα μαύρη γάτα, πέρασα κάτω από τη σκάλα, είδα αυτήν, πω, αυτή έχει κακό μάτι. Και τι γίνεται? Παραχωρεί ο Θεός και ο διάβολος. Σε πειράζει όταν θα δεις αυτή που έχεις
την προκατάληψη μέσα σου ή αυτόν

0: Και αρχίζει και έχει πονοκεφάλους και έχει εκείνο και έχει το άλλο και το άλλο και το άλλο και τι γίνεται. Σου λέει μετά κάποιος να σε ξεματιάσει. Και επειδή το να κάνεις προσευχή, το ξέρω κάνω αλλά δεν πιάνει. Βέβαια η προσευχή θέλει κατάθεση ψυχής. Δεν θέλει να μπαμπαλίζεις λόγια μόνο. Θέλει ταπείνωση. Θέλει μετάνοια. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με αυτά και να λες ότι κάνεις και προσευχή. Δεν σε πιάνει η προσευχή και θέλεις ξόρκια. Και ξεματιάζουνε οι μισοί χριστιανοί ορθόδοξοι που είναι μέσα στις εκκλησίες μας. Μπορεί και κάποιοι εδώ και να μην το ξέρετε, δεν θέλω να σηκώσετε χέρι. Ούτε να ξεματιάζετε κανέναν, ούτε να ζητάτε ξεματιάσμα. Από αυτά που λέγονται είναι βλάσφημα και αυτά που δεν είναι βλάσφημα όταν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή γίνονται βλάσφημα. Κι άμα σας πει κανείς ξεμάτιασέ με, να του λέτε κάνε την προσευχούλα σου και πήγαινε και στον παπά της ενορίας να σου διαβάσει τη βασκανία. Απλά και όμορφα. Τίποτε παραπέρα. Ας πιούν αγιασμό. Ας κάνουν την ευχή, θα περάσει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν και τα πάντα. Και το ποδαρικό και το γούρι και ποιος θα μπει πρώτος και ποιον είδα την πρωτομηνιά και ποιον είδα την πρωτοχρονιά και η κακή μέρα και η καλή μέρα και τους παίζει ο διάβολος μπαλάκι. Τους τρελαίνει πραγματικά οι αστρολόγοι. Άλλο και τούτο το φρούτο, ειδικά της εποχής μας. Τώρα και μέσα στην εκκλησία σου λέει, ναι τι ζώδιο είσαι, ποιον οροσκόπο έχεις, πιάνουνε λέει, πιάνουνε. Οι χαρακτήρες λέει μοιάζουνε. Μα και η πυθία αυτά που έλεγε, με τον τρόπο που τα έλεγε, πιάναν τους πάντες. Ήξεις αφήξεις, κάνεν πολέμο θνήξεις, έτσι, το γνωστό. Άμα τα διαβάσετε, όλα είναι λίγο πολύ μέσα. Κάτι θα έχεις από αυτά. Θα είναι λίγο δύσκολη η μέρα σου. Ξέρετε πολλούς που δεν έχουν μια δύσκολη μέρα. Σ' απασχολεί ένα συναισθηματικό σου ζήτημα. Μπα, κανέναν άλλον δεν απασχολεί στον κόσμο. Θα συναντήσεις κάποιον άνθρωπο και να μην θέλεις θα συναντήσεις. Σκοντάφτεις πάνω σε ανθρώπους. Και διάφορα τέτοια. Είσαι λίγο δυναμικός, αλλά είσαι και εγωιστής και είσαι και έτσι και είσαι και αυτό. Όλοι τα ίδια είμαστε. Ας σας πω εγώ τι είμαστε που δεν είμαι και αστρολόγος. Τα χάλια μας χωρίς το Θεό. Αυτό είμαστε. Με το Θεό εν δυνάμει Άγιοι. Τώρα να θέλουμε να δούμε ποιος είναι πεισματάρης λιγότερο ή περισσότερο και τα διαβάζουμε στα άστρα και λέμε α το βρήκε και μετά σε δένει ο πονηρός και ξανά διαβάζεις και ξανά διαβάζεις και ξανά διαβάζεις και μπαίνεις σε μια διαδικασία πνευματικής υποδούλωσης σε τέτοιου τύπου καταστάσεις και πληρώνεις και λεφτά και τρέχεις μετά σε αυτές τις πόρτες για να σου λύσουν τα προβλήματα με βάση τι λένε τ' άστρα. Υπάρχει μια μικρή επιρροή των άστρων στη ζωή μας. Θα σας πω εγώ πόσο μικρή είναι. Πολύ πιο μικρή από μια βροχερή ημέρα. Όταν είναι λίγο βροχερή ημέρα δεν έχουμε έτσι μια μουντάδα, καμιά φορά έτσι μια σπιάνη, μια μελαγχολία, λίγο να χουζουρέψουμε στο κρεβάτι μας αυτά. Ανθρώπινο είναι, λογικό είναι, ζούμε σε έναν χώρο. Άμα έχει λιακάδα είναι άλλη διάθεση, αν έχει χιόνι άλλη διάθεση, αν έχει βροχή άλλη διάθεση. Φανταστείτε τώρα, η Αφροδίτη ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, ο Δίας και ο Κρόνος, που είναι πόσα εκατομμύρια φωτός μακριά, πόσο μπορεί να επηρεάσουν εμάς. Πιο πολύ λοιπόν θα μας επηρεάσει η βροχερή μέρα παρά όλα τα άλλα. Τα φυλαχτά, άλλο και τούτο. Φυλαχτά που άμα ρωτήσετε τι έχουν μέσα, ξέρετε. Επειδή εξομολογούμε ανθρώπους, όλοι οι ιερείς έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Έχω ένα φυλαχτό από τον παππού μου και τι έχει μέσα. Κοκαλάκι λέει της νυχτερίδας, μπα. Σαγονιά λύκου, ένα κομμάτι από το κόκαλο από το σαγόνι του λύκου. Έχει λέει και ένα σπυρί λιβάνι και έχει και κάτι ένα κερί και όλα αυτά τα πράγματα. Και το φοράς. Ναι, το φοράω, λέει, χωρίς αυτό δεν πάω πουθενά. Και τι σου δίνει αυτό? Ίσως λίγη σιγουριά, γιατί έχεις την αίσθηση ότι έχεις μια προστασία. Αλλά κατ' ουσίαν σε βλάπτει. Σε εκθέτει σε κίνδυνο του πονηρού. Γιατί όταν ο Θεός μας έχει δώσει σημείο μέγα, το σημείο του Σταυρού, όπλο κατά των δαιμόνων, φυλακτήριο κατά παντός εχθρού, σημείο όχι άνευ νοήματος, αλλά το μέτρο της αγάπης του είναι σημειωμένο πάνω στο Σταυρό. Γιατί εκείνος έγινε υπήκοο στο θέλημα το πατρικό του Θεού Πατρός μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Και όταν εμείς έχουμε αυτό το φυλαχτό και το αφήνουμε στην πάντα για να πάρουμε το φυλαχτό που μας έφτιαξε ο τάδε ή η τάδε ή το κληρονομήσαμε τον παππού και τη γιαγιά, ή να φορέσουμε ματάκια, τώρα είναι και μαζί, compact, σταυρός και ματάκι, να τα πετάξετε και από τα σπίτια και από τα μαγαζιά και από πάνω σας, ούτε μάτια, ούτε πέταλα, ούτε σκόρδα, ούτε κρεμμύδια, ούτε τίποτε. Δεν είναι αθώα ούτε αστεία. Ελκύουν τη δύναμη του πονηρού, ο οποίος δεν έχει δική του δύναμη, τον έχει καταστήσει ανίσχυρο ο Θεός. Αλλά βλέποντας ο Θεός ότι εμείς δεν θέλουμε το Θεό και θέλουμε εκείνον, παραχωρεί να μας πειράξει. Αυτός άμα λίγο τον αμολύσει ο Θεός θα μας είχε καταστρέψει. Είναι μισάνθρωπος, είναι ανθρωποκτόνος. Τον αφήνει λίγο, πας και ταρακουνηθούμε και ξυπνήσουμε και ζητήσουμε το Θεό. Κλείδωνες, παλιά το είχαν και έθιμο, έτσι, τα Γιαννιού στο γενέσιο του προδρόμου τον Ιούνιο, το λέγανε τον Αγιάννη τον κλείδωνα. Φτιάχναν φωτιές, πηδάγανε πάνω από τις φωτιές για να έχουν καλοτυχία, για να έχουν χίλια δυο τέτοια. Και αν συνεχίσουμε να πούμε, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Να πούμε και σύγχρονες εκδοχές αυτής της μαγείας. Για δείτε πόσες εναλλακτικές θεραπείες είναι και της μόδας τώρα. Ελέω το μακαρίτι του Μαζονάκη. Μπερδεύουνε λίγη επιστήμη, λίγη εμπειρία για κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες, είτε μιας πρακτικής είτε κάποιων πραγμάτων, με πολύ πολύ πολύ αποκρυφισμό. Θα το πω φανερά, έστω και αν ξέρω ότι θα γίνω δυσάρεστος σε κάποιους. Λέει η Εκκλησία μας, μακριά από κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, δείτε ας πούμε ομοιοπαθητική. Και άμα δείτε γιατί, το αναφέρει. Όλα τα φάρμακα αυτά είναι δυναμοποιημένα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά θα το αναφέρω ως μία ανοίξη και ψαχτείτε. Που σημαίνει ότι δεν παίρνεις μια ασπιρίνη που λέει ο λόγος ολόκληρη, αλλά ένα μόριο από την ασπιρίνη, το ακετυλοσαλικυκλικό οξύ, το βάζεις στο νερό και το κουνάς, λέει, πάρα πολύ με έναν τρόπο, και αυτό τι κάνει, δυναμοποιείται, λέει. Βγάζει πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι αν είχε ολόκληρη η ασπιρίνη. Και αυτό σε θεραπεύει από τούτο, από εκείνο, από τ' άλλο. Επαληθεύεται πειραματικά? Όχι. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος, όχι επειδή κάποιος το έγραψε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας από τους υποτακτικούς του που τους το είπε ο ίδιος, ότι πολλά, όχι όλα, πολλά από τα φάρμακα αυτά είναι διαβασμένα, λέει, από μάγους. Και σήμερα ακόμη και μέσα στην Εκκλησία ασκείται η ομοιοπαθητική από χριστιανούς γιατρούς και αυτά, χωρίς να έχουμε μέσα μας μία επιφύλαξη, ρε παιδί μου. Άντε, είδα καλό, λέει. Μα ξέρω εγώ να σου πω κι άλλα, κι άλλους τρόπους να δεις καλό. Πώς πας επειδή είδες καλό? Αλλά βέβαια, όταν η υγεία μας έχει γίνει η απόλυτη αξία, όταν τα νιάτα μας που δεν πρέπει να φύγουνε, Τι αντίχριστο πράγμα είναι αυτό μέσα στο μυαλό των ανθρώπων? Έχει γίνει απόλυτη αξία. Βέβαια μετά ό,τι σε ωφελεί είναι ευπρόσδεκτο. Ό,τι σε ωφελεί είναι ευπρόσδεκτο. Και αρχίζει και μπαίνει σε παγίδες. Ξέρω άνθρωπο που του έδεσε μία έτσι από αυτές τις καλές μάγισσες τα δόντια όταν ήταν παιδάκι, να μην χαλάσουν ποτέ. Όντως, 87 χρονών έσπαγε καρύδι με τα δόντια του. Δεν είχε ούτε ένα σφράγισμα. Ξέρετε πως πέθανε? Αυτοκτόνησε. Τι του δώσε ο διάβολος και τι του πήρε? Πόσα άλλα. Πάμε χρόνο, μέχρι αύριο το πρωί δεν θα μας έφτανε. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα πίσω από αυτή τη μαγεία με τις σύγχρονες εκδοχές της, και έχουμε και άλλες, πολλές, τη διάθεση του διαβόλου να μας δεσμεύσει, να μην είμαστε ελεύθεροι. Το αντίθετο από τον Χριστό. Ο Χριστός λέει, όποιος θέλει ο πίσω μελθύν. Σας ανάγκασε κανείς να έρθείτε εδώ σήμερα? Όχι. Σας αναγκάζει κανείς να πάτε αύριο στην εκκλησία? Όχι. Αν θέλετε. Και άμα αισθάνεστε και λίγο πόνο στη μέση, πω πω σήμερα πόναγε η μέση μου, δεν πάω στην εκκλησία. Τι θα πει και ο πνευματικός? Καλά παιδί μου θα πει. Ο διάβολος δεν σε πάει έτσι. Α, πρέπει να έρθεις τόσες φορές για να πιάσει αυτό που κάνουμε. Τόσες φορές. Και το χρήμα εν τη παλάμη. Πρέπει να κάνεις τούτο, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Να δείτε άσκηση που βάζει ο πονηρός με το ζόρι κιόλας στους ανθρώπους. Γιατί? Για να τους κάνει τα χατήρια τα λεγόμενα. Και τι χατήρια? Πείτε μου έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με αυτά και που πήγε καλά. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λέει στους Εβραίους, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, να μην βρεθεί σε σένα Ισραήλ κανένας που να ασκεί μαντίες, που να προβλέπει τα μέλλοντα με φωνές και παρατηρήσεις σημείων, μάγος που να ασχολείται με επαειδίες, εγκαστρίμηθος τερατοσκόπος που να καλεί τους νεκρούς. Και στο Λεβιτικό να μην προσκοληθείτε σε μάγους και μολυνθείτε από αυτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Σαν να τους λέει, μην ψάχνετε αλλού. Ένας είναι ο Θεός. Μην ψάχνετε τη δύναμη αλλού. Ο Θεός τα απαγορεύει αυτά. Γιατί? Γιατί τόσο αυτούς που τα ασκούν, όσο και εκείνους που τα δέχονται και τα ζητούν, τους οδηγεί στην προσκύνηση και τη λατρεία των δαιμόνων. Και αποτελούν θανάσιμη αμαρτία. Τι σημαίνει θανάσιμη αμαρτία? Η αμαρτία που οδηγεί σε πνευματικό θάνατο. Εάν δεν υπάρξει μετάνοια. Και οι Άγιοι Απόστολοι στις διαταγές τους, φεύγετε λέει από επαϊδάς, κλείδωνας, μαντίας, καθαρισμούς, ιονισμούς, ορνηθοσκοπίας, νεκρομαντίας, επιφωνήσεις και τα διάφορα. Λοιπόν, έχουμε από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη και όλους τους Αγίους να μας λένε μακριά από αυτά. Και εμείς σήμερα, 2026 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού μας, συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό. Όταν, γιατί είναι και αυτό μαγεία, άσχετα αν δεν φαίνεται, γίνονται επικλήσεις δαιμόνων σε δημόσια θέα, σε συναυλίες, σε παραστάσεις, σε κινηματογραφικά έργα, ξεκάθαρες επικλήσεις δαιμόνων. Και εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι πρώτοι που πάμε και τα βλέπουμε. Ήταν ωραίο, δεν μπορείς να φανταστείς τι φωτογραφία είχε το έργο, τι καλή σκηνοθεσία. Καλά αυτό δεν το βλέπεις? Μια βραδιά ολόκληρη μου αποκωδικοποιούσε ένας φίλτατος ιερομόναχος πόσα παγανιστικά και σατανιστικά εννοούμενα, όχι υπονοούμενα, είχε μία ταινία πασίγνωστη η οποία είχε σπάσει τα ταμεία στην εποχή που εγώ ήμουν μαθητής και που οθούσε και στην αυτοκτονία και την αυτοκαταστροφή. Και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα, λέω καλά, μάλλον βλέπω, αλλά δεν βλέπω. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τώρα είμαι και παππούς, λοιπόν, και τρέχουν στις συναυλίες και ως κομμάτι της συναυλίας έχουν να κάνουν το σύμβολο του Αντιχρίστου, το οποίο αντιποιείται την ευλογία, την ιερατική. Είναι παραλλαγμένο, δεν θέλω καν να το κάνω. Και χαίρονται με αυτά. Τι κάνουν εκείνη την ώρα, χωρίς να το καταλαβαίνουν? Και πίσω από αυτούς κάποιοι που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι κάνουν. Διώχνουν τον Χριστό και καλούν τον διάβολο. Θα μου πείτε, είστε πολύ αυστηρός πάτερ μου. Δεν είμαι εγώ αυστηρός. Η πραγματικότητα είναι τέτοια που σε καλεί να είσαι ή με το φως ή με το σκοτάδι. Στο μισοσκόταδο δεν μπορείς να παραμείνεις. Σε οθεί. Είναι ακραία τα πράγματα. Όταν βλέπουμε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με συγκεκριμένες συναστρίες και τέτοια πράγματα να συμβαίνουν πολλά γεγονότα, τι γίνεται? Μήπως κάτι πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί? Θα μου πείτε, θα κάτσουμε εμείς να τα παρακολουθούμε? Όχι, αλλά δεν θα τρέχουμε σε αυτά. Θα τρέχουμε σε αυτά. Όταν σήμερα χριστιανοί ορθόδοξοι θα πάνε να κάνουν και διαλογισμό, γιατί είναι καλό, λέει, συγκεντρώνει το νους καλύτερα. Και μπορεί να πάνε και κανένα ταξιδάκι να βρουν το Σάι Μπάμπα, ξέρω εγώ, ή κανένα τέτοιο μπάμπα στις Ινδίες, για να το παίξουν μετά ότι είναι ψαγμένοι. Τι κάνουνε? Όταν δέχονται υπνοτισμούς και χίλια δυο άλλα τέτοια πράγματα οι χριστιανοί μας, τι κάνουνε? Σε ποιον λένε έλα και σε ποιον λένε φύγε? Σε ποιον λένε ότι τον αποτάσσονται και σε ποιον λένε ότι τον συντάσσονται? Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και να πω και κάτι, στα του βίου, στα αμαρτήματα των ανθρώπων, άπειρη οικονομία και συγκατάβαση. Και δεν πρέπει να κρίνουμε και κανέναν, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι υποκείμενοι σε αμαρτίες. Αλλά στα της πίστεως, σε αυτά που μας εκθέτουν σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο, πνευματικό κίνδυνο, δεν πρέπει να κάνουμε ούτε τόσο πίσω. Ούτε μια κουβέντα δεν πρέπει να βγαίνει. Εύκολα. Άι στον. Πού στέλνεις? Ποιον στέλνεις? Και γιατί? Και αυτό είναι μέσα σε αυτές τις επικλήσεις. Μπορεί να μην είσαι μάγος, μπορεί να μην έχεις πάει να μάθεις μαγικά, αλλά με τον τρόπο σου έβαλες το διάβολο στη ζωή σου. Γιατί να το κάνει αυτό ο χριστιανός? Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, πάτερ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ήταν μικρή, ήταν μεγάλο κοπέλα, θα τη λέγαμε. Γιατί ρε παιδάκι μου, λέω, μήπως έχεις νευρικότητα, μήπως έχεις κάτι, μήπως... Όχι, λέει, ακούω, λέει, φωνές, αλλαγμό, λέει, σαν να είναι πλήθος κόσμου, λέει, μέσα στο δωμάτιό μου, στο μυαλό μου, λέει, και να φωνάζει. Λέω, μέσα μου, τρελή θα είναι. Λέω, πήγε σε κανένα γιατρό? Πήγα. Πήρες ηρεμιστικά, πήρες κανένα υπνοτικό? Ου, με τη σέσουλα. Και δεν σταμάτησε αυτό? Όχι. Μήπως, λέω, με εξομολογήσε, μετανοήσε, αυτά. Έχω πνευματικό, έχω πάει εκεί. Μου έχουν διαβάσει και ευχές του Μεγάλου Βασιλείου. Στην εύκολη λύση, να πάμε κατευθείαν στους εξορκισμούς, στις ευχές της Εκκλησίας, χωρίς όμως να ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Χωρίς να έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα ποιο είναι. Κάτι δεν μου κόλλαγε. Και δεν έχεις δει καμία καλυτέρευση? Κάνω και προσευχή, πάω και στην Εκκλησία. Υποφέρω, σας λέω. Έχει γίνει η ζωή μου κόλαση. Ψάξε, ψάξε, σκάλισε, σκάλισε. Ξέρετε τι είχε κάνει? Είχε πάει στη Λατινική Αμερική και τις είχαν κάνει πνευματιστική εγχείρηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τη χειρούργησαν τα πνεύματα. Ήταν ξύπνια. Δεν την κοίμησε κανένας αναισθησιολόγος, αλλά της έκαναν επέμβαση. Μόνο της δώσαν κάτι να πιει και κάτι να πει που δεν ήξερε τι έλεγε, γιατί ήταν σε άλλη γλώσσα. Το δέχτηκε. Λέω, να, γιατί δεν σε πιάνουν οι ευχές? Και αφού μπήκε σε κανόνα, αφού έπρεπε να κάνει και χρήσμα. Γιατί είχε ουσιαστικά αρνηθεί να επαναληφθεί το χρήσμα. Βέβαια και αυτό δεν το ανακάλυψα εγώ, ρώτησα αρμοδιότερους και σοφότερους και πιο έμπειρους. Και μόλις έκανε το χρήσμα ηρέμησε. Παρόμοια περίπτωση σε μουσουλμανική χώρα, τους είχαν βάλει για να κάνουν κάτι που θέλανε εκεί πέρα στη χώρα, να διαβάσουν ένα λίβελο, ένα κείμενο που ουσιαστικά έλεγε ότι αρνούνται το Χριστό και γίνονται μουσουλμάνοι. Και έβλεπαν μέσα στο δωμάτιό τους και οι δυο το αντρόγινο σκιές και ανθρώπους να φωνάζουν, να τους απειλούν και να μην μπορούν να ησυχάσουν βέβαια οι άνθρωποι. Και αγιασμός στο σπίτι, λίγο λέει ησύχαζε, μετά από λίγο τα ίδια. Είχαν δώσει δικαίωμα. Να τι παθαίνουμε. Παιδιά έχουν παιχνίδι, το τραπεζάκι, και το οδηγούνε τα πνεύματα και σου δίνουν απαντήσεις. Παίζουνε έφηβοι με αυτό το παιχνίδι και έχουμε δει τραγωδίες μέσα από αυτά. Σήμερα στην Ορθόδοξη Ελλάδα να μας χαιρόμαστε, που θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας βάζουνε μεγάλους κανόνες σε αυτούς που ασχολούνται με τα μαγικά και με όλα αυτά τα πράγματα. 5 χρόνια, 6 χρόνια, 10 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Και αυτά τα αθώα, να κάνουμε την πασχέτζα που λένε και να πούμε και τα χαρτιά, να δούμε αν θα γίνει το ένα το άλλο, ή έλα να σου πω πόσα παιδιά θα κάνεις με το σταυρό κιόλας και 1000 άλλα πράγματα και ξεματιάσματα με λάδια, με ξύδια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όλα αυτά μακριά. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, όπως βλέπετε, ο διάβολος έχει ξεσαλώσει και οι άνθρωποι του έχουν ξεσαλώσει. Εάν εμείς δεν σοβαρευτούμε που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε αν μη τι άλλο εδώ μέσα και προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, πότε θα το κάνουμε αυτό? Όταν θα μας έχει καβαλήσει τελείως και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε? Μα θα μου πείτε, γίνεται? Γίνεται. Γίνεται. Παιδί που η μητέρα του έκανε διαλογισμό για εκείνο, δεν μπορούσε ποτέ να κάνει προσευχή, να κάτσει να διαβάσει ένα απόδειπνο, μα ποτέ. Και όταν το ανέφερε, λέει, κάνει η μάνα μου προσευχή. Λέω, τι προσευχή, αφού μου πες η μάνα σου δεν πάει στην εκκλησία. Λέει, κάνει διαλογισμό για μένα. Α, λέω, καλά, έλα να σου διαβάσω τη συγχωρητική. Και του διάβασα και ευχές εξορκιστικές, παρακαλώ. Και εκείνη τη βραδιά έρθει και μου λέει, πάτερ, λέει, έκανα απόδειπνο σήμερα, λέει. Σαν να ξαστέρωσε το μυαλό μου, δεν του είπα καν τι είχα διαβάσει. Για να μην μπει στη διαδικασία που μπαίνουν πολλοί να αισθάνονται μαγεμένοι, δαιμονισμένοι, να αυτοί υποβάλλονται όλος ο κόσμος, είναι εύκολο. Όχι. Είμαστε λοιπόν εκ μέρους των χριστιανών μας μία συνέπεια στις υποσχέσεις μας. Έχουμε πει ότι θα είμαστε με τον Χριστό. Τέρμα. Ό,τι είναι με τον Χριστό. Και αν είναι κάτι που με ωφελεί, αν είναι επίφοβο, αν είναι γκρίζο και όχι ξεκάθαρο, να μην ωφεληθείς. Να και αν πεθάνω, εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος, μας απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Και γιατί να μην πεθάνεις? Και αν ο Θεός έκρινε ότι πρέπει να πεθάνεις, εσύ σώνει και καλά, θα πας να κάνεις ό,τι χαζομάρα θα σου πει ο διάβολος για να μην πεθάνεις? μα θα πεθάνεις και πνευματικά. Ο πρώτος θάνατος είναι λίγος, είναι βιολογικός θάνατος. Ο άλλος είναι πνευματικός θάνατος και είναι αιώνιος θάνατος και είναι πολύ χειρότερος. Διαλέγει κανείς και παίρνει. Γι' αυτό τα λέμε έτσι ξεκάθαρα. Για να υπάρχει η υπευθυνότητα στον καθένα να διαλέξει αυτό που θέλει. Θεραπεύει ο διάβολος? Όχι. Μόνο ο Θεός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Εκείνος λέει είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Στο κατά Ιωάννη τον χαρακτηρίζει έτσι το διάβολο. Και θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων με την αμαρτία. Πώς τώρα πιστεύεις ότι εσένα θα σε γιατρέψει? Πίστεψε λοιπόν αδελφέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός ιατρός ψυχών και σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν όχι στα αλήθεια, αλλά φανταστικά. Και αν θελήσουν να γιατρέψουν το σώμα σου με παραχώρηση του Θεού, να ξέρεις ότι το γιατρεύουμε σκοπό να θανατώσουν την ψυχή σου. Είπαμε παράδειγμα νωρίτερα. Πώς? Τραβώντασαι από την πίστη στο Χριστό και πείθοντάσαι να πιστεύεις εκείνος. Ποια λοιπόν η ωφέλεια, αν εδώ έχεις τέτοια πρόσκαιρη υγεία και εκεί κολαστείς αιώνια? Να χαθεί τέτοια υγεία, να χαθεί τέτοια ζωή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος τα λέει όχι επειδή είναι αυστηρός, επειδή είναι σκληρός, δύσκολος, όχι, επειδή είναι ερωτευμένος με τον Χριστό. Ο ίδιος Άγιος είναι που λέει ο Ιησούς, ας είναι το γλυκί εντρίφημα της ψυχής και της διανοίας σου, ας είναι το οξυγόνο με το οποίο θα ανασένεις. Και επειδή ζει την αλήθεια αυτή που λέγεται Χριστός, την ενυπόστατη αλήθεια, και είναι ερωτευμένος με τον Χριστό, γι' αυτό δεν μπορεί να σηκώσει κάτι άλλο. Σου λέει τι είναι ανώτερο από τον Χριστό, από τη σχέση με τον Χριστό? Ούτε καν η ιδέα να σωθώ. Το να σωθώ σημαίνει να είμαι με τον Χριστό. Αφού θέλω να είμαι με τον Χριστό, δεν μπορώ να πάω με τον αντίθετο. Τελείωσε. Και έτσι ναι, σώζομαι. Πάω παράδεισο, είμαι στη βασιλεία του. Μαθαίνουμε το μέλλον από το διάβολο. Βέβαια θα πούν κάποιοι, μου τα είπε όλα λέει. Συνήθως από αυτά τα όλα που έχει πει είναι τα παρελθόντα. Είναι τα παρόντα και κάτι για το μέλλον που κι εσείς θα το λέγατε. Γιατί αν ξέρεις έναν άνθρωπο ότι είναι οργύλος, ότι έχει τσακωθεί με όλο του το σώι, ότι στη δουλειά του τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ό,τι, θα πεις πρόσεξε μην πάθεις κανένα εγκεφαλικό, γιατί κάτι άσχημο θα σου συμβεί. Άμα είναι με 20 πίεση από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι μέσα στα νεύρα και στον εγωισμό, κάτι θα του συμβεί. Αν δεν θα είναι εγκεφαλικό, θα είναι κάτι, κάτι θέλουν. Έτσι δεν είναι? Λέει και ο Μέγας Βασίλειος ένα παράδειγμα, λέει κάθεται λέει ο διάβολος, λέει πηγαίνει, λέει είναι νους. Είναι πνεύμα, έτσι, πιο γρήγορος από μας. Πάει λέει πάνω στο Κιλιμάντζαρο και βλέπει λέει τα χιόνια που έχουν μαζευτεί και υπολογίζει ότι αυτά θα λιώσουν την άνοιξη και θα κατέβουν στον ήλιο και θα έχουν πλημμύρες. Πάει στους μάγους του Φαραώ και τους λέει θα έχετε πολύ πλημμύρα λέει φέτος. Το είπε οι μάγοι, το είπε το πνεύμα και δεν έκανε λάθος και είχαν πλημμύρα. Ηλίου φαϊνότερο. Τέτοιου τύπου είναι η προφητείες του διαβόλου και των μάγων και όλα αυτά. Δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον. Απόδειξε ότι ό,τι έχετε φυλαγμένο μέσα στην καρδιά σας και δεν το δείχνετε, αυτό δεν μπορεί ποτέ να το ξέρει. Μόνο ο Θεός ξέρει λοιπόν τα απόκρυφα. Πολλοί πάνε στους μάγους από φόβο. Μου κάνανε μάγια. Πρέπει να πάω να τα λύσω. Πάω στην εκκλησία, πάω, κάνω ευχέλεια, κάνω αγιασμούς, αλλά όλα μου πάνε στραβά. Εννοείται θα σου πάνε στραβά. Μόνο που το σκέφτεσαι έτσι και που βάζεις σε αμφιβολία τον αγιασμό, το ευχέλιο, την εξομολόγησή σου, τη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά, μόνο που αγνοείς το γεγονός ότι υπάρχει αγώνας πνευματικός, ότι υπάρχει πειρασμός, υπάρχει πόλεμος, πώς θες να καλοπερνάς? Οι Άγιοι κακοπερνούσαν και δοκιμάζονταν. Εσύ θες να σούνε όλα κομπλέ? Μόνο που κάνεις αυτό, αποκτά δικαίωμα πονηρός και σε παίζει. Σε κάνει ακόμη χειρότερα. Μέχρι να σου πήγαινε στον τάδε, είναι ο καλύτερος στο λύσιμο. Πας, σε ξεπαραδιάζει, δεν σου κάνει και δουλειά και εσύ υποδουλώνεσαι στο διάβολο από άλλη μεριά, θεωρώντας ότι κάνεις κάτι καλό. Γι' αυτό γιατί, φοβάσαι το διάβολο. Γιατί να φοβηθείς το διάβολο? Είναι ανθρωποκτόνος, όντως. Μα αν τον αφήσει ο Χριστός θα μας καταστρέψει, όντως. Άρα να μην φοβόμαστε το διάβολο, να φοβόμαστε τον Χριστό. Και για την ακρίβεια, να φοβόμαστε τον εαυτό μας, μη φύγει από τον Χριστό. Γιατί εκεί αρχίζει ο διάβολος και παίρνει δικαίωμα. Όταν εγώ φεύγω, να λέμε στον Χριστό, κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Το έλεγαν κάτω εκεί στα μέρη της Μεσσηνίας ο πατήρ Ιωήλο Γιαννακόπουλος και άλλοι πατέρες. Το είχαν μάθει ο ένας με τον άλλον. Κράτα με Χριστέ να μη σου φύγω. Τι ωραίο πράγμα που δείχνει ότι εγώ έχω φυγό και ντριτάς. Είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να την κοπανίσω από τον Χριστό. Δεν είμαι κανένα σοβαρός χριστιανός. Αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι εσύ μπορείς να με κρατήσεις. Και δεν κουνάω ρούπι. Είμαι εδώ. Κράτα με να μη σου φύγω. Όταν ο χριστιανός πορεύεται έτσι, ποιος θα τον πειράξει? Πώς θα σταθεί ο διάβολος? Ο χριστιανός αυτός έχει ταπείνωση, γιατί ξέρει ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να φύγει και έχει και μεγάλη ελπίδα στο Θεό, πίστη στο Θεό. Αυτός ο χριστιανός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Εάν είναι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν χρησιμοποιεί τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας και καλλιεργεί τη μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Αγαπώ τον Χριστό και δεν θέλω να απομακρύνομαι. Όποια αγάπη μεγαλύτερη από τον Χριστό αρχίζει να βγαίνει από μέσα μου, της κόβω το κεφάλι. Η αγάπη για το φαΐ, η αγάπη για το σεξ, η αγάπη για το χρήμα, η αγάπη για τη δόξα, η αγάπη για οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Αν είναι πάνω από τον Χριστό δεν είναι κατά Θεόν. Για το παιδί μου η αγάπη. Αν είναι πάνω από τον Χριστό, δεν είναι κατά Θεόν. Απόδειξη, η Αγία Σοφία, η Αγία Φωτεινή. Τα παιδιά τους μαρτύρησαν για τη χάρη και τη δόξα του Χριστού και εκείνες δεν είπανε «Όχι τα παιδιά μου». «Χριστέ μου, ναι, σ' αγαπώ, αλλά όχι τα παιδιά μου». «Για σένα, Χριστέ μου, και τα παιδιά μου και τον ίδιο μου τον εαυτό». Μετάνοια λοιπόν τέτοιου τύπου. Να μην θέλει τίποτε να αφήνει στην ψυχή μας που να είναι πάνω από το Χριστό. Θα βγαίνουν όλα, θα τα έχουμε, αλλά θα τα πολεμάμε έτσι. Ανδρεία, όμορφα, παλικαρίστε. Προσευχή. Προσευχή από έναν μετανοούντα με αυτόν τον τρόπο άνθρωπο, ξέρετε τι είναι? Πυρηνική βόμβα. Κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είτε πει δύο κουβέντες, είτε πει δύο νύχτες προσευχή. Η βάση για να πιάσει η προσευχή είναι η μετάνοια και η ταπείνωση που αυτή φέρνει. Και τότε, σε συνδυασμό με την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, η προσευχή είναι ενεργή προσευχή. Είναι θαυματουργή προσευχή. Είναι χαρισματική προσευχή. Και κάνει τη διαφορά. Εκεί λύνονται όλες οι μεθοδίες του διαβόλου, είτε είναι μαγικές είτε είναι άλλες. Και λύνονται για πλάκα. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός να μην επιληθεί άμεσα, το αποδέχεται ο άνθρωπος ως μία διαδικασία αγώνος. Ως ένα επιτίμιο αν θέλετε. Ως ένα καθαρτικό μέσον. Πόσες φορές μια ταλαιπωρία δεν μας ταπεινώνει, δεν μας καθαρίζει σιγά σιγά, δεν μας κάνει πιο ταπεινούς, πιο φωτεινούς, πιο αγιασμένους. Ενώ η καλοπέραση μας ρίχνει πιο κάτω και μας κάνει χειρότερους από ό,τι είμαστε. Ελπίδα λοιπόν στο Θεό. Μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, προσευχή, μελέτη. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι ένα σπίτι που έχει μέσα του το Ευαγγέλιο διώχνει το διάβολο. Και κάποιοι το πήρανε τώρα και σου λέει, άρα θα πάρουμε ένα Ευαγγέλιο, θα πάρουμε μια Καινή Διαθήκη. Αν δεν το λέει έτσι, λέει παιδιά. Πόσο εύκολοι είμαστε να φτιάχνουμε μια αντιμαγεία για να αντιμετωπίσουμε τη μαγεία. Α, αντί να βάλουμε εξόρκια και ματζούνια, θα πάρουμε ένα Ευαγγέλιο, το βάλουμε στο σαλόνι να το βλέπουμε και θα φύγουν τα κακά. Δεν είναι έτσι. Το Ευαγγέλιο είναι στο σπίτι για να τα ανοίγουμε, για να το διαβάζουμε, για να φωτίζεται ο νους, για να εμπνέεται ο άνθρωπος και να προχωράει στην αρετή, να προχωράει στην εργασία των εντολών του Θεού, στην κατάκτηση των ευαγγελικών αρετών. Και τότε εννοείται ότι ο διάβολος σηκώνεται και φεύγει. Αυτό εννοεί ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με την αγάπη, την έμπρακτη, με την τήρηση των εντολών και όταν χρειάζεται με τη διακριτική από το πνευματικό ανάγνωση των ανάλογων ευχών, των εξορκισμών και αυτά, γίνονται θαύματα. Εμείς όμως τι κάνουμε, το είπα λίγο νωρίτερα. Ακόμη και όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, εάν υπάρχουν, μπαίνουμε σε μία μαγική αντίληψη για να αντιμετωπίσουμε τη μαγεία. Του τύπου, ο Παπαγιώρης διαβάζει. Τι διαβάζει? Φανουρόπιτες. Λεφούσει ο κόσμος για τις φανουρόπιτες. Αν διαβάζει εξορκισμούς, πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Αν διαβάζει την προσευχή του και κάνει καμιά παράκληση στην Παναγία τους ανθρώπους με δάκρυα, δεν αφορά κανέναν. Το ξέρει αυτός και η Παναγία και δόξα τω Θεώ. Δεν είναι πιασάρικο. Δεν θυμίζει μαγική λύση. Θα πάω ξαφνικά στον τάδε παππούλη, θα με διαβάσει και όλα λύθηκαν. Και μετά, μόλις δεν λύνονται, έρχονται και λένε, μα πήγα, μα με διάβασε, μα δεν πήγε να σε διάβασε, αδιάβαστος έμεινες. Γιατί δεν είχες ταπεινωθεί. Γιατί πήγες να σου λύσει κάποιος το πρόβλημα, έστω με τις ευχές της Εκκλησίας. Όχι, δεν είναι έτσι. Γονάτισε κι εσύ. Ακολούθα τον πνευματικό. Μην τρέχεις δεξιά-αριστερά. Που καμιά φορά πάμε και είναι και του παλαιού ημερολογίου και είναι και εκτός οποιοδήποτε ημερολογίου και αχειροτόνητη. Ξέρω περίπτωση, δεν θα πω ούτε που είναι ούτε τίποτε. Ο άνθρωπος είχε μαγαζί, δεν έπιασε. Άλλαξε το μαγαζί, το έκανε εκκλησία. Φόρεσε μόνος του ταράσα, φοράει και ένα πετραχύλι, ούτε λειτουργία δεν κάνει. Και διαβάζει αβέρτα. Και να ο κόσμος. Και να το χρήμα. Δεν παίρνουμε χρήματα, το λέει κιόλας με ταμπέλα. Δεν παίρνουμε χρήματα, αλλά ο άνθρωπος έχει και φιλότιμο. Σου λέει, αφού δεν παίρνει χρήματα, φτωχός είναι, θα του δώσουμε. Γεμίζουν οι τσέπες. Αγύρτες. Και εμείς, εύκολοι στους αγύρτες. Εύκολοι στους αγύρτες. Που μετά από λίγο τους ακούμε στα κανάλια, τους ακούμε στις ειδήσεις και σκανδαλιζόμαστε. Μα γιατί σκανδαλιζόμαστε, αφού τέτοιους θέλουμε. Αυτά επιδιώκουμε. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως σου πει κάποιος, κάτσε παιδί μου, διάβαζε το ψαλτήρι κάθε μέρα, κάνε λίγες μετάνοιες και θα έρχεσαι εδώ και σιγά σιγά. Μα δεν λύνεται τώρα. Το εδώ και τώρα στην Εκκλησία έχει πολύ διαφορετική έννοια. Γιατί το εδώ και το τώρα στην Εκκλησία είναι το αιώνιο πανταχού παρόν. Είναι ο Θεός το εδώ και το τώρα. Δεν είμαστε εμείς που θα ορίσουμε το εδώ και το τώρα και πότε θα λυθεί το καθετί. Έχουμε κυβερνήτη και εκείνος ξέρει για πόσο πρέπει να σηκώνω το σταυρό στην πλάτη και για πόσο πρέπει να έχω άνεση και το ποσοστό και το χρόνο και τα πάντα. Ή τον δεχόμαστε ότι μας αγαπά και προνοεί ή πολύ απλά τον θέλουμε όσο μας κάνει τα χατήρια. Και τότε για την ακρίβεια να ξέρετε, δεν είμαστε καν χριστιανοί. Καν χριστιανοί. Είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι στην ίδια κατηγορία με πολλούς θρησκευόμενους από τις καταβολές του κόσμου μέχρι τα τέλη του κόσμου που θέλαν έναν Θεό για να εξυπηρετεί τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους. Ο Χριστός μας Ο Τριαδικός Θεός μας καλεί σε σχέση. Σε σχέση πίστης, εμπιστοσύνης, ελπίδας, αγάπης και σε συνοδοιπορία. Και εφόσον ο Χριστός σήκωσε και σταυρούς, μόλις κάτι πάει αντίθετα, μην τρέχουμε να πούμε με μαγέψανε, αλλά κι αν με μαγέψανε, με το Χριστό θα σηκώσω το σταυρό μου και όταν πρέπει εκείνος θα με απαλλάξει από όλα αυτά. Με πνευματικό, μέσα στην Εκκλησία και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και ενέργειες. Δεν σημαίνει ότι άμα είχαμε μπροστά μας τον Άγιο Παΐσιο δεν θα του λέγαμε κάνε προσευχή, αλλά ο Άγιος Παΐσιος ξέρετε τι θα μας έλεγε. Ακούστε να δείτε ο ίδιος τι λέει. Μου ήρθε λέει κάποιος και μου είπε ότι του έχουν κάνει μάγια και ότι έχει δαιμόνιο. Προσευχή σου του λέει για μένα, γιατί ένα χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους. Οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε. Έχεις δαιμόνιο του λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο. Δεν έκανα λέει τίποτε. Πώς λέει έκανες? Δεν απάτησες μια κοπέλα? Δεν της έταξες γάμο και μετά το αθέτησες και πήγες με άλλη και εκείνη πήγε μετά λέει και σου έκανε μάγια? Γι' αυτό ταλαιπωρείσαι. Αλλά δεν σου πρέπουν ευχές τώρα. Τώρα πρέπει να πας να ζητήσεις συγγνώμη από την κοπέλα, να εξομολογηθείς και μετά να σου διαβάσουν ευχές για να βρεις την υγειά σου. Βλέπετε πώς προσέγγιζαν οι Άγιοι. Πρώτα τη μετάνοια, την εργασία που δεν έχουμε κάνει πνευματικά, και μετά θα έρθουν οι ευχές. Αλλιώς αν πηγαίνουμε με τις ευχές μόνο τους εξορκισμούς, λίγη ωφέλεια θα δούμε, αλλά όχι ριζική θεραπεία. Είναι σαν να έχεις καρκίνο και να παίρνεις ένα ντεπονάκι. Τι να σου κάνει το ντεπονάκι, ή λίγο μπορεί να μην πονέσεις κάτι. Αλλά είναι πολύ λίγο. Και ο Άγιος Πορφύριος μάλωνε καμιά φορά και παπάδες που διάβαζαν και μάλιστα δημοσίως εξορκισμούς και δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα. Ξέρετε, αφού χτυπιέται ο ένας και ο άλλος που τους διαβάζουν εξορκισμούς, άντε να χτυπηθώ κι εγώ και ο εγωισμός από πίσω, για να δημιουργήσω περισσότερη έτσι κατάσταση. Μετά γίνεται και ψυχιατρικό και πνευματικό το θέμα και μπερδεύονται τα πράγματα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε μυστικά, ήσυχα και όσο πρέπει και με διάκριση. Πρώτα τη μετάνοια, πρώτα τα μυστήρια της Εκκλησίας, βάλτε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον Χριστό, να αγαπήσουν την Παναγία που και μόνο το όνομά της διώχνει τους δαίμονες, να διαβάζουν τους χαιρετισμούς, παρακλήσεις, να αγαπήσουν τους Αγίους και τότε ο διάβολος θα στέκεται μακριά. Και θα τελειώσω με μία φράση που λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προκειμένου περί του πώς είναι ο διάβολος απέναντι στους χριστιανούς, για να καταλάβετε ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο ανίσχυρος. Όταν λέει οι χριστιανοί βγαίνουν από το ναό μετά τη Θεία Λειτουργία εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, με μετάνοια και με πίστη στο Θεό, είναι σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιά από το στόμα τους και ο διάβολος μπροστά τους σαν ένα μυρμηγκάκι που τρέμει μην καεί. Αυτά λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτά τα πύρινα λιοντάρια, αυτά τα πολύ δυνατά πλάσματα είστε εσείς όταν είστε με τον Χριστό. Τότε ούτε μαγείες σας πιάνουν, ούτε τάστρα χρειάζεστε, ούτε τίποτε από όλες αυτές τις αηδίες. Και αν κάτι δεν το ξέρετε και είναι θολό, ας μην το δοκιμάσετε, ας το δοκιμάσουν άλλοι, ας το ψάξουν αρμοδιότεροι, πιο σοφοί, πιο διακριτικοί και τότε τα λέμε. Επειδή δεν κάνουμε αυτά, γι' αυτό έχουμε γεμίσει με ποικίλες πλάνες, αιρέσεις και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, μαγικές αντιλήψεις, δυσιδαιμονίες, προκαταλήψεις και παίζει ο διάβολος στην πλάτη μας. Μην του κάνουμε το χατήρι ρε παιδιά. Χριστιανοί μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κρίμα δεν είναι να μην δούμε Θεού πρόσωπο, να μην μπούμε στη Βασιλεία του Θεού από κάτι τέτοιες χαζομάρες? Δεν θέλουμε τη δύναμη κανενός, μας αρκεί η δύναμη του Χριστού. «Ω ημί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «χάρη τη Θεού ημί». Και λέει και ένα άλλο πολύ ωραίο. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα καταφέρω, να τα κάνω. Όλα τα έχω στη δύναμή μου όταν έχω το Χριστό και μου δίνει δύναμη. Γιατί χωρίς αυτόν ουδήναστε ποιήν ουδέν. Καλή δύναμη, καλό πνευματικό αγώνα και κοντά στο Χριστό και μη φοβάστε τίποτε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου, Πατρός Γεωργίου Σχοινά, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άλσους Προμπονά, με θέμα «Η μαγεία και η αντιμετώπιση της». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το συναξάρι του Αγίου Χαραλάμους. Θεοτέκνης μοναχής. Διαβάζει η Ασπασία Αθανασοπούλου.

Αν και είχαν περάσει τρεις ολόκληρες ημέρες μετά τη θεραπεία του δαιμονισμένου, ο Σεπτίμιος Εβήρος δεν είχε ακόμη πάρει οριστικά απόφαση για την τύχη του κρατουμένου μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους. Όσο και αν προσπάθησε η Γαλήνη να τον πείσει ότι πρόκειται για ένα σπάνιο και μοναδικό διδάσκαλο, διστακτικός και δίψυχος, ήθελε να δοκιμάσει για ακόμη μια φορά τη θαυματουργική του δύναμη. Τα πράγματα ήρθαν πάνω στην ώρα. Εκείνη την ημέρα ένα παιδί της Αντιόχειας βρήκε με ατύχημα οδυνηρό και ευνίδιο θάνατο. Ο Σεβήρος έδωσε τότε διαταγή να προσκομίσουν πάνω σε ένα φορείο τον νεκρό και ενώπιον των αρχόντων και όλου του πλήθους κάλεσε τον Άγιο Χαράλαμπο, εν ονόματι του Θεού του, να τον επαναφέρει στη ζωή.

Ο σεβάσμιος γέροντας γονάτισε ταπεινά και προσευχήθηκε με θέρμη. «Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλά το ονόματί σου δώσ' δόξαν. Για τη δόξα σου, Κύριε, για τη σωτηρία όλων αυτών που δεν σε γνωρίζουν, ως πολυέσπραχνος και παντοδύναμος, δώσε ζωή, αν θέλεις, στο νεκρωμένο τούτο πλάσμα των χειρών σου». Τα μάτια όλων είχαν στραφεί στο δεόμενο ιερέα των χριστιανών. Το μακάβριο θέαμα του νεκρού παιδιού, η παρουσία του αυτοκράτορα και των αρχόντων είχαν βυθεί σε όλους σε βαθιά σιγή. Με κομμένη ανάσα περίμεναν το αποτέλεσμα, ενώ οι πιο στενοί συγγενείς θρηνούσαν απαρηγόρητα,

Η δέηση του πιστού άχρη θανάτου, ιερέως εισακούστηκε. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου διέταξε να επανέλθει η πνοή στο κέρινο εκείνο σώμα. Το αίμα κύλησε στα παγωμένα μέλη, τα κλειστά βλέφαρα άρχισαν να ανοίγουν όπως έπειτα από ένα βαθύ ύπνο και σε λίγα λεπτά ο νέος βρισκόταν όρθιος και σαστισμένος μπρος στον αυτοκράτορα και στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Παλικάρι μου», ξεφώνησε κλαίγοντας από χαρά η μάνα. Αλλά λαγμοί ενθουσιασμού ακούστηκαν από όλο τον λαό και ψώθηκε ως τον ουρανό η παρηγυρική Αχή. «Μέγας ο Θεός του Χαραλάμπους, μέγας ο Θεός των Χριστιανών»,

αυθόρμητα οι κάτοικοι της Αντιόχειας άρχισαν να τον αγκαλιάζουν, να του φιλούν τα χέρια και να του ζητούν να τους βαπτίσει και αυτούς χριστιανούς. Ο Σεβίρος ήταν έτοιμος να συγχαρεί και να παραδεχθεί τη θρησκεία των χριστιανών, όταν ο πονηρός και πορωμένος έπαρχος Κρίσπος του έκοψε τον αυθόρμητο θαυμασμό με τη διαστραμμένη ερμηνεία. «Μην εκπλήτεσαι, Αυτοκράτορα, για ό,τι βλέπεις. Γόης είναι και μάγος. Όλα όσα βλέπεις θα κατορθώνει με τις μαγείες του. Τι θες και τον κρατά ζωντανό αυτό το πλάνο? Δεν βλέπεις, ξεσηκώθηκε το πλήθος και θα επαναστατήσει η Πισιδία, όπως επαναστάτησε και η επαρχία της Μαγνησίας. Σκότωσέ τον, γιατί οι υπηκόοι σου θα εγκαταλείψουν τους θεούς τους και θα πάψουν να σε προσκυνούν». Η φιδίσια φωνή του Κρίσπου με το φοβερό της δόλωμα έβαλε σε δίλημα τον Σεπτίμιο Σεβίρο. Ο Αυτοκράτορας, για τον οποίο αναφέρουν οι ιστορικοί ότι διέθετε μια καταπληκτική διπλωματική ικανότητα και μπορούσε να παίζει κατά τις συνθήκες τους πιο αντίθετους ρόλους, φαίνεται ότι τελικά έχασε τον έλεγχο της ευθυκρισίας του. Αναλογίστηκε με μια στις πιθανές συνέπειες για το γόητρό του, αν θα ασπαζόταν το χριστιανισμό, και έκανε στροφή 180 μοιρών. Ποιος τον βεβαίωνε ότι οι αντίπαλοί του δεν θα εκμεταλλεύονταν το γεγονός για να του υφαρπάσουν το θρόνο? Αν ήθελε να ακολουθήσει το Χριστό, έπρεπε να τα παίξει όλα κορώνα γράμματα. Και αυτή τη βασιλική του κορώνα. Για μια ακόμα φορά η πίστη κυνηγήθηκε από τη ματαιοδοξία. «Πώς δύναστε πιστεύειν», είχε πει σχετικά ο Κύριος, «δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού, ου ζητείτε,

Σε δύσκολη πλέον θέση βρέθηκε ο ασταθής και ευμετάβολος Σεβύρος. Ο λαός επιφημούσε τον Ιησού Χριστό, τα βασιλικά προστάγματα αποδεικνύονταν άκυρα και το γόητρο του μεγάλου εξουσιαστή φαινόταν στα μάτια όλων ξεπεσμένο. Θέλοντας να βρει διέξοδο στην ψυχική του αμηχανία, στρέφεται τότε προς τον Άγιο Ιερομάρτυρα και του λέγει με προσποιητή καλοσύνη: «Θυσίασε στους θεούς, Χαράλαμπε, και εγώ θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές. Κάνε μου αυτή τη χάρη και θα σε πάρω αμέσως στο παλάτι μας να σε έχουμε κοντά μας σαν πατέρα. Άφησε τις μαγείες για να γλιτώσεις τα βάσανα και το θάνατο». Πικράθηκε κατάκαρδα ο Άγιος του Θεού. Όχι γιατί άκουσε ξανά για θλίψεις και μαρτύρια, αλλά για την αθεράπευτη απιστία και καινοδοξία του. Κοίταξε κατάματα τον Σεβύρο και φώναξε με απτόητο φρόνημα: «Περισσότερο θα με ωφελήσεις με τα βασανιστήρια, Αυτοκράτορα, γιατί όσο το σώμα μου μελίζεται και πονά, τόσο η ψυχή μου εφραίνεται να πάσχει για τον Χριστό». Νικημένος από την απάντηση, ο Σεβύρος οργίστηκε και διατάσσει να συντρίψουν με λίθους το ατίμητο στόμα που πριν από λίγο είχε χαρίσει τη ζωή στο άψυχο παλικάρι.

Καθώς οι στρατιώτες αρχίζουν να συντρίβουν τις έθραυστες γεροντικές ιαγώνες, ο Άγιος φέρνει στο νου του τον νεαρό αρχιδιάκονο της Ιερουσαλήμ Στέφανο, που πρώτος αξιώθηκε να μαρτυρήσει με λιθοβολισμό για τον Χριστό και ψιθυρίζει με πόθο. «Για σένα, Κύριε, για σένα, γλυκέ μου Ιησού». Ο Σεβίρος, βλέποντας τον ατάραχο και πράο, να τον κοιτάζει με ένα πονεμένο αλλά ανεξίκακο και ειρηνικό βλέμμα, ταράχτηκε ακόμη πιο πολύ. Τα ανεξίκακα εκείνα μάτια, φωτεινά ως οι φλόγες πυρός, τρυπούσαν σαν πυρωμένα καρφιά την καταπιεσμένη του συνείδηση. «Κάψτε του με αναμένες λαμπάδες τα γένια και τα μάτια», ξεφώνησε συγχυσμένος, με την ελπίδα να απαλλαγεί από το ελεγκτικό βλέμμα του. Οι στρατιώτες πλησίασαν με τα αναμένα δαδιά, έτοιμοι να εκτελέσουν τη βασιλική προσταγή. Ο αιώνιος όμως αρχιερεύς, αυτός που είχε διαλαλήσει με τον προφήτη του «Μη άψεστε τον Χριστόν μου και εν τες προφήτες μου μη πονηρεύεστε», δεν ανέχτηκε την προσβολή αυτή στο σεμνό της Μαγνησίας Λεβίτη. Όσο κι αν η γενιάδα είναι το έξωθεν του ποτηρίου, δεν πάβει να είναι κόσμημα για τον κληρικό. Το παρουσιάζει σωστό, σεβάσμιο, ιεροπρεπή. Μόλις οι στρατιώτες άπλωσαν τις λαμπάδες για να πυρπολίσουν τα πάλευκα γένια του Αγίου, ξέσπασε η θεϊκή οργή και οι φλόγες αλλάζοντας κατεύθυνση, έκαψαν στη στιγμή 70 στρατιώτες του Σεβίρου, ενώ άφησαν τελείως ανέγκυχτο τον ευλαβή ιερέα. Έξω φρενών ο Αυτοκράτορας για την καινούργια προσδόκητη ταπείνωσή του και συμφορά, άρχισε απεγνωσμένα να μυρολογεί. «Είχε δίκιο ο βασιλιάς των Σκυθών όταν μου έλεγε ότι ο Χαράλαμπος είναι μάγος και θέλει να μου πάρει τους στρατιώτες μου». Έντρομοι τότε οι κάτοικοι της Αντιόχειας άρχισαν να φωνάζουν γοερά. «Αλίμονό μας, θα μας κάψει ζωντανούς ο Χριστός για τις πολλές μας αμαρτίες».

άκουσε τη φωή του όχλου, ο Αυτοκράτορας γυρίζει προς τους μεγιστάνες και τους ρωτά δήθεν με ενδιαφέρον. «Δεν μου λέτε επιτέλους, ποιος ήταν αυτός ο Χριστός που κάνει όλα αυτά τα τερατουργήματα?» Ο έπαρχος Κρίσπος θέλησε αμέσως να κάνει τον καλός κατατοπισμένο και τα βρωμερά του χείλη ξεστόμησαν με περιφρόνηση τη φοβερή διαβολή. «Από αμαρτία γεννήθηκε, Αύγουστέ μου, από μια γυναίκα ανήπανδρη που την έλεγαν Μαρία». Ο αξιωματικός αρίσταρχος, που μέχρι την ώρα εκείνη απέκρυβε τη χριστιανική του ιδιότητα για να εξυπηρετεί περισσότερο τους χριστιανούς, δεν άντεξε μπρος την ανέσχητη βλασφημία και ήλεγξε με θάρρος τον επιπόλαιο Κρίσπο. «Μη βλασφημάς, απερίσκεπτα έπαρχε. Δεν ξέρεις εσύ από θεία μυστήρια. Διότι πού ξέρεις εσύ ποια ήταν η Μαρία και ποιος ο Χριστός?» Κατακόκκινος από θυμό, ο Κρίσπος στρέφεται τότε προς τον αρίσταρχο και του λέγει υποτιμητικά: «Διάβολε, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα?» «Ναι, έπαρχε», αποκρίθηκε απτόητα ο χριστιανός αξιωματικός. «Σε αυτά τα θέματα πιστεύω πως από εσάς τους δύο γνωρίζω καλύτερα». «Και εναντίον μου μιλάς άθλια?» ρωτά τότε οργισμένος ο Σεβίρος. Ο αρίσταρχος εξήγησε με ηρεμία: «Όχι, αρχοντά μου, ούτε τη μεγαλειότητά σου, ούτε κανέναν άλλον ήθελα να προσβάλλω, αλλά τον Ιησού Χριστό μου, τον σωτήρα του κόσμου υπερίσπησα». Βλέποντας ο Αυτοκράτορας ότι και ο έμπιστος αξιωματικός του αρίσταρχος ανήκε στην τάξη των χριστιανών, γέμισε μίσος κατά του αντιπάλου Θεού που το αφαιρούσε τους υπηκόους. Σωστός παράφρον στην υψηλοφροσύνη του, σήκωσε τότε προς το πάνω το τόξο του και ρίχνοντας βέλη στον ουρανό, προκάλεσε τον Κύριο του Παντός σε μάχη, ξεφωνίζοντας ανόητα: «Αν είσαι πάνω, Χριστέ, κατέβα κάτω να παραταχθούμε σε κάτω και θα δεις, γιατί αλλιώς θα ρίξω το στερέωμα και θα σβήσω τον ήλιο για να σε φθάσω». Σε αυτή τη φοβερή και ηταμή πρόκληση, ο Παντοκράτορας Θεός δεν μπορούσε να σιωπήσει. Σεισμός φοβερός άρχισε να κλονίζει τη γη. Βροντές και αστραπές αυλάκωσαν τον ουρανό. Σκοτεινά σύννεφα κάλυψαν το στερέωμα και οι δυο ανέσχητοι βλάσφημοι, ο Σεβίρος και ο Κρίσπος, βρέθηκαν μετέωροι στον αέρα, λες και η γη δεν ήθελε να τυρπατούν τα ακάθαρτα πέλματα των βλασφήμων. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Η έλξη της γης έπαψε να ισχύει για τους δυο ασεβείς κυβερνήτες. Παρόλες τις απεγνωσμένες τους προσπάθειες να ορθοποδήσουν στο έδαφος, παρόλες τις σπασμωδικές κινήσεις του σώματός τους που τους έκαναν σωστά ανδρίκελα, έμεναν κρεμασμένοι μπρος στο έντρομο πλήθος, ικτρό και αξιολύπητο θέαμα. Σκληρός και αμετανόητος και σε αυτή ακόμη τη θέση, ο έπαρχος Κρίσπος λυσούσε από το κακό του και ανίκανος να υπερασπίσει την αξιοπρέπειά του, άφρεζε και χτυπιόταν σαν μεταμορφωμένος σατανάς.

Ο περίφημος αυτοκράτορ της Ρώμης θα χρειάστηκε. Συνηθισμένος όμως στη διπλωματική προσαρμογή, έντρομος για το απρόσμενο πάθημά του, δεν διστάζει να στραφεί παρακλητικά προς τον Άγιο του Χριστού ιερέα και να ομολογήσει ταπεινά. «Κύριέ μου, Χαράλαμπε, δικαίως τιμωρούμε για τις αμαρτίες μου. Παρακάλεσε το Θεό σου να με λυτρώσει από αυτή την πέδευση και εγώ θα πω να γράψουν το όνομά σου και το όνομα του Θεού σου σε όλες τις πόλεις της αυτοκρατορίας μου. Γιατί αληθινά πολύ φόβο έλαβα σήμερα από τον Χριστό». Εκείνη τη στιγμή η συνετή πριγκίπισσα Γαλήνη, που είχε ήδη γίνει μια θερμή μαθήτρια του Ναζωραίου και παρακολουθούσε με ανίποτη πικρία και θλίψη τις ενέργειες, αλλά και τα παθήματα του πατέρα της, τρέχει γεμάτη αγωνία και προσπαθώντας να τον φέρει σε επίγνωση, του λέγει: «Κανείς δεν πρέπει να υψώνει το ανάστημά του μπρος στον Θεό, πατέρα μου. Ο αληθινός Θεός που σε κρατά τώρα δεμένο ψηλά με αόρατα δεσμά, δεν είναι σαν τους ψευδοθεούς της Ρώμης. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και εκείνος θα σε λυτρώσει, γιατί είναι πανάγαθος και επιθυμεί όλα τα πλάσματά του να σωθούν». Γονατίζει μετά μπρος στον αγιασμένο ιερομάρτυρα και με δάκρυα στα μάτια τον παρακαλεί: «Άγιε ιερέα του Θεού, παρακάλεσε τον σπλαχνικό μας Κύριο να λυτρώσει από αυτή την πέδευση τον πατέρα μου. Και αν μεν πιστεύσει, το κέρδος θα είναι μεγάλο. Αν όχι, θα λάβεις πάλι μισθό από τον Χριστό για την ανεξικακία σου και θα κατακτήσεις την τελειότητα της αγάπης».

Σήκωσε ευθύ σε δέηση τα όσια χέρια του ο καλόκαρδος κληρικός. Ο αγαθός δεσπότης των πάντων δεν τον άφησε για πολύ να κοπιάσει. Έλυσε την οργή του και ο Σεπτήμιος Εβήρος με τον έπαρχο Κρίσπο βρέθηκαν πάλι πάνω στη γη ταπεινωμένοι και σιωπηλοί. «Κύριε του ουρανού και της γης», βόησε τότε αυτοκράτορας, «ελέησόν με. Σύ που κατοικείς στους ουρανούς, προστάτευε την οικουμένη». Έτσι έλαβε τέλος η φοβερή θεομαχία και με συνοδό τον φόβο του Θεού επέστρεψαν οι άρχοντες στο μέγαρό τους, ενώ πολλοί από τους συγκεντρωμένους αντιοχείς αποφάσισαν να ενταχθούν στις τάξεις των χριστιανών. Η πριγκίπισσα Γαλήνη γύρισε ολόχαρη στο αρχοντικό τους με τονωμένη την πίστη και φτερωμένες ελπίδες. Τώρα η ζωή άλλαζε για αυτήν. Γινόταν φως. Τάχα θα ήταν και για τους άλλους. Όλο το απόγευμα κλείστηκε στο δωμάτιό της και επιδόθηκε σε θερμή προσευχή. Δεν ήξερε ακόμη πολλά πράγματα να ζητά από την πηγή της αγάπης. Επαναλάμβανε με θέρμη αυτοσχέδιες εικεσίες. «Ιησού, γλυκιά αγάπη, συγχώρεσέ μας. Ιησού, το φως του κόσμου, φώτισέ μας. Γλυκέ, ταπεινέ Ιησού, ελέησέ μας».

Ακούσατε την εκπομπή «Το Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμους». Θεοτέκνης μοναχής. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μεσαφωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Σοφρονίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου. Όσο περισσότερο ταπεινωνόμεθα εις την οδυνηρά μετάνοια, τόσο ταχύτερον η προσευχή ημών φθάνει στον Θεόν. Εάν όμως απολέσομεν την ταπείνωσιν, τότε ουδεμία άσκησης δύναται να βοηθήσει ημάς. Η ενέργεια εν ημίν της υπερηφανίας, της κατακρίσεως των αδελφών, η υπεροψία και αντιπάθεια προς τον πλησίον απομακρύνουν ημάς από του Κυρίου. Μετανοείτε. Ματθαίου Δέλτα 17. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρός υπόψη την κλίση του Χριστού, να αλλάξουμε ριζικό τον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας, τα σχέσεις ημών προς τους ανθρώπους και προς παν φαινόμενον εν το κτιστό είναι. Να μη φωνεύομεν τους εχθρούς, αλλά να νικόμεν αυτούς δια της αγάπης. Πρέπει να ενθυμούμεθα ότι δεν υπάρχει απόλυτον κακόν. Απόλυτον είναι μόνο το άναρχον αγαθόν. Και το αγαθόν τούτο έδωκε εις ημάς την εντολήν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούς είναι ημάς. Έσεστε τέλειοι, ως περοπατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Ματθαίου έψιλον 44 και 48. Να παραδώσουμε τους εαυτούς μας εις φαγήν δια τους αδελφούς είναι το κάλεστον μέσον, όπως ασπάσομεν αυτούς εκ της δουλείας του συκοφάντου διαβόλου και ετοιμάσομεν τας ψυχάς αυτών προς αποδοχήν του Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Α. Τιμοθέου Β. 4. Δεν υπάρχει άνθρωπος παντελώς άμυρος του φωτός, διότι ο Θεός φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ιωάννου Α. 9. Η εντολή «Μη αντιστήνε το πονηρό», Ματθαίου Ε. 39, είναι η πλέον αποτελεσματική μορφή πάλης κατά του κακού. Όταν εις την βίαν ανθίστα τέτης δια των μέσων εκείνων εις τα οποία προσφεύγει και οποιών την αμαρτίαν, τότε αυξάνει η δύναμη του παγκοσμίου κακού. Ας μην εγκαταλείψουμε λοιπόν το ισχυρόν όπλο το οποίο έδωκε εις ημάς ο Κύριος, την προσευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου». Γέροντος Ιακώβου, κάποτε ήρθε ένα πρόσωπο μορφωμένο να μείνει στο μοναστήρι και σε γενομένη συζήτηση μαζί του μου είπε ότι προτίθεται να κοινωνήσει στη Θεία Λειτουργία της επομένης ημέρας. Έβλεπα ότι δεν έπρεπε να κοινωνήσει, γιατί ήταν ανεξομολόγητος και οι αμαρτίες του δεν του επέτρεπαν τη Θεία Κοινωνία. Προσπάθησα στη συζήτηση που είχαμε να του δώσω την ευκαιρία να εξομολογηθεί, αλλά στάθηκε αδύνατον. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα, συλλογιζόμενος πώς να τον κοινωνήσω αφού δεν έπρεπε, αλλά και πώς να μην τον κοινωνήσω αφού θα ήταν προσβολή να του αρνηθώ τη Θεία Κοινωνία. Όταν έφτασε η ώρα και προσήλθε αναξίως να κοινωνήσει, κάποιο ενάρετο πρόσωπο είδε μια χρυσή ακτίνα, μια λάμψη να φεύγει από την Αγία Λαβίδα, να περνάει πάνω από τον ώμο του ιερέα και να πηγαίνει πάνω στο Άγιο Δισκάριο, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ήταν η Αγία Μερίδα που έφυγε και έτσι ο άνθρωπος δεν κοινώνησε φυσικά, που θα ήταν σε κατάκριμα. Να διώχνετε τους κακούς λογισμούς, τις φαντασίες που φέρνει ο διάβολος. Να μην τους δίνετε σημασία, να τα ρίχνετε πίσω. Η τηλεόραση, το κουτί του διαβόλου, κάνει μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στα παιδιά. Γι' αυτό και πρέπει να βγει από το σπίτι.
Πορφυρίου. Η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως του αληθινών. Αξίζει να λατρέψει κανείς τον μοναδικό αληθινό Θεό, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Οι αλήθειες του Θεού, όπως τις έχει πει από την αρχή, αυτές είναι. Δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες, νέες, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα. Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι να έρθουνε σε αυτήν. Έτσι θα γίνει ένωσης, όχι με το να πιστεύεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση, να καταλάβετε ότι δεν έχει σχέση η θρησκεία, η Ορθοδοξία μας, με άλλες θρησκείες. Γέροντος Ιερωνήμου, οι λογισμοί, ό,τι και να κάνουν, όπως και να έρθουν, ξένοι είναι. Όσο μπορούμε να τους περιφρονούμε και να τους διώχνουμε. Δεν πρέπει να λυπούμαστε για αυτούς, περισσότερο να προσέχουμε τις πράξεις μας. Οι λογισμοί είναι ξένοι και άλλος τους φέρνει. Θα φύγουν.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, προσοχή στην γλώσσα μας. Ένας αβάς ρώτησε κάποτε τον αβά Λούκιο και του είπε: «Αβά μου, έχω στο νου μου να ξενιτευθώ». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αν δεν βάλεις χαλινάρι στη γλώσσα σου, σ' όποιο μέρος και να πας, προκοπή και καλό δεν θα δεις». Ύστερα από αυτό του είπε: «Επήρα, αβά μου, απόφαση να νηστεύω». Και του απάντησε ο γέροντας: «Ο προφήτης Ισαΐας λέγει κάπου πως κι αν λυγίσεις το λαιμό σου σαν το κρικέλι από την νηστεία, και πάλι δεν θα είναι ευπρόσδεκτη από τον Θεό, αν δεν καθαριστείς από κάθε πονηρό λογισμό». Και του ξαναείπε εκείνος: «Τότε λοιπόν θα δώσω το νοματιόν μου και θα πάω να μείνω σε μια ερημιά». Και του αποκρίθηκε ο γέρον: «Αν δεν κατορθώσεις να διορθωθείς όταν μένεις μέσα στην πολιτεία και μέσα στην έρημο, ο ίδιος θα μείνεις και δεν θα κατορθώσεις τίποτε». Άκουσε τον Θεόν εις τις εντολές, για να σε ακούσει και αυτό σε σένα εις τις προσευχές. Πατρός Σοφρονίου, μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, για να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού, μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα είναι πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πατρός Ιωήλ, είπε ο Χριστός: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Δηλαδή, ό,τι καλό ή κακό βγαίνει στο στόμα, ξεκινάει από την καρδιά, ξεχυλίζει στην καρδιά. Λες βρωμόλογα? Να το ξέρεις, η βρώμα που βγαίνει από τα χείλη σου είναι λίγη. Η πολλή βρώμα βρίσκεται αλλού, στην καρδιά σου. Η βρώμα που βγαίνει στα χείλη σου είναι μια σταγόνα μπροστά σε εκείνη που ξεχυλίζει στην καρδιά σου. Συνήθως λέμε: «Μου ξέφυγε». Λάθος, ξεχύλισε. Τι λες, ποιος το ξέρει καλύτερα, σύ που δεν ασχολήθηκες ποτέ με το περιεχόμενο της καρδιάς σου ή ο Χριστός? Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, όσο έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, πρέπει όλο και κάτι να κάνουμε. Έχουμε χρέος να μην σταματάμε. Δεν είναι ευάρεστο στο Θεό να χαλαρώνουμε την αγωνιστική μας διάθεση με πρόφαση ότι τάχα στα γυρατιά δεν αντέχουμε πια. Σήμερα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο από εκείνο που έκαναμε χθες. Να φυλάτε την παράδοση των πατέρων και ποτέ να μην ζητείτε να κάνετε περισσότερα ή λιγότερα από εκείνα που σας παρέδωκαν οι πατέρες. Η πιο μεγάλη αρετή είναι να ακούς με ταπείνωση τις γνώμες και τις συμβουλές των άλλων και να μην κολλάς τη γνώμη και το θέλημά σου. Η καινοδοξία σκορπίζει τον καρπόν όλων των αρετών. Αγαπημένος, η κακία καθόλου δεν αφανίζει την κακία, αλλά αν κάποιος σου κάνει κακό, κάμε του καλό, για να αφανίσεις την κακία με την ευεργεσία.

Γέροντος Ιωήλ. Βιβλίο που δεν αξίζει να διαβαστεί για δεύτερα και τρίτη φορά, δεν πρέπει να διαβαστεί ούτε δια πρώτη φορά. Δύναμης δεν είναι μόνον το να αναπτύσσεις τα δυνάμεις σου, αλλά και το να τα συγκρατείς όταν πρέπει. Αλλιώτικα μοιάζεις με αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Αυτό όμως δεν είναι δύναμης, είναι αδυναμία. Γέροντος Πορφυρίου. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές. Και οι άλλες αρετές συνδράμουν. Όπως ενεργεί όμως η υπακοή, δεν ενεργούν οι άλλες αρετές. Γέροντος Σοφρονίου. Στα μικρά πράγματα, στις απλές πράξεις, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε την ακόλουθη εσωτερική στάση. Αρνούμε το θέλημα του πεπτοκότος αίματός μου. Θέλω στις φλέβες μου να ρέει η ζωή του ίδιου του Θεού. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς. Η ευσπλαχνία έχει θεϊκή καταγωγή, διότι από τον Θεό γεννιέται, με το Θεό αναπτύσσεται και με τον Θεό οριμάζει. Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τόσον έχει αγάπη για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Την φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλας του παραδείσου. Με αυτήν φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε, ή να μη το Θεό ξένη γέννη.

Γέροντος Παϊσίου, όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτή τη ζωή. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Είναι υποχρεωμένος να κάνει υπομονή, να δέχεται την αδικία, να δέχεται και τις βρυσιές από τον άλλον. Ένα στραβόξυλο άνθρωπος που είναι απομακρυσμένο από τον Θεό έχει πολλά δικαιώματα και να χτυπάει και να βρίζει και να αδικεί. Τα δικαιώματα τα δικά μας τα φυλάγει ο Θεός για την άλλη ζωή. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, στον Χριστό, στη μέλουσα ζωή, τότε αυτή η ζωή είναι μάταιη. Οπότε σε αυτή τη ζωή πρέπει επιτέλους να ετοιμάσει το διαβατήριό του για την άλλη. Και αν τον αδικήσει ο άλλος, χαίρεται, διότι έχει αποταμιεύσει κάτι στην ουράνια ζωή. Αγίου Νεκταρίου, επιδιώκετε την αγάπη, ζητάτε καθημερινά από τον Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπάστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. Ομένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό μένει. 1 Ιωάννου 4:16. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά.

Αβάζω σημά. Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, ώστε αν κάποιος επικράνει σε οτιδήποτε, να μην πεις το παραμικρό. Σώπαινε μέχρι να ηρεμήσει η καρδιά σου με την αδιάλειπτη προσευχή και τότε βοήθησε τον αδελφό που σε έθλιψε. Τι μανιάζεις ψυχή μου, τι ταράζεσαι σαν τους επιληπτικούς, αυτό ακριβώς δείχνει πως είσαι άρρωστη. Αν δεν ήσουν, δεν θα πονούσες. Γιατί αντί να μέμφεσαι τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον αδελφό που σου φανέρωσε την αρρώστια σου στην πράξη και σ' όλη της τη σοβαρότητα,

κέρατος Παϊσίου. Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει και πολύ ταπείνωση. Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο καθήκον του ανθρώπου είναι να αγαπά με όλους του τις δυνάμεις το Θεό και κατόπιν τον συνάνθρωπό του, κάθε συνάνθρωπό του και περισσότερο τον εχθρό του. Αυτές είναι οι σπουδαιότερες εντολές. Εάν αγαπήσουμε τον Θεό όσο πρέπει, θα τηρήσουμε και όλες τις άλλες εντολές του. Γέροντος Ιωήλ. Να το ξέρετε, δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές. Την τάξη την περνούν και εκείνοι που παίρνουν τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση και αγωνιζόμαστε για το άριστα. Στον μπιλιάρδο, ο παίκτης χτυπά το μπαλάκι σε μια φαινομενικά άσχετη κατεύθυνση. Μα εκείνο βρίσκει και χτυπάει άλλα μπαλάκια και τα ρίχνει στην οπή που πρέπει. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κάνει μια ενέργεια για τη δική μας αντίληψη ακατανόητη και απαράδεκτη. Μα εκείνος ξέρει τι κάνει. Ξέρει που χτυπάει. Παίζει μπιλιάρδο για να σώσει την ψυχή μας. Γέροντος Ιερονύμου. Εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου

ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άνθρωπος που διδάσκει, δεν κάνει δε εκείνα που διδάσκει, μοιάζει με βρύση, γιατί όλους τους πλένει, τον εαυτό της όμως δεν μπορεί να τον καθαρίσει.

0: Γέροντος Παϊσίου, όταν ο άνθρωπος έχει την πνευματική του υγεία και απομακρύνεται από τους ανθρώπους για να τους βοηθήσει περισσότερο με την προσευχή του, τότε όλους τους ανθρώπους τους θεωρεί αγίους και μόνο τον εαυτό του θεωρεί αμαρτωλό. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις όπως και την περιέργεια, διότι μαζεύουμε πολλούς άχρηστους λογισμούς και μετά κουραζόμαστε πολύ να τους διώξουμε. Να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα, εάν θέλουμε να καθαρίσει η καρδιά μας και να μετατραπούν οι πονηρές μηχανές του εργοστασίου της καρδιάς σε αγαθές μηχανές. Τότε πια το χρυσάφι θα το κάνει άγια ποτήρια, τις σπασμένες καμπάνες πολυελαίους. Ακόμα και τα πεταγμένα παλιόχαρτα θα τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες. Όταν όμως η καρδιά είναι πονηρή, και το χρυσάφι θα το θεωρεί μπρούτζο και θα το κάνει σφαίρες και κανόνια. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», μας παρήγγειλε ο Κύριος. «Ένας είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, ο Θεός. Όσοι κατακρίνουν, αμαρτάνουν, και ό,τι καλό να έχουν, το χάνουν. Σε κάθε πειρασμό, σε κάθε θλίψη, ασθένεια και αδικία από ανθρώπους, να λέγεται «Δόξασαι ο Θεός» και να παρακαλείτε τον Θεόν, την Παναγίαν, να σας βοηθήσει. Με τη στενοχώρια, όχι μόνο δεν ωφελείστε, αλλά και βλάπτεστε. Ασθενεί και το σώμα και η ψυχή, ενώ με την υπομονή και το σώμα δεν υποφέρει και η ψυχή σώζεται. Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη, ούτε τα πλούτη να σας κάνουν εντύπωση, ούτε οι δόξες, αλλά πάντοτε να βαδίζετε δίκαια. Το ψωμί σας να το τρώτε με τον τίμιο υδρότα σας και όχι με αδικίες. Ο κόσμος έχει φύγει από την αθωότητα και την αγαθότητα. Όσο περνούν τα χρόνια, βαδίζουμε προς την καταστροφή. Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη, η θρησκεία μας χρειάζεται θερμή πίστη, προσευχή και καθαρή καρδιά. Να αγαπάς τον Θεό, αλλά και τον αδελφό. Η αγάπη είναι το κυριότερο, όπως και η ταπεινοφροσύνη. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά τα δύο προτερήματα, ομοιάζει με πουλί που έχει γερές και τις δύο φτερούγες του. Πετάει όπου θέλει.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, και να μην χορταίνω να σε αγαπώ. Πατήρ Ευμένιος.

Ο Άγιος Πορφύριος είπε για τον πατέρα Ευμένιο: «Υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος στο Εγάλαιο, ο πατήρ Ευμένιος. Αυτός είναι Άγιος, όχι εγώ που βγήκα στο κλαρί. Βρήκε στον πιο ευγενικό γέροντα, τον πιο ταπεινό που έχει σήμερα η Ορθοδοξία, και βρήκε και τον πιο απλό άνθρωπο. Ο Ευμένιος είναι Άγιος, Άγιος. Αυτός έχει αγιωθεί από τα παιδικά του χρόνια, και με τον πόνο και με τις ακολουθίες. Έχετε τον Άγιο άνθρωπο εκεί κάτω και έρχεστε σε μένα? Εμένα με κάνατε Άγιο και με γράψατε στις εφημερίδες. Αλλά υπάρχει ένας άλλος Άγιος γέροντας που είναι κρυμμένος, και αυτός είναι ο γέροντας Ευμένιος. Ο πατήρ Ευμένιος έγινε καλά από την πίστη του. Είναι ο κρυφός Άγιος του καιρού μας. Ο πατήρ Ευμένιος είναι από τις πιο αγιασμένες μορφές που υπάρχουν, και παίρνεις χάρη και μόνο να του φιλήσεις το χέρι. Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να μοιραστώ αυτά που ζω και να εξομολογηθώ. Ποιον θέλεις να σου φέρω? Τον πατέρα Ευμένιο».

Πρώτο μέρος. Παιδικά χρόνια. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εφιά του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το χωριό αυτό απέχει 38 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και τώρα, με τον καινούριο δρόμο που έγινε, η διαδρομή είναι και σύντομη και ευχάριστη. Το χωριό Εφιά ήταν πολύ άγωνο και οι κάτοικοι του μετήκησαν στο χωριό Ρωτάση, που είναι κάπως πιο έφορο. Τώρα, με την επάνωδο του πατήρ Ευμενίου εκεί, δηλαδή με την επάνωδο του Σεπτού και πολυάθλους κινώματος του Οσίου Πατρός μας, οι κάτοικοι άρχισαν να επανέρχονται, να κτίζουν τα γκρεμισμένα σπίτια τους και να συντηρούν τα κάπως εγκαταλελειμμένα. Εκεί εκτίστηκε το περίφημο σπίτι Αγάπης, στον χώρο όπου ήταν το πατρικό σπίτι του πατρός Ευμενίου, έγινε δε με προσφορές πνευματικών του παιδιών. Σε αυτόν τον χώρο μπορεί να πάει και να φιλοξενηθεί όποιος θέλει, δωρεάν. Έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στην Εφιά υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η κεντρική είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας. Εκεί η Παναγία είχε εμφανιστεί σαν γυναίκα ντυμένη στα μαύρα κάποια ημέρα, που ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί τότε, άναβε τα κανδύλια του ναού και του είπε: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Εκεί, στον αύλιο χώρο της, έμελε να είναι και ο τάφος όπου αναπαύεται το σεπτό σκήνομα του Οσίου Γέροντός μας. Η δεύτερη εκκλησία είναι αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία και στο τέμπλο της βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας, έργο του περιφήμου αγιογράφου Στεφάνου Νικολαίδη, 1874. Εκεί κοντά υπάρχει και Αγίασμα. Υπάρχουν και πολλά μικρά εκκλησάκια στα οποία ο πατήρ Ευμένιος κατά καιρούς έστελνε χρήματα για την ανακαίνισή τους.

Δημήτρη Ευμένιος ήταν το 8ο και τελευταίο παιδί μιας πολυμελούς και πτωχής οικογένειας. Οι γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, είχαν 7 παιδιά. Την Ελένη, τον Μιχαήλ, την Εκατερίνη, τον Βασίλειο, την Αμαλία, την Μαρία και την Ευγενία. Ο παππούλης μας, στην βάφτισή του, πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Ο μικρός Κωνσταντίνος ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα. Ήταν μόλις 2 ετών. Η οικογένειά του έχασε το στήριγμά της και τον προστάτη της. Η μητέρα του ξενοδούλευε για να θρέψει τα 8 ορφανά παιδιά της. Μετά ήρθε η γερμανική κατοχή που δυσκόλεψε κατά πολύ τα πράγματα. Τα αδέλφια του, μεγαλώνοντας λίγο, δούλευαν εδώ και εκεί να βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά και ο μικρός Κωνσταντίνος βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες και στις εργασίες του σπιτιού όπως και όσο μπορούσε. Αυτό το παιδί, παρόλες τις στερήσεις, την πείνα, την ανέχεια, ψωμάκι δεν χόρτασε ποτέ, παπούτσια φόρεσε στα 12 του χρόνια. Είχε ένα πρόσωπο πάντοτε φωτεινό και γελαστό. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο μικρός Κωνσταντίνος ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί. Ο εξάδελφός του και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος», Αντώνης Σαριδάκης, έλεγε ότι δεν έπαιζε μαζί τους όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αλλά πήγαινε στα εξοκλήσια της περιοχής, άναβε τα κανδύλια και προσευχόταν επί ατελείωτες ώρες, αρκετές φορές και όλη τη νύχτα, μέχρι του σημείου να ανησυχούν οι δικοί του. Στο ναό του χωριού τους, όπου πήγαινε και βοηθούσε τον ιερέα, τα χρήματα που εκείνος του έδινε σαν μικρή βοήθεια δεν τα έπαιρνε, αλλά έλεγε «Όχι, Παπαγιάννη, αυτό δεν γίνεται. Δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα από την εκκλησία». Τέτοιο ήθος και υψηλό φρόνημα είχε αυτό το μικρό παιδί.

Τον πατέρα Ευμένιο ο Θεός τον χαρίτωσε από την νηπιακή του ηλικία, διότι βρέφος αιτιών δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά κοιμόταν όλη την ημέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της αδελφής του Ευγενίας, η οποία το είχε ακούσει από τη μητέρα τους να το ομολογεί. Επίσης, είναι πνευματώδη ποτά, δεν ήπιε ποτέ στη ζωή του. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο. Όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά μόνος του ως ιερεύς, ζαλίστηκε λίγο από την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό μετά έβαζε λιγότερο νάμα και περισσότερο ζέον. Γράμματα ο μικρός Κωστάκης δεν έμαθε πολλά. Στο σχολείο πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού. Οι δυσκολίες της εποχής, η γερμανική κατοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχολεία υπολειτουργούσαν, δεν του επέτρεψαν να προχωρήσει περισσότερο. Όμως, ό,τι δεν έμαθε στο σχολείο, προσπάθησε μετά να το αναπληρώσει με τα ιερά βιβλία στο ναό, όπου βοηθούσε, και αργότερα στο μοναστήρι, όπου πήγε και έγινε μοναχός. Είναι όμως άξιο θαυμασμού πώς μπορούσε και κατανοούσε δύσκολα πατερικά κείμενα, όπως τον Ισαάκ τον Σύρο ή την Φιλοκαλία. Μια πνευματική του κόρη έλεγε: «Ο πατήρ Ευμένιος είχε σοφία Θεού, περισσότερη γνώση και σοφία από ανθρώπους με πτυχία και μεταπτυχιακά. Τον είχε πρικήσει ο Κύριός μας και με ένα άλλο χάρισμα. Ενώ, όπως είπαμε, οι γραμματικές του γνώσεις ήταν ελάχιστες, μπορούσε να κάνει λογαριασμούς δύσκολους και μαθηματικές πράξεις σύνθετες, και όλα αυτά από μνήμης. Ό,τι ήθελαν σχετικό οι χωριανοί, τον Κωστάκη φώναζαν. Αυτό βέβαια του εξασφάλιζε και αρκετά λουκούμια, το γλυκό της εποχής εκείνης».

Κάποια φορά, όταν ο παππούλης ήταν μικρό παιδί ακόμη, πέθανε στο χωριό τους ένα κοριτσάκι 8-9 ετών. Οι γονείς και οι συγγενείς του κοριτσιού έκλαιγαν απαρηγόρητοι για τον χαμό του παιδιού τους. Ο παππούλης μας έλεγε σχετικά: «Κάποτε είχε πεθάνει ένα κοριτσάκι και περνούσε η νεκρόσιμη πομπή. Πέρασαν μπροστά και από την δική μας αυλή. Έτσι έκαναν τότε. Έκαναν την βόλτα για να γίνει πιο επίσημη κηδεία. Έκλαιγαν όλοι και εγώ έβλεπα στολίδια. Πολλά στολίδια που είχε το φέρετρο. Και αυτοί έκλαιγαν. Και εγώ έτρεχα και έβλεπα τα στολίδια που είχε το παιδί μέσα στο φέρετρο και χαιρόμουν. Ήμουν 6-7 χρόνων τότε. Δεν είχα δει καλύτερα και ωραιότερα στολίδια. Οι άλλοι έκλαιγαν και εγώ χαιρόμουν που έβλεπα τα στολίδια. Μου άρεσαν. Ήταν στολίδια που έβαλε ο Θεός. Δεν ήταν στολισμένα από τους ανθρώπους. Όχι, εγώ τα έβλεπα. Στολίδια, στολίδια. Όχι ότι τα έβαλαν οι άνθρωποι. Αυτοί έκλαιγαν που έχασαν το παιδί τους και εγώ έβλεπα τα στολίδια που είχε πάνω του. Τα στολίδια του Θεού και χαιρόμουν». Και κάποια άλλη φορά που είχε πάει στο χωριό τους ο τότε αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο πατήρ Ευμένιος, μικρό παιδί ακόμη, έβλεπε πάνω του την χάρη της αρχιεροσύνης. «Έβλεπα», έλεγε, «το φως του Αγίου Πνεύματος πάνω στο πρόσωπό του, το φως της αρχιεροσύνης, την χάρη της αρχιεροσύνης. Την έβλεπα και πήγαινα συνεχώς μπροστά του». Και είπε ο αρχιεπίσκοπος: «Αυτό το παιδί τι βλέπει και έρχεται συνέχεια μπροστά μου?» «Εγώ δεν έλεγα τι έβλεπα, αλλά μου άρεσε να βλέπω την χάρη της αρχιεροσύνης».

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει κι εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρί.